0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211 955 75 15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις επιθετικά κόντρα στην Νέιμέγγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου στο Καραϊσκάκης και πλέον ζητά νίκη στην Ολλανδία για να προκριθεί στα play-off του Champions League. Απεχώρησε με τραυματισμό ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, ανέφερε ο Ζώτα Σίλβα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πλέον είμαστε εμείς το φαβορί, δήλωσε από την πλευρά του προπονητής της Νέιμέγγεν, Ντίρικ Σρόιντερ. Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό για ένα χρόνο το φόρτη Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ακόμα στην ίδια λίστα δηλώθηκε και ο Νιγηριανός φορ Σέριλ Ντέσσερς. Εκτός από τα παιχνίδια κατά της ΤΣΕΚΑ 1948, τίθεται ο επιθετικός Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίζει την Αιστινετχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικέφαλου του Βορρά, Greg Taylor, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Juventus, Chelsea και Dortmund έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Gianluca Di Marzio. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού θετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλο έναν. Ο Όφη ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Al Samal σε φιλικό ματ και αποχαιρέτησε με ήττα την Ολλανδία. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννι Ινφαντίνο εν όψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημειοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τρανζοσπορ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ στις 11 το πρωί. Ιδανικό τεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε ο βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούποτ. Η διοίκηση την Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλή. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορζ Μπαφέ, απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό Γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάζρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Επάνω, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Σε παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ, γιατί έχω μπερδευτεί και εκεί που πήγαμε μπερδέψαν.
1: Ναι.
0: Ακούγαν Γεωργιάδης και λέγανε, όπα, ήρθε.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκαν, είχαν αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είδαν ότι ήμουν εδώ και λέει, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, γιατί.
0: Γλίτσε κάτι φωνές από πίσω που πάλι λέγανε κάτι άλλα.
1: Ναι.
0: Που και αυτά τα γλίτωσα.
1: Ναι.
0: Πολύ σύντομα ότι είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρόσχε, λες ότι έρχεται ο Γεωργιάδης και αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας. 6 λεπτάκια μετά τις 8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μέχρι τις 9 με την εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Είναι το 2-1. Μετά έρχεται κανονική εκπομπή. 9 με 11 Η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Θα πεις κάτι σήμερα που ήρθες?
0: Ναι.
1: Για πάμε.
0: Ακούω, διαβάζω, μου λένε όταν παίρνω τηλέφωνο ότι εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, κάποιο ενεργό μέτωπο στο κομμάτι της Δυτικής. Σε όλη την περιοχή εκεί που υπήρξε το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εγώ βέβαια ερχόμενος από το Ιόνιο, γύρω στις 7.30 το απόγευμα, 3-4 ήταν τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν. Ένα το ελικόπτερο και φυσικά υπήρχαν καπνοί. Και όχι μικροί. Μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μακάρι όλα αυτά που λέμε τώρα να, όντως να ήταν εκεί που να τελείωσε και να σταμάτησε και να μην έχουμε κανένα ενεργό ή κανένα νέο μέτωπο.
1: Λοιπόν, οι φωτιές είναι για έκτη συνεχόμενη ημέρα εκεί στην Αττική Παύλα Βιωτία. Δεν ξέρω, έχουμε γενιάσει ένα νέο όρο, τον οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει, το Αττικοβιωτία. Δεν το γνώριζα αν υφίσταται. Δεν νομίζω ότι υφίσταται.
0: Υφίσταται γιατί είναι μια γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Αν πάρεις την κανονικότητά σου, φτάνεις μέχρι τον οροπό, περνάς τον οροπό, πλησιάζεις προς Χαλκούτσι, φεύγεις λίγο μετά το Χαλκούτσι και πριν το Δίλεση. Είναι μια νοητή γραμμούλα που αν την πατήσεις είσαι στη μέση.
1: Μάλιστα.
0: Ένα βηματάκι μετά είσαι Βιωτία, ένα βηματάκι πριν είσαι Αττική.

0: Συνολικά 134.585 στρέμματα είναι αυτά τα οποία έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Είναι και σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αχίο και Λέσβο. Να προσέχουμε όσο γίνεται. Πάντως, ναι, αναζωπηρώσεις κυρίως είναι η μάχη.
1: Εντάξει,
0: και μικροαιστείες.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να είναι ολημερείς, ολινυχτείς εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν άνεμοι, διότι ακόμα υπάρχει ζέστη, διότι κάτι μπορεί να φυσήξει και να είναι εκεί, ειδικά σε αυτό το κομμάτι που είναι μεταξύ Καμένου και Άκαυτου. Μέχρι εκεί που τελειώνει το Καμένο και έχει αφήσει κάτι άκαυτο, να πάρει φωτιά και τρέχουν οι άνθρωποι, τρέχουν οι πυροσβέστες, τρέχουν και δεν φτάνει ένας, δεν φτάνει δύο. Θέλει υπομονή, αντοχή και σίγουρα θέλει περισσότερα άτομα.
0: Το ζήτημα είναι από την επόμενη μέρα τι θα γίνει και με την αποκατάσταση των ζημιών, με τις πληρωμές. Αυτό που έχει πει ο κ. Κωνσταφάδος είναι στο 100% η αποζημίωση.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Εγώ που πήγα και πέρασα από τη Νέα Πέρα μου,
0: ναι,
1: που είδα τους ανθρώπους να είναι σε φιλικά σπίτια ή σε αυλές μαζεμένοι ή σε κλειστά εστιατόρια, σε τραπεζοκαθίσματα που τους είχαν με το 112 φύγει ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο άγχος, μέσα στο κάποιους που ήταν λίγο, τους ρώτησα. Μάλλον τους είπα, εντάξει, θα πάρετε αποζημιώσεις, θα τα φτιάξουμε, θα συνεχιστεί η ζωή, όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θες να σου πω τι μου απάντησα.
0: Καλά, και το λογικό είναι, ναι. Κοίτα, όσο και να, όσο ό,τι χρήματα και να πάρεις, που προφανώς δεν είναι και δεν ξέρω πόσο ικανά είναι να σου επουλώσουν τις όποιες πληγές, δεν είναι μόνο το κομμάτι του υλικό. Είναι και το συναισθηματικό, είναι οι αναμνήσεις που έχει ο καθένας από το αγάθα σπίτι, είναι η κόπη που είναι πώς το χτίσε το σπίτι αυτό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν είναι μόνο ότι πήρα λεφτά, οκ, okay, ή αντικατέστησε κάτι.
1: Είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο η πραγματικότητα της ζωής σου. Η πραγματικότητα της ζωής σου είναι και το σπίτι σου. Είτε είναι η κατοικία σου, η μόνιμη, είτε είναι εξοχικό. Είτε είναι δηλαδή αυτό που μπορείς να κάνεις μέχρι τώρα. Να ακολουθήσεις και τις εντολές και διασβούλτεψε, έτσι, να μην πας σε κανένα νησί. Να πας στο εξοχικό σου που είναι εδώ κοντά. Είναι η όλη περιοχή, είναι το οξυγόνο που αναπνέουμε. Είναι όμως και η κανονικότητά σου. Έχει σκεφτεί κάποιος ότι στον Πόρτο Γερμανό υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις που δεν κάηκαν, εγώ σου λέω, οι οποίες θα δουλέψουν σε τρία χρόνια που θα ξανά έχει δέντρα? Αυτές οι επιχειρήσεις δεν κάηκαν, δεν θα αποζημιωθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάηκαν, δεν έχουν ζημιές. Είναι κάποια σπίτια δεν κάηκαν. Ότι δεν άρχισαν να πας εκεί διακοπές. Αυτοί θα αποζημιωθούν? Όχι.
0: Όχι, αυτοί δεν αποζημιώνουν.
1: Ναι. Αυτός όμως ο οποίος έχει ένα καφέ, ένα ταβερνάκι και περίμενε να ζήσει τον Αύγουστο και δεν θα πατήσει άνθρωπος τον Αύγουστο, αυτός θα κλείσει σαν να κάηκε. Θα ασχοληθεί κανένας μαζί του? Όχι. Έχω την εντύπωση ότι που αυτό το παιδί μου δεν μπορώ να το καταλάβω και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και τώρα. Πολλά χρόνια. Ξεκινάμε τώρα, λέει, τα υπουργεία, οι υπουργοί κάτω από τον πρωθυπουργό να συζητήσουν σήμερα στις 11 τι ακριβώς θα κάνουν και πώς ακριβώς θα δώσουν και πού θα δώσουν. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα οι υπουργοί μόνοι τους δεν μπορούν να το συζητήσουν και να ανακοινώσουν στον πρωθυπουργό αυτά που αποφασίσαν, πάρετε κάτι τελική ανακοίνωση. Όχι. Δεύτερο, αυτό που με ρώτησαν προχτές πολλοί άνθρωποι. Τι δουλειά έχει μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στους ανθρώπους που ξέρουν τι θα κάνουν, να είναι ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος δημοκρατίας ή κάτι τέτοιο?
0: Για το
1: οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Ποιο συντονισμό? Αυτός που δεν ξέρει θα κάνει τι θα συντονίσει? Πού έμαθε ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος πρωθυπουργός τι σημαίνει συντονισμός? Πού έμαθε? Ποιο τον έμαθε? Πού σπούδασε να το κάνει αυτό? Τι δουλειά είναι να είναι μέσα στο θάλαμο των επιχειρήσεων αυτός ο οποίος δεν ξέρει και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μπερδέψει τους άλλους?
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι πιο πολύ, όχι πιο πολύ, είναι 100% το κομμάτι της επικοινωνίας και να δείξει.
1: Δεν μιλάω μόνο για το
0: Μητσοτάκη. Να δείξει ότι κάτι κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω και για τον προηγούμενο.
0: Εντάξει, είναι να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, βέβαια, ότι ασχολούμαι. Γιατί άμα δεν εμφανιστείς, σου λένε πού είναι. Ναι. Γιατί δεν εμφανίζεται.
1: Ωραία. Επίσης, η επόμενη ερώτηση που δεν είναι δική μου, είναι ανθρώπων που συνάντησα εκεί. Δεν κατάλαβα. Πότε είναι ο αέρας σύμμαχος, πότε είναι ο αέρας κακός, πότε φταίει η κυβέρνηση, πότε φταίει η αντιπολίτευση? Δηλαδή, πώς γίνεται πάντα όταν κυβερνάς να φταίει ο αέρας και όταν είσαι αντιπολίτευση να φταίει η κυβέρνηση?
0: Αυτό είναι βασικό. Μήπως... Κλασικό είναι αυτό.
1: Ναι, μήπως όμως επειδή πλέον έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής, έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο συντονισμό, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο πώς θα προνοήσουμε το τι μπορεί να έρθει, τι μπορεί να μην έρθει. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουν και λίγο οι λειτουργίες και οι επικοινωνίες όλων, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, φαντάζομαι θα το θυμάσαι, ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πολύ δωράς.
1: Ναι. Λοιπόν, από τότε, φορτώντας τα στρατιωτικά μας να πάνε να δούμε τι γίνεται και γιατί κάνουν οι άνθρωποι, με συνεχίζοντας, περνώντας ένα μάτι που δεν το ξεχνάει κανένας και φτάνοντας εδώ, και όχι, περνώντας σε πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε μέχρι εδώ, ποιος θα ξεχάσει τον Εύρο, πολλές διαδικασίες, πάντα έχουμε κάποιον να λέει ο στρατηγός άνεμος, με άλλα λόγια, και πάντα έχουμε κάποιον να λέει φταίει ο κράτος.
0: Μιας και είπες Εύρω, έχω και τις ανέφερα και χθες τις εκτάσεις, τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί τα τελευταία χρόνια από το 20 και μετά τα έπαιξα. Εντάξει, θα μπορώ να τα πιάσω και πιο νωρίς, αλλά είναι τα τελευταία από το 20 και μετά που τα έπαιξα. Το 20 λοιπόν έχουμε 200.000 στρέμματα καμένα, το 21 1.250.000 στρέμματα, το 2022 300.000 στρέμματα, το 23 1.800.000 στρέμματα, το 23 ήταν και η φωτιά στον Εύρο που ανέφερες, που μόνο η φωτιά στον Εύρο ήταν στα 930.000 στρέμματα, μόνο ο Εύρος. Το 2024 300.000 στρέμματα και το 2025 στα 470.000 στρέμματα. Συνολικά δηλαδή τα τελευταία την πενταετία, εξαετία 20 με 25, 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
1: Καλημέρα Γιάννα. Η Γιάννα μας λέει πάνω, εντάξει θα μας δώσουν λεφτά λέει, να πάρουμε ψυγεία και κουζίνες. Μόνο που θα τα βάλουμε λέει στην Ήπεθρο.
0: Εντάξει ναι, άμα δεν έχεις το σπίτι τι
1: θα τα βάλουμε στην Ήπεθρο, ναι. Καλά λέει, θα αφήσουμε έξω και να τα έχουμε.
0: Σε πολιτικό επίπεδο στις 11 έχουμε την διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αντικείμενο είναι οι αποζημιώσεις αγροτών επιχειρήσεων. Στις 11.30 ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκ, επισκέφεται το Πόρτο Γερμενό. Χθες ήταν στην Βιωτία. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, ήταν χθες στην Δυτική Αττική. Θα μου πεις ποια η λύση σε αυτές τις επισκέψεις. Δεν έχει κανένα νόημα επικοινωνιακά. Εντάξει,
1: ναι, okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Εάν μπεις και διαβάσεις αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει για το ποια περίπου θα είναι τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά μπες και δες, θα δώσουμε λέγες σε κάποιους ανθρώπους και επίδομα ενοικίου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα δεις έτσι μετά τη μουσική και να μου πεις τα ποσά που λένε.
0: Ναι.

0: Όσον αφορά τις συλλήψεις, την Πέμπτη, σήμερα, σήμερα δεν είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Συγγνώμη. Ναι, την καλά το είπα. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, κατέληξε στην Δυτική Αττική. Είναι μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Χρόνια πολλά σε όλες.
1: Λοιπόν, είδες τις τιμές?
0: Όχι, δεν είδα τις τιμές.
1: Λοιπόν, δίνουν, θα δώσουν επίδομα ενοικίου, το οποίο θα ξεκινάει από 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας πει με τα όλα μέτρα που πήρε, με ό,τι έχει κάνει για τα ενοίκια με 300 ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να νοικιάσουν?
0: Δεν υπάρχει ενίκιο με 300 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αυτοί που θα μαζευτούν εκεί και θα κάνουν πιο ένα καφεδάκι πρωινό και θα πούνε τι. Θα ξεκινάει, λέει, επίδομα ενοικίου από 300 ευρώ. Υπάρχει σπίτι πουθενά, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, εκεί που θα συζητήσετε για την αποτίμηση τη ζημιά, τι αυτοψίες, τα προβλήματα και θα δώσετε εκεί βοήθειες? Μπορείτε να μας βρείτε ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται 300 ευρώ όπου θέλετε εσείς. Όπου θέλετε εσείς. Ένα σπίτι που να χωράει δύο τουλάχιστον, έτσι. Δύο. Δεν έχουν και απεδάκι, άστο. Ή ένα παππού ή μια γενιά. Δύο. Να μας βρείτε εσείς εκεί σήμερα στις 11 και 4, 11 και μισή, 12 παρά 12, τι ώρα θα βγείτε για να έρθουν τα κανάλια, να έρθουμε να μας πείτε. Πού υπάρχει ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται 300 ευρώ. Γιατί εσείς δίνετε επιχορήγηση αυτού που και σε αυτόν που κάει και το σπίτι του από 300 ευρώ. Έναν λοιπόν να μας πείτε, ο οποίος θα νοικιάσει σπίτι με 300 ευρώ που θα του δώσετε μετά από αυτή τη μεγάλη συζήτηση που θα κάνετε και με τα κανάλια εκεί θα δείξετε πόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Και πραγματικά, βρε Πάνο, δεν είναι λαϊκισμός αυτό που προσπαθώ. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι λαϊκίζω ή ότι διαμαρτύρομαι για να διαμαρτύρομαι. 69-39-943-943, πείτε το, δεν έχω. Αλλά δεν έχω βρει πουθενά, πριν από όλο αυτό το δυστυχώς μεγάλο θέμα που έγινε, ό,τι συνέβη, δεν έχω δει πουθενά σε καμία αγγελία να νοικιάζεται οποιοδήποτε σπίτι 300 ευρώ. Οπουδήποτε. Σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο κάτω από άλλες που είναι λίγο πιο ψηλά. Στις περιοχές που είναι κάτω σε σχέση με άλλες περιοχές. 300 ευρώ σπίτι δεν έχω δει ούτε ημιυπόγειο.

0: Πάμε και σε κάτι τίποτα πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να πάμε σε κανένα καλό.
1: Μια πάμε.
0: Λοιπόν, μέσα στο ρεπορτάζ που έγινε εδώ, γιατί είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός που πηγαίνει επί τόπου. Θυμάστε ότι όταν υπήρχαν τα μπλόκα, ήμασταν εκεί στους αγρότες. Έτσι δεν είναι, πάνω.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, κάναμε όλη αυτή τη βόλτα και φτάσαμε στο Ιόνιο, φτάσαμε μέχρι και το Μεγανήσι, που είχαμε και άμεση σύνδεση χτες, για το θέμα της λειψιδρίας, η οποία λειψιδρία είναι στο κομμάτι, στην περιοχή στα Δωδεκάνησα, είναι σε μέρος της Πελοποννήσου, θα έχουμε σύνδεση σήμερα και μετά από δικές σας καταγγελίες και προτάσεις. Αυτό όλο το θέμα όμως μας κάνει και βλέπουμε από κοντά τα προβλήματα που δεν είναι μόνο αυτά. Παρόλα αυτά, μια και πήγαμε εκεί και όπου πάμε εμείς.
1: Πάνε και αγρότες.
0: Ο Δήμαρχος είπε 4 μέρες τρίτη διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Ωραία.
0: Βάλτε, λέει, ένα Μεγανήσι.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται, Παντελή?
1: Εμένα μια χαρά. Εγώ θα δηλώσω συμμετοχή.
0: Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει Μεγανήσι.
0: Λευκάδα?
1: Ούτε Λευκάδα έχω πάει.
0: Ούτε Λευκάδα?
1: Όχι.
0: Ούτε Μεγανήσι? Όχι. 4 μέρες τρίτη διανυκτερεύσεις με τα φαγητού.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο.
0: Διότι είχαμε πει ότι θα δίναμε και ένα ναύπλιο, το οποίο ναύπλιο για δικούς τους λόγους θα πάει λίγο πιο πίσω. Θα γίνει εκδρομή στο ναύπλιο, θα δοθεί δώρο για το ναύπλιο και όχι μόνο. Προς το παρόν όμως πάμε Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι η μισή ωρίτσα από τον Ιδρύ Λευκάδας, ένα καραβάκι και πας. Το δέντρο είναι μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή όταν κολυμπάς σε κάποια σημεία κάνεις έτσι και ακουμπάς δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να βγεις καν έξω. Θα σας πω και άλλα για το Μεγανήσι που είδα.
1: Ναι, να πάμε σε διαλυματάκι, γιατί τελείωσε ο χρόνος και ερχόμαστε και τα ξαναλέμε.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
11: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
11: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: lanisadv.gr.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ένα σύντομο διαφημιστικό. Λοιπόν, στην ατζέντα της ημέρας είπαμε, πέρα από τα της φωτιάς των πυρκαγιών, η μάχη είναι όλο το βράδυ, ήταν για τις αναζωπυρώσεις. Σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Εύβοια, δηλαδή Χίο και Λέσβο. Σε πολιτικό επίπεδο είπαμε τις εξελίξεις. Στην ατζέντα της μέρας γενικότερα στο Μεσανατολικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό υποστηρίζει και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο από την άλλη πλευρά πάντως δεν επιβεβαιώνεται 100%. Πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent με τούτα και με Κίνα, με τις απόψεις δηλαδή ότι φτάνουμε σε συμφωνία, έχει υποχωρήσει κάτω από, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, που είναι η πιο σημαντική πτώση εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Δεν νομίζω να ανησυχείς.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Τελείωσε.
1: Ο πόλεμος.
0: Όλα. Όλα. Είναι ο τελευταίος μήνας που θα πληρώσει τα ακριβά πράγματα.
1: Ναι.
0: Διότι από τον επόμενο μήνα. Πες τι, πάει και αυτός. Πώς έχουμε, πέντε σήμερα. Πάει και αυτός. Πάει και ο μήνας. Αυτός ο κόπος θα πληρώσει τα ακριβά πράγματα. Και δεν θα τα πληρώσετε εσείς. Θα τα πληρώσουν τουρίστες. Για να μπορούμε να εισπράξουμε. Δεν θα κάνουμε έκπτωση στους τουρίστες που έρχονται. Λοιπόν, από τον επόμενο μήνα δεν θα είναι όλα φτηνά? Δεν έχει συμφωνήσει ο Πρωθυπουργός?
1: Δεν νομίζω να είναι φτηνά, όχι.
0: Δεν είπατε από Σεπτέμβριο θα δείτε τις τιμές φτηνά?
1: Εντάξει, το αμφισβητώ.
0: Αμφισβητείς τι, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, αμφισβητώ το ότι θα είναι φτηνά και όντως θα το αντιληφθεί αυτό ο κόσμος.
0: Δηλαδή, αμφισβητείς αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός ότι το Σεπτέμβριο τελείωσε?
1: Αμφισβητώ το ότι ο κόσμος θα το αφουγκραστεί όλο αυτό.
0: Δηλαδή, αμφισβητείς συμφωνίες κυρίων.
1: Δεν υπάρχει συμφωνίες κυρίων τώρα, δεν υπάρχει.
0: Τι δεν υπάρχουν, αυτό έτσι δεν έχει υποθέσει.
1: Αυτό είναι, ναι, εντάξει, αλλά τώρα τι είπα να πει
0: συμφωνίες κυρίων.
1: Και ο κύριος Λεχουρίτης χθες που ήταν εδώ στην εκπομπή, ο πρόεδρος του καταναλωτών, αυτό μου είπε, πρόεδρος του Ίνκα, μου λέει τώρα δεν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων. Με συμφωνίες κυρίων, μου λέει, δεν πέφτει ακρίβεια. Αυτή την ατάκα μου.
0: Ναι, δεν ξέρει.
1: Εντάξει,
0: πήρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό. Τον αντίστοιχο Υπουργό είναι εκεί σε αυτή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι, γιατί έχω και 2-3 μέρες που λείπω.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Είναι, κανονικά όλοι στις θέσεις τους.
0: Δεν έχει πεταχτεί μέχρι να βολεύει, ούτε σήμερα.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει το υπουργικό σχήμα. Είναι όλες στις θέσεις τους.
0: Άρα έχουν φροντίσει και δεν τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό, όπως τους είπε. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Έτσι. Προσέχτε, για να πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αμφισβητείς λοιπόν ότι το είπε ο Υπουργός, το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπανε στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό και σε εμάς οι κύριοι με το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, και η συμφωνία κυρίων ότι μέχρι τον Αύγουστο, από Σεπτέμβριο τελείωσε, δεν ισχύει. Αυτό μου λες εσύ τώρα.
1: Θεωρώ, όχι ότι δεν ισχύει.
0: Τι?
1: Κάτι θα ισχύσει από αυτά. Θεωρώ ότι όποιο μέτρο και να πάρθει, δεν θα το αφουγκραστεί ο κόσμος. Δεν θα καταλάβει δηλαδή μία μείωση σε τιμές όπου να πούνε «Αχ, ωραία, τώρα μειώθηκαν οι τιμές και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα». Είναι πυροτεχνήματα, θεωρώ. Δηλαδή είναι ασπιρίνες, ότι κάτι γίνεται απλά για να κάνουμε αυτό.
0: Αυτά λοιπόν που λέει ο Πουρναράς είναι κακοπροαίρετα.
1: Ναι, εγώ είμαι κακοπροαίρετα.
0: Διότι αν πλήρωνες ένα δεκάλεπτο τη βενζίνη παραπάνω ή 15 το πετρέλαιο παραπάνω, τότε θα έλεγες ότι δεν έχει κάνει τίποτα
1: πρωθυπουργό. Μα από το 1,3 που ήταν πριν κάποια χρόνια, το πληρώνω 70 λεπτά παραπάνω. Τι 10 λεπτά παραπάνω.
0: Με ποια κυβέρνηση ήταν?
1: Δεν θυμάμαι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια θα ήταν. Ήταν ένα 30, ένα 40 και ήταν.
0: Ποια κυβέρνηση?
1: Πότε ήταν, κάτω, το ψάξω να δω, πότε ήταν 1,30 η τιμή.
0: Εγώ σου λέω 1,70 με αυτή την κυβέρνηση.
1: Και με αυτή την κυβέρνηση, ναι.
0: Ωραία, το 1,70, 7.000 πόλεμοι έγιναν. Στην Αφρική, ξέρεις πώς γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε, τι περιμένει, λέει, τα κάνουμε εμείς, αγόμενοι. Διαμαρτύρεστε για τα ψάρια αυτά, τα πώς τους λένε που έρχονται, λέει, εκεί και δαγκώνουν κόσμο. Σιγά με δαγκώνουν και πολλοί. Αλλά τι διαμαρτύρεστε, εισαγόμενα είναι. Δικά μας είναι. Οι κλιματικές συνθήκες που αλλάξαν και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εισαγόμενοι, δεν βλέπετε τι γίνει τόξο.
1: Λοιπόν, επειδή το βρήκα άμεσα, περίμενε πριν πάμε και στις εφημερίδες. Λοιπόν, από το 2000 και μετά, θα σου πω, εντάξει, θα σας πω χρόνο-χρόνο, περίπου χοντρικά ένα δεκαετία, ανά 5 χρόνια, ανά 10. Λοιπόν, από το 2000 μέχρι το 2010. Ήταν οι τιμές γύρω στο 1 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
1: Ναι, και λίγο παρακάτω, λέει, το 9 πάνω ήταν 0,95.
0: Προ-προβλημάτων.
1: Ναι, δεν αντιλέω, λέω, το ξεκίνησα από το 2000. 2010 με 2015 ήταν 1,6 με 1,8.
0: 2010 με 2015.
1: Ναι, 1,6 λέει.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα.
1: 16-19, το 16 λέει ήταν περίπου στο 1,6, στο 17 ήταν περίπου στο 1,5. Σε μεγάλες πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Το 2020. Όχι, δεν το βρίσκω το 20. Ναι, 21-22 ενεργειακή κρίση. 22 ήταν κοντά στο 2. Ιούνιο στο 22 είχαμε το ρεκόρ 2,46 ευρώ το λίτρο. Είναι το ρεκόρ, μου το έχει σε παρένθεση. Και 23 με 26, 1,8 με 2.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δηλαδή είναι 2026, λέει, περίπου 1,9 με 2,1 το λίτρο.
0: Άρα είμαστε, έχουμε πέσει.
1: Ναι, από το 2000, τη δεκαετία 2010, από το 0,95 έχουμε πάει στο...
0: Εκεί ήρθαν τα μνημόνια, εκεί ήρθε και μια άλλη κυβέρνηση που τα χάλασε όλα. Γιατί αν δεν είχε έρθει άλλη κυβέρνηση και είχαμε συνεχίσει εμείς, δεν θα είχε χαλάσει τίποτα. Λοιπόν, άρα έχουμε πέσει από το 2,40, είμαστε στο 2.
1: Ναι.
0: Και τι διαμαρτυρείς? 2,40 είμαστε. Και είμαστε το 2.
1: Είμαστε το 2.42, το 22. Ναι, 2.43.
0: Ωραία, και γιατί από το 2.40 είμαστε το 2.
1: Και τι να πανηγυρίσουμε, δηλαδή, επειδή υπάρχει αποκλιμάκωση από το 2.40 το 23 στο 26 που έχουμε πάει στο 2,1.
0: Και με το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού θα είμαστε στο 2.10 και είμαστε στο 2.
1: Μάλιστα.
0: Και διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν θα διαμαρτύρομαι.
0: Από το 2.40 στο 2.
1: Όταν βάζω, θέλω να φουλάρω και αντί για 60-70 ευρώ που μπορεί να φουλάρω πριν να βάλω 90, προφανώς και θα διαμαρτύρομαι.
0: Και θα μου πει, ρε, μπορεί να ράτω το 2000 που μόλις είχα πρώτο πάρει αυτοκίνητο, έβαζα με 1 ευρώ και τώρα δηλαδή μετά από το 2026-26 χρόνια με 1 ευρώ θα βάζω.
1: Εγώ το 2000 δεν οδηγούσα, δεν έχω άποψη. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στην Θέουτα. Χθες είχαμε μία σύσκεψη, μία συνεδρίαση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το ζήτημα, με αφορμή αυτό που έγινε στην Θέουτα, και είχαμε και ένα σχετικό άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο, όπου κοινή απόφαση μεταξύ άλλων είναι ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την οποία μάλιστα η κυβέρνηση χαρακτηρίζει και ως υβριδική απειλή. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα, λέει, είναι αντίστοιχο αυτό που έχει γίνει στο Εύρο και εμείς το αντιμετωπίσαμε παρκώς, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες τύπου Σάντσεθ δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Άρα, βαστάτε, μην έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και έχουμε τα ίδια.
0: Η αλήθεια
1: αυτά είναι, λέω, το κυβερνητικό αφήγημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι το ότι η Ευρώπη ξύπνησε.
1: Πα. Ως προς τι.
0: Δηλαδή, το μεταναστευτικό η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν γίνεται αυτό που γίνεται σε μια Ισπανία, όταν ξαφνικά βλέπουν ότι κάτι με ένα μεγάλο που παίρνει και δημοσιότητα. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει ξυπνήσει χρόνια για αυτό το θέμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Κοιμούντο.
1: Ναι. Η Ούρσουλα πάντως σε είπε, γιατί το διάβασα χθες, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ότι ήμασταν σε γρήγορο, το αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, λέει, στη Θέουτα.
0: Όταν εγώ σας έλεγα, Ντράγκη, θα λέτε και θα κλαίτε με αυτή που φέρατε, το αντιμετωπίσαμε. Πότε, πού.
1: Μετά, αφού έγινε.
0: Που ξύπνησαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξύπνησαν. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο δίνει μια μεγάλη βάση ο Πρωθυπουργός. Δίνει μια μεγάλη βάση και το λέει εδώ και καιρό, αρκετές μέρες. Το έχει βάλει μπροστά. Διότι έχει δύο θέματα. Πρώτον, απευθύνεται στο δεξιό του κομμάτι που εκεί θέλει να το φέρει, γιατί έρχεται και ο Αντώνης. Ναι. Όταν έρθει. Ναι. Αλλά επειδή
1: και,
0: έρχεται.
1: Και δεν έρθει μόνο ο Αντώνης. Ναι, πάμε.
0: Ναι. Σταματά εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λέμε φτάνω στον Αντώνη, επειδή ναι, το θέλουμε.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, ποιον έχει διαλέξει αντίπαλο, τον Τσίπρα. Όταν θα μιλάει για αυτό στον Τσίπρα, ο Τσίπρα τι θα απαντήσει. Ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα, ή ότι αν βλέπετε κανένα σε καμιά πλατεία, απλά λιάζεται. Δεν μπορεί να απαντήσει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν έγινε, ούτε ότι ήταν παλιά. Άρα σου λέει είναι από τα μεγάλα τροτά του. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να κουμπίσουμε τη δεξιά μας μεριά και χτυπάμε απέναντι αυτόν που διαλέξαμε για αντίπαλο, ο οποίος εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι απει. Ότι βρέθηκαν, έμαθα και τα σύνορα της θάλασσας. Δεν θα μπορεί, δεν θα το πει αυτό. Θα προσπαθεί να το ξεχάσει, δεν το πει ποτέ.
1: Τώρα που ανέφερε τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση για τις φωτιές. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που είπε. Δεν παίρνω την θέση αυτή, δεν με νοιάζει. Απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση. Έκανε μία ανάρτηση για τις φωτιές. Και έγραψε ότι δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών. Και σήκωσε τώρα αυτό. Είναι, δεν θα πω, δεν με νοιάζει αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω ότι είναι μια μεταστροφή, μια αλλαγή της επικοινωνίας του. Δηλαδή, ένας Τσίπρας πριν 10 χρόνια νομίζω ότι θα ήταν στα κάγκελα.
0: Εντάξει.
1: Είτε σωστά είτε λάθος, έτσι. Αλλά...
0: Εγώ δεν θα πάρω το σωστό ή λάθος. Εγώ θα πάρω το δεδομένο. Δεν μπορεί να πει κάτι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Για τις φωτιές δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν θα πει φωτιές φταίει κάποιος. Θα πει ναι, ότι φταίει ο στρατηγός άνεμος. Δεν μπορεί να πει ο Τσίπρας κάτι για τις φωτιές. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στα κάγκελα. Πριν πάθεις, ναι, είσαι στα κάγκελα. Όταν όμως έχεις κάτι που σε βαραίνει, δεν είναι προσωπικά, αλλά είναι πάνω στην κυβέρνησή σου, έχει συμβεί αυτό στη δική σου αρχηγία. Και κανένας δεν κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι. Και αυτός που κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά, δεν, να μην μπορώ να το πω γρήγορα, έχει άδικο. Για το τηλεοπτικό σοου κατηγορήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός την ίδια στιγμή. Δεν τον κατηγόρησα για τη φωτιά, δεν τον κατηγόρησα για τους ανθρώπους. Όσοι το κάνανε, εντάξει, άστο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όντως έχει δίκιο, δεν μας νοιάζει ποιος θέει, μας νοιάζει ποιος θέει, αλλά πρώτα να δούμε τι κάνουμε. Mm. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός θα μαζευτούν και μετά τηλεοπτικά, και αυτός τηλεοπτικά, θα μας πει τι αποφάσισε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, που δεν το ξέρω πραγματικά, και είναι ερώτηση μήπως έχεις εσύ υπόψη σου, αλλά δεν είναι πενιγμός. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι της περιοχής θα είναι εκεί, των περιοχών. Κανένας κάτοικος, κανένας πρόεδρος εκεί των περιοχών θα είναι εκεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, αφού είναι.
0: Και ποιος θα τους πει πώς θα πάρουν την απόφαση, τι βοήθεια θέλουν και τι έχουν πάθει. Ότι πουν οι υπουργοί και οι ελεγχτές τους.
1: Υπουργοί, δεν ξέρει ο υπουργός τώρα. Αμφισβητήσει τον υπουργό δηλαδή. Έχει μιλήσει ο υπουργός με από προηγουμένως. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν έχει μιλήσει με τους δημάρχους.
0: Είπα, δεν ξέρω. Λέω, θα είναι εκεί, σε αυτό θα
1: μπορεί, μπορεί να έχουν μιλήσει οι υπουργοί με τους δημάρχους.
0: Με την αντιπολίτευση των δημάρχων, αν ο δήμαρχος είναι δικός μας και θα μας λέει άλλα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Με κανένα πρόεδρο που. Γιατί οι δήμαρχοι βάζουν κάτι πρόεδρο σε κάτι περιοχές και που τους βάζουν έτσι για να υπάρχουν. Γιατί με το νέο νόμο πώς βγαίνουν, τι έχω εκεί 50 ψήφους. Δεν με νοιάζει, αλλά βάλουν και ένα πρόεδρο να τελειώνουμε. Έχουν μιλήσει με κάποιον. Με κανένα πρόεδρο επιχειρήσεων, με κανένα πρόεδρο κάτι, έχουν μιλήσει με κάποιον. Θα είναι εκεί στο, σήμερα τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτικά δεν θα είναι, όχι.
0: Γιατί δεν θα είναι τηλεοπτικά.
1: Δεν νομίζω να είναι τηλεοπτικά, οι υπουργοί θα είναι μόνο.
0: Άρα, άρα λέμε ότι ο κύριο Τσίπρας, το μεγάλο τότε πρόβλημα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δεν πρέπει να κατηγορείται για τον στρατηγό άνεμο, αλλά για το τηλεοπτικό σοου. Σήμερα λοιπόν γίνεται ό,τι γίνεται και που καταλήγουμε σε όχι τέτοια τόσο περίεργα όπως εκείνη τη νύχτα, αλλά πάλι σε κάποια τηλεοπτικά σοου.
1: Να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Πες το.
0: Τι κυβέρνηση έχουμε, ποιος είναι ο πρωθυπουργός?
1: Ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ωραία. Από το 19 δεν έχει καταργηθεί ένφια.
1: Τώρα. Έχει καταργηθεί, ρε παιδάκι. Βάζει και εσύ κάτι ερωτήματα. Έχει καταργηθεί.
0: Δεν έχει το 19, δεν καταργήθηκε ο έμφυα.
1: Το καταργήσαμε.
0: Ωραία, τι ψάχνουν αυτοί που δεν υπάρχει έμφυα.
1: Το, ρε παιδάκι μου, το καταργήσαμε έτσι, σε ένα ιδεατό επίπεδο, θεωρητικά. Δεν είναι πάντα, δεν είμαστε πάντα πρακτικοί τύποι. Λέμε κάποια πράγματα, το καταργήσουμε, θα το καταργήσουμε, οκ. Okay. Εσύ έτσι πειράζει, λέει τώρα.
0: Μην πληρώνουμε ανθρώπους και ψάχνουν τσάμπα για κάτι που δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, το είπαμε, θα γίνουν όλα, θα τα φτιάξουμε ζωτάξει όλα. Wake me up, break the hold. Λοιπόν, για το προσφυγικό, η εφημερίδα Τα Νέα. Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Προχωράμε με την εφημερίδα Απογευματινή Λουκέτο στα σύνορά μας. Για να μην γίνουμε Θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκου της Αθήνας στις πρακτικές του Σάνσεθ. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Πλεύρης δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών. Και από κάτω, Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Αυτό είναι χθεσινό πρωτοσέλιδο εφημερίδας, είναι εφημερίδα Μανιφέστο. Το οποίο το πήρε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, το αναδημοσίευσε και είπε αυτό, ότι στην ουσία δεν υπήρχε διαφορά από το 60 στο 300. Είπε ότι και οι δύο προσφορές ήταν 300 μία και 332.000 οι άλλοι. Οπότε δεν υπάρχει καμία προσκοστολόγηση.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Για τα σπιτάκια δεν μίλησε.
1: Για τα σπιτάκια, ναι.
0: Τα οποία είναι ανακύκλωση, δεν είδες.
1: Ναι, τα
0: και
1: πράσινα.
0: Τα πράσινα, αυτά. Τα οποία τα βρήκαμε και τα βρήκανε με 60-65.000. Διάφοροι.
1: Ναι, λέει ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Υπήρχε χθες, νομίζω, ο πρωτοσέλιδος, να το διαβάσω όπως είναι, και το έκανε ανάρτηση ο πρωθυπουργός, λέω.
0: Ο υπουργός. Γλώσσα λανθάνουσα. Ποιος υπουργός?
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης τι υπουργός είναι?
1: Είναι υπουργός υγείας.
0: Ανακύκλωσης.
1: Όχι, υπουργός υγείας. Δεν υπάρχει ανακύκλωση.
0: Η ανακύκλωση είναι στον υπουργό υγείας περιβάλλοντος.
1: Γιατί περίμενε λίγο. Ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν κάλεσε τους υπουργούς του στην κοινοβουλευτική ομάδα να ασχολούνται με όλη την ατζέντα και όλα τα θέματα και όχι μόνο με τα χαρτοφυλακιά σας? Ορίστε, ασχολείται ο άνθρωπος με τα πράσινα. Κακό είναι.
0: Δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης, ο υπουργός,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι υπουργός υγείας, περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, εθνικής άμυνας και οικονομικών.
1: Ναι, και καβάλει και κάτι ακόμα.
0: Ανάπτυξης.
1: Αυτή, το κούμπο, ωραία τώρα, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, μιλάει και κάνει ανάπτυξη.

0: πήγαν κάτω για να κερδίσουν το διαγωνισμό και δεν υπήρχαν άλλες. Και δεν βρήκε κανέναν δήμαρχο, γιατί δεν, με τους δημάρχους και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σχέση ο υπουργός. Μέσα στα υπουργεία δεν είναι και αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω αν μίλησε με κάποιον δήμαρχο.
0: Θα πρέπει να έχει μιλήσει σίγουρα, δεν μπορεί. Λοιπόν, και βρήκε ότι όλο αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα εντάξει.
1: Ναι, γιατί περίπου ίδιες ήταν οι προσφορές. Πάνω από 300.000, δεν υπήρχε το εξή.
0: Άρα ποιος θέλει.
1: Οι προσφορές.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Αυτοί οι Ευρωπαίοι,
1: ναι,
0: που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Είναι στημένοι να χτυπήσουν Μητσοτάκη.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν σε διαδικασία έρευνας.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα, δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω να έχει τελειώσει.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν φταίνε διότι θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πριν τον Πρωθυπουργό όμως το είπε ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Τα εφημερίδα των συντακτών ρεσιτάλ υποκρισίας στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο, την ώρα που έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του, αντιδράσεις από Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα Καμένα Δυτικής Αττικής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα, και από κάτω σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
0: Το είχα ξαναδιάβασει με αυτά τα δύο. Γιατί δεν,
1: μικρή
0: δεν
1: πτώση τον Ιούλιο.
0: Ναι, το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο ήταν 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού.
0: Συγγνώμη. Άρα ο νόμος Κατρούγκαλο λέει καταργηθεί, διότι και εμένα έχει υποθηκεύσει.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ θα μπορούσα να το πάρω τον ελεύθερο τύπο να δω τα 5 κλειδιά που μπορεί να πάρω σύνταξη παραπάνω από αυτή που θα.
1: Σου έχει εδώ κωδικοποιημένα, να τα πω.
0: Ωραία. Είναι. Όχι, θα το πούμε, θα το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Από το 19 πάμε, φύγαμε, δεν είμαστε υποθηκευμένοι. Τι έπεσε τον Ιούλιο.
1: Οι τιμές.
0: Πού.
1: Σούπερ μάρκετ. Λέει σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
0: Ποιες τιμές.
1: Δεν το λέει αναλυτικά.
0: Ναι, εγώ
1: πήγαινε, μπορεί να το
0: πήγα Ιούλιος μήνας ήταν, δηλαδή τώρα,
1: ναι,
0: σε σούπερ μάρκετ
1: λίγο σου λέει
0: Τετάρτη και Σάββατο και πήρα το ίδιο προϊόν με 1,30 διαφορά προς τα πάνω.
1: Μάλλον δεν πήρες το προϊόν που έχει πέσει λίγο η τιμή.
0: Α, εντάξει.
1: Προχωράμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το Μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Και χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Θέλει θράσος να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής, εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στέμα με φέση, επιχειρηματίας έσυρα στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο της δεύτερης διαλογής Καλλιστίων GS Ελλάς.

Ο τύπος Θεσσαλονίκης προσλύσει στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Ελπίδες ότι δεν θα μείνουν στον αέρα από τη νέα σχολική χρονιά. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Τις επόμενες ημέρες ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός. Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει την φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Στον μεταξύ έχουμε και δύο νέες αποχωρήσεις από το χθες, από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.

0: Είναι, ναι. Και έρχονται κι άλλα.
1: Ναι, και κάτι γίνεται γιατί δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το ότι αποχωρούν συνέχεια. Δηλαδή, σε κάτι υποτίθεται έτσι φρέσκο που δεν έχει να του προσάψει κάτι. Και συσπηρώθηκαν όλοι. Αυτοί που συσπηρώθηκαν, ενώ όλοι αυτοί που πήγαν, έτσι. Για ποιο λόγο μετά από λίγο καιρό να φύγει, δηλαδή κάτι γίνεται, κάτι πάει καλά μέσα.
0: Για το λόγο που ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός.
1: Τότε δεν βλέπουν πολιτική.
0: Άλλο να είσαι μια μητέρα η οποία έχασε το παιδί της και βγαίνεις και έχεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους μπροστά σου.
1: Ωραία.
0: Που είναι μαζί σου.
1: Και άλλο, και άλλο να κάνεις πολιτική.
0: Και άλλο να πάει μετά ότι εγώ αυτό θέλω να το πάω, να το πάω πολιτικά.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Έτσι, διότι δεν ήταν μόνο το εκατομμύριο ή τα εκατομμύρια των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων που ήταν μαζί της. Ήταν όλοι.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Όταν όμως αυτό αλλάζει και δεν είσαι πια η μητέρα που έχασε το παιδί της, διότι έχει πρόβλημα και μέσα σε αυτούς τους υπολείπους που χάσαν τα παιδιά τους. Και πας πολιτικά να πεις κάτι.
1: Και δεν το λες με μεγάλη επιτυχία.
0: Να, ό,τι και να πεις άλλο είναι πολιτικό μετά. Διότι όταν θα ασχοληθείς με την πολιτική, δεν θα πεις μόνο για τη δικαιοσύνη, θα πεις και για άλλα. Εκεί κάτι δεν έγινε σωστά.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, και για να γυρίσω έτσι με ένα παιδικό μου ερώτημα, δεν ξέρω αν θα φτάσει και με επιτυχία μέχρι τις εκλογές το κόμμα και πώς θα φτάσει.
0: Το έχουμε πει πολύ καιρό, το έχουμε πει από τη μέρα της ίδρυσης και από τη μέρα του πώς πήγαν και στο Λίμπιο και πώς ήταν μέσα και ο τρόπος ότι εγώ πέρναγα απ' έξω και μπήκα μέσα να μιλήσω. Πού είπε, γνωστή ηθοποιός.
1: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση τις δυνάμεις της κατάσβεσης. Δάκτυλο στο Κατάρ, ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούς. Και έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Πότε και πού θα κορυφωθεί? Από την Παρασκευή, εγώ χθες που το διάβασα, έρχονται σαραντάρια, μειώνονται οι αέριδες, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα δεν έχει πάντως, αυτές τις μέρες δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη, απλά έχει αέρα πάρα πολύ. Δηλαδή και σήμερα νορμάλ είναι.
0: Δεν τελείωσαν τα προβλήματα, δεν τελείωσαν, διότι οι κλιματικές αλλαγές υπάρχουν. Κλιματική αλλαγή υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
1: Αμφισβητείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει αρνηθεί αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Γιατί συμφώνησε ο Μπίμπι. Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι, ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Δεν είναι. Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι. Λοιπόν, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια πρόληψη που είχαμε πριν 5, πριν 7, πριν 8, πριν 10 χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τελείως διαφορετικά. Η αντιμετώπιση πλέον δεν είναι το ίδιο. Και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε τους ίδιους ανθρώπους με τα ίδια πιο εξελιγμένα οχήματα να παλεύουν να σβήσουν μια φωτιά με τα πόδια, η οποία δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Θέλει μεγαλύτερη βοήθεια. Θέλει να υπάρξουν σκάφη τα οποία να πετάνε, αεροσκάφη και να πετάνε και νύχτα. Να πετάνε με όλες τις καιρικές συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα έχουν αλλάξει. Fragments crack the... Και εγώ ρωτάω και κάνω την ερώτηση από αυτές που Μανώλη, που ξέρεις, λέγονται. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που ρώτησε, μήπως ένα ραφάλ λιγότερο, ένα λιγότερο, μας έδινε τρία άλλα σκάφη για να σβήσουμε τις φωτιές. Ναι. Ένα λιγότερο, όχι να μην πάρουμε ραφάλ, όχι να μην προσέξουμε την άμυνά μας. Αντί να έχουμε σκάφη το 27, 28, πότε θα τα πάρουμε, κάπου εκεί, για τις φωτιές. Νομίζω τέλος 28.
1: Κάπου εκεί είναι να τα πάρουμε.
0: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα ραφάλ τέλος 28. Ήταν η ερώτηση του Μανώλη. Λαϊκισμός. Δεν βρίζω τον Μανώλη, αυτό που λέω εγώ, για μένα μιλάω. Μία λύση να τα είχαμε πιο νωρίς, όταν βλέπουμε ότι οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει.
1: Η εφημερίδα Εστία. Τελευταίες εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat? Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Η εφημερίδα Εστία, η οποία σήκωσε τον τόρο τη σκόνη τις προηγούμενες ημέρες με το δημοσίευμα για την συνάντηση τριών οι οποίοι το διαψεύδουν και έχει πει η εφημερίδα ότι θα επανέλθουμε με στοιχεία καθώς τώρα σεβόμαστε την όλη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: «Η Θεέ και Κύριε, είναι θαύμα, έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας». Συγκλονιστικές λέει φωτογραφίες με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στην Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Η εφημερίδα Political, τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης, η Ελλάδα στην δίνει των Mega Fires, οι μαύρες πρωτιές που σφράγισαν το καταστροφικό πέρασμα της Πύρνης. Λέλαπα σε συναγερμό η πυροσβεστική από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και Καναντέρ, πότε έρχονται οι νέοι πτάμενοι θρύλοι της πυρόσβεσης. Εφημερίδα Δημοκρατία σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ότι και μετά το 2019 η χώρα παρέμεινε ξέφραγο αμπέλι. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Απίστευτες αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά. Πόσο ο Γαλακτερός πήγε να στείλει στον τάφο την εθνική μας παρουσιάστρια. Έβαλε τα κλάματα ο μάνατζερ όταν την είδε πρισμένη και παράλυτη.

Λοιπόν, αυτές ήταν οι εφημερίδες 69-39-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη, την καλημέρα στον Φώτη, ο οποίος θέλει να πάει στο Μεγανήσι, την καλημέρα στον Αλέξανδρο, την καλημέρα και στον Πάμφωτο. Ο Τσίπρας το 18 μετά τον παράδοξο έρωτα με τραπ και παραχολογία σε δόσεις με αστάθμητους παραμέτρους, τραγωδία σε μάτι και μακεδονικό. Το ίδιο θα συμβεί και με τον τωρινό. Ο κόσμος μας χειροτερεύει γοργά, δεν υπάρχει τίποτα φρικτό ή ανόητο ώστε να μην μπορεί να συμβεί. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Και από κάτω συνεχίζει ο Πάμφωτο. Αρχικά μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι έχει καταγράψει μια σημαντική υποχώρηση τιμή του πετρελαίου Brent. Υπάρχουν έτσι και κάποιες ελπίδες, δεν ξέρω αν είναι υπαρκτές ή όχι, για μια αντίστοιχη τουλάχιστον μείωση στην Αγγλία. Γιατί αν δεν φτάνει η όποια μείωση, δεν φτάνει στην Αγγλία, δεν φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή, δεν φτάνει στο να το δει ο άλλος, να το καταλάβει στην τσέπη του, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το να λέμε εμείς πόσο μειώθηκε το βαρέλι Brent και να μην φτάνει αυτή η μείωση στην Αγγλία, δεν έχει κάποιο νόημα.

Απίστευτη υπόθεση είναι και αυτή στον Μιστρά με τον 55χρονο, ο οποίος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία πάντα απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη. Αποκαλύφθηκε όλο αυτό από την γειτονιά, η οποία κάποιοι άνθρωποι έκαναν λόγο ότι είχαν πολύ καιρό να δούνε τον ηλικιωμένο, και η αστυνομία έτσι άρχισε κάπως να το ψάχνει και κατέληξε στο ότι τον απέκρυπτε ο γιος του για να εισπράττει την σύνταξη, και βρέθηκε μάλιστα και το πτώμα του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτά και για τη συνέχεια και για την κανονική έναρξη της εκπομπής «Η Ελλάδα σήμερα».

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε. Αλλά και τέτοια
1: οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πολωνική διαμάχη με διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτραπούν νέες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε 136.585 στρέμματα. Ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βοιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη σήμερα αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα το πρωί και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Rose που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη ένας 55χρονος καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατεξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μίστρα. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια επιρροτικά. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, είναι, η κίνηση είναι μια χαρά σήμερα στους δρόμους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν έχω δει και στο λιμάνι αν υπάρχει έτσι, αν αναχωρούν καράβια με ιδιαίτερη κίνηση. Όπως και να έχει, την καλημέρα μου, καλημέρα σε όλες, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Ξεκινάει τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Το είπαμε μία ο ένας και μία ο άλλος, γιατί να το εμπεδώσετε ότι είναι άλλη εκπομπή αυτή, ναι. Έχουμε αλλάξει και θέσεις.
1: Ναι. Εσείς πάντως παραμένετε στις γνωστές θέσεις, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943.
0: Και ξεκινάμε με τα καλά.
1: Από ναι.
0: Κάναμε ρεπορτάζ από το οποίο ξεκίνησε από τη Νέα Πέραμο, συνέχισε, πέρασε από Ναύπακτο, από Φωκίδα, είδαμε τα πράγματα πως είναι εκεί και φτάσαμε με το Λοκαρδανία και περάσαμε Λευκάδα και φτάσαμε με Γανίση.
1: Ναι.
0: Ήτανε για το θέμα της λειψιδρίας, για το πρόβλημα των νερών, του νερού, το νερό νεράκι θα πούμε, λέμε πάντα, το λέγαμε, θα πούμε το νερό νεράκι, ωραίο έτσι. Επειδή όμως κάναμε όλη αυτή τη βόλτα και επειδή βοηθήσαμε κι εμείς επικοινωνιακά σε κάτι εκεί τους ανθρώπους, ο δήμαρχος εκεί στο Μεγανής είπε πάρτε ένα δωράκι.
1: Πάρε να έχεις που λέμε.
0: Πάρε να έχεις.
1: Ναι.
0: Το άκουσε ο Μπουρναράς και ήδη έχει στείλει ένα.
1: Εγώ έχω στείλει ήδη.
0: Και ο Φώτης έχει στείλει. Ναι. Καλημέρα, Φώτη.
1: Εγώ, παιδιά, χωρίς πλάκα έχω στείλει μήνυμα. Μπήκα στο κινητό μου τώρα και έστειλα μήνυμα στο Vibe σταθμό.
0: Λοιπόν, Μεγανής.
1: Μπουρναράς, Μεγανής.
0: Μεγανής. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις.
1: Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού.
0: Πώς είναι το Μεγανής? Φτάνει τη Λευκάδα. Το νησί χωρίς καράβι. Περνάς εκείνη τη γέφυρα, πηγαίνει στον Ιδρύ, έρχεται ένα άλλο καραβάκι, σε φορτώνει το καραβάκι και σε πηγαίνει στο Μεγανής σε κάμισα άρο. Τι βλέπεις? Ένα νησί, δέντρα μέχρι τη θάλασσα, με πολλές παραλίες, με πολλές παραλίες και πολλά μαγαζιά και πολλά. Και λες, εγώ τώρα ήρθα για να φύγω, όπως είπα εγώ, γιατί εγώ μια μέρα κάθισα.
1: Ναι. Είναι νησί που το γυρίζεις σε μία μέρα ή θέλεις να κάτσεις μέρες?
0: Το έχεις δει σε μία μέρα.
1: Το έχεις δει σε μία μέρα.
0: Αλλά δεν θες να φύγεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Γιατί έχει την απόλυτη ηρεμία όταν το θες.
1: Ναι.
0: Άμα θες και Βασαρίου, εντάξει, έχει. Όχι πολλά πράγματα, αλλά έχει.
1: Έχεις να πεις και το ποτό στο βράδυ, δηλαδή.
0: Έχει. Και φαγητό. Έχει πολύ ωραίο. Όλα τα έχει. Βέβαια, όταν λέμε Μεγανήσι, μην φαντάζεστε κανένα Μεγανήσι. Είναι λίγο μεγαλύτερο από τον Σκορπιό που τον βλέπεις αριστερά σου όπως περνάς.
1: Μεγανήσι τις καρδιές μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε και πού θα μείνετε και πού θα φάτε, όλα θα τα φτιάξουμε. Προς το παρόν, υφίσταται το δώρο. Το Ναύπλιο θα πάει λίγο αργότερα. Πραγματικά, είναι, όποιος δεν έχει πάει, είναι ωραία να πάει. Καλά θα περάσει. Θα περάσει και από τη Λευκάδα. Όλα. Ένα καταπληκτικό ταξίδι. Καταπληκτικό ταξίδι και γι' αυτό ο δήμαρχος μας έδωσε μια μέρα παραπάνω.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει ο Θάνος. Μεγανήσει, καλά κάνει. Στάνω, Πάμφωτο, καλημέρα. Τι λέει ο Πάμφωτο? Ο Τσίπρας το 18 μετά τον παράδοξο έρωτα με Τραμπ. Ήταν τραπικός ο Τσίπρας. Μετά έγινε ο Μητσοτάκης τραπικός. Μετά ξανά έγινε ο Τσίπρας. Μετά θα ξαναγίνει ο Μητσοτάκης. Εσύ τι είσαι τραπικό? Και μπορεί να είναι τραπικός.
1: Ναι. Εγώ είμαι full τραπικός. Το έχω διαβάσει το μήνυμα, αλλά ξαναδιάβασα το εσύ. Απλά...
0: Εγώ δεν το διαβάσα.
1: Απλά δεν τα θυμάσαι. Ήταν πριν το διάλειμμα και τα ξεχνά.
0: Το διάβασα.
1: Δεν πειράζει, αν πες το μου, ωραία. Άμα σ' αρέσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τον Πάμφο το διαβάζουμε δύο φορές. Πάμε.
0: Λοιπόν, σε δόσεις με αστάθμους παραμέτρους, τραγωδία σε Μάλτη και Μακεδονικό, το ίδιο συμβήκε με τον Τωρινό. Ο κόσμος χειροτερεύει, δεν υπάρχει τίποτα. Αρχικά μιλάμε για έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι.
0: Ναι, έκθεση
1: σε λίγες μέρες.
0: Ξέρει κανένας, θυμάται κανένας μεταξύ πρωθυπουργού, αντιπολίτευσης ότι η Θεσσαλονίκη έχει έκθεση? Ότι εκτίθενται πράγματα, ότι πηγαίνουν εκεί, μαζεύονται και μιλάνε για επενδύσεις, για το ξέρει κανένας από αυτούς που κυβερνούν ή της αντιπολίτευσης?
1: Το ξέρουν, απλά δεν ασχολούνται.
0: Πού το έχουν δει?
1: Απλά δεν ασχολούνται, μωρέ. Πηγαίνουν γιατί έχει γίνει η προεκλογική ομιλία των...
0: Και γιατί πρέπει να
1: του εκάστοτε.
0: Και γιατί πρέπει να πεινάμε μέχρι την έκθεση και μετά την έκθεση να πάψουμε να πεινάμε, που λέει η κυβέρνηση?
1: Γιατί αν μέχρι την έκθεση είσαι μια χαρά, τι θα σου δώσει την έκθεση? Μα είναι η έκθεση της παροχολογίας.
0: Και γιατί πρέπει να πάμε μη γνωρίζοντας τι θέλει η πρώτη αντιπολίτευση δημοσκοπικά? Μη γνωρίζοντας τι θέλει, τι θα μας πει, τι δεν θα μας πει, τι θα μας δώσει, τι δεν θα μας δώσει αν κυβερνήσει, και πέρα το μάθουμε στην έκθεση.
1: Ποια είναι η πρώτη αντιπολίτευση
0: δημοσκοπικά?
1: Ελλάς,
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να μας πει στην έκθεση τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει και να μας τα πει αναλυτικά και δεν μας τα λέει πριν?
1: Εσύ όταν ξεκινάει παράδειγμα μια εκπομπή και λες έχω ένα δώρο παράδειγμα σήμερα,
0: ναι.
1: Και σου λέω τι δώρο, και λέει θα σου το πω στην επόμενη ώρα.
0: Σήμερα.
1: Είδες όμως τώρα και εσύ, λες κάτσε να το πω πιο μετά, να φέρω
0: στην
1: αγωνία.
0: Στην έκθεση.
1: Μπορώ να πεις από εβδομάδα, σε έχω δώρο, λες.
0: Από εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Στην έκθεση θα μας
1: αυτό
0: πει...
1: είναι, δηλαδή θα σας ανακοινώσω.
0: Στην έκθεση, γιατί πρέπει να είμαστε και εδώ, να είμαστε καθαροί. Επειδή η κυβέρνηση το είπε στα ίσα. Εμείς έχουμε λεφτά σε τράπεζες, από τράπεζες οι οποίες δεν θα τα δώσουμε ποτέ. Τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι, το είπε στα ίσα. Μέσω του Υπουργού όλων των χαρτοφυλακίων. Στην έκθεση θα μας πει ο κ. Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά και έκανε κόμμα και κάνει πραγματικά πολύ ωραίες προεκλογικές βόλτες. Θα μας το πει στην έκθεση?
1: Δεν γνωρίζω να το πει.
0: Να μας πει και αυτό. Δηλαδή, σύν αυτό που θα μας δώσει, θα μας πει και που βρήκε τα λεφτά. Και έχουμε και το Πασόκ στην έκθεση. Αλλά το Πασόκ το έχουμε από την προηγούμενη έκθεση.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε από την προηγούμενη.
1: Το Πασόκ έχει καταθέσει το πρόγραμμα από την προηγούμενη έκθεση. Ναι. Η Ελλάς είναι η πρώτη έκθεση. Δεν έχει ξαναυπάρξει.
0: Ο Τσίπρας έχει ξαναυπάρξει πάλι.
1: Ο Τσίπρας έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή θα πάει με πρόγραμμα προηγούμενου κόμματος, είναι νέο τώρα.
0: Ναι, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Δεν είναι ίδιος, εντάξει.
0: Ποιο δεν είναι ίδιος?
1: Δεν έχει κάνει rebranding. Πώς είναι ίδιος, δηλαδή? Οι άνθρωποι εξελίσσονται.
0: Φοράει γραβάτα?
1: Δεν φοράει γραβάτα, όχι.
0: Δεν φοράει γραβάτα.
1: Εμφανισιακά, όχι, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει στον τρόπο. Έτσι...
0: Να δούμε αν ψήλωσε, αν πάχει, να δούμε.
1: Όχι εμφανισιακά. Μα αυτές είναι ρηχές αλλαγές. Οι σημαντικές αλλαγές είναι στην ψυχή και στο μυαλό. Και στον τρόπο που σκέφτεσαι. Τώρα να αλλάξει, να χάσει 5 κιλά, σιγά την αλλαγή δηλαδή.
0: Πουρναρά.
1: Αν μείνει ίδιο μέσα, καμία αλλαγή δεν.
0: Πουρναρά, θες να σου πω.
1: Πες μου.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, προσέξτε, δεν μπορώ άλλο, πάστε παιδιά, δηλαδή τουλάχιστον βρείτε μία άλλη λέξη. Διαβάζω τώρα ότι στο τραπέζι η εξαγγελία για τη συνάντηση με τους υπουργούς και τον Μητσοτάκη, στο τραπέζι λέει το Πόρτο Γερμενό Πας. Ρε παιδιά τώρα, τουλάχιστον βρείτε ένα άλλο όνομα. Τι Πόρτο Γερμενό Πας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, πας και πας συνέχεια.
0: Δεν πας στο τραπέζι.
1: Εντάξει, ρε,
0: θα το αλλάξουν τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τηλεοπτικά θα το αλλάξουν.
1: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν τώρα με τα πας. Αν είναι δυνατόν.
0: Περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για να μην τα έχουμε live.
1: Ναι.
0: Εσκεμμένα, όλα γίνονται από 11 μέχρι 12.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι, να συστήσουμε τον Τζαπαλιάρη να την πάμε μια ώρα πίσω την εκπομπή για να τα έχουμε δεδομένα αυτά. Λοιπόν.
1: Αν πάμε εμείς μια ώρα πίσω την εκπομπή, θα αλλάξουν και αυτά για να πάλι να είναι εκτός.
0: Να πάνε μια ώρα πίσω. Να,
1: ναι. Στο Πόρτο Γερμενό, πάντως, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 κτίρια με ζημιές. Συνολικά, στο Πόρτο Γερμενό, 100 κτίρια με ζημιές και πάνω από 132.000 στρέμματα γης τα οποία έχουν επηρεαστεί. Hey,
0: Μία ακόμα καταστροφή δίπλα μας, και αυτό το δίπλα μας έχει να κάνει και με πραγματικά με τον αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Ήταν όλη αυτή η περιοχή, εκτός από το πανέμορφο, εκτός από τους ανθρώπους που ζουν εκεί, όλοι αυτοί που ζούμε εδώ, από εκεί παίρναμε οξυγόνο, ή τουλάχιστον και από εκεί. Πάει και αυτό.

0: Αλλά τουλάχιστον επί τη πάντα με τον Μπρουναρά διαφωνούμε. Μήπως συμφωνήσουμε πιθανά 9 και 14. Δεν λέμε γιατί μπήκε η φωτιά, πώς μπήκε η φωτιά, αν φταίει, αν ήταν, αν έτυχε, αν φταίει κάποιος από εμάς, αν οι συλλήψεις έχουν γίνει σωστά, αν θα συνεχιστούν. Όλα αυτά δεν λέμε γιατί φύσαγε αέρας, δεν λέμε γιατί έχουν τα μελτέμια. Που τώρα έχουμε τα μελτέμια, τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Δεν ξέρω αν είναι 15, αν είναι 5, αν είναι 8. Όλα αυτά είναι μέσα σε κάτι το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά δεν είναι μόνο σε εμάς. Εδώ θέλω να κρίνουμε και να δούμε τα σοου. Τα σοου που γίνονται πριν, τα σοου που γίνονται κατά τη διάρκεια και το χειρότερο από όλα, τα σοου που γίνονται μετά. Δηλαδή τα τηλεοπτικά σοου που μετά κάτι θα δώσουμε. Και ποιος θα το δώσει, κάποιος ο οποίος δεν ξέρω αν έχει περάσει από την περιοχή να δει πώς είναι. Αν έχει πάει ποτέ βόλτα προς τα εκεί να κάνει μπάνιο, προς τα εκεί, στην Ψάθα, αν έχει πάει να κάνει μπάνιο, ποτέ. Ποτέ δεν έχουν πάει. Σας το λέω εγώ, ποτέ δεν έχουν πάει. Δεν ξέρω καν πού είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε ένα γραφείο, αυτή τη κυβέρνηση τώρα, τη προηγούμενη κυβέρνηση την προηγούμενη φορά, τη πιο προηγούμενη την πιο προηγούμενη φορά, θα καταλήξουν ότι ο στρατηγός άνεμος στέγει για όλα. Την κλέβω αυτή τη λέξη, θυμάστε από πού. Αυτό στέγει για όλα, που φταίει. Και μετά τι θα πούνε, πάρτε κάτι κι εσείς. Αυτό το πάρτε κάτι κι εσείς, εγώ κρίνω και ελπίζω να έχουν άδικο αυτοί που μας τα στέλνουν, ότι θα ξεκινάει επίδομα ενοικίου από 300 ευρώ. Όλοι δηλαδή αυτοί που θα πάρουν τα 300 ευρώ θα πρέπει να βρουν δεύτερο υπόγειο. Γιατί μέχρι μη υπόγειο δεν υπάρχει 300 ευρώ πουθενά. Πουθενά, στην Ελλάδα.
1: Ο Νίκος που μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα εδώ στο κινητό μου λέει αλήθεια υπάρχει μέχρι τις 31 Αυγούστου έκπτωση, έκπτωση που γράφει, εντάξει δεν είναι, επιδότηση είναι, στα καύσιμα. Αλήθεια είναι. Δεν είναι
0: 10
1: έκπτωση,
0: λεπτά στη βενζίνη, ναι, 15 συν 10 στο πετρέλαιο.
1: Ναι, είναι μέχρι τις, το μέτρο ισχύει μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026. Και... δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα υποτίθεται ότι έχουμε επιδότηση, είναι μείωση 10 λεπτά. Έχει δοθεί δηλαδή την κυβέρνηση.
0: Ναι, όχι από την κυβέρνηση.
1: Άσχετα.
0: Όχι από την κυβέρνηση.
1: Από πού?
0: Από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
1: Τι εννοείς από τον ίδιο τον πρωθυπουργό?
0: Ο κύριος Μητσοτά... ο...
1: αρχηγός της κυβέρνησης είναι.
0: Ναι. Ο πρωθυπουργός είπε δίνω 10 και 5 και μετά δίνω άλλα 10. Ο ίδιος.
1: Έβαλε και το χέρι στη τσέπη δηλαδή.
0: Έβαλε. Δεν λέω γιατί. Άμα ήταν της κυβέρνησης θα βάζει τον αρμόδιο υπουργό.
1: Ναι.
0: Που είναι στη θέση του, είπαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Άρα όταν τα λέει ο ίδιος και λέει δίνω 10, δίνω 10 και 5, 5 και 10, ποιος τα δίνει? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, όπως και να έχει, μέχρι τις 31 Αυγούστου, παιδιά, έχουμε αυτή την επιδότηση. Μετά τις 31, δηλαδή μόλις μπει Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Θα πάει στο 2,20 η βενζίνη, στο 2,10, αφού θα χαθεί η επιδότηση.
0: Πρώτα απ' όλα θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπίμπι. Δεύτερον, θα δούμε τι θα πούμε στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Μπορεί εκτός από την έκθεση που θα έχουμε στο σούπερ μάρκετ με τη Συμφωνία Κυρίων το, ναι, Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο ή το Σεπτέμβριο, όπως θέλετε πάρτε το, μετά θα δούμε και τι γίνεται με τη βενζίνη.
1: Ωραία.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Αλλά η εύκολη ανάγνωση, η εύκολη ανάγνωση είναι αυτό που λέω. Ότι από τη στιγμή που Σεπτέμβριο δεν υπάρχει επιδότηση, καθώς ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου, άρα θα έχουμε αύξηση 10 λεπτά.
0: Και δεν βγαίνει ο πρωθυπουργός να πει δίνει άλλα 20.
1: Η ανάγνωση αυτή είναι. Άμα βγει. Ναι.
0: Να δίνει άλλα 20.
1: Ναι, και θα είναι ξανά η ίδια τιμή. Και θα σου λέει ναι, αλλά θα ήταν 2,20.
0: Θα ήταν παραπάνω.
1: Καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στον μισό λεπτό, βρε παιδιά, κόλλησε το ποντίκι, ξεκόλλησε το ποντίκι. Καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στον Θάνο, λέει καλημέρα αγαπημένη, λέει ο Θάνος, το περισσότερο οξυγόνο το παίρνουμε από τις θάλασσες, τα δάση μας δίνουν το κλίμα κυρίως ώστε να μην ψινόμαστε στις ζέστες, να μην πλημμυρίζουμε τις βροχές και να έχουμε πιο σωστούς χειμώνες. Η Αττική πλέον, καλή μας τύχη. Α, και για να μην ξεχάσω, μεγανήσει, μπας και πάμε και διακοπές. Θάνος. Γεια σου, Θάνο.
0: Εγώ, παιδιά, που, γιατί αυτό το δώρο είναι με το δικό μου ταξίδι. Ναι. Που μαζί το οργανώσαμε, μαζί με τον Πάνο κάναμε όλο το ρεπορτάζ. Απλά έκανα εγώ αυτή τη φορά το ταξίδι. Είχα εντολή εδώ του κυβερνητικού, φέρε δώρο.
1: Ναι.
0: Φέρε δώρο γιατί πάμε στο Σεπτέμβρη και θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα ερωτηθεί. Πήγε ο κόσμος διακοπές. Και λόγω πουρναρά θα πούμε ναι. Ναι. Πήγαμε. Γιατί πήγαμε σπέτσες, πήγαμε Καλάβρητα, λιτωρία με πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων, πήγαμε Σύφνο, πήγαμε Αμοργό, πήγαμε Νάξο, πάμε Μεγανήσι και έρχονται κι άλλα. Οπότε μέχρι τον Σεπτέμβρη που θα ερωτηθεί από συναδέλφους, πήγε ο κόσμος διακοπές. Εσύ θα έχεις βάλει το δάχτυλό σου,
1: το χεράκι
0: σου, και ο κόσμος θα πει ναι. πήγαμε διακοπές. Και φυσικά δεν θα πει πήγαμε από τον Μπουρναρά και τον Ελλάδα, θα πει πήγαμε διακοπές.
1: Η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει τη μάχη σε κάποιες τελευταίες διάσπαρτες στιές στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε μέχρι την Αττική. Ήδη από το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις με τα ελικόπτερα.
0: Εγώ σου είπα πάνω χθες που γύριζα γύρω στις 7 η ώρα, αριστερά, μέσα στη Χαράδρα, καπνός, ο οποίος ήταν άσπρος, ήταν σαν καινούργια φωτιά. Ήτανε τρία τα αεροπλάνα που είδα εγώ, το ένα πίσω από το άλλο, και ένα ελικόπτερο που είδαμε εμείς που γυρνάγαμε, δηλαδή χθες εκεί, στο ύψος στα Μέγαρα. Και μάλιστα κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε με όλη την ομάδα του συνεργείου, πήγαμε, όπα, καινούργια δείχνη αυτή. Και φυσικά ο Θάνος τώρα κατάλαβε τι κάνουμε. Ότι εμείς προετοιμάζουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν το έχει καταλάβει τον καιρό.
0: Από εδώ ξεκινάει. Ο κυβερνητικός Πουρναράς θα κάνει όλα αυτά.
1: Είστε κάποιοι βαθιά ανοιχτωμένοι.

0: αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση λίγο ρε πάνω είναι αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και καλά κάνουν και αν φταίνει να τιμωρηθούν είτε αθελά τους είτε σκεμμένα ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν. Αυτή πέρσι με άλλες φωτιές, πρόπερσι με άλλες φωτιές, γιατί δεν κάναμε τόσο γρήγορα την ίδια ενέργεια, δηλαδή να τους πιάσουμε. Να ξέρουμε τι είναι, ποιος θέλει και γιατί φταίει. Τι άλλαξε πέρσι με φέτος. Πέρσι δηλαδή δεν τους πιάναμε, δεν ξέραμε και τώρα τσακ μπαμ, πριν κλείσει, πριν σβήσει η φωτιά και καλά κάνουμε. Δεν λέω το αντίθετο. Καλά κάνουμε.
1: Εντάξει, εξαρτάται τη φωτιά.
0: Πόσο. Πολλές. Εδώ που πήρε φωτιά φέτος πιάσαμε. Κάποιους πιάσαμε. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν.
0: Πέρσι, πέρσι πάλι υπήρξαν κάποιες φωτιές, αλλά δεν πιάσαμε κάποιους τόσο γρήγορα. Ναι. Τι άλλαξε πέρσι με φέτος.
1: Εντάξει, εδώ στην Βιωτία σου λέει ότι ξεκίνησε από σπινθήρες σε ολικό πάρκο και γι' αυτό έγινε συλλήψη. Δηλαδή υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Αν τώρα υπάρχει μια φωτιά που σου λέει που δεν έχουν καταλάβει τους λόγους ακριβώς, πώς να γίνουν συλλήψεις.
0: Άρα φέτος καταλάβαμε τους λόγους ακριβώς, ενώ πέρσι δεν τους καταλαβαίναμε τους λόγους ακριβώς.
1: Αυτό λέω, εξαρτάται τη φωτιά. Τώρα κάθε φωτιά.
0: Εγώ δεν μιλώ για.
1: Μπορεί να είναι διαφορετική κάθε φωτιά.
0: Ναι, και φέτος έχει διαφορετικές φωτιές. Δυστυχώς μέχρι τώρα υπάρχουν και δεν ξέρω πόσες αιστείες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν παίρνουν και βάρη και ανθυγιεινά, γιατί κάνουν κάτι εύκολο. Για τους πυροσβέστες μιλάω. Λοιπόν, πέρσι που είχαμε αντίστοιχες φωτιές, δυστυχώς και για πέρσι, ναι, δεν πιάσαμε κανένα.
1: Δεν είχαν γίνει συλλήψεις πέρσι.
0: Έτσι αμέσως τσακ μπαμ παντού, όπου πήρε φωτιά και έχουμε κάποιον που πιάσαμε. Άλλαξε κάτι πέρσι με φέτος αυτό. Μήπως πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο του Σερίφη να ρωτήσουμε.
1: Εντάξει, τώρα ο κύριος Χρυσοχοίδης όμως.
0: Αυτό, να τον πάρουμε τηλέφωνο να τον ρωτήσουμε. Τι άλλαξε, αυτός τι άλλαξε στο δικό του Υπουργείο πέρσι με φέτος.

0: Ορίστε, η Βιβί. Καλημέρα, παιδιά. Είστε παρέα μου πριν πάω για δουλειά. Τέτοια ώρα πας για δουλειά. Α, αργά πια δουλειά.
1: Όχι, εμένα μου ήρθε άλλο. Το κακές παρέες κάνεις. Άμα σου λέει είμαι η παρέα, αυτό κακές παρέες κάνεις.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, μας φτιάχνετε τη μέρα με σωστή ενημέρωση. Και μην ξεχνάμε, Μεγανήσι. Μακάρι να κερδίσω, έχω να πάω πολλά χρόνια. Πού, στο Μεγανήσι ή διακοπές.
1: Ε, περίμενε τώρα όμως προτεραιότητα.
0: Το Μεγανήσι ή διακοπές.
1: Εγώ πάρα δεν έχω πάει ποτέ Μεγανήσι. Η Βιβί έχει πάει Μεγανήσι.
0: Έχω να πάω πολλά χρόνια. Στο Μεγανήσι ή διακοπές ρωτάω εγώ.
1: Φαντάζομαι στο Μεγανήσι θα εννοεί.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να έχει να πάει πολλά χρόνια διακοπές. Υπάρχει
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Αλλά όπως το γράφει, νομίζω Μεγανήσι εννοεί.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχω να πάω πολλά χρόνια. Όχι, να πάει η Βιβί που έχει ξαναπάει για να μας πει αν άλλαξε κιόλας.
1: Καλημέρα και στην Πασχαλίνα. Ωραίο το Πασχαλίνα. Πασχαλίνα λέει, Μεγανήσι.

0: Πάντως με την αφαλάτωση, όπως ακούσαμε χθες και τον Δήμαρχο να μας λέει, και όπως ακούσαμε και τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων σε σχέση με αυτά που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, βρέθηκε λύση για το νερό.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε μια λύση στο να μην έχουν έλλειψη όταν. Τι να κάνουμε τώρα, τον Αύγουστο. Και ήδη έχει μπει, δηλαδή είναι γεμάτο το νησί. Τον Αύγουστο υπερτουρισμός δεν υπάρχει.
1: Και είπε ότι δεν θα υπάρχει. Στο Μεγανής δεν θα υπάρχει πλέον άμεσο πρόβλημα. Μας το είπε χθες ο κύριος Δήμαρχος. Γιατί το ρώτησε, μετέφερα εγώ το μήνυμα ακροατή, θυμάμαι το όνομα τώρα. Που είπε ότι αν πρόκειται να υπάρξει ένα πρόβλημα, λέει, γιατί πηγαίνει στο Μεγανήσι. Και ο Δήμαρχος είπε ότι άμεσα δεν προβλέπεται να υπάρξει άμεσος κίνδυνος. Αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω βιβλίο. 11.05 το ωράριο.
1: Μια χαρά.
0: Είμαι από τον όμορφο Αστακό, το Λακαρνανία.
1: Αλλά μένω Καλαμάτα.
0: Και έφυγες από τον Αστακό να μείνεις στην Καλαμάτα.
1: Μετά Πειραιά. Δηλαδή, και ο Πειραιάς είναι ο ρεσμένος, ο Πειραιάς εμένα.
0: Έφυγες δηλαδή από τον Αστακό, από εκεί, από το Μύτικα, από την Πάλιρο που είναι δίπλα, το φίλο μου τον Τριανταφυλάκη που είναι δήμαρχος. Και πήγες στην αγαπημένη μας πόλη που είναι η Καλαμάτα, ναι. Και μετά φεύγεις και πας Πειραιά. Τώρα.
1: Καλαμάτα, ωραία στην Καλαμάτα. Κάτσε, ήρθαν ξαφνικά πολλά μηνύματα. Η Εύη, καλημέρα παιδιά, διακοπές για σας. Ερωτηματικό, Εύη. Η εκπομπή θα είναι, να το ενημερώσουμε και αυτό.
0: Ναι, τι θα είναι.
1: Oh.
0: Τι θα είναι η εκπομπή, θα είναι να το ενημερώσουμε και αυτό. Ναι. Τι θα είναι.
1: Παρασκευή θα είναι τελευταία.
0: Δεν ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρεις.
1: Για μένα.
0: Για σένα μπορεί, αλλά
1: okay.
0: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο τον Μπίμπι.
1: Ναι, εγώ ενημέρωση.
0: Να σου πει αν και για σένα. Γιατί αν ο Μπίμπι πάρει αποφάσεις, μετά τον Τραμπ που ακούει τον Μπίμπι, θα ακούσεις και εσύ και εγώ και όλοι μας.
1: Μάλιστα. Εύη. Αργύρης. Εύη, πάντως εγώ θα πάω Καλαμάτα. Αργύρης, καλημέρα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι φέτος περιμένουμε εκλογές και πρέπει να φανεί ότι όλα πάνε ρολόι για τις συλλήψεις, αναφέρεται ο Αργύρης. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο φεύγουμε για Κυπαρισιακό κόλπο. Περιοχή καλό νερό. Πώς το καλό νερό.
0: Πες μου πόσο.
1: Το γνωστό το καλό νερό.
0: Έχω περάσει. Πες μου πόσο θα μείνεις, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε και κύριε Πορτάς και θα είμαι για μια μέρα. Πιούμε καφέ. Εγώ θα πάω Κοπανάκι μεριά.
1: Κοπανάκι, ωραίο το Κοπανάκι. Ακουστά το έχω, δεν έχω πάει, αλλά ξέρω στο Κοπανάκι.
0: Δεν έχεις πάει στο πανηγύρι.
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Τις Κυριακές,
1: αλλά το δηλαδή, ξέρω, στο γίνεται. Κοπανάκι, το ξέρω, δεν σαν έκφραση, στο Κοπανάκι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε μετά να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας. Σε πολιτική συζήτηση θα πάμε πρώτα με τον. Καλά, να μην τα πω τώρα.
0: Να τα πεις τώρα. Αυτό,
1: τα πω
0: αυτό.
1: Μετά.
0: Να τα πεις
1: τώρα. Ας πούμε τώρα, ωραία. Έχουμε τον κύριο Σαουλίδη από την Ελλάς.
0: Μετά.
1: Μετά θα πάμε στον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Μίχο.
0: Ναι.
1: Και συνέχιση. Μετά αυτό είναι το επόμενο ημίωρο.
0: Και μετά Μάνη.
1: Και μετά στη Μάνη.
0: Για το νερό.
1: Για το νερό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε εδώ με τις συζητήσεις μας, με τα δικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, 6 μέρες και απογευματινές βόλτες από Ζαχάρο μέχρι Φιλιατρά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι στις 10 του μήνα, 9 του μήνα.
0: Πού θα είσαι εσύ?
1: Εκεί, στην περιοχή.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Παπανάκι. Δεν το ξέρω.
1: Έχει ρεπορτά, το ξέρεις. Και στη Ζαχάρο θα είμαι, Ζαχάρο και Φιχαλία επάνω, θα είμαι 19-20.
0: Μάλιστα. Και φυσικά, θα πιείς καφέ με τον Δημήτρη.
1: Έρχονται, γι' αυτό το είπα, να έχουμε επαφή, να πιούμε καφέ. Πάντα Θεού θέλοντος, μπίμπι επιτρέποντος και με ρεπορτάζ πίσω. Βεβαίως πάντα μετά το ρεπορτάζ έχετε και δώρο. Αυτό ναι. Είπαμε, δάχτυλος του κυβερνητικού Θάνο, του κυβερνητικού Πουρναρά. Αυτά κάνει. Τραμπικός και έχει βάλει και μένα μέσα στο κόλπο. Μέσα στο κόλπο. Τελικά ο Τραμπ πιανού είναι, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, δικό σου.
0: Δικό μου, γιατί εγώ πώς να συγκριθώ μόνο τώρα, γιατί τραμπικός
1: είναι. Τι είναι, πιο ψηλή, είναι πιο ψηλή.
0: Όχι, αλλά δεν έχω διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Αυτοί έχουν διατελέσει. Το έχω καταλάβει.
0: Ναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
1: Α, εντάξει, ρωτάω εγώ. Διότι ένας που γίνεται πρωθυπουργός, ναι, όταν κάποια στιγμή γίνεται αντιπολίτευση, ναι, δεν έχεις προσέξει ότι και ξεχάσει ότι ήταν πρωθυπουργός.
0: Αυτό εντάξει, είναι αλήθεια. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Άρα δεν το καταλάβει ότι είναι πρωθυπουργή ή δεν τους έχει φτάσει.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση τώρα. Θα συνδεθούμε με τον...
1: Πριν πάμε ένα λεπτό,
0: ναι, παρακαλώ,
1: να πω στον Δημήτρη να πας κακόβατο και στον γιατρό της πείνας. Να πεις ότι εδώ είσαι του Ελλάδα, θα σε προσέξουν τα μάλα που τους προσέχουν όλους, αλλά ο κακόβατος είναι ωραία παραλία και ωραία βόλτα.
0: Τα μάλα θα σε προσέξουν.
1: Αυτά είναι κατά κουζινός.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Σαουλίδη, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε, ρε. Έχετε πάει διακοπές, σκοπεύετε να πάτε? Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όλοι. Όλοι μας, μεταξύ μας, αναρωτιόμαστε αν θα πάμε φέτος διακοπές.
2: Δυστυχώς δεν έχω πάει διακοπές και δεν προβλέπεται να πάω.
1: Αυτό το δεύτερο δεν μ' άρεσε. Το δεν έχω πάει.
2: Το χειρότερο βέβαια είναι ότι ένα στους δύο Έλληνες περίπου δεν μπορεί να πάει και αυτός διακοπές. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από μία εβδομάδα διακοπές.
1: Το μία εβδομάδα είναι Θεού θέλοντος, καλά πάμε. Αν πάμε μία εβδομάδα φέτος.
2: Μία εβδομάδα είναι κάτω από το ελάχιστο το οποίο απαιτείται ένας εργαζόμενος για να μπορέσει να ξεκουραστεί και να επανέλθει και να έχει την παραγωγικότητα την οποία πρέπει να έχει.
1: Μάλιστα, οπότε εσείς δεν προβλέπετε, δεν έχει το σχέδιο να πάμε έτσι και να πάτε κάπου για να πάρουμε αναπνοές, λέω, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβρης που θα πρέπει να είμαστε όλοι πιεσμένοι και εσείς και εμείς, και μήπως αυτές τις διακοπές μας βοηθήσουν να είμαστε καλύτεροι.
2: Θα είμαστε καλύτεροι και χωρίς τις διακοπές μας εμείς αναγκαστικά, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε, μιας και αναφέρθηκε εδώ ο Γιώργος Γεωργιάδης τον Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουμε από την ΔΕΘ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Σαολίδη, τι να περιμένουμε στην ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Περιμένετε αυτό το οποίο αναμένετε και αυτό το οποίο έχουμε δεσμευσεί ότι θα καταθέσουμε. Το ολοκληρωμένο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εξειδικευμένες προτάσεις, εξειδικευμένα μέτρα, μέσα από τα οποία θα πετύχουμε τους κοινωνικούς μας στόχους. Ούτως ώστε να μην έχετε κι εσείς απορία.
0: Ναι. Τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε εκεί στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι στην ΔΕΘ, στη δική του ομιλία, θα παρουσιάσει μέτρα για την ανακούφιση των μικρομεσαίων και των μικροεπιχειρηματιών.
2: Ναι, κοιτάξτε, επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας παραδέχθηκε ότι 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να ανακουφίσει τους μισθωτούς και τους μικροεπαγγελματίες. Έτσι, επί της ουσίας δηλαδή, με τα χέρια του και το στυλό του, έγραψε το κατηγορητήριό του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυβερνάει τον τόπο 7 χρόνια.
1: Εγώ θέλω να συμφωνήσω.
2: 7 χρόνια τι έκανε? Θέλει άλλα 4 χρόνια τώρα, δηλαδή διαπίστωσε μετά από 7 χρόνια ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, της χροκέρδειας.
1: Να συμφωνήσω μαζί σας για τους μικροεπαγγελματίες το 100%, αλλά για τους μισθωτούς μιλάει ότι παραλάβαμε αυτούς τους μισθούς και έχουμε σήμερα αυτούς τους μισθούς.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναφέρεται κατά κόρον και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και όλα τα στελέχη της κυβερνώσης παράταξης είναι η βελτίωση των μισθών σε ονομαστική αξία. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, αυτό δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο αν δεν την αντιστοιχίζετε και σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Νομίζω ότι γνωρίζετε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας υπενθυμίζω το ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών. Συγκρίνεται δηλαδή μόνο με τη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν επί της ουσίας στο πεδίο δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αυτές τις αυξήσεις καταπίνει ο πληθωρισμός. Τις καταπίνει η ανεξέλεγκτη αγορά η οποία στέλνει τις τιμές στο Θεό με αποτέλεσμα να μπορούμε κάθε χρόνο να αγοράζουμε λιγότερα προϊόντα.
1: Ναι, αυτό όμως είναι εισαγόμενο, δικηγόρο κάνω εγώ, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Αυτό όμως είναι εισαγόμενο και εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτές τις αυξήσεις για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να... Αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε τώρα, να λειτουργήσουμε έτσι με την κοινή λογική. Αυτού του είδους τα εξωγενή γεγονότα, όπως ήταν ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ήταν ο πόλεμος στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη, όπως είναι ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζουν και τις υπόλοιπες χώρες. Δεν επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο κατατίθεται είναι γιατί στις υπόλοιπες χώρες οι τιμές δεν είναι τόσο υψηλές όσο είναι στην Ελλάδα.
1: Γιατί...
2: Άρα, λοιπόν, κάτι δεν γίνεται σωστά στην Ελλάδα.
1: Γιατί τα χρεολύσια που πληρώνει αυτή η χώρα, ακούστε με λίγο, ακούω παντού ως κυβέρνηση, έτσι, δεν είμαι κυβερνητικός προς Θεού, δεν είμαι με καμία κυβέρνηση, όχι σαν τον Μπουρναρά που στέλνει τον κόσμο διακοπές. Λοιπόν, γιατί τα χρεολύσια που πληρώνει η χώρα με αυτά που πέρασε και ειδικά το 2015-2019 και τις κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Τσίπρα, η κυβέρνηση λέει, τα χρεολύσια που πληρώνουμε τώρα είναι πολύ περισσότερα από τις άλλες χώρες. Άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα για τόσα κοινωνικά να δώσουμε πράγματα στην κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, είναι νομίζω αντιληπτό και από έναν πρωτοετή φοιτητή των οικονομικών σχολών της χώρας ότι το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας σχετίζεται με την προτεραιοποίηση των στόχων και την προτεραιοποίηση της κατεύθυνσης των πόρων. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία διατίθενται δυστυχώς για φοροελαφρύνσεις και για εξυπηρετήσεις ημετέρων και δικών τους ανθρώπων. Το ότι δηλαδή υπάρχει ένας πλούτος και αυτοί οι λίγοι οι οποίοι τον κατήχαν τα τελευταία χρόνια τον έχουν αυξήσει κατά πολύ περισσότερο από ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, που επί της ουσίας όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή δεν αύξησε τον πλούτο τους, επί της ουσίας τον μείωσε. Αυτό αναδεικνύει μια πολιτική επιλογή στήριξης των ισχυρών της χώρας, των λίγων της χώρας, εις βάρος των πολλών.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι. Επίσης, για να μιλάμε με στοιχεία, έτσι, τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν ότι η χώρα μας σήμερα έχει την μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία. Έχει, δηλαδή, η επιβάρυνση του μισθού του μισθωτού φτάνει στο 44,7, υψηλότερα δηλαδή από κάθε άλλον Ευρωπαίο. Και σε αυτό παίζουν ρόλο δηλαδή τα τοκοχρεωλήσια. Θα με επιτρέψετε να απαντήσω πως όχι. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε μια αναδιανομή του πλούτου εις βάρος των λίγων και προς όφελος των πολλών.
0: Κύριε Σαουλίδη, θα σας πάω τώρα στην κόντρα που έχετε τις τελευταίες μέρες με το ΠΑΣΟΚ και θέλω να ρωτήσω πρώτον, αν είστε κόμμα γιόταχη, Αλέξη Τσίπρα, όπως σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, αν θα δώσετε την πηγή χρηματοδότησής σας, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να το δώσετε στη δημοσιότητα. Και τρίτον, ένα άλλο σκέλος ερώτησης, αν η μεταξύ σας κόντρα με το ΠΑΣΟΚ στην ουσία συμφέρει και ευνοεί και την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, από μέρους μας δεν υπάρχει καμία κόντρα με οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Για εμάς η στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι σαφής και είναι μονομέτωπη και μονοδιάστατη.

0: είναι ένα κόμμα οργανωμένο, ένα κόμμα δομημένο, αν και είναι ένα κόμμα 2 μηνών και κάτι. Το καθημερινό φορτίο δηλαδή το σηκώνουν τα στελέχη της παράταξης, οι τομεάρχες, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν οριστεί στα όργανα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από κάποιον ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο πρωταγωνιστεί μόνο ο πρόεδρός της. Αυτό το οποίο βεβαίως θα πρέπει να αποδεχτούμε είναι την πιθανότητα ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, να έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, ηγετικά χαρακτηριστικά δηλαδή, τα οποία να υπερκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του οποιοδήποτε άλλου αρχηγού, και αυτό να τον κατατάσσει στην καθημερινή επικοινωνία ή στην καθημερινή πολιτική συγκυρία λίγο πιο πάνω από όλους τους υπόλοιπους, και να δίνεται αυτή η εντύπωση. Κατά τα άλλα όμως νομίζω ότι τα όργανα μας έχουν ανακοινωθεί, τα στελέχη μας είναι σε καθημερινή διάταξη στα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Και
1: ξέρω,
0: ένα κόμμα της αριστεράς, ξέρετε, η παράδοση της αριστεράς δεν συνάδει με κόμματα τα οποία δεν λειτουργούν με συλλογικότητα.
1: Μάλιστα. Σαφές. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ναι. Την ερώτηση όμως που έκανε ο Πάνος ο Πουρναράς, και όταν μέσω της εκπροσώπου σας είπατε το ότι οι τράπεζες έχουν δανείσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, άρα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν πρόκειται να πάνε κόντρα στις τράπεζες γιατί τους χρωστάνε λεφτά, η ίδια ερώτηση γίνεται και από την κυβέρνηση και από την σημερινή αντιπολίτευση, ότι και εσείς από κάπου βρήκατε λεφτά, άρα κάπου χρωστάτε αυτά τα λεφτά, γραμμάτια όπως τα λέμε εμείς. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουμε ακούσει όμως.
0: Πρώτα απ' όλα η εκπρόσωπος μας, η κυρία Κουφονικολάκου, είπε κάτι το οποίο είναι ψευδές?
2: Όχι, όχι.
0: Έχουν δανειστεί.
2: Απόλυτα.
0: Έχουν δανειστεί.
2: Απόλυτα. Το έχουμε πει και εμείς και όλοι το έχουν πει.
1: Αλήθεια,
2: και το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι.
0: Ωραία. Εμείς δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κάποια δανειοδότηση από τις τράπεζες και έχουμε δηλώσει ότι σε αυτήν μας την προσπάθεια την στηρίζουμε και συνδράμουμε όλα τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης.
2: Και τώρα δεν βγαίνει οικονομικά μια μεγάλη και κανονική
0: κροϊκή. Βλέπετε να γίνεται κάτι super wow. Σας υπενθυμίζω ότι στην εκδήλωση στο Θησείο τα παράπονα είναι ακόμα καταγεγραμμένα και ηχούν στα αυτιά μας, το ότι ο ήχος δεν επαρκούσε, δεν έφτανε. Πήραμε για εκδηλώσεις με χαμηλό low budget. Τι έχετε δει δηλαδή το οποίο σας έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση και σας κατευθύνει στο ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία ξοδεύονται και υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα?
2: Εμάς τίποτα. Την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που λέγεται ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Και λέει, ποιοι είναι οι χρηματοδότες σας? Γιατί δεν δίνετε στη δημοσιότητα ότι έχουμε χρηματοδοτηθεί από τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη? Ορίστε, αυτοί είναι, γεια σας.
0: Αφού τους έχουμε καλέσει να έρθουν στα γραφεία και να δουν τα τιμολόγια και πώς έχουν πληρωθεί, και εκτός από το ότι αυτά έτσι και αλλιώς θα κατατεθούν στην ώρα τους, έτσι.
2: Αυτό. Παίρνω το δεύτερο για το να έρθουμε στα γραφεία σας. Η ΑΔΑΕ θα έρθει στα γραφεία, όχι εμείς. Αυτό το δεύτερο το παίρνω, τα κατατεθούν στην ώρα. Πάμε λίγο στο δικό σας κομμάτι και στο δικό σας. Βλέπουμε ότι τελευταία, εμείς το λέμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, ότι αυτοί που ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι η χειρότερη φάση της ζωής μας. Ότι συνεχώς συμβαίνουν πράγματα. Ότι συνεχώς, δυστυχώς, το ένα μετά το άλλο, καταλαβαίνετε τι λέω. Τι νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει για να σταματήσει αυτό το κακό?
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τη δομή της ελληνικής αστυνομίας. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο εξοπλισμός ο οποίος παρέχεται σε όλους αυτούς, και βεβαίως πολύ κρίσιμο και σημαντικό ρόλο παίζει η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, για να μπορούν να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αντιμετωπίζουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε περιστατικό.
2: Εμείς είπαμε, και ήταν μια πορεία εδώ της εκπομπής, τόσο δική μου όσο και του Πάνου, ότι ξαφνικά τι άλλαξε στις φετινές φωτιές και έχουμε συλλάβει τόσο κόσμο που βρήκαμε ποιος φταίει και γιατί φταίει. Ένας ακροατής μας είπε, και μάλιστα ο Αργύρης, ότι καλή μέρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι φέτος περιμένουμε εκλογές και πρέπει να φανεί ότι όλα πάνε ρολόι. Έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, ή ότι τα drones ή ό,τι έχει εξελιχθεί δίνει λοιπόν πιο εύκολα σε αυτόν που το έκανε?
0: κοιτάξτε, σίγουρα

0: τα τεχνολογικά μέσα ενισχύουν την προσπάθεια για να εντοπιστούν πιο άμεσα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε τέτοιου είδους πράξεις, είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Ωστόσο όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι και αυτό ακόμα, το γεγονός των συλλήψεων, έρχεται επί της ουσίας, κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε, να καλύψει, ας πούμε, κενά της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλά να συλλαμβάνεις αυτούς οι οποίοι έκαναν κάτι τόσο κακό και τόσο καταστροφικό. Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις τέτοιου είδους πράξεις. Και όπως γνωρίζετε και εσείς, επειδή η πλειοψηφία των φωτιών έχουν προκύψει από αμέλεια, αναδύεται πλήρως το ζήτημα της πρόληψης, στο οποίο κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Ωστόσο όμως θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ περαιτέρω στο ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, γιατί είναι έτσι πολύ πρόσφατη η χαμή των τριών πυροσβεστών και των δύο υπταμένων, και όπως επίσης και οι καταστροφές των ανθρώπων. Να μην κάνουμε έτσι τώρα, δηλαδή, μικροπολιτική πάνω στα αποκαίδια.
1: Σαφές.
0: Των κόπων μιας ζωής αυτών των ανθρώπων. Να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και τις επόμενες μέρες θα δούμε ακριβώς το τι έπρεπε να γίνει και το τι δεν έγινε.
1: Ωραία. Κύριε Σαουλίδη,
0: πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας το ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι η καταστολή, αλλά η πρόληψη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σαουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, παιδιά. Σχετικά με τις φωτιές το 23 στα Δρενοχώρια, στις καμένες κορυφές των βουνών που κάηκαν, έχουν μπει ανεμογεννήτρες. Τον βλέπει κανείς εύκολα ανεβαίνοντας στον δρόμο προς τα Δρενοχώρια. Γνωρίζετε πως η νομοθεσία προστατεύει από ανθρώπινη δραστηριότητα έναν τόπο αν καεί. Γιατί βλέποντας αυτό το θέαμα, καμένο το βουνό και μέσα στο μαύρο την ανεμογεννήτρια να στέκει ψηλά, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις να υποψιάζεσαι συμφέροντα.
2: Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ που είχαμε συναντήσει εδώ από αυτή την εκπομπή, τις εταιρείες που φτιάχνουν τις ανεμογεννήτριες, η δήλωσή τους ήταν ότι δεν συμφέρει μια τέτοια εταιρεία να τοποθετήσει ανεμογεννήτρια σε σανθρό, δηλαδή καμένο έδαφος. Διότι είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερα τα έξοδα.
3: Ναι.
2: Πολύ μεγαλύτερα δηλαδή από το να είσαι στο βουνό το κανονικό με την πέτρα του και να το σκάψεις και να βάλεις την ανεμογεννήτρια που είναι δεν ξέρω πόσο κάτω για να στηρίζεται και να υπάρχει. Είναι κάτι που είχε μείνει τότε, είναι πριν αρκετά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Μάλιστα τότε είχαμε πει ότι αν είναι έτσι δεν συμφέρει τις εταιρείες που φτιάχνουν και βάζουν τις ανεμογεννήτρια να πηγαίνουν στο καμένο. Θέλουν να πάνε απέναντι το καμένο που δεν έχει καεί. Άρα αυτό πρέπει να το ξαναδούμε και έχεις δίκιο που μας το θύμισες. Ο Ηλίας είναι έτσι.
1: Ο Ηλίας, ο φίλος μου ο Ηλίας. Γεια σου Ηλία, καλημέρα.
2: Έχεις δίκιο Ηλία που μας το θύμισες. Να ψάξουμε να το βρούμε πάλι, να κάνουμε πάλι το ρεπορτάζ από την αρχή. Αν έχει αλλάξει κάτι στην κατασκευή, στην τοποθέτηση, να το πω έτσι, για τις ανεμογεννήτριες. Και αν όντως ισχύει αυτό που λες.
1: Και αυτό είναι και μια συζήτηση η οποία την μεταφέρει ο Ηλίας, αλλά την έχει μεγάλη μερίδα κόσμου, έτσι. Αυτό ναι. Ποια είναι η συσχέτιση καμένων με ανεμογεννήτριες. Υπάρχει δηλαδή στην κοινωνία αυτό το ερώτημα.
2: Ακριβώς υφίσταται αυτό. Το θέμα είναι να δούμε αν άλλαξε κάτι, διότι σου λέω, έγινε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή. Οι εταιρείες είχαν δηλώσει ότι δεν θέλουμε σανθρό έδαφος. Δεν μπορούμε. Είναι τετραπλό, πενταπλό το έξοδο για να στηρίξουμε την ανεμογεννήτρια σε καμένο σανθρό έδαφος.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στην Βιβί. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, για να μην περιμένει άλλο, με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, είναι ο κύριος Λάμπρος Μίχος. Κύριε Μίχο, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Αρχικά για τις φωτιές, κύριε Δήμαρχε, έμαθα ότι είχε συνδρομή βοήθεια ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Πείτε μας εσείς γι' αυτό.
4: Εντάξει, εμείς στο πλαίσιο της αλληλεγγύης εδώ των Δήμων και βλέποντας ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, με τα μέσα που διαθέταμε, στέψαμε να υποστηρίξουμε και εμείς. Είχαμε μια υδροφόρα, την πήγαμε εκεί, γέμιζε αρχικά τις δεξαμενές από τις οποίες αντλούσαν νερό τα ελικόπτερα. Μετά που έπεσε η νύχτα τροφοδοτούσαμε με νερό, δηλαδή θα έβγαμε, γεμίζαμε, ξαναγυρίζαμε και τροφοδοτούσαμε τα πυροσβεστικά. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε.
2: Ναι, καλά, ήταν και δυστυχώς στην αυλή του σπιτιού σας, πολύ κοντά σας.
4: Βεβαίως στην αυλή του σπιτιού μας. Η Αττική τι είναι και η Βιωτία, η αυλή του σπιτιού μας. Ένα άλλο κλιμάκιο από εδώ πήγε και υποστήριξε εκεί τα καταφύγια που είχαν. Αδέσποτα μέχρι και σήμερα πάνε και βοηθάνε εκεί. Είναι και αυτή μια υποχρέωση που την έχουμε. Και πρέπει να την εκπληρώνουμε. Και κατά τα άλλα τώρα ακούω και εγώ 30 χρόνια όσοι είναι στην κυβέρνηση υποτίθεται ότι κάνουν λάθη και δεν κάνουν τίποτα και όταν είναι αντιπολίτευση θα κάνουν όλα ωραία.
2: Αυτό το είπαμε και στη σημερινή εκπομπή.
4: Και όλοι γενικώς γίνονται ειδικοί όταν έχουμε σεισμούς, όλοι γίνονται σεισμολόγοι. Όταν έχουμε συνταγματικά θέματα, συνταγματολόγοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό κύριε Δήμαρχε.
4: Φωτιές και οι ειδικοί τελικά δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε γιατί ντρέπονται, ίσως με αυτά που βλέπουν και αυτά που ακούνε.
2: Κύριε Μίχο, κύριε Δήμαρχε, ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το είπαμε σε αυτή την εκπομπή, κάτι το οποίο δεν ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι αυτοί που έκαναν πρωθυπουργοί ή που ήταν υπουργοί, όταν ξαναβγαίνουν έχουν ξεχάσει ότι ήταν παλιά.
4: Ναι, βέβαια, και μιλάμε για το θάρρος μετά να κάνουν και υποδείξεις.
2: Και κάνουν υποδείξεις. Αυτό όμως δεν τελειώνει ποτέ για τον Δήμαρχο. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Και αυτό πραγματικά δεν είναι ένα κάτι που το λέμε, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Είτε μία μέρα, είτε τέσσερα, είτε οχτώ, είτε 15 χρόνια. Αυτός τι.
4: Κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη, ενώ αυτό συμβαίνει και είναι πεποίθηση, ο Δήμαρχος αναλαμβάνει την ευθύνη. Να φταίει για αυτός, για όλα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι και δημαρχοκεντρικό το σύστημα. Πώς να το κάνουμε, εκεί καταλήγουν όλες οι ευθύνες. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών, έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη έναντι του λαού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές που ανέλαβε με το πρόγραμμά του, με το προεκλογικό του πρόγραμμα. Όλα, είναι αρχηγός της πλειοψηφίας.
2: Εδώ τώρα βοηθήστε με, διότι εγώ έχω απορίες. Έχω προσπαθήσει 4 φορές να τον διαβάσω όλο, δεν υπάρχει, θέλω πολύ ακόμα. Έρχεται ένας καινούργιος κώδικας που κατ' εμέ δεν ξεχωρίζει τις αρμοδιότητες του Δήμου, της Περιφέρειας, του κράτους σε τέτοιου είδους προβλήματα. Εσένας, η δική σας άποψη για το νέο κώδικα που ήρθε τώρα, το δικό σας, ποια είναι?
4: Ακούστε τώρα, το μεγάλο βήμα που έγινε είναι ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα σχετικά με την αυτοδιοίκηση νομοθετήματα σε έναν κώδικα. Ήταν κατάσπαρτες διατάξεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση σε 2.000 σημεία, μπορεί να λέω και λίγα σημεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά τώρα, έχουμε από τη μία πλευρά την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, δηλαδή το φορέα της αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκπροσωπεί την αυτοδιοίκηση και διεκδικεί για λογαριασμό της, και από την άλλη το κράτος. Έρχεται το κράτος και κάνει κώδικα. Απαράδεκτο. Θα έπρεπε να έχει κάνει τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται η κυβέρνηση να κάνει τον κώδικα και μετά να κάνει διορθώσεις στα σημεία που επέλεξε να διαμορφώσει η κυβέρνηση. Δεν είναι αυτά. Καταρχάς, η αυτοδιοίκηση ξέρει τι αυτοδιοίκηση θέλει. Νομίζω δεν το έχει διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο ποτέ.
2: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι, που το λέω σε συναδέλφους σας που έχουν και την τύχη, την ατυχία. Αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει στην πλατεία, ή αν πάρει η πλατεία φωτιά και φτάσει στο βουνό. Στη μία περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις ακούμε ότι φταίει ο Δήμαρχος, ενώ στη μία εκ των δύο δεν φταίει ο Δήμαρχος. Αν πάρει το βουνό και φτάσει στην πλατεία, δεν φταίει ο Δήμαρχος. Αλλά και στις δύο κυβερνήσεις, και αυτή και οι προηγούμενοι, φταίει ο Δήμαρχος.
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο όπως το θέτετε. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ, ξέρετε, έχω πρωτοεκλεγεί Δήμαρχος το 1995. Το 2009 έγινα βουλευτής εκείνη την κολλασμένη τριετία, εν πάση περιπτώσει. Και το 19 ξανά έγινα δήμαρχος. Και είχα και την τύχη, την ατυχία να εκπροσωπήσω και το κόμμα μου, τον Πασόκ, στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ήμουνα και γραμματέας αυτοδιοίκησης κλπ. Το κατέχω, θέλω να σας πω το θέμα, πώς ασκείται η πολιτική εξουσία και από την αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν, το πρώτο είναι να υπάρχει σχέδιο. Και σχέδιο με το οποίο να μπορείς να προλαμβάνεις. Το δεύτερο, να έχεις εξασφάλιση των οικονομικών μέσων, τις υποδομές, το έμψυχο δυναμικό εκπαιδευμένο και να έχει τη βούληση να κάνεις πράγματα. Εγώ λοιπόν το 1996 πρωτοβρέθηκα εδώ, έκανα ένα, αν μπείτε στο Facebook θα το δείτε, τώρα έχει 3 εκατομμύρια περίπου προβολές αυτό που ανέβασα χθες. Ένα σύστημα πυρόσβεσης για όλο τον Πευκόνα που είναι στην επικράτεια του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, είναι 9 κανόνια, έχει γεώτρηση. Μια δεξαμένη 2.000 κυβικών. Και από εκεί πάει το νερό σε 9 εκτοξευτήρες, σε 9 υδροβολείς, που ο καθένας έχει πώς το λένε, βεληνικές, έχει εμβέλεια 73 περίπου μέτρων και οι 9 καλύπτουν όλη την έκταση. Έχει και γεννήτρια, αν σταματήσει το ρεύμα να μπορεί να δουλεύει. Η γεώτρηση είναι 113 μέτρων βάθος, έχει ροή συνεχή και κατεωνισμό πλήρη. Έχουμε κάνει και ζώνη πυρασφάλειας, έχουμε εξασφαλίσει και το αντινέρο, έχουμε και πρόσθετα οχήματα και εναλλακτικά συστήματα υποστήριξη και πυρόσβεση και όλα τα αναγκαία οχήματα με διάνοιξη δρόμων σε όλα τα σημεία που μας αφορούν. Έπρεπε να το κάνουμε, το κάναμε.
3: Μάλιστα.
4: Αν ατυχήσουμε, είναι άλλη υπόθεση.
3: Αυτό...
4: Αλλά τουλάχιστον εμείς έχουμε εξασφαλίσουμε
3: έχετε προσπαθεί
4: όλες τις πρόνοιες για να μπορέσουμε να το σώσουμε. Τώρα να κάθεσε να κοιτάς.
3: Κύριε Δήμαρχε, θα κάνετε μια μικρή υπομονή, κύριε Δήμαρχε, θα σας διακόψω γιατί πάμε υποχρεωτικά στη διεύθυνση
1: ειδήσεων. Ναι, και σε ένα δελτίο ειδήσεων.
3: Σε 3 λεπτά και 4 θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Δεν πειράζει, σας περιμένω.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις σε επιθετικά κόντρα στην ΑΕΜΕΓΚΕΡ, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου στο Καραϊσκάκης και πλέον ζητά νίκη στην Ολλανδία για να προκριθεί στα play-off του Champions League. Απεχώρησε με τραυματισμό ο Παναγιώτης Σερέτσος. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, ανέφερε ο Ζώτα Σίλβα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πλέον εμείς είμαστε το φαβορί, δήλωσε από την πλευρά του προπονητή της ΑΕΜΕΓΚΕΡ, Ντίρκ Σρόιντερ. Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό για ένα χρόνο τον φόρτη Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ακόμα και στην ίδια λίστα δηλώθηκε και ο Νιγηριανός φορ Σίριλ Ντέσερς. Εκτός από τα παιχνίδια κατά της ΣΕΚΑ 1948, τίθεται ο επιθετικός Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Ειντχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικεφάλου του Βορρά, Γκρεκ Τέιλορ, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ έβαλαν στόχαστρο τον Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μιρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκταση για ακόμα ένα. Κόφι ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Αλ Σαμάλ σε φιλικό μάτς. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Ινφαντίνο εν όψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης, μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημειοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τρανζοσπορ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορζ Μπαφέ, απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό Γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάζρ, Άγγελο Ποστέκοβλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Παιδιά, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε περισσότερο για το ταξίδι που δίνουμε στο Μεγανήσι, το δώρο που δίνουμε στο Μεγανήσι. Επειδή όμως, κύριε Πουρναρά, έχουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μίχο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Να μην περιμένει.
2: Αγίας Βαρβάρα, σωστά. Κύριε Δήμαρχε, είστε εκεί.
13: Δεν πειράζει, άκουσα και τις αθλητικές.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κύριε Δήμαρχε.
2: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, στον κώδικα που έχουμε πλέον από την κυβέρνηση έχουμε μια απάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Αριστοτέλη με 2 συγκεκριμένα κομμάτια που θα πούμε: επαναφορά της δεύτερης Κυριακής και τέλος η αποκεντρωμένη. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Αριστοτέλη?
13: Καταρχάς, έχει συζητηθεί, το έχουμε ζητήσει και εγώ ήμουν διαπρίσιος υποστηριχτής της κατάργησης αποκεντρωμένης, αλλά προβάλλεται από τους συνταγματολόγους ότι είναι αδύνατο αυτό να συμβεί, διότι υπάρχει συνταγματικό κόλλημα. Πάει αυτό. Όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή, γίνεται ένα εγχείρημα τώρα, ας το δοκιμάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ ήμουν οπαδός και της δεύτερης Κυριακής και του 50-1% από τον πρώτο γύρο. Αυτά έχουν αλλάξει. Ο Τσίπρας το έκανε 43. Έφερε τον Κλισθένη που τρέχαμε να τον διορθώσουμε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Τι να σας πω τώρα. Καθένας βγάζει θεωρίες. Κατά τα λοιπά όμως, αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν αντιγραφή των θέσεων του Πασόκ, που διατυπώνει τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Μολονότι τη θέση του Πασόκ βέβαια είναι διαφορετική για την αυτοδιοίκηση από παλιά. Άσχετα τώρα αν όλα έχουν εκλεκτριστεί και έχουν λίγο στρογγυλοποιηθεί. Είναι επιτελικό κράτος, που επιτελικό κράτος σημαίνει ότι η κεντρική εξουσία κρατάει τις εθνικές πολιτικές, δηλαδή εθνική άμυνα, δικαιοσύνη, δημόσια τάξη, δημοσιονομική πολιτική και όλα τα άλλα πάνε στην αυτοδιοίκηση. Τώρα με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση περίμενα να προτείνει και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να πούνε ότι πάμε σε μια άλλη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, όπως είναι και στην Ευρώπη. Να πάρει και ψηλούς προϋπολογισμούς, γιατί όσα και όλες όσες αρμοδιότητες έχει πάρει η αυτοδιοίκηση, τις έχει απογειώσει. Τι σημαίνει αυτοδιοίκηση? Σημαίνει τον θεσμό ο οποίος διαμορφώνει τους όρους υπό τους οποίους ένας άνθρωπος γεννιέται, μεγαλώνει, σπουδάζει, μορφώνεται, δουλεύει και πεθαίνει ακόμα. Αυτό που λέμε ποιότητα ζωής. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχει τους παιδικούς δαμούς η κεντρική διοίκηση. Ήταν σε θέση να ξέρει εδώ τις ιδιαιτερότητες. Έκανε προνοιακή πολιτική πριν πάνε στην αυτοδιοίκηση. Ήξερε τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων. Τώρα εδώ είναι εξειδικευμένες οι πολιτικές που ασκεί η αυτοδιοίκηση. Όλα πρέπει να πάνε να φτάσουν στην αυτοδιοίκηση. Να κρατήσει το κράτος μόνο τις εθνικές πολιτικές. Όλα τα άλλα να πάνε στην αυτοδιοίκηση.
3: Τι λέτε τώρα, και αν δεν συμφωνείτε μαζί μας που είμαστε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε? Θα σας απολύσουμε? Δεν γίνεται εύκολα.
13: Όχι, δεν γίνεται. Αυτά γίνονται στην Τουρκία. Όταν αρέσει ο Δήμαρχος, τον απολύουν. Εδώ γίνεται αμέσως, διότι πρέπει να παρακαλά τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη κλπ. Για να πάρει ένα κονδύλι, να είσαι αρεστός για να το κάνει.
1: Άρα να έχετε μεγαλύτερη δύναμη.
13: Δεν το βλέπει κανένας αυτό. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο να λέει: σου λείπουν πέντε παιδικές χαρές, θα πάρεις πέντε παιδικές χαρές. Εσύ δεν σου λείπει καμία, δεν θα πάρεις. Θα πάρει ο άλλος, ο οποίος δεν έχει. Υπάρχουν εξορροπητικές πολιτικές, αλλά δεν εφαρμόζονται. Δεν τα βλέπουν αυτά. Ότι είμαστε υποχείρια, υπόδουλοι ηγέτες των αυτών που έχουν την εξουσία. Δεν μοιράζει ο Υπουργός τα λεφτά κατά βούληση. Δεν μοιράζει ο Περιφερειάρχης ενδεχομένως κατά. Δεν λέω για το δικό μας, γιατί αυτός έβαλε μια καλή τάξη. Ο Χαρβαλιάς. Δεν τα βλέπουν αυτά. Κάνουμε θεωρίες τώρα για το αν θα είναι δεύτερη Κυριακή, πρώτη Κυριακή. Λίγο με απασχολεί εμένα αυτό.
3: Μάλιστα.
13: Με απασχολούν περισσότερο τα ουσιώδη.
1: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δήμαρχε, με κάτι έτσι πιο θετικό.
13: Γιατί και αυτά και η αυτοδιοίκηση και οι φωτιές, αυτή η κίνδυνη σοβαρή, είναι μεγάλα θέματα. Τα πήραμε τώρα.
1: Εντάξει,
13: λίγο.
1: Εντάξει, αλήθεια. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με κάτι πιο θετικό. Θα έχουμε στην Αγία Βαρβάρα νέο κλειστό κολυμβητήριο?
13: Θα έχουμε, ναι, γιατί κοιτάξτε, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι πράγματα εκ των όνων κάνευ. Πρέπει οπωσδήποτε να τα απολαμβάνει ο κόσμος, τη λογική που σας είπα και προηγουμένως, τι πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν, εκτός από δύο κλειστά γυμναστήρια που έχουμε, άλλους ανοιχτούς χώρους κλπ. Παρότι είμαστε μικρός δήμος και φτωχός δήμος, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια με σωστή πολιτική, με καλούς φακέλους, με σωστή διεκδίκηση να κάνουμε πράγματα. Τώρα λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία από τα λεφτά της έχει κόψει ένα κονδύλι 5 εκατομμυρίων, θα κάνουμε μια πισίνα 25 μέτρων σε ένα χώρο που είναι ορισμένος και χαρακτηρισμένος για κολυμβητήριο. Θα είναι κλειστό, θα είναι βιοκλιματικό. Ξεκινάει τώρα, δημοπρατείται φέτος και πιστεύω σε δύο χρόνια θα έχει ο Δήμος μας ένα καλό κολυμβητήριο για να πηγαίνουν τα παιδιά του να αθλούνται.
3: Το οποίο κολυμβητήριο, έτσι όπως το άκουσα, θα είναι μεγάλων προδιαγραφών. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ομάδες ή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
13: βέβαια,
3: και από εθνικές, γιατί έχουμε ένα πόλο που μας έκανε περήφανους. Γιατί
13: θα είναι
3: αποκλειστικά για
13: τον. Δεν διαστάσεων, δεν έχουμε τέτοιο χώρο. 25 άρα θα είναι η πισίνα.
3: Ναι, εντάξει, είπα για προπονήσεις, δεν είπα για αγώνες.
13: Ναι, βέβαια. Θέλουμε πολύ να το υποστηρίξουμε αυτό και να δώσουμε διεξόδους, γιατί ο κόσμος πάει σε ανοιχτά κολυμβητήρια σε γύρω δήμους. Υπάρχει συνωστισμός, υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Ωραία, κύριε Δήμαρχε.
3: Κύριε Μίχο, την καλημέρα μας.
1: Να ευχαριστήσουμε.
3: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Μιλήσαμε. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο κύριος Λάμπρος Μίχος.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, είστε η καλύτερη παρέα. Δώστε τα φιλιά μου στη γυναίκα μου που σας ακούει. Θα ήθελα να την πάω διακοπές στο Μεγανίστη να της το κάνω δώρο. Λοιπόν, να το βάλουμε δύο φορές τον Γιώργο στην κλήρωση, γιατί έχει πολύ σοβαρό λόγο.

Λοιπόν, ο Πάμφωτο λέει ότι μια και αναφερθήκαμε στις εταιρείες, ναι, με το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει εδώ, μια εταιρεία έστελνε εξώδικα το 2025 σε αγρότες διδημοτήχωρες θυάδες, νοικιάστε, πουλήστε ή αλλιώς απολωτριώνουμε. Μάλλον τα αστικά κόμματα είναι θεραπενίδες τους.

0: Και πάμε και λίγο στη ΔΕΘ. Διαβάζω τώρα τις ανακοινώσεις από διάφορες φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, τόσο της Βόρειας Ελλάδας όσο και εδώ του κέντρου της Αττικής και γενικά. Ζητούν πράγματα στην έκθεση, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να γίνουν σήμερα, δεν μπορούσαν να γίνουν χθες και θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα στην έκθεση, αν δοθούν. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι ζητούν τις 120 δόσεις για να μπορέσουν να αποπληρώσουν και να πάρουν μια αναπνοή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τους δίνουμε κάτι 72-73 που πρέπει να έχεις πληρώσει μέχρι τότε, πρέπει να έχεις πληρώσει μέχρι μετά και μετά να πληρώνεις αυτά που τρέχουν τώρα και, να... και λένε όλοι της Ελλάδας, μα αν είχαμε αυτά τα λεφτά δεν θα χρωστάγαμε και θα κάνουμε πληρώσει. Δεν είναι βοήθεια αυτή. Ναι, κάποιοι μπαίνουν για να πάρουν μια ανάσα, δεν είναι βοήθεια αυτή. Αυτές οι 120 δόσεις δεν τους ακούει κανένας. Και αν τους ακούσει, θα τους ακούσει Θεσσαλονίκη πάλι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πεινάσει, καταστραφεί, κλείσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και μετά τη Θεσσαλονίκη θα πάνε όλα κατευχήν, κύριε Πάνο.
1: Προφανώς και θα πάνε όλα κατευχήν, κύριε Γιώργο, μετά τη Θεσσαλονίκη, αφού θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα, θα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και όλα θα φτιάξουν. Γιατί?
0: Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λοιπόν, θα έχουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και μετά θα έχουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Και δηλαδή, αν βγάλουμε από τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, και πάμε και ακούσουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη από όλους, θα πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει σήμερα και θα μας φτιάξει. Ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει, δεν υπήρξε ποτέ, ξεκινάει σήμερα και θα μας φτιάξει. Ότι το Πασόκ δεν κυβέρνησε ποτέ.
1: Ποιο Πασόκ? Έκανα το Γιώργο Γεωργιάδη τώρα. Ποιο Πασόκ?
0: Ναι, όχι το Πασόκ του Μητσοτάκη. Όχι το Πασόκ του Τσίπρα. Το άλλο Πασόκ.
1: Γιατί το Πασόκ του Μητσοτάκη ποιο είναι?
0: Το Πασόκ του
1: είναι το παλιό. Ναι.
0: Τώρα θες να αρχίσω να λέω ονόματα.
1: Θα σου πω.
0: Να σου δείξω τις φωτογραφίες με άλλη φάτσα μπροστά.
1: Παιδάκι μου, πες μου έναν, γιατί είσαι κακοπροαίρετος, που ήταν στο Πασόκ και έχει πάει στην Δημοκρατία. Ένα. Εκτός, περίμενε. Εκτός από τον κύριο Χρυσοχοίδη όμως.
0: Εκτός.
1: Και εκτός από τον κύριο Φλωρίδη.
0: Εκτός.
1: Και πες μου και έναν εκτός από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Τον βγάζουμε και αυτόν.
0: Πού είναι ο κύριος Λοβέρδος?
1: Στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ξεχάσατε.
1: Βγάλε και τον κύριο.
0: Δεν τον έχει κάνει υπουργό ακόμα.
1: Δεν έχει κάνει υπουργό. Βγάλε και τον κύριο Πιαρακάκη. Τον βγάζουμε και αυτόν.
0: Πάει και αυτός.
1: Ωραία. Να βγάλουμε και τον φίλο μας. Που είναι, δεν είναι φίλο μας, αλλά είναι πολύ καλός δουλειά μας, τον κύριο Σκέρτσο. Να τον βγάλουμε και αυτόν.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε και κάτι άλλα στελέχη. Να σου αφαίρεσαι κάποιον.
0: Άστο, φτάνει. Φτάνει.
1: Ναι, λοιπόν, έχει κάτι άλλα στελέχη.
0: Δεν λέμε το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μην αρχίσει να μου λες τα ίδια για Τσίπρα. Δεν λέμε το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε το ότι απέμεινε, το άλλο.
1: Το ότι απέμεινε, ωραία.
0: Δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Δεν έχει κυβερνήσει
0: θα
1: ποτέ.
0: Θα το μάθουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκη και αυτό.
1: Ωραία.
0: Οπότε, αν βγάλουμε την καθημερινότητά μας, αν βγάλουμε τη ζωή μας και μείνουμε μόνο σε αυτό το τρίμηνο.
1: Ποιο δεν έχει κυβερνήσει. Τα πρόσωπα δεν έχουν κυβερνήσει, όχι σαν κόμμα.
0: Το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Δεν έχει.
0: Ποτέ. Λοιπόν, αν πάμε σε αυτό το τριήμερο της Θεσσαλονίκης και ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που πρώτη φορά θα κυβερνήσει μετά τη Θεσσαλονίκη, τον Τσίπρα που δεν έχει γίνει ποτέ Πρωθυπουργός, πρώτη φορά θα είναι και αυτό τη μέρα που θα μιλάει τη Θεσσαλονίκη. Και το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που πρώτη φορά το Πασόκ θα είναι τη μέρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Θα έχει αφήγημα δηλαδή ο Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει και άρα ερχόμαστε τώρα.
0: Το είπα και για τους τρεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και οι τρεις το ίδιο λένε.
1: Okay, ναι.
0: Ότι δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Ο ένας είναι ενεργεία, τι δεν έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, παλιά.
1: Τι παλιά, είναι 7 χρόνια ενεργεία πρωθυπουργός.
0: 8. Μετά τη Θεσσαλονίκη όμως θα κυβερνήσει πρώτη φορά. Μάλιστα. Ο Τσίπρα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κυβερνήσει πρώτη φορά. Ναι. Και το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα είναι πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό το τριήμερο, αν απομονώσουμε τα πάντα και ζήσουμε αυτό το τριήμερο, θα είμαστε ο πιο ευτυχισμένος λαός όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Από ένα τριήμερο.
1: Και θα περιμένουμε μετά να δούμε πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί να είναι ένα κόμμα μόνο το αποκλείεται. Αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν. Έτσι. Γιατί αυτά τα εγώ δεν συνεργάζομαι που λένε όλοι, αυτό είναι τώρα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι δεν είναι κάτι αναγκαστικό. Αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν. Δεν είναι δηλαδή ότι άμα θέλετε και λένε ότι δεν θέλουμε. Παιδιά, αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν.
0: Παιδιά, πάρα πολύ απλά. Θα σας πω πάρα πολύ εύκολα, διότι εδώ η καφετζού μας που έχουμε εδώ στην εκπομπή, ναι, μας τα λέει όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: έχει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε με πόσους ψήφους. Ενώ το Πασόκ Είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο μετά τις εκλογές. Ναι. Έχουμε τρία πρώτα κόμματα μετά τις εκλογές.
1: Εγώ να πω κάτι σε αυτό.
0: Συγγνώμη. Αν δεν με πιστεύεις, ρώτα τους ίδιους. Τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία είναι η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Τέλειωσε. Κάτι τσεκαρισμένο. Πρώτο κόμμα ο Τσίπρας, γιατί μετά τις εκλογές είμαστε πρώτο κόμμα, είπε, δεν ήρθαμε για διαμαρτύρια να κυβερνήσουμε και θα κυβερνήσει μετά τις εκλογές. Και πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Ο Ανδρουλάκης με το Πασόκ.
1: Ναι, είδε,
0: είναι τσεκαρισμένο, άμα δεν με πιστεύετε.
1: Του κυρίου Κουρδάκη είναι η μία ψήφος. Του έλειπε μία ψήφος και πήρε τον κύριο Κουρδάκη γι' αυτό. Τον οποίο κύριο Κουρδάκη το λέω γιατί αύριο είναι ήταν ανεξάρτητος και είναι ο βουλευτής του Πασόκ. Μπήκε στο Πασόκ και θα τον έχουμε αύριο τον κύριο Κουρδάκη. Το είπα επίτηδες για να τον προαναγγείλω για αύριο.
0: Έχεις δει δηλώσεις για Κωνσταντοπούλου.
1: Από κάνει. Ποιον?
0: Από τον κύριο Κουρδάκη.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Μου πήρε, λέει, την έδρα και μου
1: το είδα. Το είδα χθες, ναι.
0: Στις σκάλες.
1: Τα έχει ανεβάσει και στο Instagram, τα είδα χθες. Ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, γιατί μεταξύ άλλων μπορεί να εικάσουμε εμείς ποια κόμματα μπορεί να συνεργαστούν. Ερώτημα είναι, ακούς Γιώργο. Ερώτημα είναι όχι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, γιατί μπορεί να εικάσουμε ποια κόμματα μπορεί να είναι. Μπορεί να κάποιο να εικάσει. Μετρημένα κουκιά είναι τα κόμματα. Δεν θα φέρουν κάποιο κόμμα που δεν υπάρχει. Και με ποιον πρωθυπουργό μπορεί να.
0: Συγγνώμη, τι εννοείς να φέρουμε κάποιο κόμμα. Πρώτα απ' όλα, ένα κόμμα που δεν υπάρχει, μάλλον θα το έχουμε.
1: Τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, ναι.
0: Άρα μπορεί να συνεργαστούμε και με ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
1: Εγώ λέω, βάζω στο τραπέζι και κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο τα κόμματα τα οποία θα συνεργαστούν. Κύρια αντιπαράθεση, κατ' εμέ, είναι ποιος ήταν ο πρωθυπουργός στα κόμματα στα οποία θα συνεργαστούν.
0: Σου απαντήσω τώρα.
1: Απάντησε μου. Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Μαζί ταυτόχρονα.
0: Και μπορεί και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Θες άλλο πρωθυπουργό? Δεν έχω άλλο.
1: Δεν έχεις άλλο.
0: Έτσι, πρόχειρο.

και οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα ίσο 2026

2027 έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα ίσο 2026-2027 έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα ίσο 2026-2027.

ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν, που μας βοήθησαν στο να κάνουμε το ρεπορτάζ, που μας βοήθησαν στο να βρούμε το τι έγινε. Όλο το κομμάτι αυτό που ήταν και μας έδωσαν και το δώρο, έτσι.

0: αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι εκεί θα έχουν καταλήξει και το πού θα μείνετε, το πού θα φάτε και τη μέρα που θα το κληρώσουμε. Τι έπαθες από την Αλάσσα, ήταν...
1: Τι έπαθα, δεν έπαθα κάτι.
0: Θες να πας μεγανήσει.
1: Ωραίο θα είναι το μεγανήσει.
0: Ωραίο είναι, εγώ πήγα μόλις γύρισα.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, δεν πάω για ρεπορτάζ και ανεβάζω φωτογραφίες από τις παραλίες.
1: Γιατί
0: δεν κάνω μπάνιο.
1: Γιατί να με ανεβάσει.
0: Γιατί δεν κάνω μπάνιο, δεν προλαβαίνω. Μία μέρα πήγα, την άλλη μέρα γύρισα.
1: Από επιλογή δεν κάνει μπάνιο.
0: Όχι, δεν έχω χρόνο. Όταν πα ρεπορτάζ. Να μου πει εσύ, κάνει και τουριστικό ρεπορτάζ. Οπότε πα να δει αν η παραλία είναι καλή. Αν κοστίζουν οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες. Γι' αυτό πα τι άλλε παραλίε.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για να δει πόσο κοστίζουν για να έχει να πει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, γι' αυτό.

0: σουφλά.
1: Λοιπόν, και στο Μεγανήσι πήγαμε ακριβώς για το θέμα του νερού. Ακριβώς για το θέμα της λειψιδρίας. Είχαμε ξεκινήσει από τα Δωδεκάνησα. Είχαμε και μιλήσει και με τον κύριο Κομινέα της Αστυπάλιας και με τον κύριο Μαστορκούκο της Καλύμνου. Για δημάρχους μιλάω. Για το πρόβλημα που έχουμε με τη λειψιδρία. Το ίδιο θέμα είχαμε και στο Μεγανήσι και το ξεκινήσαμε από τη Λακαρνανία, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που φροντίζουν όλη την περιοχή να έχει νερό. Κάτι αγωγούς που αν τους δεις απ' έξω, λες Παναγιά μου, πίνω από αυτό νερό. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φτιαχτεί και αυτό. Το είχαμε πει και στον κύριο Καραγκούνη, που είναι βουλευτής της ευρύτερης περιοχής. Και είχαμε και κάποιες καταγγελίες, διαμαρτυρίες για το θέμα του νερού
2: στη Μάνη.
1: Στη Μάνη. Ο κύριος Χρυστοδουλάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Χρυστοδουλάκο, όμως θα μου δώσετε, επειδή αργήσαμε να σας βρούμε λόγω φόρτου εργασίας σας και σας διακόπτουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, θα μας δώσετε όμως άλλα δύο λεπτά, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα και ερχόμαστε μετά.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Ωραία, πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε ένα λεπτάκι μέχρι τις διαφημίσεις.
1: Εσείς 6939-943-943 τα μηνύματά σας για τη Μάνη που εσείς μας βάλατε να το ψάξουμε και να δούμε και να έχουμε απαντήσεις στο τι συμβαίνει εκεί με το νερό.
2: Και τουρισμός για όλους, παιδιά. Πώς, τι είναι σήμερα τα αφημί. Σε, κάτσε να το ξαναδώ, σε 0, σε 1 και σε 2 είναι.
1: Ναι, όχι, σε, ναι, όχι όλοι μαζί, όμως
2: μην πέσει πλατφόρμα. Μην πέσει πλατφόρμα, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε εδώ, να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το νερό στη Μάνη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.

0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10.30. Την καλημέρα μας σε όλους. Την καλημέρα μας και στον Θάνο. Μπράβο, λέει, για όλα τα δώρα που δίνεται στον κόσμο. Θανάσης. Την καλημέρα και στον Μπλεράντ.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθ αυτή την ώρα. Υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις στην Δυτική Αττική και εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μόνο στις αναζωπυρώσεις δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, και πάμε στη Μάνη και πάμε στον κύριο Χρήστο Δουλάκο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ενώ είναι και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης. Κύριε Χρήστο Δουλάκο, καλημέρα και
0: καλημέρα,
1: πάλι.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Τα λέω σωστά?
2: Καλημέρα. Είμαι αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης.
1: Μάλιστα.
2: Όχι αντιδήμαρχος.
1: Όχι αντιδήμαρχος. Συγγνώμη, εύχομαι και δήμαρχος.
2: Δεν υπάρχει θέμα, προς Θεού.
1: Εύχομαι και δήμαρχος.
0: Άντε και δήμαρχος.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε εδώ καταγγελίες ότι οι άνθρωποι εκεί, τόσο στην Αερόπολη όσο στο Γερολιμένα, στο Καραβοστάσι, όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία, έχουν πρόβλημα με το νερό. Εγώ το αφήνω εκεί και πείτε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει για να μάθουμε κι εμείς.
2: Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης είναι μια μεγάλη έκταση και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία να βγάζουν νερό, δηλαδή να κάνουν γεώτες και να έχει νερό. Το νερό ξεκινάει από τον Ταΐγετο και για να φτάσει στο άλλο άκρο, σε ευθεία γραμμή, που δεν πάει σε ευθεία βέβαια, είναι τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα. Άρα το δίκτυο είναι παλιό και υπάρχουν διαρροές και προβλήματα που είναι τα φυσιολογικά. Φέτος είχαμε ένα δύσκολο χειμώνα που με τις πολλές βροχές και τις κατονιστήσεις έπαθε μεγάλες ζημίες, παθαίναμε συχνά ζημίες στο δίκτυο και ήρθε και το καλοκαίρι που γίνανε οι ζημίες.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχαν, ναι. Δεν διαφωνώ με αυτό που σας είπαν οι κάτοικοι, υπήρχαν κάποιες μέρες που δεν είχαν νερό, αλλά αυτό οφειλόταν καθαρά
1: αυτό,
2: σε τεχνικό πρόβλημα.
1: Αυτό οφειλόταν δηλαδή στις ζημιές και για την επιδιόρθωση των ζημιών. Θέλετε μας λέτε ότι κόπηκε κάποια στιγμή το νερό για να φτιαχτούν όλα αυτά που υπάρχουν.
2: Οι βλάβες, ναι.
1: Οι βλάβες.
2: Εμείς φροντίζουμε τώρα τα συνεργεία μας να είναι, πώς θα λέμε, σε επιφυλακή. Και να υπάρχει μια ροή νερού σε καθημερινή βάση.
1: Υπάρχει μείωση του νερού τώρα το καλοκαίρι, που θέλω να σας ρωτήσω και πώς πάτε, πώς είναι και η επισκεψιμότητα στην περιοχή τώρα καλοκαίρι, έχει σε σχέση με πέρσι, έχει
2: υπάρχει
1: κόσμο?
2: Υπάρχει επισκεψιμότητα, νομίζω ότι σε σχέση με πέρσι είναι λίγο μικρότερη, αλλά υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχουμε το θέμα των τουριστών, υπάρχει πρόβλημα στο νερό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην έχουν νερό?
2: Κοιτάξτε, να μην έχουν νερό τελείως, όχι. Να μην έχουν για κάποιες ώρες, ναι. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε και αποθήκες δεξαμενές που λέμε, δοχεία αποθήκευση νερού, γιατί μια επιχείρηση, επειδή το δίκτυο όπως σας είπα είναι μεγάλο και λειτουργεί σε 70% με ηλεκτρισμό, με ρεύμα, μπορεί να κοπεί το ρεύμα για κάποια βλάβη της ΔΕΗ. Έχουμε φτιάξει και συγχρονισμό, ο οποίος λειτουργεί με κάρτα SIM, που δίνει εντολή όταν αδειάσει δεξαμενή, όταν κατέβει στάθμη, να πάρει μπροστά το μοτέρ και να στέλνει νερό.
1: Ναι, και να στέλνει νερό, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν,
2: δυστυχώς και αυτά μας μπλοκάρανε κανένα δύο φορές φέτος και μας ξεριθμίσαν.
1: Μηχανές είναι, χαλάνε. Άρα λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέτε, το ότι δεν έχουμε μέρες νερό. Μπορεί να μην έχουμε κάποιες ώρες ή κάποιες άλλες, ναι, ώρες, ναι, ναι, να μειωθεί λίγο η ροή.
2: Ναι.
1: Υπάρχει νερό.
2: Υπάρχει νερό και σε απομακρυσμένα, δηλαδή σε κάποια χωριά που είναι ψηλά και ίσως καθυστερήσει να πάει, όταν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, στέλνουμε με βιτιοφόρο και γεμίζουμε δεξαμενή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Την πήραμε την απάντηση, κύριε Χρυστοδουλάκο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απαντήσατε στους ακροατές μας και σε εμάς φυσικά.
2: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και με το νερό στη Μάνη.
1: Ο ακροατής μας έστειλε το μήνυμα, άκουσε τον κύριο Χρυστοδουλάκο, εμείς κάναμε το ρεπορτάζ και καταλαβαίνετε ότι ό,τι μας λέτε το ψάχνουμε. Έτσι, δίνω δύο κοντινά παραδείγματα που είναι για το μεγάλο νησί. Το ένα ήταν ο δρόμος της Χορτινίας, δικό σας ήταν η καταγγελία, Σωστά, κύριε Πουρνάρα.
0: Ναι, ναι, για την Γορτινία, η οποία είχαν και την. Πριν δύο εβδομάδες, πότε το είχαμε το θέμα, η οποία είχαν στο Υπουργείο Συγκέντρωση Διαμαρτυρία και εμείς βγάλαμε και άνθρωπο που ήταν εκεί, ο πρόεδρος που ήταν στην.
1: Και τον Αντιπεριφερειακή και με το Υπουργείο που είχαν και απάντηση.
0: Ναι, για τον δρόμο, ο οποίος έχει κατολιστήσεις και έχει μεγάλα προβλήματα.
1: Το ίδιο κάναμε τώρα και με το νερό στη Μάνη. Αν και το νερό το είχαμε για τα Δωδεκάνησα που γνωρίζαμε εμείς και το είχαμε βγάλει, μεγανήσει έτσι κι αλλιώς πήγαμε και για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που είναι το Λοκαρτανία και από εκεί φροντίζουν να έχουν νερό όλοι. Και για τους αγωγούς που άμα τους δείτε επαναλαμβάνω, γιατί εγώ πέρασα πάλι και τους είδα σε κάποια σημεία, κάνει το σταυρόσο. Όλο αυτό εσείς μας είπατε για τη Μάνη, είχαμε και τη Μάνη. Ό,τι άλλο θέμα έχετε, όπου είναι, στην Αττική, στην Ελλάδα, ο κύριος Πουρναράς πάει και σας φέρνει διακοπές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και το ζητούμενο το βασικό είναι, πέρα από την πλάκα τώρα, να υπάρχει σχετική πίεση να λύνονται τα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν ειλικρινά προβλήματα, όπως δρόμοι, όπως τέτοια καθημερινά λέω προβλήματα, έτσι. Δρόμοι, νερό, που πρέπει να λύνονται αυτά.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή λες ψέματα τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ότι υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας.
0: Αλήθεια λέω.
1: Υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας.
0: Και ο σκοπός είναι να ασκείται η αντίστοιχη πίεση προς τους αρμόδιους για να λύνονται άμεσα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Υπάρχει καθημερινότητα που έχει προβλήματα.
0: Υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη μας, ναι.
1: Και γιατί δεν κάνει την υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο που τελειώνει αυτό?
0: Τι τελειώνει, μόνο.
1: Τελειώνει το Σεπτέμβριο αυτό.
0: Πώς τελειώνει?
1: Ακούστε τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Τελείωσε. Τελείωσε. Πάρτε όποιον θέλετε. Εγώ δεν σας πω ποιο θα πάρετε. Αλλά ακούστε και τους τρεις. Και αν δείτε προβλήματα στην καθημερινότητα, εγώ τι να πω, δεν λέω τίποτα. Είναι και πρωί.
0: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο σκοπός είναι η απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις.
1: Και ξαναλέω,
0: ναι.
1: Όπου υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα και δει αυτό που υπήρξε εκεί στο Πορτογερμενό, στην Ψάθα, στην Βιωτία, Αττικοβιωτία να το πω έτσι, αυτό το πρόβλημα, οι συσκέψεις που κάνετε, έχετε πάει να δείτε πού είναι οι περιοχές? Έχετε πάει να δείτε πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι? Δηλαδή τι είναι αυτό που τους φέρνει λεφτά να επιβιώσουν, να φάνε, να κοιμηθούν, να... Έχετε πάρει κανέναν από αυτούς εκεί σε αυτή τη σύσκεψη? Είναι ερώτηση. Το δήμαρχο, τον πρόεδρο της κάθε περιοχής, γιατί και οι δήμαρχοι καμιά φορά κοιτάνε τις περιοχές με το πόσα ψηφουλάκια παίρνουν. Εδώ παίρνουμε πολλά, πρέπει το περισσότερο. Εκεί παίρνουμε λιγότερα, άστο, δεν πειράζει, αργότερα. Έχετε μιλήσει, έχετε πάει, έχετε στείλει κόσμο εκεί? Έχετε δει τι θα πρέπει να κάνετε για να τους φέρετε σε μία που δεν έρχονται? Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να έρθουν σε κανονικότητα, αλλά για να έρθουν σε μία υποτιθέμενη κανονικότητα. Γιατί αν ξεκινήσουμε από αυτό που διαβάζουμε, ότι το επίδομα ενοικίου θα ξεκινάει από 300 ευρώ, επαναλαμβάνω, από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς και όσους θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη, μπορούν να μας δώσουν ένα σπίτι, τουλάχιστον μέχρι ημιπόγειο, όχι πιο κάτω, που να κάνει 300 ευρώ και να μείνουν δύο άνθρωποι. Στην Ελλάδα. Δεν μιλάω μόνο εκεί, στην Ελλάδα. Δεν μιλάω ούτε μόνο στην Αττική, ούτε μόνο στη Βιωτία. Στην ένα σπίτι που να κάνει 300 ευρώ και να μπορούν να μείνουν μέσα δύο άνθρωποι.
0: Είναι από 300 και μέχρι που φτάνει.
1: Ναι, εγώ σου λέω μέχρι 500 μάλλον.
0: Ναι, αυτό, εκεί θα καταλήξω. Και το ανώτατο όριο να πάρεις.
1: Εντάξει, βρίσκεις.
0: Εντάξει, βρίσκεις, αλλά οκ, okay, ναι, είναι από 300 έως 500. Με το ζόρι να βρεις εκεί ενίκιο. Είναι παραπάνω τα ενίκια.
1: Εγώ μιλάω το 300 που τα αποφάσισε κάποιος.
0: Ναι.
1: Από εκεί μέσα, από εκεί που θα είναι μαζεμένοι και θα τα λένε. Θα πίνουν ένα καφέ και θα τα λένε. Και
0: ναι,
1: θα
0: δεν υπάρχει. Με 300 δεν υπάρχει.
1: Ωραία, ένα σπίτι εκεί μέσα να βγείτε κάποιος, κύριε Πρωθυπουργέ, μετά και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, δίνουμε από 300 ευρώ για ενίκιο σπιτιού και βρήκαμε ένα σπίτι στην Ελλάδα που κάνει 300 ευρώ και μπορούν να μείνουν δύο άνθρωποι μέσα.
0: Καλά, και τα άλλα ποσά, και το 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, τι καλύπτει το 6.000 ευρώ? Λέει, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Τι θα τα κάνεις τα 6.000 ευρώ, δηλαδή?
1: Να χτίσει σπίτι.
0: Ε, να χτίσει. Θα χτίσει σπίτι με 6.000 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Και εγώ τώρα θα να φτιάξω ένα σπίτι. Άμα ήταν με 6.000 για να φτιάξω σπίτι, θα φτιάχνα 2-3 τώρα.
1: Άρα 6-20.000 στην άκρη. Ορίστε, ορίστε, έχει 20.000 στην άκρη και μόλις το είπε. Απλά δεν μπορεί να χτίσει 3 σπίτια και γι' αυτό δεν τα χρησιμοποιεί. Τσαπαλιάρε, τι μισθό του δίνεις και έχει 20.000 στην άκρη? Για να κάνουμε μια ερώτηση, εγώ δηλαδή, γιατί δεν τα έχω αυτά τα 20.000. Μήπως έχουμε μια κρίση εδώ μισθολογικές και δεν το γνωρίζουμε? Και επειδή ψάχνουμε και δημοσιογράφους και καλά κάνουμε για το μήπως και εμείς έχουμε μόνο το έσχες, γιατί εμείς, σε εμάς δημοσιογράφους συνήθως ψάχνουμε και το πόθεν. Όχι σαν τους πολιτικούς που έχουμε το έσχες, αλλά το πόθεν δεν χρειάζεται.
0: Και το έσχες είναι και βαρβάτο, φίλε.
1: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται το
0: δηλαδή,
1: πόθεν.
0: Δηλαδή βλέπεις εκεί σπίτια μετρητά.
1: Δικά σου είναι.
0: Έχω και δεν έχω. Ναι, περίμενε λίγο όμως, γιατί εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Γιατί συγκρίνεις τα έσχες. Ναι. Του 2022 παράδειγμα με το 2026.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τέσσερα χρόνια είναι, τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και λες, πώς γίνεται το ίδιο πρόσωπο να είναι βουλευτής αυτή την τετραετία και πώς γίνεται από πριν τρία χρόνια να έχει αυξηθούν, να έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα, τα μετρητά, τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τι έχει γίνει τελευταία
1: τρία χρόνια? Δεν έχεις βάλει την παραγωγή να δουλέψει μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις κάνει την ερώτηση για να

0: 40% των δασών, Βάλια, Κάλντα, Δαδιά, Βιωτή, Αττική πριν 3-4 χρόνια είχε φτάσει φωτιά στα Βρυλίσια. Αλήθεια, αυτό το είχα ξεχάσει αυτό. Είχε μέσα στον οικισμό.
1: Από εκεί ήταν ορμόμενη η ερώτηση, ναι. Μάλλον η συζήτηση που είχαμε τον Δήμαρχο, ότι όταν πάρει το βουνό και φτάσει μέχρι την πλατεία, ποιος θέει, ναι. Και όταν πάρει πλατεία και φτάσει μέχρι το βουνό, ποιος θέει.
0: Κάθε χρόνο, λέει ο Πάνος, κάνουν συσκέψεις και κάθε χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Βάλτε τώρα ένα βουλευτή τους και βγάλτε τώρα έναν βουλευτή τους και πείτε τα να δούμε τι θα πει πάλι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πάνο, αλλά μην σταματάς στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχαμε και παλιά. Ο άνεμος ήταν άλλης Νέας Δημοκρατίας. Όχι αυτής.
0: Ναι.
1: Νέα Δημοκρατία έχουμε τώρα.
0: Έχουμε λοιπόν, πασοκοποιημένη Νέα Δημοκρατία, όπως το λένε κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η Νέα
0: το
1: Δημοκρατία.
0: Αυτό,
1: είναι
0: έτσι,
1: όλα τα κόμματα που μας κυβερνούν. Όταν είναι στην αντιπολίτευση έχουν βρει όλες τις λύσεις και όταν γίνονται κυβέρνηση περιμένουν να γίνουν αντιπολίτευση για να μας ξαναβρούν λύση. Να μου πεις και τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε. Αφού αυτοί είναι, δεν κατεβαίνουν άλλοι. Θα βρούμε άλλους.
0: Αυτοί είστε που λέει ο Κουτσούμπας.
1: Αυτοί είστε που λέει ο Κουτσούμπας.

0: και να κατηγορήσω και τον Μπουρναρά που δεν είχε σκεφτεί τη φωτιά που είχε φτιάξει μέχρι, είχε φτάσει μέχρι τα Βρυγλίσια, γιατί δεν ήταν πολλά τα στρέμματα από το βουνό μέχρι τα Βρυγλίσια. Κατάλαβε, ήταν λίγα τα στρέμματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσα τον Εύρο.
2: Στον Εύρο το 23, 930.000 στρέμματα. Πρόσεχε, το θυμάσαι τον Εύρο τι γινότανε και για πόσες μέρες κεγόταν ο Εύρος. Ήταν για πάρα πολλές μέρες.
0: Όταν κάει και όλο τελείωσε.
2: Αυτό, έζησε μόνο. Και ήταν ένα θέμα το οποίο δεν ήταν επί. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες, επί 15-20 μέρες πόσο κεγόταν. Δεν ήταν συνέχεια πρώτο θέμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, okay, λέμε και το Εύρο.
0: Και οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό. Και οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό είναι οι άνθρωποι που παλεύουν χωρίς βαρέα και ανθυγινά για τη σιγά τη δουλειά που κάνουν και είναι εκεί κοινοί πυροσβέστες. Οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό είναι αυτοί που πετάνε και δίνουν και τη ζωή τους. Και μάλιστα, αν έχετε δει βίντεο που αναρτήθηκαν σε αυτή τη φωτιά, να πετάνε αεροπλάνα κάτω από τα καλώδια. Για να μπορέσουν να πλησιάσουν τη φωτιά και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου πάνω, διότι δεν θα βρω διαφορές. Δεν θα βρω πουθενά διαφορές. Όπως όμως θα σου πω ότι θα βρω ομοιότητες σε όλα τα κόμματα. Τα τηλεοπτικά σοου. Με χειρότερο ένα, γιατί ήταν την ώρα που είχαν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, τα τηλεοπτικά σοου. Όλες οι κυβερνήσεις μετά τις φωτιές είναι με τηλεοπτικά σοου. Και παροχές με το πρόβλημα που μόλις είχαν λύσει μετά τη φωτιά.

0: Βέβαια σε αυτό που λέει.
1: Ορίστε Πουρναρά, υπάρχει κάποιο που συμφωνεί μαζί μου. Πάνος και αυτό, έχω έναν Πάνο που συμφωνεί μαζί μου.
0: Εγώ όμως συμφωνώ με τον Πάνο που λέει ότι έχει ξεφύγει τώρα. Γιατί άμα πάρουμε τις καμένες εκτάσεις, είναι πολύ περισσότερες τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό σε στρέμματα λέω.
1: Ξέρετε, απαντάει η κυβέρνηση.
0: Για πες μου.
1: Αν πάρουμε τα καμένα άτομα, είναι πολύ περισσότερα πριν.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα το έκουσα και χτες και προχτές ότι πρώτα η ζωή, η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και πας να ξεπεράσεις το εύκολο ότι υπάρχει ένας Πάνος που συμφωνεί μαζί μου, διότι εσύ δεν είσαι αυτός.

Λοιπόν, και έχω και μια καταγγελία την οποία θα τη δώσω επίσημα και θέλω να μου βοηθήσετε εσείς στο 6939-943-943. Είναι ότι ο Πάνος Πουρναράς αυτό το διήμερο που εγώ πήγα, που με έστειλε για δουλειά αντί να πάει αυτός, μάλλον εγώ πήγα για να πάει για μπάνιο ο Πουρναράς, να κάνουμε καμιά δουλειά, έκανε όλες τις κινήσεις για να διώξει το γερμανικό.

0: Γιάννη. Και μετά έβγαινε και λέγε, όχι, δεν τον έδιωξα ακόμα. Για βοηθήστε το
1: ίδιο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, εσένα δεν σε πιστεύω. 69-39-43-43. Γιατί είπε, δεν τον έδιωξα ακόμα. Όχι, δεν τον έδιωξα ακόμα. Το είπε. Καλημέρα και στον Γρηγόρη, καλημέρα και στην Εμμανουέλα, καλημέρα και στον Κώστα και στον Κωνσταντίνο και στο Γιάννη και στο Μπλέραντ.
1: Στην Λακωνία, στο Μιστρά Λακωνίας, ομολόγησε ο 55χρονος ότι έκρυβε για 2,5 χρόνια και πάνω τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει την σύνταξη.
0: Είναι αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ που ποτέ δεν μ' άρεσε και φαντάζομαι δεν άρεσε και σε κανέναν, ναι. Εδώ είναι το πρόβλημα, το ότι οι άνθρωποι εκεί, γιατί επειδή μίλησα με τον αντιδήμαρχο εκεί Ανατολικής Μάνης, έψαξα και λίγο το θέμα, έχουν να τον δει, είχαν να τον δουν 5 χρόνια, λέει.
1: Ωραία.
0: Τον πατέρα. Αυτός, ο άνθρωπος αυτό λέει 2,5 χρόνια τον.
1: Ναι, ξεκίνησε. Πέρα,
0: αλλά είχαν λέει 5 χρόνια.
1: Το θέμα πώς ξεκίνησε, από τη γειτονιά, από κάποιους γείτονες οι οποίοι είπαν στην αστυνομία ότι έχουμε τον άνθρωπο να τον δουν πάρα πολύ καιρό.
0: 5, τελείωσαν 5 χρόνια.
1: Ναι, και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας. Σε κάλεσε τον γιο και το ερεύνησε και κατέληξε ότι ήταν νεκρός και τον έκρυβε για να παίρνει τη σύνταξη. Τον βρήκαν σε καταψύκτη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα υπόγειο ξενοδοχείο. Πάμε στον Γρηγόρη. Λέει ο Γρηγόρης, να ρωτήσω αν ξεκίνησε φωτιά από σταθμό με ανεμογεννήτριες, θα πληρώσει αυτός που τις έχει?
0: Θα πληρώσει ένας τεχνικός υπηρεσίας, ένας τεχνικός υπεύθυνος που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ένας τεχνικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα είναι εταιρεία, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Το λέω από τώρα αν συμβεί αυτό. Και μην φανεί ότι συμφωνώ με αυτό, έτσι, μην το πάρουμε ανάποδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα φταίει κάποιος ο οποίος θα είναι ένας τεχνικός που δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Που θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, να μην έχει κάνει ένας τεχνικός καλά τη δουλειά του, αλλά είναι πως ευθύνες έχουμε σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: μόνο
1: είναι,
0: στους καπετάνιους
1: είναι τα καράβια. Είναι σαν να λέμε ότι ευθύνω το σταθμάρχης.
0: Ναι, ακριβώς. Μόνο οι καπετάνιοι έχουν ευθύνη στην Ελλάδα, στα καράβια.
1: Και οι σταθμάρχης.
0: Όλοι οι άλλοι καπετάνιοι. Ο σταθμάρχης δεν ήταν η Μούτσος.
1: Όλοι
0: οι άλλοι καπετάνιοι σε αυτή τη χώρα δεν φταίνε. Έτσι. Όλοι οι άλλοι. Μόνο στα καράβια φταίνει οι καπετάνιοι. Ό,τι και να συμβεί. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιμηθούν. Έχουμε δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα που κοιμήθηκε ο άνθρωπος, γιατί έπρεπε να κοιμηθεί. Άνθρωπος είναι. Εκεί έχει την ευθύνη. Οι άλλοι καπετάνιοι, με αρχηγούς τους, πρωθυπουργούς και όλους αυτούς που μας κυβερνούν όλα τα χρόνια, δεν έχουν καμία ευθύνη. Κάποιος Μούτσος θέλει πάντα. Αυτό θα γίνει και τώρα, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτάκια για να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή μας. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη, αν συμφωνείτε, με μεγανήσει.
0: Με μεγανήσει.
1: Ναι, έτσι, για 2-3-4 λεπτά για να κλείσουμε τώρα.
0: Το πρόβλημα με τον Μπορναρά είναι ότι δεν έχει νέο ρεπορτάζ το μεγάλο. Αλλά μπορεί να έχει νέο ρεπορτάζ τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον τουρισμό.
1: Τι εννοεί νέο ρεπορτάζ?
0: Νέο ρεπορτάζ, να πάει ο Μπορναρά.
1: Α, για να πάω εγώ, εννοεί.
0: Ναι, κάνει ρεπορτάζ.
1: Θα ήθελα να πάω στο μεγανήσι, αλήθεια.
0: Επίσης έχει πολλούς μικρούς κολπίσκους, στους οποίους εγώ δεν πήγα, για να τις φωτογραφίσουμε, να τους ανεβάσουμε.
1: Ναι, θα πάω εγώ.
0: Επίσης έχει καταπληκτικά νερά.
1: Ωραία, θα πάω.
0: Πρέπει κάποιος να μπει μέσα, να φωτογραφηθεί την ώρα που μπαίνει ή την ώρα που βγαίνει, για να δείξει τα καταπληκτικά νερά.
1: Ναι. Μιλάς σωστά τώρα.
0: Επίσης έχει φοβερά εστιατόρια με πολύ καλές τιμές.
1: Αυτό και αν θέλει ρεπορτάζ, να το ξεκριβώσεις.
0: Επίσης έχει και μπαράκια και μπιτσόκολα.
1: Καλά,
0: και όλα αυτά.
1: Εκεί είναι, το ρεπορτάζ είναι δεδομένο, γιατί πρέπει να παρευρεθείς για σε ένα μπαράκι τώρα, να δεις τώρα, είναι καλά, το προτείνεις.
0: Και διαμονές σε ξενοδοχεία με ωραία δωμάτια, με πισίνες, με όλα αυτά, κάποιος πρέπει αυτά να τα δείξει.
1: Παιδιά, αυτά είναι θέμα, πρέπει να τα ψάξεις αυτά, είναι ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει το Σεπτέμβριο να κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
1: Να το κάνω εγώ.
0: Είδατε ότι αυτή η εκπομπή για κάθε δουλειά έχει τον κατάλληλο.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου έρχεται μετά.
0: Ναι, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3.
1: Και μετά, δηλαδή, χθεσινό Ολυμπιακό, σήμερα Παναθηναϊκό, αύριο ΠΑΟΚ, όπου κάνω λάθος, διορθώστε.
0: Ναι, Ολυμπιακός δεν βλεπόταν χθες.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Γιώργος. Εγώ δεν τον είδα έτσι καλώς, οπότε δεν ξέρω.
0: Εγώ το είδα, δεν έχει καμία παραγωγικότητα.
1: Σήμερα Παναθηναϊκό, αύριο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Ναι, έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια.
1: Έτσι είναι. Άρα, Γιώργος Ιωάννου, δεν πάτε πουθενά, θα τα μάθετε όλα. Εμένα μην με ρωτάτε για μπάλα, γιατί δεν ξέρω από μπάλα.
0: Εντάξει.
1: Μην ξεχνάτε ότι το μεσημέρι ανοίγει, μετά το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Στις 12, σε μία ωρίτσα, ποιο μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι μετά τις 12 λέγεται, αλλά κοντεύει μεσημέρι, μία ώρα είναι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι μετά από λεπτάκια ξεκινάει ο πρωινός καφές που θα μας πούνε με 300 ευρώ που θα νοικιάσουμε σπίτι όταν, αν έχουμε πάρει φωτιά.
0: Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, εμείς με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» πρωινιάτικα.
1: Στις 8.
0: Στις 8 θα τα πούμε, 8 με 9, και μετά η Ελλάδα σήμερα 9 με 11. Αύριο από τις 8 λοιπόν.
1: Και εκεί θα είναι ο Πάνος Μπορναράς.
0: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα είσαι εδώ αύριο.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης αύριο.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ο Πάνος Μπορναράς σας χαιρετάει.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος σας χαιρετάει, όχι ο Άδωνης.
1: Και είπαμε Θεού 112 και Μπίμπι.
0: Και Ντόναλτ Τραμπ. Και το ξεχνάς τον Ντόναλτ Τραμπ, γιατί τώρα είναι σε συμφωνίες και λένε ότι το περιβάλλον του Τραμπ, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και πέφτει και το βαρέλι κάτω από τα 80 του Brent και όλα καλά.
1: Άλλη μια απορία, και με αυτή την ίδια απορία θα κλείσω και θα σας πω για και να προσέχετε αυτή την εκπομπή. Ο Τραμπ πιανού είναι, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη ή του Πουρναρά?
0: Για χαρά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πολωνύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτραπούν. Σε έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε 144.243 στρέμματα. Αν έρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Αυτή την ώρα η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο εκτήριο στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα οδηγείται στη μία το μεσημέρι ο 55χρονος που απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε κατάψυξη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά. Ξεκινούν στις 12 οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το άφημί τους λήγει σε 1 και 2. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά ηπειρωτικά. Μετρή και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στην Θεσσαλονίκη, στους 32 και στην Πάτρα, στους 28 στα Ιωάννα και στην Καλαμάτα, στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, 5 Αυγούστου σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για το επερχόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, διότι τα νέα δεν ήταν καλά. Έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, να πούμε μπόλικα πράγματα. Είναι αυτό που είχα ακούσει σε μια σειρά. Θα ακούσετε μπόλικα. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε, ό,τι θέλετε να κάνουμε την κουβεντούλα μας και να δούμε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε και για τα παιχνίδια του, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα απέναντι στη ΣΚΑ 1948. Θα τα πούμε και το βράδυ στις 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και φυσικά θα τα πούμε και από το, θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό σήμερα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Έχετε καταλάβει ότι η μέρα που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά θα συνεχίσουμε την μίνι σειρά που έχουμε κάνει με τις ομάδες της Super League, με τις μεταγραφές τους. Χθες κάναμε τον Άρη και τον Όφη. Θα πιάσουμε και τους υπόλοιπους σήμερα.

Και να ξεκινήσουμε με την χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν, 0-0 το παιχνίδι, σε ένα μάτς που είδαμε, μάλλον δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό από τον περσινό Ολυμπιακό. Τίποτα διαφορετικό. Χωρίς ιδέες η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χωρίς κάποια έμπνευση, χωρίς κάτι διαφορετικό, χωρίς να βρει έναν τρόπο, χωρίς δημιουργία. Με μόνη σκέψη είναι, με μόνη της μάλλον σκέψη, να βγάλει από τη μύγα Ξύγκη. Με κάποιο τρόπο η μπάλα να φτάσει στην περιοχή, να γίνει ένα σούτ, μήπως και η μπάλα κοντράρει κάπου και βρεθεί στα δίχτυα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τουλάχιστον αυτό εγώ είδα στο παιχνίδι όταν το παρακολούθησα. Τίποτα εντυπωσιακό. Είδαμε έναν Μουζακίδη που έκανε αρκετά λάθη. Ζορίστηκαν υπέρ του Ολυμπιακού. Βέβαια, να τα λέμε και τα καλά, η εικόνα κυρίως του Πόποβιτς ήταν εξαιρετική σε γενικές γραμμές. Είχε υποέλεγχο οποιαδήποτε φάση. Εντάξει, δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Αλλά και να έκανε κάποιο δυνατό σούτι η Νεαϊμέγγεν, θα ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα για να επέμβει. Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Ο Ολυμπιακός ήταν χθες μόνο στους στόχους να πατήσει περιοχή, να γίνει κανένα σουτ, κανένα στραβό σουτ, να κοντράρει κάπου η μπάλα, μπας και καταλήξει, μπας και ως διαμαγείας, με κάποιο περίεργο, μαγικό θα λέγαμε τρόπο, να κατέληγε στα δίχτυα. Κάτι το οποίο δεν έγινε και φυσικά τώρα η ψυχολογία είναι στην πλευρά της Νεϊμέγγεν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο για την ομάδα του Ολυμπιακού, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει το βάρος να πέσει σίγουρα στην απόκτηση αριστερού μπακ, που θα είναι σίγουρα και η προτεραιότητα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες ήταν δεδομένη η παρουσία του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, μετά και την αποχώρηση του Ορτέγκα, ο οποίος πάει προς River Plate.

Βέβαια, να πούμε και για έναν από τους νεαποκτηθέντες του Ολυμπιακού, τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο δεν, να πούμε, πώς να το πω τώρα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που έκανε ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπήρχε την περσινή σεζόν. Και αυτό που έκανε ο Ζώτα Σίλβα ήταν το πιο απλό πράγμα. Κάθετη κίνηση. Προσπαθούσε συνεχώς να παίξει στον κενό χώρο, να επιτεθεί. Παρόλα αυτά, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και για να λέμε και το στραβού το δίκιο, η Νάιμεγκεν τώρα πιστεύει στην πρόκριση, όχι επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό ή επειδή όντως από την αρχή το πίστευε. Η Νάιμεγκεν ήταν το outsider και δεν ξέρω, ίσως και να παραμένει το outsider. Εγώ μπορεί να είμαι και άσχετος. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή η Νάιμεγκεν πίστεψε επειδή ο Ολυμπιακός την άφησε να πιστέψει. Ο Ολυμπιακός έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει, της δίνει μάλλον το δικαίωμα τώρα και πιστεύει στην πρόκριση. Προφανώς και δεν είναι ακόμη έτοιμος. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, ο οποίος λέει πως μια ομάδα η οποία ξεκινάει και παίζει στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, οι παίχτες έχουν πέσει κάτω και τα αποτελέσματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτά που περιμέναμε. Το έχουμε δει ούκο λίγες φορές.

Ένας Ολυμπιακός που δεν είχε και καθαρό μυαλό, όπως είπαμε. Δεν είχε ψυχραιμία, γιατί πολύ απλά φάνηκε και από τις αντιδράσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, ο οποίος από το 60 είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές. Δηλαδή, τι να πρωτοπούμε. Εντάξει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε στο 60 λεπτό πραγματοποιήσει 5 αλλαγές και δεν είχε αλλαγές, δείχνει σίγουρα ότι κάτι δεν πήγε καλά. Χώρια ότι θα περιμέναμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι που έδειξε ότι στράβωσε, που έδειξε ότι πάει να στραβώσει και εν τέλει στράβωσε, να μπει ο άνθρωπος τον οποίο όταν ανακοινώθηκε ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού και πάλι, λέγανε μάλλον οι πάντες ότι είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει αυτές τις άμυνες, μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός παιχνιδιού που δείχνει ότι πάει να στραβώσει. Αυτός φυσικά δεν είναι άλλος από τον Κώστα Φορτούνη. Έτσι. Δεν πήγε ποτέ όμως στο παιχνίδι. Κάτι λοιπόν δεν πήγε καθόλου καλά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα του λείπει του Ολυμπιακού, του λείπουν κομμάτια. Του λείπει ο αριστερός μπακ, του λείπει χαφ. Του έλειψε ο Έσε χθες. Του έλειψαν οι ανάσες, σίγουρα. Του λείπουν φρέσκες ιδέες που δεν τις είδαμε καθόλου. Θύμισε τον περσινό Ολυμπιακό. Θύμισε τα περσινά προβλήματα του Ολυμπιακού από τα μέσα της σεζόν και μετά.

Και φυσικά, όπως έχουμε πει, το 0-0 έκανε τον Ολυμπιακό να πρέπει να παίξει στη την Ολλανδία ένα παιχνίδι φωτιά. Η Νάιμεγκεν πλέον έχει την ψυχολογία, πρέπει να είναι πιο έτοιμος, πρέπει να παίξει καλύτερα, πρέπει να είναι πιο εύστοχος, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν είσαι εύστοχος, γκολ θα βάλεις. Και φυσικά κάτι θα πρέπει κάτι θα πρέπει να αλλάξει στην ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί με αυτή την εικόνα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν λέμε ότι ήρθε η καταστροφή η ίδια, σίγουρα, γιατί η Νάιμεγκεν, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν είναι καλύτερη ομάδα, ούτε πιο έμπειρη από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καλύτερους παίκτες, δεν είναι πιο ποιοτική. Αν όμως ο Ολυμπιακός εμφανιστεί με την ίδια, αν προσεγγίσει το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε χθες, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σίγουρα δεν θα αρέσει καθόλου στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό που θα συμβεί στην περίπτωση που το προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε αρκετά πράγματα. Είπε ότι μάλλον υπήρξαν πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά. Δεν ακολούθησαν την ένταση του αγώνα οι παίκτες του, έχασαν τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν μπορέσαν να παίξουν στην ένταση που ήθελε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάτι το οποίο φυσικά είναι και το στοιχείο κλειδί στο παιχνίδι του.

πλέον δεν ξέρω για πόσους, αλλά πρόβλεψη ότι ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ σίγουρα στο επόμενο παιχνίδι στην Ολλανδία, μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα περίπου, θα τοποθετήσει, θα πρέπει να το βάλουμε σε ποσοστό 100% τον Ζώτα Σίλβα, εκτός αν γίνει κάποιο πολύ άσχημο απρόοπτο, έτσι. Με την εικόνα που έδειξε ο Ζώτα Σίλβα, μπορεί να αλλάξει, μπορούσε να αλλάξει χθες, άλλαξε μάλλον την εικόνα του παιχνιδιού σε ένα βαθμό. Όχι βέβαια στο βαθμό που ήθελε ο Ολυμπιακός για να πάρει την νίκη.

0: Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θα είναι να, να έχει περισσότερους έτοιμους παίχτες, περισσότερους παίχτες σε ετοιμότητα και οπωσδήποτε να έχει και τον ΕΣΕ διαθέσιμο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πατρίδα.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, γιατί η αλήθεια είναι πως τα πράγματα έχουν ζορίσει για τους ερυθρόλευκους. Να πάμε λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου. Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς θες η ομάδα ήταν μαύρα χάλια, γιατί βάζει το Ρέτσο που είναι ανέτοιμος, γιατί συνεχίζει με το Ροντινέι στα εξτρέμ, γιατί να κάνει τα φάουλο Ροντινέι. Πώς βάζει το Τζικίνιο και όχι Ζώτα. Ποιος από αυτούς μπορεί να δημιουργήσει, ο Φορτούνης και ο Ζέλσον. Πρέπει να καταλάβει με τη λίμπα ότι τον Φορτούνη στα εξτρέμ τον καταστρέφεις. Βγάλε τον Τζικίνιο και στη θέση του το Φορτούνη. Ελπίζω να έχουμε και Έσε και Σιπιόνι και Ζώτα και Φορτούνη στην ίδια ενδεκάδα. Έσε και Σιπιόνι διαθέσιμους. Αθανάσιε, μακάρι να είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι διαθέσιμοι για τον Ολυμπιακό, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Τους χρειάζεται ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν τώρα στην Ολλανδία. Και ταυτόχρονα σίγουρα ο Φορτούνης χθες θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να πιάσουμε λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί τα πράγματα στον Παναθηναϊκό έχουν αλλάξει. Έχει γίνει ένας χαμός από χθες το βράδυ. Είχαμε αφήξεις, ανακοινώσεις. Βασικά ανακοινώσεις είχαμε. Είχαμε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχουμε ασθένεια ποδοσφαιριστή και σοβαρή μάλιστα. Θα τα πούμε. Τι να πρωτοπιάσουμε πραγματικά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση με στυλ Spider-Man μάλιστα από τον Παναθηναϊκό. Την ανακοίνωση του Λιβάη Γκαρσία. Με το στυλ του γνωστού ανθρώπου Αράχνη, του Spidey, ο οποίος που ειδικά αν το δείτε στο Instagram γίνεται ένας χαμός, είναι πολύ ωραίο το post. Σύρεται λέει προς τα αριστερά και στο τέλος εμφανίζεται η εικόνα του Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, ο οποίος δίνεται δανεικός για ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν από ό,τι μαθαίνουμε και κάποιοι όροι, κάποιοι προσωπικοί στόχοι του ποδοσφαιριστή που μπορούν να κάνουν τον Παναθηναϊκό να υποχρεωθεί να πληρώσει την οψιόν. Ταυτόχρονα υπάρχουν και ομαδικοί στόχοι

Παράλληλα, ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δεν είναι ο μόνος όμως που μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, κύριε. Μπήκε και ο Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος μπαίνει και αυτός στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει μετά τον μακροχρόνιο τραυματισμό του, έμεινε για πάρα πολύ καιρό έξω. Δηλαδή πέρυσι αποκτήθηκε και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σχεδόν δεν τον είδανε. Σχεδόν είχαν αρχίσει, νομίζω, οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ξεχνάνε ότι υπάρχει στο ρόστερο ο Σίριλ Ντέζερς. Και ακριβώς αυτό κάνει την επιστροφή του είδηση. Έχω την αίσθηση πως παίρνει τη θέση του Τετέι. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά το υποθέτω. Και αυτό γιατί ο Τετέι διαγνώστηκε με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Είναι άρρωστος πλέον. Πρέπει να θα μείνει εκτός σίγουρα από το παιχνίδι της... από το απόψινό παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, ακούστε λίγο πώς έχουν τα πράγματα με τον Τετέι. Διαβάζω πάρα πολλά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού που λένε πως είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την ρεβάνς. Εγώ θα πω ότι είναι εκτός για τη ρεβάνς, κύριοι. Και αυτό γιατί η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι πάρα πολύ πολύ πιο σοβαρή ασθένεια από αυτό που νομίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια ασθένεια που αποδυναμώνει πάρα πολύ τον οργανισμό και φυσικά δεν θα πρέπει επουδενή να παίξει ο Τετέι στην ρεβάνς. Με το να παίξει, ο Παναθηναϊκός επί τους σας παίρνει ένα ρίσκο το οποίο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να το πάρει. Έτσι, γιατί το ρίσκο αφορά στη ζωή του ποδοσφαιριστή.

Και αυτό το λέω γιατί, παιδιά, η συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να αφήσει άνθρωπο μέχρι και 2 μήνες έξω, έτσι. Το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι ότι τα συμπτώματα του ΤΕΤΕΙ είναι ήπια. Και όπως είπα, αν μπει στο παιχνίδι, αν μπει στη ρεβάνς να παίξει, θα είναι μεγάλο ρίσκο, έτσι. Και δεν, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω για τόσο άμυαλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο φίλος μας ο Ηλίας εδώ γράφει ένα μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Καλημέρα, ηρεμία, παιδιά. Μετά Χριστόν προφήτες εκ των υστέρων, είναι εύκολο να γίνεσαι. Ο Μεντιλίμπαρ έπαιζε ουσιαστικά χωρίς κέντρο χθες. Γκαρσία, παρότι καλός, δεν είναι για φούλ 90 λεπτό και τέτοιο επίπεδου παίκτης. Επίσης, ο Μουζακίτης είναι πολύ κακός ποδοσφαιριστής. 1,5 χρόνο, μια assist και ένα γκολ. Το μπουστάρισμα στο υπόλοιπο ρόστερ στο παιχνίδι θα γίνει με ποιοτικούς παίκτες στο κέντρο. Όσον αφορά στον Μεντιλίμπαρ, τι να του πούμε του ανθρώπου που 2 χρόνια έπαιζε χωρίς μεταγραφή και επειδή στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν δοκίμασε αυτούς που εμπιστεύεται, άμα περάσουμε θα ξαναγίνει ήρωας από αυτούς που τον κράζουν τώρα. Ηλία, θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό, θα σου πω ότι ναι, έπαιζε χωρίς κέντρο Ολυμπιακός θες. Παρ' όλα αυτά, να είμαστε ειλικρινείς, η εικόνα δεν ήταν καλή του Ολυμπιακού. Ο μόνος δηλαδή που έδειξε να παίζει κάθε το παιχνίδι χθες ήταν ο Ζώτα Σίλβα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Που και πάλι έλειψε η δημιουργία, δηλαδή ήταν στο περσινό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ηλίας, ο οποίος θα το διαβάσω το μήνυμά του, γιατί είναι πολύ και αυτό πολύ σημαντικό. Καλημέρα, χθες ήμουν στο γήπεδο και ήμασταν στο περσινό θέατρο θεατές. Γιώμα από πίσω και αν βγει κάτι. Το κέντρο το έχει καταργήσει ο στρατηγός. Δυστυχώς δεν έχει άλλο πλάνο και τρόπο να παίξει. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Μετά το τέλος του αγώνα ακούστηκε μεγάλη γιούχα και όλοι μιλούσαν για τα χάλια της ομάδας. Γιατί να βάλει το Ροντινέι, τι κόλλημα είναι αυτό με τον Γκαρσία. Ο Τσικίνιο δεν είναι δεκάρι, τον έχει καταστρέψει. Ο Φορτούνης γιατί έξω. Και άλλα πολλά. Δυστυχώς ο κύκλος του Μέντι έχει κλείσει. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχει δώσει στην ομάδα. Θα είναι για πάντα στις καρδίες όλων των Ολυμπιακών. Αλλά τέλος. Ηλία, θα σου πω το εξής. Αρχικά για τον κύκλο του Μεντιλίμπαρ δεν θα σου πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Θα σου πω όμως κάτι. Ο Γκαρσία, το κόλλημα που αναφέρεις με τον Γκαρσία, ο Γκαρσία ήταν το μοναδικό εξάρι που ήταν διαθέσιμο χθες. Η άλλη του επιλογή ήταν να βάλει ποιον θα βάζει, τον Έσε, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής γιατί δεν είναι έτοιμος. Ο Σιπιόνι που ναι μεν τον πήρε στην αποστολή, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει γιατί ούτε αυτός είναι έτοιμος. Ποιον να βάλει. Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας χθες όντως δεν είχε εξάρι άλλο. Είχε μόνο τον Γκαρσία. Η επιλογή ήταν μία δηλαδή. Ή θα παίξει με τον Γκαρσία εξάρι ή δεν θα έχει εξάρι καθόλου.

Να πούμε πως από χθες βρίσκεται και στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό αποκτήμα της ΑΕΚ, ο Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Ενώ παράλληλα απομακρύνεται και η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος μάλλον πάει προς Αϊντχόβεν μεριά, θα πάει να θα πάει να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει με τους Ολλανδούς.

Ο φίλος μας ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα. Φίλε αγαπητέ, είπαν τι είπαν οι δήμονες. Διάβασε και το μήνυμα του Παπαβασίλη που φάγε 55 χρόνια στα γήπεδα. Σαν παίχτη με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Γρήγορα, γρήγορα, οι μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο για να μην πληρώνουμε και ομάδες. Παίρνουμε μόνο ελεύθερους παίχτες. Και αυτό θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε δυνάμεις. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Την άλλη εβδομάδα θα χάσει η ομάδα και με σκορ, γιατί θα εμφανιστεί πιο κουρασμένη στα σίγουρα που ενώ παίζει σοβαρά παιχνίδια δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Μαρινάκη, στρίψε το τιμόνι, πας στα βράχια, εσύ θα χάσεις, φέρε παίχτες βεληνικούς και σύντομα η ομάδα, θα πάθει κάζο. Στο λέει ο Παπαβασίλης. Καληνύχτα Γιώργο. Καλημέρα φίλε Βασίλη, δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές πολύ δυνατές για να μπορέσει να ανέβει. Ο Ηλίας λέει είναι γνώμη του για τον Γκαρσία. Προφανώς και είναι γνώμη σου φίλε Ηλία. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος λέει: ποιος διασώθηκε χθες, ο φοβερός και τρομερός Πόποβιτς, που με αυτή την απόκριση στο 52 έδειξε πόσο μεγάλος τερματοφύλακας είναι. Εκτός από δύο άστοχες εξόδους, ήταν φοβερός. Το ανέφερα αυτό, Αθανάσιε.

αρκετά μηνύματα. Έχουμε, βλέπω, και μπόλικα μηνύματα. Ο Μαστρομέτη δεν κάνει, μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξη, καμία μοντέρνα τακτική, παλιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Μόνο συνεχές pressing, αλλά από παίχτες που δεν έχουν αθλητικότητα για γρήγορες επιστροφές. Καμία επιδραστικότητα στο παιχνίδι ούτε με τις αλλαγές. Τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα μπορείς να κάνεις restart στην ομάδα. Τώρα. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Φώτης.

Βλέπω ο φίλος μας ο Μάνος στέλνει ένα μήνυμα. Καλέ μου φίλε Γιώργο, δύο πραγματάκια για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Για να είμαστε δίκαιοι, με τραυματίσει πιο νικαιέσαι, αναγκαστικά πιο Γκαρθία. Όμως ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι δεν έχει ιδέες και κακό συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας. Αλλαγή προπονητή όσο είναι νωρίς, δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Μάνος από το Χαϊδάρι. Τις αλλαγές του εχθές δεν τις κατάλαβε κανείς, απλά αλλαγή προσώπων και όχι κάτι άλλο. Τώρα βλέπω ο Αθανάσιος ρωτάει για Ποντένσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ποντένσε. Θα το αναφέρουμε.

Σωστός ο Μπαρμπαβασίλης με την διαφορά. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Ολλανδία. Όσο για τη δίκη, τα είπε όλα. Βοήθητος ο Μεντιλίμπαρ. Κατά τα άλλα, έβγαιναν τα παπαγαλάκια και έλεγαν για 4 center for. Ηλία, θα σου πω ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Ολλανδία. Μπορεί να νικήσει, μπορεί να χάσει, μπορεί να έρθει ξανά ισοπαλία για να κρυθεί παράταση και πέναλτι. Θα το δούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η ομάδα να έχει κέντρο. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είχε κέντρο. Δεν έχει κέντρο. Δεν ήταν έτοιμη σίγουρα ο ΕΣΕ με τον ΕΣΥ. Ποιον ο ΕΣΕ έμεινε και εκτός αποστολής.

Και είναι δεδομένο, το είπαμε από, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό η αλήθεια είναι, φαινότανε μάλλον από πέρσι, από το τέλος της σεζόν της περσινής, φαινόταν πως, πως θα αρχίσουν μάλλον οι σιρήνες για Μεντιλίμπαρ. Και όπως βλέπω και από τα μηνύματα, έχουν αρχίσει οι σιρήνες για Μεντιλίμπαρ. Βλέπω Αθανάσιος εδώ στέλνει στα καλά τον Ποντένσε, θα κάνει διαφορά, καλύτερος από όλους, προφανώς. Προφανώς, φίλε Αθανάση. Το θέμα είναι, θα ήταν στα καλά του ο Ποντένσε ή δεν θα ήταν. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.

Και για να παίξεις σχετικά safe με τον Ποντένσε, θα έπρεπε να τον φέρεις πριν την προετοιμασία. Για να προετοιμαστεί με τον Μέντι Λίμπαρ και να έχει τη φυσική κατάσταση που μπορεί να θέλει ο Μέντι Λίμπαρ. Όχι τη φυσική κατάσταση που θα δουλέψει στην Αραβία,

Παράλληλα να πούμε πως τα νέα για την Ελλάδα, για τη βαθμολογία της UEFA δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά. Βγήκε κερδισμένη η Τσεχία με αυτή την εξέλιξη, με την ισοπαλία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έδωσε λοιπόν τους πρώτους του βαθμούς, 100 βαθμούς έδωσε με την ισοπαλία. 800 βαθμούς έχει πάρει μέχρι τώρα η Ελλάδα. Η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς, οπότε αύξησε τη διαφορά της από την Ελλάδα. Νίκη η Σπάρτα Πράγας 2-1 επί της Λιόν. Η Μπόντο Γκλίμτ απέναντι στην Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ εκτός έδρας 3-3. Στο τσάκ την έσωσε την Νορβηγία η Μπόντο. 2613 βαθμούς έχει η Ελλάδα από την Τσεχία. Αυτή είναι η διαφορά τους. 10η θέση της Τσεχία, στη 12η η Ελλάδα. Και πλέον θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα η ελληνική, να αλλάξουν μάλλον πολλά πράγματα οι ελληνικές ομάδες ώστε να έχουν ελπίδες. Ας κάνει το πρώτο βήμα τώρα ο Παναθηναϊκός να νικήσει σήμερα την Τσέσκα 1948. Θα τα πούμε αναλυτικά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9:30. Και αύριο να αναλάβει δράση ο ΠΑΟΚ.

Βλέπουμε κι άλλο ένα μήνυμα από τη φίλη μας στην Αποστολία, από τη Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Η ομάδα τώρα μας χρειάζεται, όχι μονάχα στις χαρές, οι σωστοί φίλαθλοι των ομάδων μας χρειάζονται στις λύπες και στα στραβοπατήματα, όχι μόνο στις χαρές. Βάλτε λίγο μυαλό. Αποστολή, είναι αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει. Εντάξει, η κριτική είναι κριτική που γίνεται από τον κόσμο. Γιατί σίγουρα ο κόσμος δεν ήταν και πολύ χαρούμενος με αυτό που είδε από τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ να πούμε πως 22 και 24 Αυγούστου πάμε στην Εθνική Ελλάδος μπάσκετ για λίγο, να το αναφέρουμε και αυτό για να το γνωρίζετε. Η Εθνική Ελλάδος ανακοίνωσε δύο φιλικά παιχνίδια πριν τις μάχες, πριν την αναμέτρηση με την Ισπανία. Να πούμε πως για την ακρίβεια, πριν τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία, να πούμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι 22 Αυγούστου την Πολωνία και 24 Αυγούστου την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Το αναφέρω απλώς να το έχουμε υπόψη.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το μήνυμα του φίλου μας του Βασίλη. Δεν θέλω να μπω σε ανάλυση για το ποιος παίχτης ήταν καλός θέση, ποιος στέρισε. Δεν έχει έννοια. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, γι' αυτό είναι θέμα προπονητή. Το ότι άρχισαν μεταγραφές και αργούν και οι επόμενες είναι θέμα Μαρινάκη. Πότε θα έρθουν, πρόεδρε? Όταν αποκλειστεί η ομάδα, θα χάσει 40 εκατομμύρια από το Champions League. Εμείς οι φίλαθλοι με την ψυχραιμία μας θα χάσουμε και γρήγορα μετά τους πανηγυρισμούς μπορεί να ακούσεις γιούχα εύκολα. Πρόσεξε το, πρόεδρος του Ολυμπιακού είσαι. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα στο ράγκινγκ της UEFA. Ο Ολυμπιακός της έδωσε 100 βαθμούς και η διαφορά από την Τσεχία ανέβηκε κατά 100 βαθμούς μετά την νίκη της Σπάρτα Πράγας επί της Λιόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από Sky. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που απεχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Ετχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του κεφάλου του Βορρά Greg Taylor. Σύμφωνα με την Daily Record Sport, Juventus, Chelsea και Dortmund έβαλαν στόχαστρό τους στο Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκταση για κομμένα. Ο Όφη ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Άλε Σαμάλ σε φιλικό μάτς. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Ινφαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θέληψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδεδρόμος και σημειοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τραζοσπόρ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 28 χρόνια μετά το θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας, στο παγκόσμιο κύπελο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας Μαρί Ζορς Μπαφέ απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νασρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα από την φίλη μας την Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Ούτε εγώ ήμουν χαρούμενη για χθες, αλλά όταν θα κερδίσουμε στην Ολλανδία, αυτοί που κατηγορούν την ομάδα και τον προπονητή, αυτοί θα τους αποθεώνουν. Σωστά ή λάθος? Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, είμαστε φίλοι αθλητικά κακομαθημένοι. Δεν έχουμε συμβόλαιο με την νίκη. Εδώ ομάδες μεγαλύτερες αποκλείστηκαν. Τώρα μας χρειάζεται ομάδα, μην την κράζουμε. Είναι σαν ένα παιδί, όταν δεν είναι ψυχολογικά καλά, εσύ θα τον ρίχνει πιο κάτω? Όχι, θα είσαι πλάι του να τον ανεβάσει. Έτσι είναι και η ομάδα. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε από την Χάλη η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη.

Θα πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, παιδιά, γιατί θα πω ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο υπάρχει, πως δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, και αυτό δεν είναι ψέματα, έτσι, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κοστίζουν σχεδόν όσο όλοι η Τσέσεκα 1948. Αναφέρομαι στον Βίκτορ Κρίστιανσεν με 9 εκατομμύρια ευρώ αξία και τον Ανάζο Ρουρί με 7. 16 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο όλο το ρόστερ. Τώρα, όσον αφορά τους Βούλγαρους, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ τοποθετούν, είναι μεσοεπιθετικοί. Είναι το δεκάρι και ο σέντερ φορ. Ο Μπόρις Λαφτσόνεφ, 31 ετών, επιθετικός μέσος, και ο Μαμαντού Ντιαλό, 29 ετών, σέντερ φορ. Αμφότεροι έχουν αξία 1,5 εκατομμύριο.

Για να το εξηγήσουμε έτσι, η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 έχει πάρα πολλούς βούλγαρους ποδοσφαιριστές, χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν εξαπλάσια αυτή του Παναθηναϊκού, 102,5 εκατομμύρια.

Παράλληλα, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ράφα Μίρ από τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής θα είναι στον Άρη για ένα χρόνο ως δανεικός από τη Σεβίλη.

Παράλληλα έχουμε δημοσιεύματα από το εξωτερικό πως ο Ανάς Αλάχεντίν ζητάει χρόνο από τον Ολυμπιακό για να δώσει την οριστική του απάντηση. Ζήτησε ένα μικρό χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Τώρα, δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένει ο Ολυμπιακός, να είμαι ειλικρινής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι και ο πιο υπομονετικός σύλλογος. Δεν φημίζεται για την υπομονή του. Γιατί αν συνεχίσει να τρενάρει τις αποφάσεις ο Ανάς Αλαχεντίν, ο Ολυμπιακός δεν θα μου φανεί περίεργο να του πει ότι, φίλε, αποχωρώ, αποσύρωμαι από την προσφορά, πήγαινε σε όποια ομάδα βρεις και να κυνηγήσει και κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Δεν είναι και πολύ μακρινό κάτι τέτοιο, να είμαστε ειλικρινείς. Και το αναφέρω γιατί, εντάξει, δεν έχει τη φήμη του πιο υπομονετικού συλλόγου Ολυμπιακός. Και εν μέρει στην προκειμένη περίπτωση ένα δίκιο το έχει.

Να πούμε κιόλας για τον Λιβάη Γκαρσία, έχει μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο Λιβάη Γκαρσία έχει διαλέξει έναν αριθμό τον οποίο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην καριέρα του. Έτσι. Το νούμερο 99. Νούμερο 99, Λιβάη Γκαρσία λοιπόν. Ο επιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο θα φοράει το νούμερο 99.

Επίσης, στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού είναι και ο, ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος, ναι, εντάξει, δεν θα αγωνιστεί. Είναι ο μεγάλος άτυχος του φετινού καλοκαιριού. Συντετικό γάταγμα Περώνης, θυμίζω ότι έχει υποστεί. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να τον έχει, θέλει η ομάδα να τον νιώθει δίπλα της και σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει απέναντι στους Βούλγαρους.

Παράλληλα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Cyril Desers έχει μπει και αυτό στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αγωνιστεί απόψε. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιστεί στη Revanse, αν θα αγωνιστεί, στη Revanse στις 11 Αυγούστου στο Βασίλευσκι.

Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε. Και μην απομακρυνθείτε. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε πως εντάξει, την επικαιρότητα όπως έχετε καταλάβει την έχει προσελκύσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Πως πάμε, θα είμαστε παρέα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30, θα τα πούμε για την μετάδοση.

Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Καλησπέρα. Η εικόνα του Ολυμπιακού μας απογοήτευσε όλους. Θέλω να πω ότι αυτή η δεκάδα δεν άρχισε να παίξει ποτέ μαζί. Χρειάζεται άμεσα ένα οχτάρι για να δέσει όλο το κέντρο. Αν ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παραμείνει στην ομάδα, πρέπει να εμφανίζεται πιο διαβασμένος. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα να έχει 4 center four και στην αποστολή για τα ευρωπαϊκά match να έχει μόνο έναν. Και η δικαιολογία να είναι δεν μου κάνουν. Όσον αφορά τον Ράφα Μύρ, που πήρε ο Άρης εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά για μένα δεν έπρεπε να τον πάρουν μετά την καταδίκη του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Ιωσήφ, εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Θα σου πω όμως για τον Ράφα Μύρ το εξής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που, που αναφέρεις εσύ, το ανέφεραν και αρκετοί οπαδοί του Άρη. Δεν θα διαφωνήσω, δεν ξέρω τι συμπεριφορές θα εισπράξει στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ναι, μεν έχει κάνει έφεση. Αλλά όταν έχεις καταδικαστεί για ένα τέτοιο αδίκημα, δεν ξέρω πώς θα σε αντιμετώπιζαν, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Έτσι.

0: όπως είπα, υπήρξε ανακοίνωση μέχρι και από συνδέσμους του Άρη, που έτυχε να πέσω μπροστά, να πέσουν στα μάτια μου εκείνη την ώρα. Και πραγματικά δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, είναι περίεργη η κατάσταση με τον Ραφαμίρ. Να σημειωθεί ότι θα εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι στο προξενείο της Θεσσαλονίκης, στο ισπανικό προξενείο, για να μπορέσει να για να είναι νόμιμος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αρκετά όμως με αυτά, γιατί είπαμε, την επικαιρότητα την έχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον άλλοτε αμυντικό χαφ του Τριφυλιού, τον Μιχάλη Γεροθόδωρο. Κύριε Γεροθόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ. Σωστά τα είπες, αλλά εντάξει, σαν αμυντικός χαφ. Εντάξει. Το άλλο, υπήρξαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί άμα έλεγα σωστά, θα σου λέει ο άλλος, είδες. Το κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια προσωπικότητα σαν εσάς, κύριε Γεροθόδωρε, που συνδέσατε το όνομά σας με τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λόγια όταν τα ακούς και από εσάς, που παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη όλων των αθλημάτων, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήσασταν εσείς δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Πρέπει και σε εσάς ένα εύγε, γιατί πάντα δίνουμε εύγε μόνο σε εμάς τους αθλητές και λοιπά. Εγώ έχω εκφράσει, που μιλάω ιδιωτελώς, ένα εύγε, γιατί εσείς προβάλλετε τα πάντα, έτσι, και είναι και εσάς πρέπει δηλαδή ένα μεγάλο ευχαριστώ και μία ευγνωμοσύνη από όλους τους αθλητάς, είτε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροθόδωρε, πραγματικά. Εντάξει, είστε και εσείς, το επάγγελμά σας είναι αυτό όμως που δίνει δουλειά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει νομίζω να το κερδίσει, έτσι.
1: Με κλωτσές και μπουνιές που λέει ο λόγος. Κλωτσές και μπουνιές πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τώρα, γιατί οι στραβές στην αρχή του πρωταθλήματος, γενικά των παιχνιδιών, είναι επειδή οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Και αυτή η ομάδα τώρα, η Βουλγάρικη, δεν έχει να χάσει και τίποτα. Σου λέει, εμείς θα παίξουμε. Χαμένο είναι το παιχνίδι και εκεί πέρα γίνονται συνήθως οι ζημίες, έτσι.
0: Το έχουμε αναφέρει κιόλας ότι ακριβώς επειδή είναι outsider η CSKA 1948, δεν έχει την πίεση.
1: 84 ή 48.
0: Είναι CSKA 1948.
1: Α, 48, γιατί πώς τον μπέρδεψα με το 84. Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία τώρα τι 84 τι 48. Το θέμα είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι του χεριού μας και πιστεύω ότι υποχρεωτικά πρέπει, έτσι. Αρκεί όμως τα παιδιά να μπουν με πάρα πολύ δύναμη. Μην μπουν να είναι η CSKA 1948 και ζήτω η ομάδα. Πρέπει να μπουν δυνατά, διότι τα κακάνα και Ολυμπιακούς χθες είδαμε ότι με την Ναϊμέγγεν τη σοπαλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και έδειξε και αυτή καλά στοιχεία τα οποία, ας πούμε, θα περάσει δύσκολα και ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν φαβορή δεν απέδωσε.
1: Βέβαια. Και εμείς σήμερα φαβορή είμαστε, δηλαδή αν το πάρουν τα παιδιά. Αλλά πιστεύω φέτος έχει αλλάξει, πιστεύω, η νοοτροπία και γενικά, και αυτό ξεκινάει από την βλέπω και από τους φιλάθλους. Απ' την άλλη, ο πρόεδρος έριξε πάρα πολλά λεφτά, όλα που πρέπει να το λέμε, έτσι. Έριξε πάρα πολλά λεφτά και ο άνθρωπος, και πρέπει και αυτός να δικαιωθεί, ρε γαμώτη. Εγώ μιλάω ιδιωτελώς, έτσι, ούτε θέλω να με κάνει προπονητή ούτε να με πάρει, αλλά σου με λέω τη γνώμη μου, και αν δεν ήταν αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι ικανός. ο άνθρωπος και ικανός είναι και έχει βάλει και πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή εμείς αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, ξέρεις ποιο είναι, είτε λέγεται Βαρδινογιάννης, είτε λέγεται Αλαφούς.

0: ρωτήσω τι διαφορετικό βλέπετε στον φετινό Παναθηναϊκό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πιστεύω ότι βλέπω το εξής. Καταρχήν το θέμα του προπονητού που είναι πολύ βασικό. Ο Μπενίτες μπορεί να είναι πολύ μεγάλο όνομα, όχι μπορεί, ήταν μεγάλο, έτσι, οι άνθρωποι μιλάνε με έργα. Αλλά όμως για τον Παναθηναϊκό δεν έκανε, διότι όπως τον είδα εγώ με την πρώτη στιγμή, δηλαδή την πρώτη μετά από 5-6 παιχνίδια που τον είδα έτσι απαθή, κοίταζε κλπ. Να μπει μέσα να του πει τι είναι αυτά ρε που κάνετε, σηκωθείτε φύγετε. Δηλαδή έπρεπε, ο προπονητής κάποια στιγμή πρέπει να είναι και στα τράπεζα έτσι. Θυμάμαι τώρα είχαμε γκμόχ, έμπαινε μέσα κούρβα, φώναζε, έκανε. Δηλαδή και άλλοι προπονητές έτσι, όχι μόνο έτσι, να μην αναφέρουμε. Ο προπονητής πρέπει να το φοβάσει, πρέπει να το φοβάται ο ποδοσφαιριστής. Εδώ βλέπω, έβλεπες τώρα τον Μπενίτε, τίποτα. Είτε χάναμε, είτε κερδίζαμε, είτε σοπαλία. Αυτός μπορεί να σκεφτώ, δεν ξέρω, καμιά ταβέρνα που λέει ο λόγος, έτσι. Ήρθε, πήρε τα λεφτά, έφυγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος πονάει, έτσι. Δηλαδή στενοχωριόμαστε, γιατί δεν αγαπάνε τη φανέλα.
0: Ξέρετε, γιατί είναι αυτό που έλεγε κύριε Γεωργοθόδωρε και ο ίδιος ο Μπενίτεθ.
1: Μιχάλη καλύτερα, γιατί το κύριε σημαίνει είμαι μεγάλος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγε όμως ο Μπενίτεθ είναι ότι δεν έχω πίεση. Αυτό έλεγε ουσιαστικά, δεν με πιέζουν για το αποτέλεσμα.
1: Τώρα αυτό τώρα είναι δυνατόν τώρα μια μεγάλη ομάδα. Ο κόσμος τι περιμένει, περιμένει μόνο νίκη. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε να του πεις ότι εγώ θα σου κάνω ομάδα για μετά τα 5 χρόνια. Εδώ ο Πανθυσιακός ας πούμε δεν περιμένει. Άμα πεις ότι θα κάνουμε ομαδάρα για μετά από 5 χρόνια δεν περιμένει κανένας τώρα. Πόσο Παναθηναϊκός. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν άμεσα τίτλους. Και λογικό είναι έτσι. Έχουν τόσο κόσμο. Υπάρχει τέτοια ιστορία. Έτσι, και αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε και τη φορέσαμε, γιατί τη φορέσανε θηρία έτσι, ποδοσφαιρικά.
0: Θέλω να ρωτήσω αρχικά τα δικά σας τα χρόνια πώς τα θυμάστε στον Παναθηναϊκό.
1: Τα δικά μας δηλαδή υπήρχε ένας ενθουσιασμός τότε, δηλαδή επειδή εγώ είχα πάει με τον Γκμό και υπήρχε ένας ενθουσιασμός, πάντρεψε τους παλιούς με τους μικρούς, δηλαδή την πείρα με την όρεξη. Αφού όταν κάναμε προετοιμασία στα τρία πηγάδια, εγώ που προερχόμουν από μια φτωχή ομάδα και μια φτωχή οικογένεια, έλεγα να γυρίσω τα λεφτά πίσω στο Βαρνιογέννη για να φύγω. Δηλαδή δεν έβγαινε η προπόνηση του Γκμόχ. Ήταν πολύ σκληρή προπόνηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ας πούμε, ότι το πάντρεμα να πάρουμε κατευθείαν double. Έτσι έγινε ένα καλό πάντρεμα πιστεύω, δηλαδή αυτά ήταν πολύ καλά χρόνια, γιατί υπήρχε μεγάλο δέσιμο και υπήρχε και θέαμα, έτσι πρέπει να αναφέρουμε Ζάετ, Ρότσα, Σαραβάκο, Καρούλια, Σαργκάνη, μεγάλα ονόματα έτσι, και μην ας με συγχωρέσουν και τα άλλα παιδιά έτσι, Γαλάκος, Λιβαθινός, δηλαδή παιχταράδες, Μαυρίδης, Καραβίδας. Όλα αυτά τα παιδιά και έβλεπε ο κόσμος θέαμα, έβλεπε κάτι. Έβλεπε μία ενέργεια, μία τρίπλα, ένα γκολ σπάνιο. Και πιστεύω πρέπει να συμφωνείτε. Έβλεπε κάτι ο κόσμος. Τώρα δυστυχώς δεν βλέπουμε θέαμα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε δηλαδή η ομάδα. Θέλει ένα παίχτη φαντεζή. Ένα παίχτη που να θυσιαστεί που λέει ο λόγος. Ότι μπορεί δηλαδή και να τον διώξουν έτσι. Αλλά άμα δεν κάνεις κάτι το παραπάνω, δυστυχώς μένει στη μετριότητα. Δυστυχώς. Τώρα ο Κωνσταντέλιας το παιδί. Ρίσκαρε. Μπορεί να μην του έβγανε αυτές οι τρύπες που έκανε. Το παιδί ρίσκαρε και του βγήκε. Εδώ βέβαια ας πούμε εδώ στο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπαμε κάτι, μια φάση εξαιρετική, μια τρίπλα. Κάτι περίεργο. Βλέπαμε μόνο δύναμη. Ο κόσμος θέλει θέαμα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα. Θέλει να βλέπει κάτι. Να πάρει ο άλλος την μπάλα. Λέμε, όταν κάναμε καμία τρίπλα, λέγαμε, έλα ρε σταμάτα ρε, ποιος είσαι ο Δωμάζος. Θεός χωρέστον. Ο γίγας αυτός. Βλέπαμε κάτι. Τώρα ας πούμε, βλέπεις ότι παίρνει την μπάλα

0: Τη δίνει πίσω, τη δίνει μπροστά. Αλλά ας ελπίσουμε σήμερα ότι να, τα παιδιά να βγουν πάρα πολύ δυνατά, γιατί το καλό είναι και αυτός ο προπονητής είναι με όρεξη. Γιατί αν δεν πετύχει, τον πήρε το ποτάμι, έτσι.
1: Εσείς τώρα έχετε συνδέσει... Συγγνώμη, διακοπτώ, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Εσείς έχετε, όπως είπα, συνδέσει το όνομά σας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Για έναν ποδοσφαιριστή, εσείς λοιπόν νομίζω είστε ο ιδανικός για να μας το απαντήσει αυτό. Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή το να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το να φοράει την πράσινη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος?
0: Ναι, δηλαδή είναι ένα κάτι που δεν... Τώρα, μερικές φορές στο δρόμο σκέφτομαι το καλοκαίρι που με πήρε στο τηλέφωνο, ήμουνα στο σπίτι με τη συγχωρεμένη τη μανούλα μου και παίρνει τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν κινητά, χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνω. Μου λέει Μιχάλη, ήταν από την άλλη γραμμή ο Γιώργος ο Βαρινογιάννης. Μου λέει, έλα, μου λέει, να υπογράψεις. Τρελάθηκα. Αφού ακόμα κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή το θυμάμαι. Διότι ήταν μια στιγμή η οποία έμελε να μου αλλάξει τη ζωή, έτσι. Διότι πολλά παιδιά ξεκινάνε, λίγα φτάνουν. Εγώ είχα την τύχη, όχι μόνο εγώ και άλλα παιδιά βέβαια, χιλιάδες παιδιά, και πάλι δηλαδή θα γίνεται, να φτάσουμε να φορέσουμε αυτή τη φανέλα που είναι τρομερή φανέλα, έτσι. Τρομερή. Περνάμε δηλαδή, πραγματικά την αγαπήσαμε τη φανέλα. Διότι πήραμε και πάρα πολλά, δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι η καταξίωση του κόσμου, αυτά που ζήσαμε στο Λίβερπουλ με τους τέσσερις στην Ευρώπη, double, ρίχναμε τέσσερα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δύσκολα θα ξεχαστούν με την Γκέντεμπορκ, η πρόκριση. Είναι παιχνίδι, είναι δηλαδή πιστεύω πραγματικά συνέπεσα, πήρα δύο double, έτσι. Εγώ με τον Παναθηναϊκό πήρα δύο double συν ένα κύπελο ακόμα. Δηλαδή δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα και στο πρωταθλητριών. Αλλά και ο κόσμος δεν είναι τυχαίο ότι γέμιζε το Ολυμπιακό στάδιο. Είχε μέσο όρο εισιτηρίων 80.000 εισιτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος ευχαριστιόταν, έβλεπε κάτι. Εντάξει, εγώ έμεινα και λίγο στην ιστορία γιατί ήμουνα και λιγάκι ζωηρός, ας πούμε, έτσι. Έπαιζα πιο δυνατά και είχαμε και λιγάκι έτσι αμαρτίες που λέμε. Αλλά τα οποία είναι εντός του χώρου του ποδοσφαίρου, του αθλήματος. Από το πάθος. Mm-hmm. Από το πάθος. Τώρα εδώ είμαστε με ένα φίλο τον Κάνα και λέγαμε, ας πούμε, αυτό. Που λέγαμε, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο χωρίς δύναμη δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είπαμε τέχνη και δύναμη.
1: Ναι, εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Βέβαια. Τι θα λέμε, συγγνώμη κύριε που σε πάτησα, που σε χτύπησα. Ρε ούξ. Μην παρεξηγηθούμε έτσι από τους ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μπαίνεις μέσα με δύναμη. Άμα δεν παίξεις με δύναμη.
1: Η ερώτηση τώρα που θέλω να σας κάνω είναι από τους αγώνες που έχετε παίξει. Έχετε παίξει πολύ σημαντικούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός που δεν θα ξεχάσετε ποτέ?
0: Δεν θα ξέχαστο είναι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Το 4-0. Πάλι με τον Ολυμπιακό που είχα κάνει και ένα πολύ ωραίο γκολ, γιατί ήταν συνδυασμός Ζάιρ Ρότσα Σαραβάκου που ξεκίνησε πίσω από τον Καρούλια. Μετά ήταν το Γκέντεμπορκ που περάσαμε εδώ, που είχε 80.000 μέσα το γήπεδο και άλλους 80 απ' έξω. Και μην ξεχνάμε τότε ότι στο Λίβερπουλ, γιατί στο Λίβερπουλ τον κόλλο που πέτυχε ο Ρότσα το ακύρωσε ο διαιτητής και βγάζοντας εμένα στο site που δεν ήμουνα, έτσι, που ήταν σκάνδαλο αυτό. Που η Λίβερπουλ τότε δεν είχε καμία ανάγκη, έτσι, ήταν μια ομαδάρα η οποία, δηλαδή και τέσσερα να ρίχναμε εκεί, 10 θα τρώγαμε. Σπουδαία ομάδα. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία ουδέποτε θα ξεχαστούν. Δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και το πάθος, όχι βέβαια, εκείνη η εποχή θέλω να πω, επειδή ήταν και ο κόσμος τόσο ζεστά στην ομάδα, ήταν τόσο κοντά, που νιώθαμε το Ολυμπιακό στάδιο τίγκα έτσι. Δηλαδή δεν δίναμε, δεν υπερβάλλω, δεν δίναμε εισιτήρια σε κολλητός μας. Γιατί ρίχναμε, κοιτάξουμε, δηλαδή να ποιο θα ρίχνει στο κολλητό σου. Τόσο πολύ δηλαδή.
1: Έχετε αγωνιστεί δίπλα σε πολύ, πολύ μεγάλους παίκτες, σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Και έχετε αντιμετωπίσει και έχετε αγωνιστεί ως συμπαίκτης μαζί τους. Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι, ποιον ξεχωρίζετε, ποια προσωπικότητα ξεχωρίζετε.
0: Τώρα κοίταξε. Θα ξεκινήσω από τα πίσω, έτσι, γιατί πρέπει να αναφερθούν. Τερματοφύλακας έτσι, Σαργκάνης, μεγάλη. Θεός χωρέσουν και αυτόν, μεγάλη μορφή ας πούμε, έτσι, ο συγχωρεμένος ο Κεράστας, ο Καρούλιας έτσι που ήταν πραγματικός αρχηγός, ήταν αριστερό μπακ και έβγαζε περισσότερες έντρες από τον εξτρέμ. Βέβαια πάμε μετά τώρα και σε εμβληματικές μορφές ας πούμε, που λέγεται Ζάιτς, μεγάλη μορφή έτσι, γιατί έναν όταν τον ζεις από κοντά καταλαβαίνεις και τις ατέλειές του. Αυτός δεν είχε ατέλεια. Ήταν δηλαδή μία μαγεία ποδοσφαιρικά. Ο Σαραβάκος, ο Μέγας, έτσι. Δηλαδή εδώ όταν χτύπαγε το πέναλτι, πρέπει να σου αναφέρω ότι όταν χτύπαγε το πέναλτι με την Γκέντεμπορ, εγώ, ο συγχωρεμένος ο Κυράστας και ο Καρούλιας, είχαμε γυρίσει την πλάτη, δεν είχαμε ψυχή να το δούμε. Σκέψου τι ψυχή είχε αυτό το παιδί. Γιατί ήταν πρόκριση στους τέσσερις και στην ιστορία μέναμε. Και όπως έγινε ευτυχώς, δόξα ο Θεός. Αλλά και ο Ρότσα βέβαια, έτσι, που ήταν με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, η Δημοπουλέη, Γαλάκος, δηλαδή μιλάμε τώρα ονόματα, αφού κάποια στιγμή θέλω να πω και μία πλάκα. Ο Λιβαθινός έχει πάρα πολύ χιούμορ. Τότε οι Μερσεντές στο Βαρδινογιάννη στην Παιανία φέρνανε παίχτες, φέρνανε χταράδες τώρα, έτσι, ονόματα. Και μου λέει ο Λιβαθινός, μου λέει πάμε γρήγορα μέσα, μου λέει θα μας πιάσουν τις θέσεις. Δηλαδή αυτά είναι χιούμορ.
1: Κύριε Γεροθόδωρε, μείνετε αν γίνεται στη γραμμή.
0: Βεβαίως.
1: Να συνεχίσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οπότε, break και επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σωρός άνδρας ήρθηκε ο πλωτό του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης. Εξετάζεται αν πρόκειται για τον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα. Αυτή την ώρα η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμανό επισκέφτεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους της πληγήσης ιδιοκτησίας. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απολογούνται σήμερα μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Σε 144.243 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Αχίο και Λέσβο. Πολιτική κόντρα για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, αποκαλύπτοντας με βίντεο που ανήρτησε ότι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματος της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέινερος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 55χρονος που απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες ιδιωματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσοι το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στους 34 και στην Πάτρα, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Γιώργο Θόδωρε, είστε στη γραμμή, έτσι?
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Τέλεια, τέλεια. Σας είχα ρωτήσει λοιπόν για τους συμπαίκτες σας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε σε όσα έχετε ζήσει?
1: Α, όχι, όχι, όχι. Έχω πει το εξής, ότι και να μου δίνανε και 200 εκατομμύρια ευρώ και να μου λέγανε Μιχάλη ξέχασέ τα, θα πω όχι, αυτό δεν ανταλλάσσεται ούτε με χρήμα ούτε με τίποτα, διότι αυτές οι στιγμές που ζήσαμε, που δεν μπορώ να τις μεταφέρω έτσι, ούτε με λόγια ούτε με νοήματα ούτε, αυτό που ζήσαμε είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Περιττό να σου πω ότι σκεφτόμουν το εξής. Τώρα μετά έτσι από χρόνια πέρναγε το πούλμα του Παναθηναϊκού η αποστολή με τη συνοδεία και αυτά και πήγαινε για το γήπεδο. Και κάθισε στην άκρη και κοίταζα έτσι μέσα μου έτσι μια ικανοποίηση και λέω ευχαριστώ Θεέ μου που έζησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας πούμε που πήγαινε η αποστολή στο γήπεδο έτσι σε ένα μάτς σημαντικό, δεν θυμάμαι ποια παίζαμε, και έβλεπε την αποστολή που πήγαινε, διότι αυτό το ζήσαμε, η αγωνία, η χαρά, οι λύπες. Δηλαδή ας πούμε το ποδόσφαιρο είναι βέβαια στις 10, οι 7 είναι λύπες και οι 3 είναι χαρές, έτσι. Γιατί εννοώ, τι εννοώ Γιώργο με αυτό, ότι έπαιξα καλά, χάσαμε, δεν έχασα γκολ, αυτά είναι στενοχώριες. Όταν κάνεις ένα γκολ κερδίζει η ομάδα, είσαι στις χαρές. Αλλά συνήθως υπερισχύουν οι λύπες. Αλλά τι γίνεται, νικητής είναι η χαρά, γιατί αυτή μένει.
0: Ναι, εντάξει, οι χαρές είναι μεν λιγότερες, αλλά μένουν πιο πολύ
1: αλλά
0: στη μνήμη.
1: Αλλά μένουν ανεκτήτηλες. Δηλαδή τι να ξεχάσουμε τώρα, ξεχάσουμε την νίκη με την Γκέντεμπορκ ή τον Ολυμπιακό ή αυτά τα παιχνίδια βέβαια και πολλά άλλα. Έτσι μπορεί να πω και κάτι, ότι επειδή τότε πραγματικά την αγαπάγαμε τη φανέλα, την πονούσαμε, παίζαμε με την Καλαμαριά, ομαδάρα εμείς τώρα, αφού τα παιδιά μας λέγανε όχι άλλα, και τελικά ήρθαμε 2-2. Σε πληροφορώ Γιώργο ότι αυτό ήταν η πιο λυπητερή μου μέρα, που ήρθε μισοπαλία με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη, γιατί είχε καλός παίκτης και αυτή, έτσι. Πολύ καλά παιδιά και παιχταράδες, αλλά θέλω να πω ότι σκέψου τώρα, δεν το περίμενε κανείς, και εν τούτης δύο στραβοκλωτσιές ήρθε το αποτέλεσμα 2-2. Αυτό σε πληροφορώ είναι η πιο πικρή μου μέρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω να δώσω σε βάθος το νόημα της πίκρας, στο κάτω-κάτω στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κερδίζει πάντα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη.
1: Βέβαια, εδώ βλέπεις τώρα πάνε να παίξει με μια ομαδούλα και λες ότι. Όπως πρέπει να αναφέρουμε ότι στο πρόπερσι ΑΕΚ που είχε αποκλειστεί από την ΟΑ. Δηλαδή πάει στράφη, γι' αυτό πρέπει σήμερα μεγάλη προσοχή. Και εγώ θέλω να τονίσω που πάντα να ξέρεις Γιώργο ότι μιλάνε ιδιωτελώς, έτσι. Εγώ σκέφτομαι και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έχει τόσο πολύ δίψα, πρέπει να ευχαριστηθεί και αυτός ο κόσμος, λέγαμε. Γιατί είναι κοντά ο κόσμος στην ομάδα, έτσι, και χωρίς κόσμο δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή πρέπει να οπωσδήποτε, δηλαδή πρέπει σήμερα να

0: οποιαδήποτε. Δηλαδή πρέπει σήμερα πρέπει να τους περάσει το μήνυμα ότι σαν να παίζουν με τη Μποταφόγκο στις κάρτες. Και με τα παιδιά που μιλάμε, λέει, σκέφτομαι ότι όταν με τι κουράγιο, με μια αποτυχία, η οποία αποτυχία λέμε ότι αν αποκλειστούμε τώρα, Γιώργο, από αυτή την ομάδα, είναι αποτυχία, δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, είναι και το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει το λεγόμενο κανονάκι που λέμε. Δεν έχει ευκαιρία για αποκλεισμό.
0: Βέβαια, δεν έχει, γιατί πας σπίτι σου.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να περιμένει. Δεν μπορεί να περιμένει. Γι' αυτό λέω ότι θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει δηλαδή τα παιδιά να τα φανατίσουν τόσο πολύ, οι ειδικοί, διότι άλλοι μονό μας. Ελπίζω να πάμε καλά, γιατί φέτος φαίνεται ότι έτσι και από τη διοίκηση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη όρεξη. Όχι, δεν υπήρχε τις άλλες φορές. Εδώ τώρα να μου ο Φουκαράς, ας μου επιτραπεί έτσι, ο Αλαφούζος, καλύτερα, όχι Φουκαράς, έτσι με τη, πώς το λένε, χαριτολογώντας, έχει δώσει τόσα λεφτά με τον άλλο, με τον Στραματσόνη, πώς ποδοσφαίρες τα είχε πάρει. Δύο πούλμαν παίχτες και τους πλήρωνε. Και είχε φέρει κάτι παλιά.
1: Είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Πολύ και είχε φτιαχτεί ποσά. Μια ομάδα η οποία, αν δει κάποιος το υλικό, υπό κανονικές συνθήκες, έπρεπε να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά δεν απέδωσε κανείς.
0: Τίποτα, παιδί. Πω. Λέω πραγματικά να πληρώνεις. Δηλαδή πληρωνόντουσαν, ας πούμε, κάτι ποδοσφαιριστές. Μου λέγε καλή του ώρα ο Αριστίδης ο Καμάρας, μου λέει, Μιχάλη, ξέρεις κάποιον, ξέρω εγώ, λέμε το, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα, κάποιον, ξέρω εγώ, το Τζοάνι, μου λέει, αυτός πληρώνεται. Ο πάντων, δηλαδή όλοι πληρωνόντουσαν και ήταν παλτά. Δηλαδή τότε αυτός χάσει πολλά λεφτά όλα αυτά. Βέβαια και ο κόσμος, εντάξει, πρέπει δηλαδή, θέλει μια ανοχή ο πρόεδρος, γιατί αυτός κάνει, αν μπορούσε να κάνει γκολ θα το έκανε, έτσι. Βλέπεις, παίζει κάτι, παίρνει κάτι παίχτες οι οποίοι δεν βγαίνουν, που είναι και αυτό μέσα. Έτσι. Δηλαδή και εδώ βλέπουμε και η Μπαρτσελώνα και η Τσέλσι και η Ρεάλ και Manchester City παίρνουν παίχτες οι οποίοι δεν τους βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι έρχεται η καταστροφή. Απ' την άλλη, ότι δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Ένα στους δύο κερδίζει. Θυμάσαι τη διαφήμιση με τον Λαϊκό. Ο ένα στους δύο κερδίζει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μια ομάδα κάνει 15 μεταγραφές, δεν θα βγουν όλοι.
0: Βέβαια. Λογικό είναι.
1: Και δηλαδή, για να βγουν όλοι, πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, που λέμε.
0: Εγώ όμως, να σου πω κάτι και θα επιμείνω και σε ένα άλλο, μη σε... που τρώω το χρόνο σου.
1: Όχι, δεν τρώω το χρόνο.
0: Ακούς, ότι ένα πρέπει να δοθεί βάρος στους Έλληνες. στα Ελληνόπουλα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει τώρα ποδόσφαιρο με τους ξένους. Ο ξένος ήρθε, πήρε το πακέτο του και άντε γεια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ήθελα να σας κάνω και την επόμενη ερώτηση, για να πάμε λίγο, να πλησιάσουμε λίγο προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω, θεωρείτε ότι οι ελληνικές ομάδες πλέον δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά?
0: Όχι, δεν δίνουν. Διότι, να σου πω, φέρνουν ξένους αμφιβόλου ποιότητος, με αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν το νοιάζει τον ξένο. Τώρα, δηλαδή, εμείς όταν παίζαμε, λέγαμε Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, είχαμε άγχος όλη τη βδομάδα, ειδικά με τον Ολυμπιακό, αν χάσουμε, να μην χάσουμε, να είχαμε άγχος. Τώρα ο ξένος, με τα συγχωρήσεως στα παλιά τα παπούτσια, τώρα δεν ενδιαφέρει. Σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι στη Ουγγαρία, θα είναι στην Πολωνία, ξέρω εγώ. Ενώ ο Έλληνας πονάει, στενοχωριέται. Αυτό είναι, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχει φίλους, έχει συγγενείς, έχει γονείς, έχει ένα κύκλο ο Έλληνας. Που και απ' την άλλη αυτό είναι και εμπορικό, διότι ο Έλληνας θα φέρει στο γήπεδο και 100 ανθρώπους δικούς του. Ενώ ο ξένος, βέβαια, ένας καλός ξένος φέρνει την ποιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή τότε είχε φέρει ο Παναθηναϊκός τον Ζάιτς, τον Ρότσα και άλλους ξένους καλούς.

0: έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε φέρει το Ριβάλντο, έτσι. Αυτοί είχαν μεγάλη προσφορά. Ο Μπάγεβιτς, αυτοί είχαν μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε εμάς, γιατί από αυτούς πήραμε. Περιττό να σου πω και πρέπει να το αναφέρω. Πέρσι σε ένα βιβλίο οι 12 θεοί που είχαμε ήταν η επέτειος με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Mm-hmm. Σε αυτό το είχε γίνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου και είχε έρθει και ο Ζάετς. Και θέλω έτσι να προσέξεις αυτό που θα σου πω, Γιώργο. Όταν ανέφερε το όνομα του Ζάετς, γιατί ήμασταν πάρα αρκετά παιδιά από εκείνη την ομάδα, και όταν ανέφερε το Ζάετς που ήταν παρόν, τον χειροκροτούσαμε επί 10 λεπτά, αφού συγκινήθηκε. Σκέψου καταξίωση, έτσι. Επί 10 λεπτά, στην αίθουσα εδώ της ΕΣΥΑ, τον χειροκροτούσαμε 10 λεπτά, αφού συγκινήθηκε, τον είδα, δηλαδή δάκρυσε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, πρέπει και αν μπορούσαμε δηλαδή και 15 και 25 και μέχρι ακόμα να χειροκροτάμε, δηλαδή το αξίζουν, γιατί κάτι προσέφεραν.
1: Πραγματικά. Και εντάξει, είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει νομίζω ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τεράστια. Βέβαια να αναφέρουμε ότι ήταν τόσο καλό το ποδόσφαιρο τότε, Γιώργο. Εγώ θα αναφέρω ένα παιχνίδι, μια άλλη ομάδα, τον Ηρακλή. Εμείς όταν παίζαμε είχαμε κέντρο, δηλαδή έτυχε δηλαδή να είμαι στην ομάδα τη βασική, Ζάετς, ο Ρότσα, ο Αντωνίου και εγώ στο κέντρο. Και ο Ηρακλής άκουσον τι κέντρο είχε. Χατζηπαναγή, Κοφίδη, Λάκη Παπαϊωάννου και τον Καραΐσκο. Ή τον Παπαδόπουλο.
1: Μιλάμε δηλαδή για τιτανομαχία κανονική.
0: Τι τιτανομαχία, μιλάμε τώρα μόνο για παίχτες δηλαδή. Έβλεπε και είχε πηγαίνοντας στο Καστατζόγλιο και είχε 45.000 στίγκα. Δηλαδή πήγαινε ο κόσμος, έβλεπε κάτι να. Ήταν και ο άλλος ο Πεταράς βέβαια και ο Χατζηπαναγής. Λάκης Παπαϊωάννου, πρόσεξε τι παίχτες σου ανέφερα, έτσι. Όλοι αυτοί ήταν Έλληνες. Είχαμε, φέρανε δύο ξένους καλούς, έτσι. Φέρτε δύο ξένους καλούς ή 5 ή 10. Τώρα αρκεί να έρθει ένας ξένος να τον ήρθε ο πώς, με τη διαφήμιση τον πιστόλι το πιο γρήγορο πιστόλι.
1: Κατά.
0: Ναι. Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Η αλήθεια είναι. Έτσι, αρχικά αν ήσασταν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού απόψε.
0: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές?
0: Παιδιά, ή κερδίζουμε ή φύγετε όπως είσαστε. Όλοι μαζί εκεί. Και ο ομιλών και ο, θα τους φανάτιζα τόσο πολύ, δηλαδή ας πούμε όχι μπαμ και κάτω, ότι η ιστορία του Παναθηναϊκού πρέπει να τη γνωρίζουν, αλλά αφού είναι λυπηρό ότι ας πούμε πολλά παιδιά δεν ξέρουν την ιστορία. Έτσι, πολλά παιδιά δεν ξέρουν, δηλαδή ποιος ήταν ο Δωμάζος. Γενικά ας πούμε λείπουν οι ποδοσφαιροπατέρες. Αλλά να μην ξεφεύγω από την ερώτησή σου, εγώ θα τους έλεγα ότι αν δεν κερδίσουμε σήμερα, όπως είστε, ανοίξτε την πόρτα και φύγετε. Δηλαδή έτσι μπορεί να τους αγχώσει παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως και γι' αυτό πληρώνεσαι, Γιώργο. Όταν ας πούμε ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, κάτι πρέπει δηλαδή έχει και αυτός ευθύνες. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σταθώ δηλαδή πάρα πολύ στην απάντηση που μου δώσατε, ότι πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία της ομάδας. Αυτό θα πω ότι ισχύει σε όποια ομάδα και να πάει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να ξέρει σε ποια ομάδα πηγαίνει.
0: Βέβαια πρέπει δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν πρέπει να ξέρει ότι από αυτή την ομάδα πέρασε ο Ζάετς, ο Ρότσα, ο Σαραβάκος. Δηλαδή και πρέπει να γίνεται και από τις ομάδες ιστορία. Πρέπει, είναι ο δάσκαλος του μέλλοντος, έτσι. Πρέπει τα παιδιά δηλαδή να ξέρουν ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν ότι έφτασε στο τελικό του Γουέμπλεϊ. Και είναι Έτσι, δεν γίνεται ένα όνομα, δεν γίνεται από τη μέρα στην άλλη. Πήρα ένα προτάσμα και μετά εξαφανίστηκαν. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και άλλες ομάδες. Έτσι. Φωστήρας, τώρα βλέπουμε τώρα, πήγα γιατί επειδή από εκεί ξεκίνησα, βλέπεις ας πούμε αυτή η ομαδάρα και ας πούμε δεν μπορεί να συνέλθει. Είναι αμαρτία δηλαδή. Αλλά θα μου πεις εντάξει τώρα τι, δεν μπορεί να ζωντανευτεί, να κάνουμε και τα κατόρθωτα, αλλά ας πούμε τα παιδιά, ίσως λείπει και ένας παράγων μέσα. Εγώ νομίζω ότι για αυτό το τομέα ήταν ειδικός ο Νίκος ο Καρούλιας, είναι ψυχωτής, είναι... Θέλουν τα παιδιά να τα εψυχώνεις. Αν δεν τα εψυχώνεις, δηλαδή να τους πεις έλα εδώ ρε. Άμα χάσεις, εμείς ξέρεις τι λέγαμε, άμα χάσαμε, χαθήκαμε. Πρέπει να το έχεις και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού. Τώρα τα παιδιά σου λέει και να χάσουμε, δεν βαριέσαι, εγώ τα λεφτά μου θα τα πάρω, θα περάσει ο καιρός, θα φύγω. Ενώ πρέπει κάποιος να τους, κουνήσει το... Δηλαδή να το ηθικό να τους ξυπνήσει τώρα. Όχι δεν έγινε τίποτα, ό,τι έχασα, όχι δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή όπως και αυτό που είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος, που τους είχε στείλει με το κτέλ από την Τουρκία, καλό ήτανε, λέει ο λόγος έτσι, καλό έκανε. Δηλαδή τι ρε, παίρνεις δηλαδή 5 εκατομμύρια και πας κάνεις περίπατο. Το θυμάσαι Γιώργο έτσι.
1: Το θυμάμαι. Και είχε για κάποια αποτελέσματα, αν κρίνω από το πώς εξελίχθηκε η σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Εκείνη τη σεζόν. 16-17 ήταν μάλιστα.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να παίρνει, δηλαδή να ρίχνει άλλους 100 εκατομμύρια και να μην παίρνει τίποτα. Καλά έκανε. Και με φορτηγό, εγώ με φορτηγό θα τους έστρεφα. Θα τους έφτασε μια νταλίκα. Ο λόγος. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς τα πηγαίναμε όλα καλά, έτσι. Για όνομα του Θεού. Σίγουρα και λάθη και εγκλήματα κάναμε κλπ. Αλλά όμως. Να μην είσαι αδιάφορος. Εγώ ας πούμε αυτό που δεν συγχωρώ σαν έναν αθλητή είναι αδιαφορία. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Σε κενό τέρμα χάνεις γκολ. Και πάνω στη γραμμή αυτό δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον γιατί χάσει τον γκολ. Εγώ αυτό που κατηγορώ την αδιαφορία, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και να κοιτάς τα αστέρια. Μπορεί να μην είναι η μέρα σου, αλλά πρέπει να έχεις πάθος. Άμα δεν έχεις πάθος, τρέξε. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Αυτή η διαφορία πιστεύω εμένα προσωπικά με σκοτώνει. Η αδιαφορία. Τα άλλα σου είναι δυνατό. Δεν μπορεί να έχεις την καλή. Άμα ήταν όλοι καλοί όλοι θα πηγαίνανε στη Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ σου.
1: Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσετε επίσης για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτσι πρέπει, είναι πολύ κοντά και έτσι και τον ευχαριστούμε γιατί ό,τι κάναμε είναι και εμείς έτσι όλοι οι αθλητές είναι από τον κόσμο. Έτσι και από τον κόσμο και από τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο δηλαδή, από τους παράγοντες. Πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα, έχει δίψα, να είμαστε μονιασμένοι κοντά στον πρόεδρο. Δηλαδή να αναφέρω ότι και ο Βαρινογιάννης έχει μεγάλη προσφορά, άσχετα αν υπάρχουν έτσι παιδιά έτσι, κατά την άποψή τους ότι δεν έκανε καλό, όχι προσέφερε πάρα πολλά. Εγώ πάντα μιλάω ιδιωτελώς έτσι και αντρίκια ότι πρέπει να μην βρίζουμε κανένα και να το χειροκροτήσουμε τον πρόεδρο, τον Αλαφούζο, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Γκάνα. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γιατί βάζει τα λεφτά του. Δηλαδή αν φύγει ο Αλαφούζος, λέει θα βρεθεί, ποιος θα βρεθεί. Μην κάνουμε όλους τους ξύπνιους έτσι και γιατί και αυτοί θέλουν ας πούμε έτσι η ικανοποίησή τους ένα μπράβο. Παλιά τον μπράβο Γιώργο ξέρεις τι έτυχε σε μια εκδήλωση και είπε ένας αθλητής εγώ το μόνο πράγμα που έπαιρνα ήταν μπράβο Γιώργο και με χτυπάγανε στην πλάτη. Ούτε έπαιρνε τίποτα. Ενώ τώρα βλέπεις τα παιδιά αυτά παίρνουν εκατομμύρια και να μην ξεφεύγω έτσι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι πρέπει να τον αγκαλιάσουμε τον πρόεδρο να είμαστε κοντά του γιατί αυτός έκανε μια με υπέρβαση πιστεύω έτσι έβαλε πάρα πολλά λεφτά τώρα έφερε και τον Γκαρσία, τον Λιβάη ο οποίος είναι παιχταράς.
1: Κλείνοντας και θα ήθελα για μια πρόβλεψη για το απόψινο παιχνίδι για την απόψινη αναμέτρηση.
0: Εγώ νομίζω 3-4 γκολ θα ρίξουμε σήμερα, το πιστεύω δηλαδή έτσι γιατί και ο προπονητής αυτός είναι ορεξάτος και ο Ζέκα πιστεύω θα του περνάει το μήνυμα ότι δεν έχουν περιθώριο τώρα, δηλαδή ότι να οι στραβοί δεν έχουν. Δεν έχουν, διότι εκεί χρειάζεται ο κόσμος να μπει μέσα, που λέει ο λόγος. Έτσι, όχι να τον Αλαφούζο. Δεν φταίει τίποτα ο Αλαφούζος ή ο αρχηγός που είναι ο Γεροθόδωρος ή ο Σαραβάκος ή ο Ζάεφ. Θέλουν υπεύθυνες κυνήγημα. Διότι παίρνουν τόσα λεφτά, Γιώργο. Και όταν πληρώνεσαι και καλά και τα παίρνουν, πρέπει κάτι να δώσεις κι εσύ. Δηλαδή, μπορεί μόνο να παίρνεις. Η ζωή μας έτσι δεν είναι. Δίνω, παίρνω. Δούνε και λαβήν. Να δείξεις, βέβαια, μπορεί και αυτή η ομάδα, λέμε η Τσέσεκα, να βρεθεί σε μια φάση τρομερή και να έρθει ένα αποτέλεσμα αντίθετο. Αυτό είναι το δέχονται όλοι. Κύριε, έπαιξα, αλλά δεν ήταν η μέρα μου και έχασα. Αλλά σε αυτές τις φάσεις, είτε με κλωτσές είτε με μπουνιές, πρέπει το μάτς να πάρθει.
1: Κύριε Γεροδόδωρε. Είναι
0: διαφορετικό αυτό που λέω, αλλά...
1: Ναι.
0: Αλλά πώς είναι... θα γίνει, και χωρίς κλωτσά και μπουνιά δεν γίνεται.
1: Κύριε Γεροδόδωρε.
0: Ναι,
1: έχουμε φτάσει στο τέλος της συνέντευξης, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε.
0: Και εγώ, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Κοντά μας.
0: Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα.
1: Μακάρι, μακάρι, και επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
0: Οπωσδήποτε. Βεβαίως, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γεροθόδωρε. Καλή συνέχεια.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε τον Μιχάλη Γεροθόδωρο, σπουδαία προσωπικότητα που σύνδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό.

Θα πρέπει τώρα να αναφερθούμε στην μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στην Χαλ, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου. 20 εκατομμύρια ευρώ. Το deal της ομάδας της Χαλ με τον Ολυμπιακό.

Το ρεκόρ, να το αναφέρουμε στην ιστορία της Χαλ, το είχε ο Ράιαν Μέισον το καλοκαίρι του 2016. 15.400.000 ευρώ. Καλοκαίρι 2016 αγοράστηκε από την Tottenham. Στην τρίτη θέση είναι ο Αμπέλ Ερνάντες, 12 εκατομμύρια ευρώ, 14-15 από την Παλέρμο. 16-17 ο Γκροζίτσκι στα 9 εκατομμύρια. Πέμπτη θέση ο Σέιν Λόγκ, 8,5 εκατομμύρια, 13-14 από την West Brom. Ο Νίκητσα Γεβαλίτς. Ρέβαλιτς λέει. Γεβαλίτς. 7.800.000, 13-14 και αυτός. 14-15 ο Ρόμπερτ Σνότγκρας. 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 14-15 από την Όριτς. 7 εκατομμύρια ο Λίβερμορ. Τζέικ Λίβερμορ από την Τότεναμ. Από την Τότεναμ και ο Τόμ Χάντλστόουν. Τόμ Χάντλστόουν. Καλό Σαρδάμ έκανα. Θέση 9-10 είναι συγκεκριμένα. Το 13-14 από την Τότεναμ. Και ο Τζέιντεν Φίλοτζιν 5.800 και αυτός, όπως είπαμε, 23-24 από την Άστον Βίλα. Ο φίλος μας ο Αντώνης, καλησπέρα αγαπητέ. Εν τέλει ο Ολυμπιακός ανέτοιμος, άνευρος και από προγραμματισμό αφήσανε την ομάδα μόνη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Μεντιλίμπαρ έχει χαζέψει ή ιδέα μου είναι. Ο φίλος μας ο Βασίλης, πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί φίλοι λένε ότι τα φιλικά δεν έχουν σημασία. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος όπως εγώ όλα τα φιλικά και παρατηρούσε με προσοχή τα συστήματα των ομάδων και την κατάσταση των παικτών όλων των ομάδων μας που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανεξαρτήτως των σκορ, θα έβλεπε ακριβώς αυτό που είδαμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ομάδων μας. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πιο έτοιμοι και πιο συμπαγείς, με προβλήματα στην άμυνα αλλά καλή επιθετικά. Ολυμπιακός ανέτοιμος με προβλήματα στην άμυνα συνέχεια της περσινής χρονιάς και προβλήματα στην επίθεση χωρίς εύκολο τον γκολ. Το δε κέντρο Αιγαίο Πέλαγος. Παναθηναϊκός τρέχει πολύ για την εποχή, αλλά ασύνδετος και με πρόβλημα στον γκολ και δέχεται εύκολα γκολ.

Τώρα, όσον αφορά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη, αναφέρει τα εξής: 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Αυτό είναι το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο Κωνσταντής Τζολάκης κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 2020, 2021, 2022 και 2025. 2 κύπελα Ελλάδος το 2020 και το 2025. Super Cup Ελλάδος το 2026 και το Conference League το 2023-2024. Κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές, δέχτηκε 105 γκολ και 64 φορές κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ο φίλος μας ο Αντώνης συνεχίζει και λέει: γιατί παίζει αυτός ο άχρηστος ο Ντάνι Γκαρσία. Αντώνη, κοίταξε να δεις. Δεν υπήρχε Σιπιόν Ιέσε. Καλός ή κακός. Δεν υπήρχε. Κακός μάλλον. Ανέτοιμοι και οι δύο, ο Ιέσε έμεινε και εκτός αποστολής. Οπότε η μοναδική επιλογή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ντάνι Γκαρσία.

Στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Anthidon Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465. Σε άλλα νέα, η Καλυθέα, η Athens Καλυθέα παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα γιορτάζει φέτος και την 60η της επέτειο, οπότε παρουσίασε και με έναν ξεχωριστό τρόπο την νέα της εμφάνιση υπό τους ήχους του τραγουδιού «Απόψε» του Χρήστου Γιανακόπουλου και δώστε μου μισό λεπτάκι.

Υπό τους ήχους λοιπόν του τραγουδιού «Απόψε» του Μίμη Πλέσα και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που το ερμηνεύει η Τζένι Βάνου.

Η μία εμφάνιση της Athens και αλήθεια είναι χρώματος λευκού, η άλλη χρώματος μπλε. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι, είναι, έχουν και έναν, από ό,τι βλέπω, έναν ρετρό χαρακτήρα. Με ένα πολύ ωραίο βίντεο λοιπόν, η Athens και αλήθεια παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις.

Και μάλιστα έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη προς τον κόσμο της ΧΑΛ με αφορμή την ανακοίνωσή του από την αγγλική ομάδα. Γεια σας φίλοι της ΧΑΛ, είμαι ο Κωνσταντίν Τζολάκης, μπορείτε να με φωνάζετε Τζόλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Εμπρός Τίγρης. Παράλληλα, ΧΑΛ συνόδευσε την σχετική ανάρτηση με την εξής λεζάντα, στα ελληνικά μάλιστα γραμμένη, χάρηκα για τη γνωριμία. Παράλληλα, όπως είπαμε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου και μάλιστα μόλις η τρίτη που έχει οκταψήφιο νούμερο. Μόλις η τρίτη που ξεπερνά το φράγμα των 10 εκατομμυρίων.

Παράλληλα έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από το σχέδιο για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το οποίο, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο. Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου ξεκινάει τον Σεπτέμβριο. Η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2026 είναι ο στόχος, ώστε να ξεκινήσει, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Κατατέθηκε φυσικά η έγκριση για την, η αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με το έργο φυσικά να προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εντάξει, τα έχουμε ξαναακούσει αρκετές φορές για πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέση από την Μπαρτσελώνα. Ζει και αναπνέει ο κόσμος για την ώρα και τη στιγμή που ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου θα επιστρέψει στην Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η επιστροφή του Μέση δεν θα γίνει από τον ίδιο. Θα γίνει μέσα από το γιο του, τον Τιάγκο Μέση, ο οποίος στα 13 του χρόνια θα ανήκει στην ομάδα κάτω των 14 των Blaugrana από τον προσεχή Νοέμβριο.

Τώρα όσον αφορά στην υπόθεση Παυλίδη με τη Φενέρμπαχτσε, πρέπει να πούμε ότι ο Παυλίδης είναι θετικός στην προοπτική της μετακίνησής του στην Τουρκία για χάρη της Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο η Μπενφίκα έχει πάρα πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να δεχτεί να τον παραχωρήσει. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ζητάει έως και 70 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, για ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο ζητάει. Ζητάνε οι αετοί της Λισαβόνας για να παραχωρήσουν τον διεθνή Έλληνα φορ. Επιστρέφω στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Λάμπης, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το μήνυμα του φίλου μας του Αντώνη. Τόσο καιρό δεν έκανα προπόνηση. Το θέμα είναι ότι αν εννοείς για τον Έσε και τον Σιπιώνη Αντώνη, όχι. Δεν έκαναν τουλάχιστον σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Είναι ανέτοιμοι και οι δύο, προέρχονται από τραυματισμό, οπότε γι' αυτό έμεινε ο Έσε εκτός αποστολής και ο Σιπιώνη γι' αυτό δεν έπαιξε. Τώρα, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λάμπη. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, ποδόσφαιρο δεκαετίας 70-80 με γιόμες. Με αυτό το ρόστερ και αυτό προπονητή δεν πάμε πουθενά. Καλό μεσημέρι.

Παράλληλα έχουμε και άλλη μία κίνηση, άλλη μία μεταγραφή και επίσημα λοιπόν στη Μακάμπι Τελαβίβ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος ναι μεν φαινόταν κλεισμένος στη Βιλερμπάν, ωστόσο όπως έχουμε ξαναπεί, εντάξει, η κατάσταση και οι εξελίξεις που ήρθαν στην Βιλερμπάν ζόρισαν πάρα πολύ τα πράγματα για τους Γάλλους. Εκεί που περιμέναμε να δούμε μια ομάδα πραγματικά εντυπωσιακή, δεν ξέρω τι ομάδα θα δούμε, θα τη δούμε εντός των επόμενων μηνών, εντός αγωγικών. Τέλος Σεπτέμβρη θα τη δούμε, έτσι πάνω, που ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ο Γερμανός έντερ λοιπόν πήγε στην Μακάμπι με πολύ καλό συμβόλαιο.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, παράλληλα πέρα από την εμφάνιση που έκανε στο ντεμπούτο του με τη φάνελα της Ρώμα, να πούμε ότι έφτιαξε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ Βόλφσμπουργκ, δεν είναι εύκολο να χωρέσω τα τελευταία χρόνια σε λίγες λέξεις. Ήρθα εδώ σε νεαρή ηλικία, σε μια χώρα και σε ένα νέο πρωτάθλημα και από την πρώτη μέρα ο σύλλογος με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτος. Έμαθα πολλά, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος. Υπήρξαν καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές, νίκες, ήττες και πολλές εμπειρίες που με βοήθησαν να εξελιχθώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο και όλους στο σύλλογο που με στήριξαν καθημερινά. Επίσης, ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και το σεβασμό που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Φεύγω με πολλές όμορφες αναμνήσεις και με ευγνωμοσύνη για το χρόνο που πέρασα εδώ. Εύχομαι σε όλους τη Βόλφσμπουργκ ό,τι καλύτερο για το μέλλον, να αναφέρει στο μήνυμά του ο Κουλιεράκης. Και με αυτό το κλείσιμο, λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Για σήμερα στο μικρόφωνο ήταν από τις 11 ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου. Οπότε, μένετε συντονισμένοι εσείς, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, είναι το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πουλιού. Μαζί θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για όλες τις ομάδες και για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού και για τον επερχόμενο αγώνα του Παναθηναϊκού και για τα νέα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, φυσικά και για μπάσκετ και για τα διεθνή. Αλλά καλά όλα αυτά, αλλά ας ξεκινήσουμε από το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

0: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα στο ranking της UEFA. Ο Ολυμπιακός της έδωσε 100 βαθμούς και η διαφορά από την Τσεχία ανέβηκε κατά 100 βαθμούς μετά τη νίκη της Σπάρτα Πράγας επί της Λιών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Sky. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση με την ΑΕ Μέγγεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ούγγρος Χαφ με την Ένωση. Σε άλλες περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ στρέφονται οι κιτρινόμαυροι μετά την αρνητική εξέλιξη με τον Φιλιπ Κώστιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει με την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται το αριστερό μπακ του δικεφάλου του Βορρά Greg Taylor σύμφωνα με την Daily Record Sport. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ραφαμίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλο ένα έτος. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπάουζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια με τους Βιωτούς. Η ΕΠΟ ενημέρωσε τη FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Φαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ελληνική 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημεοφόρος το 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Trabzonspor για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ στις 11 το πρωί. Ιδανικό ντεμπούτο στη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρμπαχτσε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των αετών της Λισαβόνας. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας Μαρί Ζορς Μπαφέ αποκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό Goal. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάσρ, Άγγελο Ποστέκογλου.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Δεν ακούτε λάθος. Δεν είναι η Ζέτα Θεοδωρακόπουλου στο μικρόφωνο, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει απόψε την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πάμε λοιπόν στα νέα του Παναθηναϊκού από τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Γεια σου Ζέτα, γεια σου Ζέτα. Α, δεν είσαι Ζέτα, πώς μπερδεύτηκα έτσι ρε φίγε, ρε Τζόρτζι, πώς μπερδεύτηκα έτσι.
0: Να ξέρεις, το περίμενα αυτό το τρολάρισμα.
1: Το περίμενες.
0: Προφανώς.
1: Η διαφωνή με τη Ζέτα έχεις ρε φίλε, μπερδεύτηκα, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, οκ.
0: Μην το λες αυτό το πράγμα τώρα, προσβάλλεις τη Ζέτα.
1: Βρέσει, πλάκα κάνω, εννοείται. Προσβάλλω τη Ζέτα. Η Ζέτα έχει χιούμορ, φίλε. Και εσύ έχεις χιούμορ και εγώ έχω χιούμορ. Ελπίζω και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και πάμε στα σοβαρά τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τι, με τον Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι, με την
1: ΤΣΣΚΑ. Να ξεκινήσουμε με το φίλο μας το Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ είναι ο Γιώργη, είναι ένας παίκτης της ΤΣΣΚΑ 1948, ο οποίος λέει θα αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Είναι σίγουρος στις δηλώσεις που έκανε. Ότι θα μου πεις τώρα γιατί μας το λες. Εντάξει, το παλικάρι έτσι πιστεύει ότι το έχει η ομάδα του και ότι μπορεί να περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, όπως χαρακτηριστικά είπε, και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, και πάμε, εντάξει, αυτά ήταν δηλώσεις του παίκτη, όπως είπα, της ΤΣΣΚΑ. Μου κάνει εντύπωση βασικά, λογικό είναι, κάθε ομάδα να πιστεύει ότι μπορεί να περάσει τον επόμενο γύρο και ας είναι ιδιωτικά κατώτερη από κάποια άλλη. Δεν έχει να κάνει. Αλλά εντάξει. Αυτό τι δείχνει, φίλε, και γιατί το ανέφερα. Δείχνει ότι και αυτοί οι Βούλγαροι έρχονται αποφασισμένοι να πάρουν ό,τι μπορούν από αυτό το παιχνίδι. Και πάντα το έχω πει πολλές φορές. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κρύβουν παγίδες και το έχουμε ζήσει και με την ΑΕΚ και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό πολλές φορές που έχουν αποκλειστεί από κατωτέρου ποιότητας ομάδες. Οπότε ο Παναθηναϊκός και σε αυτό το μάτς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Το έλεγα και με την Πάξη ότι δεν ήταν εύκολο μάτς, γιατί πολλοί λέγανε θα βάλουμε 3, θα βάλουμε 4 και είδες τελικά τι έγινε. Πρέπει να πάει ψηλιασμένος ο Παναθηναϊκός, σοβαρός ο Παναθηναϊκός, να αποφύγει τα λάθη, ούτως ώστε να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει στο δεύτερο παιχνίδι να μην ζοριστεί καθόλου. Δηλαδή ένα καθαρό 2-0 θεωρώ ότι θα ήταν ότι πρέπει σήμερα για το μάτς αυτό. Τώρα, στα αγωνιστικά να πούμε, εκτός είναι ο Τετέι, που ο ίδιος χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι είναι στο νοσοκομείο. Έχει μια, τώρα δεν το έχω πρόχειρα, πρώτη φορά την ακούω εγώ να σου πω.
0: Λοιμώδη μονοπυρήνωση.
1: Μπράβο, και έψαξα στο ίντερνετ να δω ακριβώς τι είναι, να μην πω ψέματα. Ο ίδιος είπε ότι ο Τετέι δεν θα μπορέσει, ούτως άλλως είναι ακόμα προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά το περνάει ήπια. Οπότε ίσως τον δούμε, φίλε, στο να είναι τουλάχιστον αποστολή για το δεύτερο μάτς. Είναι λίγο νωρίς γιατί αυτή η ίωση ταλαιπωρεί. Αξασθενία,
0: μπορεί. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Το λέω γιατί είμαι από τους άτυχους που την έχουν περάσει και δεν είναι καλή εμπειρία. Η αλήθεια είναι. Και θέλω να πω ότι θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο που θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Γιατί δεν θα πρέπει να το ζωρίσει. Προβλέπω ότι θα μείνει εκτός και από τη ρεβάνς, αν με ρωτάς.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή, δεν τους έχω για τόσο...
1: Ήπια.
0: Ναι, αλλά είναι το μόνο που σώζει την κατάσταση. Δεν τους έχω για τόσο, να το πω άμυαλους, στον Παναθηναϊκό. Δεν θα κάνουν τώρα τα στραβά μάτια για να βάλουν τον Τετέι να παίξει. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα παίξουν τώρα. Είναι ρίσκο με την υγεία του αθλητή.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Επαρεπιπτόντως έχεις χαιρετισμούς από τη Σοφία που μόλις πέρασε. Μου είπε χαιρετισμούς στον Τζόρτζι.
0: Να είναι καλά.
1: Τζόρτζι, πού να απαντήσεις, λογικό είναι. Λοιπόν, εκτός σήμερα συνεχίζουμε. Εκτός από τον Τετέι έξω είναι και ο Καλάμπρια. Που το ξέρεις αυτό λόγω του γνωστού τραυματισμού. Το ξέρει η φίλη εννοώ. Καλά, ο Ίκασον πάει η χρονιά. Να δούμε περίπου έτσι και την ενδεκάδα, να την προσεγγίσουμε. Τρεις αλλαγές θα γίνουν, σίγουρα ο Ραστόντερ θα πάρει τη θέση του Τετέι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Πένια, χθες έγινε τελευταία προπόνηση. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράη, Τουμπά, Παντρόκηλε, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Ριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριακόπουλος και Εραστόντερ. Τώρα, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ντεφράη, ο ένας σίγουρος στην άμυνα. Πιο πολλές πιθανότητες δίνω στο Φαντρόκελε να είναι ο δεύτερος. Διεκδικεί, έχει κάποιες πιθανότητες ο Τουμπά, αν θέλει να συνεχίσει με αυτούς που ξεκίνησε τα επίσημα παιχνίδια ο προπονητής. Θεωρώ όμως ότι ο Φαντρόκελε θα είναι ο δεύτερος. Καμαρά, Τσέριν, στον άξονα με τον Γιάγκουση στο 10. Αφήνω ένα μικρό αστερίσκο για τη συμμετοχή του Τσιριβέγια, ίσως στη θέση του Τσέριν, ερωτηματικό. Αριστερά, Αντίνο, δεξιά. Δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Μπελίστρη, γιατί δεν ήταν στα καλύτερά του ο Ζαρουρή στο προηγούμενο παιχνίδι. Διεκδικεί και αυτός στη θέση. Και στο 9, στην κορυφή, Ραστόντερ. Mm-hmm. Πιστεύω κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό. Θυμίζω ότι είναι στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, με 20, όπως την προηγούμενη εβδομάδα, 20 με 25 το ανώτερο θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που θα πάνε για άλλη μια φορά να στηρίξουν την ομάδα τους.
0: Mm-hmm. Να συνεχίσουμε με την... ναι, από το Sky και νομίζω... Εντάξει, ραδιοφωνικά είπαμε θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα τα πούμε από εκεί.
1: Εννοείται ραδιοφωνικά εδώ, ναι, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports, αλλά τηλεοπτικά από το Sky, ναι, για
0: ναι, πολύ σημαντικό. Να σε πάω λίγο στο Λιβάη Γκαρσία.
1: Εννοείται.
0: Που αποφάσισε ο Παναθηναϊκός αντί για σήμερα να τον ανακοινώσει χθες και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
1: Ναι, έκανε αγώνα δρόμο όμως, έτσι, γιατί ούτε είχαμε ενημερωθεί ότι θα πήγαινε για ένα φόρουμ στην Ισπανία ο Κοτσόλης, τελικά δεν πήγε. Στην κυριολεξία, φίλε, μέχρι την τελευταία στιγμή έδωσε αγώνα δρόμο ούτως ώστε και να κλείσει μεταγραφή, να προλάβει, γιατί έχει δικαίωμα 24 ώρες πριν τον αγώνα, η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές στο ρόστερ, στη λίστα μάλλον, συγγνώμη, και ο Παναθηναϊκός μου θύμισε εποχές Παλάσιος, που 12 παρα 5 ας πούμε πήρε τον παίκτη. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε χθες ας πούμε ο Γκαρσία, αναμένεται σήμερα, δεν ξέρουμε ακριβή, την ακριβή ώρα που θα έρθει στην Αθήνα, και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, να παρακολουθεί το μάτς, κατά πάσα πιθανότητα λέω. Οπότε προλαβαίνει, κλείνει τον παίκτη, προλαβαίνει, τον δηλώνει στη λίστα μαζί και με τον Τέσσερς. Έχει μείνει έξω, να πω, ο Κρίστιανσεν. Συγγνώμη. Και ο ίδιος ο προπονητής χθες στην συνέντευξη που είπε ότι θέλει περίπου 10 μέρες. Αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ότι ο παίκτης θέλει περίπου 10-15 μέρες για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό έμεινε έξω για αυτά τα μάτς. Για αυτά τα δύο μάτς με την Βουλγάρη και το 1948. Mm-hmm. Για λόγους στήριξης, να πω. Στη λίστα είναι ο Παντελίδης. Ο οποίος, εντάξει, δεν πρόκειται να παίξει βέβαια. Και με τον Γκαρσία που λες, έχει κάνει ένα καλό deal από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Και ο Γκαρσία έχει ρίξει τις απαιτήσεις του από 3,5-3,6 πόσα έπαιρνε στη Ρωσία. Θα είναι κοντά στο συμβόλαιο του Πελίστρη, 2,1 με ένα ενίκιο του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε προς το παρόν, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον παίκτη. Υπάρχουν όμως, έχουν μπει κάποιες ρήτρες που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και σαν στην επιφάνεια, για να δούμε έτσι το ακριβή deal του Παναθηναϊκού με τη ρωσική ομάδα, ούτως ώστε να κάνει δικό της τον παίκτη, τουλάχιστον για φέτος, και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Ένας παίκτης που τον ήθελε και ο Νίστρουπ, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε δύο και τρεις θέσεις. Τέτοιοι παίκτες, ξέρεις πολύ καλά Γιώργο μου, ότι οι προπονητές τρουσάρουν πάρα πολύ και λογικό είναι.
0: Να προσθέσω ότι η ανακοίνωση του Λιβάη Γκαρσία ήταν και εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι. Με στυλ Spider-Man.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, κοίτα το δημιουργικό κομμάτι στα ψηφιακά μέσα του Παναθηναϊκού τελευταία ζωγραφίζει.
0: Η αλήθεια είναι, επειδή τα βλέπω και τα social media των ομάδων.
1: Ναι, θεωρώ από τα καλύτερα ο Παναθηναϊκός.
0: Να ομολογήσω ότι ο κύριος εκεί πέρα που διαχειρίζεται τα social, καλό θα είναι να πάρει και μια αύξηση. Το αξίζει, νομίζω, με τον τρόπο.
1: Να περάσει από το λογιστήριο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το προτείνουμε εμείς, όντως ισχύει.
0: Γιατί κάνει τρομερή δουλειά.
1: Έτσι, όντως κάνει καλή δουλειά. Τι άλλο. τι λέγαμε, α, με το Κασέα λοιπόν, ο οποίος είπαμε αναμένεται στην Ελλάδα, έδωσε πραγματικά μάχη. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι βγήκε από κάποια μέσα, ότι μπήκε και η ΑΕΚ Σφίνα. Δεν ξέρω, σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε, όπως είπε τον Κάγκουα, το δούλεψε πάρα πολύ καλά ο Κοτσόλης και κατάφερε την κυριολεξία, την τελευταία στιγμή, φίλε, να φέρει τον παίκτη στον Παναθηναϊκό, να προλάβει κιόλας να δηλωθεί. Οπότε έχει δηλωθεί στο ρόστερ της ομάδας, στο ρόστερ λέω, στη λίστα για τα δύο ευρωπαϊκά μάτς. Και αν δεν θυμάμαι το πω νωρίτερα, έχει δηλωθεί εκεί και ο Ντέσσερς, ο οποίος κανονικά βγάζει το πρόγραμμα και έχει την προπόνηση, δηλαδή έχει μπει κανονικά, απλά θέλει λίγες μέρες, πιστεύω ότι την έρχεση του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος και μπορεί να το δούμε και στο επόμενο μάθος, ας πούμε, να παίρνει χρόνο συμμετοχής, να μπαίνει δηλαδή σταδιακά στην ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα στην τελευταία προπόνηση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο για το, για το βραδινό παιχνίδι. Για τον Γένσεν δεν υπάρχει κάτι. Όσο δεν βρίσκει ομάδα, εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός ελπίζει. Γιατί και εκεί, στο 8, θα γίνει μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Υπομονή να έχουν οι φίλοι της ομάδας. Αυτά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι.
0: Δεν νομίζω να έχουμε κιόλας να προσθέσουμε άλλα πράγματα.
1: Όχι, και μόνο να θυμίσω ότι ούτε ο Κάγκο έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έτσι, ούτε σε αυτό το μάτσο, ούτε στο άλλο. Α, μόνο αν ο Παναθηναϊκός με τα καλό περάσει στη League Phase, τότε θα μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Επειδή είχε συμμετοχή με την Maccabi Μπερσεβά στα προγραμματικά για το Champions. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Στον ΠΑΟΚ αύριο, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, το λέω πάντα. Γιατί είναι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς, Άκη, ακριβώς.
1: Και καλή συνέχεια σε εσένα και στην εκπομπή, φίλε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια.

0: Να πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήρθε ισοπαλία χθες 0-0 με την Αϊμέγεν. Υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, υπήρξε δυσαρέσκεια για τον κόσμο, κάτι που αποτυπώθηκε στις αποδοκιμασίες μετά τη λήξη του αγώνα στο Γιώργιο Σκαρεσκάκης. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Μία βραδιά η οποία μάλλον δεν ήταν και πολύ αρεστή στον κόσμο του Ολυμπιακού, αν κρίνω τουλάχιστον από τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν.
1: Εντάξει, δεν υπήρχαν
0: στο
1: τώρα
0: σφύριγμα
1: και τρελές αποδοκιμασίες. Εντάξει, μετά πήγαν και χειροκροτήσανε τους παίκτες το γήπεδο. Μην τα φουσκώνουμε τώρα. Εντάξει, το ότι υπήρχε δυσαρέσκεια γενικά υπήρχε. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή. Προφανώς για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ο Ολυμπιακός έδειξε ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Άλλωστε και με τη Λίμπαρ το παραδέχτηκε ότι ούτε παίξαμε καλά και το αποτέλεσμα είναι καλό με βάση την εικόνα μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην... τι θα δούμε στη ρεβάνς. Γιατί πλέον εκεί πάει το... μεταφέρεται το παιχνίδι. Πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να βγάλει μια καλύτερη εικόνα. Για να βγάλει μια καλύτερη εικόνα στην ρεβάνς, για μένα είναι... θα πρέπει να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική που δεν υπήρχε χθες. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι εννοώ ποδοσφαιρική λογική. Να παίξουν παίκτες που μπορούν να τα αποκριθούν καλύτερα σε τέτοια μάτια. Δηλαδή ο Φορτούνης, είδαμε χθες ο Πορτογάλος.
0: Ο Ζώτα
1: από την ώρα που μπήκε αλλαγή. Κάτι πήγε να βελτιώσει λίγο στο επιθετικό κομμάτι και να βοηθήσει τον Ελκαμπή, ο οποίος ήταν απομονωμένος. Έτσι, ο Ροντινέη νομίζω ότι ήταν λάθος να γίνει αντικατάσταση του Ρόκ αντί για το Ροντινέη στο ημίχρονο και να μπει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή. Ο Φορτούνης έπρεπε να παίξει, να είναι μέσα στο παιχνίδι, να μπει αλλαγή. Κάποια πράγματα normal. Υπάρχει μια λογική στο παιχνίδι που δεν υπήρχε χθες. Αυτά λοιπόν άμα γίνουν, ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φτιάξει, να βελτιώσει την εικόνα του. Βέβαια είναι αρχή ακόμα. Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά και για τους Ολλανδούς ήταν αρχή. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς, αλλά έβγαλα μια εικόνα normal εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα. Το θέμα είναι πώς θα μπορεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ και να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που προκειδώσει την πρόκριση. Αυτό είναι. Τι θα γίνει με το Ρέτσο, να δούμε, ο οποίος την προσπάθεια που έκανε εκεί που τους πέρασε όλους και παραλίγο να πετύχει και τον γκολ της χρονιάς, χτύπησε και πάλι στον Αστράγαλο.
0: Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το Ρέτσο?
1: Όχι ακόμα, περιμένουμε. Okay. Στον Αστράγαλο πάλι εκεί στο πρόβλημα που είχε, συνεχίζει να το έχει, αυτό που είχε χάσει και αρκετό μέρος της προετοιμασίας. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ψάχνουν και σύντομα να κλείσουν και το θέμα του αριστερού μπακ. Αν και οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαρόκο λένε ότι ο Σαλάχ Ρεντίν ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Φαίνεται όσο ζητάει χρόνο, αυτά τα περιμένουμε, δεν περιμένουμε, δεν μου αρέσουν. Φαίνεται ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάξει για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να περιμένουμε συνέχεια το Σαλάχ Ρεντίν τώρα τόσο καιρό.
0: Αυτό πάλι θέλω να πω, το ανέφερα και πιο πριν, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αργήσει νομίζω η στιγμή που θα του πει φίλε αποσύρωμαι.
1: Εντάξει, τώρα πάλι ζήτησε ας πούμε και άλλη προθεσμία.
0: Δεν μπορώ να περιμένω άλλο γιατί εγώ το αριστερό μπακ το θέλω τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός είναι με ένα αριστερό μπακ.
0: Ακριβώς.
1: Έχει μείνει μόνο ένα.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός δεν αργεί η στιγμή που θα του πει ότι φίλε αποσύρωμαι γιατί τόσο καιρό μου το τρενάρεις. Κανονικότατα, ζητά συνεχώς προθεσμίες καινούργιες και εγώ ψάχνω με αυτή τη στιγμή για αριστερό μπακ και καίγομαι.
1: Κάπως έτσι θα γίνει. Κάπως
0: έτσι. Και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα έχει άδικο ο Ολυμπιακός τώρα να του το πει αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτός ο Κολομβιανός, ο Γκουστάβο Πουέρτο, ο οποίος της Σαντατέρ, ο οποίος παίζει και στο 6 και στο 8, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση του ΧΑΦ. Τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί νομίζω και ότι και αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός θα την επισπεύσει. Φάνηκε δηλαδή για χθες ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα χαφ, ένα δημιουργικό χαφ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, φίλε, αυτά προσωρινά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη με τον τραυματισμό του Ρέτσου. Λογικά σήμερα υπάρχει, όχι λογικά, σήμερα υπάρχει προπόνηση, λογικά αύριο θα δώσει λοιπόν να ξεκουραστούν οι παίκτες, όπως συμβαίνει πάντα τη μεθεπόμενη του αγώνα, και από εκεί πέρα να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί τη Δευτέρα το πρωί στις 10 για την Ολλανδία για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, και να δούμε πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί και τι μπορεί να αλλάξει το μυαλό του με τη Λίμπαρ, για να δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό τουλάχιστον να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Μάλιστα. Κώστα, αυτά, σε ευχαριστώ, Γιώργη, πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γουρμό.
0: Καλή συνέχεια,
1: εύχομαι. Γεια.
0: Γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, ώρα να πάμε στην ΑΕΚ, θα τα πούμε παρέα για την Ένωση. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένουμε μάλλον τις ανακοινώσεις για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος Χαφ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το deal με την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Γκιόρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα θα προσανατολιστεί σε άλλες υποθέσεις, σε άλλες περιπτώσεις για την θέση του αριστερού μπακ, μετά την αρνητική εξέλιξη και το ναυάγιο της μεταγραφής με τον Φίλιπ Κώστιτς. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ολλανδία για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με την Eindhoven, η οποία στην αρχή φαινόταν και outsider σε σχέση με την ΑΕΚ, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε. Όσον αφορά στον τελικό του Superbet Super Cup, η ΑΕΚ έχει ενημερώσει τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων και ήδη έχουν πουληθεί περισσότερα από 10.000 εισιτήρια. Υπάρχει έντονη διάθεση και από τις δύο ομάδες, όχι μόνο από την ΑΕΚ, υπάρχει και από τον Όφη έντονη διάθεση για τον τελικό. Ήδη λοιπόν περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί, μια εβδομάδα πριν μάλιστα από τη σέντρα της αναμέτρησης, οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ δεν έχετε προμηθευτεί εισιτήριο και επιθυμείτε να βρεθείτε στις εξέδρες στο Παγκρίτιο, καλό θα είναι να συντομεύετε. Παράλληλα να πούμε για την ΑΕΚ ότι περιμένει, όπως είπαμε, και τον αντίπαλό της στα play-off ανάμεσα στο ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας και Καϊρά Ταλμάτη. Η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 1-0 την Καϊράτ με γκολ στις καθυστερήσεις, μάλιστα με τον γκολ του Σερζίνιο στη λήξη της αναμέτρησης το 90-2, και έχει προβάδισμα πρόκριση η Λεύσκη Σόφιας, η οποία αν δεν αλλάξει η κατάσταση θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Καϊράτ Αλμάτη, σε περίπτωση αποκλεισμού, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην περίπτωση που περάσει την Άντερλεχτ. Αυτά για την ΑΕΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τις φωτιές και τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα. Από αέρους έχουν κινητοποιηθεί αυτή την ώρα 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά έχουμε και στον Μελιγαλά. Επιχειρούν και εκεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην Αττική και Βιωτία, στα μέτωπα, είχαμε μια ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να αποτραπούν νέες εστίες σε 144.243 στρέμματα. Ανέρχονται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Σήμερα είναι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στο Πόρτο Γερμανό τώρα έχει ξεκινήσει σήμερα από το πρωί διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους της πληγήσης ιδιοκτησίες. Παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή την ώρα υπάρχει και σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώ νωρίτερα το πρωί επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενό και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το μήνυμα το οποίο έστειλε από εκεί είναι ότι η πολιτική προστασία στην χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Πάμε και στα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς έχουμε εκεί πολιτική κόντρα για τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια, με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, καθώς με ένα βιντεάκι το οποίο ανέρτησε νωρίτερα αποκαλύπτει ότι η γραμματέας θεσμών του Πασόκ, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματός της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Στις χρηστικές ειδήσεις έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Επίσης, ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, απολογούνται σήμερα μετά την προθεσμία που είχαν λάβει οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Επίσης, στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί ο 55χρονος, ο οποίος απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του, σε βάρος του να πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισορρός του ηλικιωμένου θυμίζω ότι εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς αυτό που λέει η αμερικανική πλευρά είναι ότι υπάρχουν συνομιλίες σε καλό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο, ΗΠΑ και Ιράν δηλαδή, έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Τώρα, στον απόϊχο αυτών των θετικών εξελίξεων, όσο θετικών γίνεται, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μία αρκετά σημαντική πτώση. Αυτές ήταν οι πολιτικές ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Και ήρθε η ώρα για τα διεθνή, γιατί δεν ήταν μόνο η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν χθες, είχαμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Αρκετά παιχνίδια που αφορούσαν και τις ελληνικές ομάδες, η αλήθεια είναι. Και πολλά, και πολλές εξελίξεις μάλιστα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Πρώτα θα αναφερθούμε τι γράφει ο τύπος Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Μετά θα πάμε στα άλλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε με τον ΝΟΣ. Το ΝΟΣ που είναι το μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, λέει η ΝΕΚ, δηλαδή η Νάιμέγγεν, αναδείχθηκε αντάξια των περιστάσεων στο θαυμαστό κόσμο του Champions League. Παρά την αρχική πίεση, η ομάδα του Ντίκ Σρόντερ ισορρόπησε πλήρως το παιχνίδι και κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Η De Telegraph, η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Ολλανδίας, τονίζει όνειρα για πρόκριση. Μάλιστα, εστιάζει στον ενθουσιασμό των οπαδών της Νάιμέγγεν, οι οποίοι πλέον μετρούν αντίστροφα για την νίκη στη Ρεβάνς, κάνοντας όνειρα για είσοδο στα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ακόμη αποθεώνουν τον Κροάτι μέσω Ντάρκο Νέγιαμ Σμιτς, που ήταν ο κορυφαίος, ο απόλυτος κυρίαρχος του κέντρου, ο οποίος εξωτερώσε τις επιθέσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε στον Βινίσιους, ο οποίος, ενώ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται ότι διακόπτονται, γιατί η διοίκηση της Ρεάλ προσφέρει 20 εκατομμύρια για νέο συμβόλαιο το χρόνο στο Βινίσιους. Η πλευρά του Βινίσιους θέλει 30 εκατομμύρια, όπως μεταδίδει το καθένα σερ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός δηλαδή. Ακόμη η Άρσεναλ από την πλευρά της, όπως λέγαμε και χθες, παρακολουθεί με ενδιαφέρον το τι μέλη γενέστε στην υπόθεση αυτή. Τώρα πάμε στην βαθμολογία της Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός πρόσθεσε 100 βαθμούς το σακούλι της Γενικής Κατάταξης Ελλάδος. Άρα η Ελλάδα μέχρι τώρα πάρει 800 βαθμούς. Ωστόσο όμως η Τσεχία, η οποία νίκησε η Σπάρτα Πράγας, πήρε 200 βαθμούς, άρα που νίκησε 2-1 την Λιόν, ξέφυγε ακόμη περισσότερο. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 41.212 βαθμούς. Η Πολωνία στην 11η θέση 43.025. Η Τσεχία στη 10η θέση, που είναι και ο μεγάλος στόχος των ελληνικών ομάδων, με 43.825. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο Ραμπάτ του Μαρόκου, ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, έχει καλέσει τις ομοσπονδίες που είναι φύλλα προσκύμενες ακόμη σε αυτόν, όπως είναι το Μαρόκο, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, και προσπαθεί να δει τι θα κάνει ούτως ώστε να μπορέσει στις προεδρικές εκλογές να παραμείνει στη θέση του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα ακόμη και ο γενικός του γραμματέας στο δεξί του χέρι, ο Σουηδός Ματίας Γκράφστρομ, πήρε αποστάσεις από τον Γιάννη Φαντίνο, λέγοντας ότι ούτε εγώ ήξερα και ετοιμάζει ο πρόεδρος της FIFA σχετικά με την πρόταση για να δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας μια εμπορική εταιρεία η οποία θα εξαγοράσει αρχικά το 20% και θα μπορέσουν να πάρουν περισσότερα χρήματα οι 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Τώρα πάμε στην να θυμίσουμε επίσης ότι από χθες, με επίσημη ανακοίνωσή της, απέσυρε την υποστήριξή της για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Μαρόκο προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο. Ενώ αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Ατατούρκ προσγειώνεται το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Τραμπζονσπορ, την τουρκική ομάδα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.
0: Θα φοράει και το νούμερο 61 ο Σαλάχ. Με μια είδηση που βγήκε πριν λίγη ώρα, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε κανείς ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτή του τουρκικού ποδοσφαίρου και περισσότερο της Τραμπζόσπορ, που εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Παράλληλα, στην Τουρκία, από σήμερα νέος ΑΡΚ διαιτητής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Άγγλος, που ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, ο Άντωνι Τέιλορ, που τελείωσε η καριέρα του ως διαιτητής και τώρα λαμβάνει αρχιδιαιτητής στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η Νιουκάστλ ολοκληρώνει την απόκτηση, η Άρσεναλ μάλλον, ολοκληρώνει την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, του Βραζιλιάνου Μέσου, που το είδαμε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα καταβάλει στη Νιουκάστλ το ποσό των 87 εκατομμύριων ευρώ και έτσι ο μεγάλος στόχος του Μικέλ Αρτέτα, ο Μπρούνο Γκιμαράες, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια της Premier League. Είχαμε ένα επεισόδιο όμως στην Βραζιλία, όπου ο πρόεδρος της Ρέμο, επειδή ο Νεϊμάρ, ο ιδιόρυθμος αυτός ποδοσφαιριστής, μετά το τέλος του αγώνα έστειλε φυλάκια στους οπαδούς της Ρέμο, εκνευρίστηκε ο πρόεδρος, ο Αντώνιο Κάρλος, και αποκάλεσε άχρηστο και κλόουν τον Νεϊμάρ. Καταλάβαινε κανένας ότι υπήρξαν διάφορες φιλονικίες στο τούνελ που οδηγεί στα αποδυτήρια. Ευτυχώς επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και δεν πήρε διαστάσεις το θέμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο League Face από φέτος, δηλαδή τόσο στο Champions League, όσο στο Europa League, όσο και στο Conference, για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής με κίτρινες κάρτες, μέχρι τώρα ίσχυε το 3 κίτρινες, μία αγωνιστική. Τώρα πάμε 4 κίτρινες, μία αγωνιστική.
0: Γίνεται λίγο πιο ελαστικός δηλαδή ο οργανισμός,
1: ναι, ακριβώς,
0: θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνει 12 Αυγούστου στο Μαγκρίτιο, μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί 10.000 εισιτήρια. Να θυμίσουμε, ο τελικός είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στον κυπελούχο Όφη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Αυτά.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
0: Έχουν... Είχαμε την, είχαμε την απόσυρση, όπως είπαμε και χθες,
1: ναι,
0: της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Ιφαντίνο. Με αυτό το θέμα, αλήθεια, τι συμβαίνει πλέον?
1: Συμβαίνει.
0: Έχουμε
1: συμβαίνει
0: κάτι παραπάνω?
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι πιθανότατα θα έρθει σε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ενώ δεν αποκλείεται στο τέλος να θέσει υποψηφιότητα και ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάν Τσεφερίν.
0: Α, και ο Τσεφερίν μαζί.
1: Τσεφερίν, ναι. Μπορεί. Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Είναι πιθανό.
0: Άρα να μένουμε αρκετά πράγματα να δούμε εν όψη των εκλογών αυτών.
1: Βεβαίως.
0: Θα, έχουν, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Κρίσιμες και αποφασιστικές.
0: Και θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, η όλη κατάσταση.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Που ήδη έχει δηλαδή, απλά...
1: Ήδη έχει, σωστό.
0: Ωραία.
1: Γιώργο,
0: μάλλον δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα
1: αυτά
0: πράγματα.
1: Αυτά. Αυτά για τώρα.
0: Αυτά για τώρα. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τα επόμενα δύο θα τα πούμε μαζί, η αλήθεια είναι, και για τον ΠΑΟΚ και για τον μπάσκετ. Να αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως αναφέραμε και πιο πριν, κατέθεσε την αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για το νέο του προπονητικό κέντρο, για το αθλητικό κέντρο στην Θέρμη, το οποίο θα είναι υπερσύγχρονο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες εικόνες, όποιος μπορέσει να τις δει είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μιλάμε για ένα κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ είναι η μέρα η οποία η αλήθεια είναι, στην οποία η αλήθεια είναι, θα μπορούσε και να μπει το όνομα Δημήτρης Γιαννούλης, γιατί περιστρέφονται όλα γύρω από την επιστροφή του στον σύλλογο. Είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τον ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά δεν είχε συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg.

Εννοώ, έτσι. Στην Θεσσαλονίκη, στην προκειμένη περίπτωση, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η άφηξή του θα είναι από Μόναχο Αθήνα και Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ενώ παράλληλα αυτή η εξέλιξη με τον Δημήτρη Γιαννούλη προφανώς πυροδοτεί και άλλες εξελίξεις σχετικά με τον Greg Taylor, ο οποίος ο αριστερός μπακ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Celtic προκειμένου να πάει εκεί μετά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν χωράει στο ρόστερ ο Taylor. Αυτά για την ώρα για τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πώς να το πω, εντός των επόμενων ημερών. Και ήρθε η ώρα και για το μπάσκετ. Θα μείνουμε για λίγο Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε την πρώτη άφιξη για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Πρώτος λοιπόν που δηλώνει παρόν για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά είναι ο Μπριν Ταϊρή. Ο ίδιος ανέφερε πως βάζει στόχο την κατάκτηση ενός τίτλου. Αναφέρουμε και λίγο τις δηλώσεις του. Ο στόχος είναι να πάρω ένα τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι έχω να τελειώσω μια δουλειά, γιατί πέρσι δεν τα καταφέραμε στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Έχουμε την ευκαιρία όμως να το κάνουμε φέτος. Ανέφερε στη δήλωσή του ο Αμερικανός Γκάρντ. Λίγο μετά τις 12 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολλές αφήξεις τα έχει εκεί το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μία ο Ταϊρή, μία ο Γιαννούλης. Παράλληλα θα πάμε στην μεταγραφή του Ντάνιελ Τάις στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ανακοινώθηκε, θα πήγαινε Βιλερμπάνο συγκεκριμένος παίκτης. Ωστόσο η κατάσταση στο γαλλικό σύλλογο δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Ταυτόχρονα έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Νέντοβιτς, από τον Εμάνια Νέντοβιτς για τον Τόμας Γουόκαπ. Ο άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον άσο του Ολυμπιακού. Σκόρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και βάλουν πάνω τον Γουόκαπ για να με δυσκολέψει. Ναι, είναι από τους πιο βρώμικους παίκτες στη EuroLeague, αλλά είναι τόσο καλό παιδί εκτός γηπέδου που απλά δεν μπορείς να θυμώσεις μαζί του. Ανέφερε ακριβώς αυτό, ανέφερε πως αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι είναι οι αμυντικοί που παίζουν στα όρια, χτυπούν και πιέζουν συνεχώς τον αντίπαλό τους. Αλλά όταν εκείνος επιχειρεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιδρούν καθόλου και παραμένουν απόλυτα ψύχρεμοι. Είπε ότι χαιρετάει πάντα τους παίκτες με χαμόγελο και αναγνωρίζω ότι πάνω σε αυτή τη σκληράδα και την αμυντική του προσήλωση έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του. Είναι αλήθεια, ο Γουόκαπ είναι από τους πιο σκληρούς παίκτες του Ολυμπιακού. Παράλληλα, η Χάπολ Τελαβίβ που αποχαιρέτησε τον Μότλεϊ κοιτάει την περίπτωση του Χασιέλ Ριβέρο, ένας ακόμη παίκτης που πέρασε και από την Μακάμπι Τελαβίβ. Αρκετά παρεδώς σε βλέπουμε ανάμεσα στις δύο ομάδες του Ισραήλ. Παράλληλα η Dubai BC έκλεισε τον Γιαννίκ Κράγκ της Μπανταλώνα, ωστόσο τον κρατάει εκεί ως δανεικό. Μένει λοιπόν εκεί ο Κράγκ στην Μπανταλώνα. Αυτά γενικότερα από τον μπάσκετ. Είχαμε και μια άφηξη στο Περιστέρι στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο τα περισσότερα τα έχουμε πει. Οπότε αυτά ήτανε.

Και μιας και υπάρχει χρόνος αρκετός, να πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα το οποίο είναι από το γνωστό άτομο, δεν θα το διαβάσω καν, δεν θα το ανοίξω. Ο φίλος ο Αντώνης γράφει: αυτός ο Μπρούνο αριστερό μπακ του θρύλου, ούτε σέντρα δεν ξέρει να κάνει.

Με την ευκαιρία, παράλληλα, είχαμε τελειώσει για τα θέματα του μπάσκετ, αλλά θα αναφέρουμε την μεταγραφή του Περιστερίου. Το Περιστέρι Μπέτσον ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς για έναν χρόνο. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Αγωνιζόταν στην Telecom Baskets Bonn, στη Βόνη δηλαδή.

Αυτό ήταν μέχρι τώρα το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε όμως συντονισμένοι. Γιατί ακολουθεί η εκπομπή δική σας επί της ουσίας. Η εκπομπή με τον Θέμη Παλιούρα, μίλα μου για μπάλα. Περιμένω να ακούσω τα τηλέφωνά σας, να σας ακούσω, να συζητήσετε. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να πείτε και για το μάτς του Ολυμπιακού το χθεσινό και για την απόψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, για το μαγκαζίνο, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, όπως σας είχα ενημερώσει από προχθές. Έχουμε ξεκινήσει από χθες τις 3 ώρες εκπομπές που θα κρατήσουν μέχρι και την Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 6. Ανοίγουν οι γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνουν τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber, 6939-943-943. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ δεν μπήκε με το δεξί στη νέα του σεζόν, δεν κατάφερε να κερδίσει την Nijmegen και δεν κατάφερε να παρουσιάσει και ένα καλό πρόσωπο ώστε να αφήσει τουλάχιστον ικανοποιημένους τους φιλάθλους του. Η Nijmegen ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό, όχι πολύ καλύτερη, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ καλύτερος από την Nijmegen, φαίνεται πιο απειλητικός και ότι μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Στο δεύτερο μέρος όμως η Nijmegen είναι καλύτερη, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος με εξαίρεση 2-3 στιγμές όπου και πάλι δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν μπόρεσε να απειλήσει καθόλου την Nijmegen. Μια Nijmegen η οποία είναι μια ομάδα όπου αμυντικά έχει πάρα πολλά θέματα. Ακόμα και χθες, πολλές φορές όταν η Nijmegen έκανε επίδεση όπου υπερφόρτωνε τις πλευρές καθώς έπαιζε με 3-4-2-1. Και τι έκανε η Μέγκεν, παραδείγματος χάρη κατά κύριο λόγο από τα αριστερά. Έβγαινε ο Φαν Βίλ, ο οποίος ήταν αριστερό στόπερ. Έβγαινε ο Λεμπρετόν, ο οποίος ήταν το ένα χάφ από τα δύο στα πλάγια. Ήταν ο Μπίσκοφ, ο οποίος έπαιζε όλη τη χρονιά. Και έβγαινε και το ένα δεκάρι από τα δύο πολλές φορές κατά κύριο λόγο ο Λίνσεν. Αλλά και ο Τσέρι, ο οποίος άλλαζε πλευρές συνεχώς και προσπαθούσε να υπερφορτώσει τις πλευρές και να κάνει συνδυασμούς από την μία πλευρά. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο απειλητική η Nijmegen, με τον Πόποβιτς να έχει μια πολύ καλή επέμβαση στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης περίπου, και τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε και πριν, να μην απειλεί καθόλου, με εξαίρεση ένα σουτ του Ελκαμπή στο 70ο λεπτό που τον μπλοκάρει πολύ εύκολα ο τερματοφύλακας της Nijmegen, και μία σέντρα του Μπρούνο Νιεμαέτσι που προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ζώτα Σίλβα, δεν τα κατάφερε όμως στον πρώτο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός δεν βοηθήθηκε ούτε από τις αλλαγές του, με εξαίρεση τον Ζώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο στη θέση του Ρόκα, ήταν κινητικός, έπαιρνε πρωτοβουλίες. Βοήθησε περισσότερο από ό,τι βοήθησε ο Ρόκα, ο οποίος είχε κάποιες εγκλάμψεις και προσπαθούσε με ταχύτητά του να δημιουργήσει ρήγματα, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ήταν κάπως αδιάφορος, θα έλεγα, και δεν ήταν κάτι το... Η χθεσινή του εμφάνιση δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο. Από εκεί και πέρα έκανε τρεις αλλαγές ο Ολυμπιακός μαζεμένες στο 56. Αλλαγές οι οποίες, με εξαίρεση την αλλαγή του Ζώτα Σίλβα στη θέση του Ζικίνιο, που ήταν πολύ σωστή αλλαγή και βοήθησε τον Ολυμπιακό να... Ο Ζώτα Σίλβα ήταν πολύ καλός. Από εκεί και πέρα οι άλλες δύο αλλαγές. Ο Πιρόλα μπήκε στη θέση του Κάρμο. Ο Κάρμο είχε κάρτα, ίσως γι' αυτό να έγινε η αλλαγή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ο Πιρόλα ήταν καλός, αλλά το θέμα είναι ότι χαραμίζεις μια αλλαγή όπου θα μπορούσε να κάνει κάποιον μέσο επιθετικό στην συνέχεια για να αλλάξει το μάτς. Και μια αλλαγή την οποία εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα καθόλου, εκτός αν ο Σάλιακας είχε θέμα, είναι η αλλαγή του Σάλιακα με τον Μαφέο, ο οποίος δεν ήταν καλός ο Μαφέο, ούτε επιθετικά φυσικά, όπως. Και δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα το Μαφέ επιθετικά, ούτε και αμυντικά. Μπήκε στη θέση του Σάλιακα. Αμυντικά ήταν ok, αλλά δεν ήταν καλύτερο από το Σάλιακα σε καμία των περιπτώσεων. Ο Σάλιακα, ο οποίο ήταν αρκετά καλό στην χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Nijmegen. Μετά αναγκάστηκε να κάνει και στο 64 την τελευταία του αλλαγή ο Ολυμπιακό, όπου μπήκε ο Σμαϊλόβιτ στη θέση του Ρέτσου, ο οποίο είχε θέμα από την προετοιμασία και πάλι ένιωσε ενοχλήσεις χθες. Το καλό για τον Ολυμπιακό πάντως, αν μπορούμε να βρούμε κάτι καλό,
είναι ότι κράτησε την Μέγεν, μια ομάδα η οποία σκοράρει σε κάθε αγώνα, την κράτησε στο 0 χωρίς να δεχθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Δέχτηκε μεν ευκαιρίες, αλλά ήταν εκεί ή η αμυντική ή ο Πόποβιτς με κάποιες επεμβάσεις που έκανε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Επίσης, ένα ακόμη θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον πολύ μεγάλο βάθος στα στόπερ. Ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ρέτσος με τον Κάρμο και στη συνέχεια πέρασαν στη θέση τους ο Σμαϊλόβιτς με τον Πιρόλα. Και ήταν σαν να μην άλλαξε τίποτα, γιατί έχει βάθος πλέον ο Ολυμπιακός στα στόπερ. Νομίζω ότι είναι η μοναδική θέση που δεν πονάει ο Ολυμπιακός σε αυτό το ρόστερ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Από εκεί και πέρα ο Πόποβιτς έκανε μεν κάποιες καλές επεμβάσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ενέπνεε σιγουριά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει δύο εξόδους που είναι κάκιστες. Στην μία υπάρχει offside που δεν πετυχαίνει καν την μπάλα και σε άλλη μια φάση την πετυχαίνει με το γόνατο και ευτυχώς ο Τσέρι κάνει ένα κακό πλασέ με το δεξί με το αδύναμο του πόδι, όπου δεν έφτασε ουσιαστικά η μπάλα και την κοντρόλαρε μάλιστα ο Ρέτσος. Από εκεί και πέρα, στα χαφ ο Ολυμπιακός, ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλός στη χθεσινή αναμέτρηση. Από το Μουζακί ο Ολυμπιακός περίμενε περισσότερα πράγματα. Δύο φορές που ήρθε σε σημείο να τελειώσει την φάση, έκανε δύο άψυχα σουτ, δύο άψυχα πλασέ, τα οποία το ένα τον μπλόκαρε εύκολα τροματοφύλακα, στην άλλη. Όχι ψέματα, σε κανένα τα δύο τον μπλόκαρε τροματοφύλακα. Του Ρόκα ήταν ένα πλασέ που μπλόκαρε τροματοφύλακα και στα δύο πλασέ του Μουζακίτη κόπηκαν από τους αμυντικούς ενώ ήταν στα όρια της περιοχής με την μπάλα να είναι στο καλό του πόδι. Δεν έφτασε η μπάλα δηλαδή, ούτε καν στην εστία. Η Ναϊμέγεν δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως χθες είχε μια κακή εικόνα. Μάλιστα ακούστηκαν και γιουχαρίσματα μετά το τέλος της αναμέτρησης από τον κόσμο του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχε αρκετό κόσμο πάντως χθες στο γήπεδο, αν υπολογίσουμε ότι μιλάμε και για ένα παιχνίδι που έγινε στις 4 Αυγούστου. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά πράγματα να διορθώσει και θύμισε περσινό Ολυμπιακό, για να μην πω και χειρότερο τον περσινό Ολυμπιακό. Καθώς ο Ολυμπιακός πέρυσι, όταν είχε βρει τέτοιες ομάδες όπως είναι η Ναϊμέγεν, να θυμίσουμε Αϊτχόφεν, να θυμίσουμε Άγιαξ, να θυμίσουμε Μπάγκερ Λεβερκούζεν, που είναι φυσικά πολύ καλύτερη ομάδα από την Ναϊμέγεν, τον βόλευε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται πίσω, αλλά παίζουν επιθετικά και αφήνουν χώρους στα μετόπισθεν. Τον βόλευε χθες, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι απογοητευτικό αυτό. Επίσης, απορία άξιο γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης. Δεν μιλάω για τον Γκουστάβο Σα, όπου είναι ένας παίκτης που είναι μια εβδομάδα στον Ολυμπιακό. Είναι λογικό να μην παίξει, δεν νομίζω ότι είπε κανένας τίποτα στο Μεντιλίμπαρ γι' αυτό. Αλλά ο Φορτούνης, ο οποίος είναι ένας παίκτης από την αρχή της προετοιμασίας, ένας από τους καλύτερους παίκτες στα φιλικά, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει, γιατί ο Ολυμπιακός είχε εμφανώς θέμα δημιουργίας. Επίσης, μόνο και μόνο μια στατική φάση, ένα στημένο, ένα corner, ένα foul, κάτι, ο Φορτούνης θα μπορούσε σίγουρα να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, από τον Μουζακίτη ή τον Ροντινέη, όπου ειδικά του Ροντινέη χθες τα χτυπήματα ήταν κάκιστα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε το 0-0, θα έλεγα, με την Ναϊμέγεν, καθώς αν μια ομάδα μπορούμε να πούμε ότι δικαιούταν περισσότερο να σκοράρει, αυτή ήταν η Ναϊμέγεν κατά κύριο λόγο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, που πολλές φορές έφτασε και με αξιώσει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση. Θα πάει την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, 8:30 να θυμίσω είναι η αναμέτρηση, για να παίξει εκτός έδρας με την Ajax, να διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off του Champions League, εκεί όπου όποια ομάδα περάσει το ζευγάρι αυτό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo/Glimt, όπου χθες ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες σε ένα χορταστικό παιχνίδι 3-3. Να πούμε για τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Αλγύρι 5-0. Ολυμπιακό Ναϊμέγεν φυσικά 0-0. Ουνιών Σεσιλουά Μποντογκλίμ 3-3. Σπάρτα Πράγα Λιόν 2-1 με ανατροπή από του Τσεχού. Κάτι που δεν μα βολεύει και στη βαθμολογία τη UEFA, καθώ οι Τσέχοι πρόσθεσαν 200 βαθμού. Εμεί προσθέσαμε χθε 100 με την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Και επίση να θυμίσω ότι αν μια ομάδα μπει στη League Phase του Champions League, δίνει στην χώρα τη 1200 βαθμού. Συγκεκριμένα δίνει 6.000 βαθμούς για την ίδια, όπου αυτοί οι 6.000 βαθμούς διαιρούνται με τις ομάδες που ξεκίνησαν την Ευρώπη, και η Τσεχία και η Ελλάδα ξεκίνησε με 5, οπότε 6.000 δια 5, 1.200 βαθμοί οι οποίοι προσθέτονται στην βαθμολογία της κάθε χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ καταφέρουν να μπουν στη League Phase του Champions League και η Ελλάδα θα βάλει κατευθείαν 2.400 βαθμούς. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Να πούμε απλά ότι είναι 6 νίκες από τις League Phases και έπειτα, έτσι, χωρίς να παίξουν καν παιχνίδι οι ελληνικές ομάδες. Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι 1-0, ένα παιχνίδι το οποίο αφορά και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ, ο ιτημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ. Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0 με τους Ισραηλινούς να μένουν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες. Αραράτ Αρμενία Τσέλιε 2-1 και Μιάλμπι Σλόβα Μπρατισλάβας 1-2. Αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα για το Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 9.30 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Πάξη. Η Πάξη ήταν μια επιθετική ομάδα όπου σου δημιουργούσε απειλές αλλά είχε γευάλωτη άμυνα. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 είναι το εντελώς αντίθετο, θα έλεγα. Είναι μια ομάδα σφιχτή όπου προσπαθεί να κρατήσει το 0 ή τουλάχιστον να κρατήσει χαμηλά την αντίπαλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 σε ένα παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι όμως, στις 5 Ιουλίου του 2023, όταν είχε κερδίσει 1-0 ο Παναθηναϊκός με γκολ τότε του Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ΑΕΚ, με μια εντεκάδα βέβαια του Παναθηναϊκού σε εκείνη τη φιλική αναμέτρηση, όπου δεν έχει μείνει ούτε ένας στο τωρινό ρόστερ των Πρασίνων. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός, είναι καλύτερη ομάδα, είναι το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, το μεγάλο φαβορί κιόλας. Και αυτό που μένει όμως είναι να το αποδείξει στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς, μια πάρα πολύ καλή λύση. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στις θέσεις των εξτρέμ. Επίσης, να πούμε πως μπήκε και στην ευρωπαϊκή λίστα ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν θα παίξει σήμερα προφανώς, αλλά μπορεί να το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Όπως μπορεί να δούμε την επόμενη εβδομάδα και τον Ντέσσερς, ο οποίος έχει μπει εδώ για κάποιες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και θα είναι έτοιμος σε λίγο καιρό. Οπότε να δούμε αν θα παίξει στην Ερεβάνς, και ο Ντέσσερς μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Να θυμίσω πως σήμερα δεν υπολογίζεται ο Τετέι. Ο Ραστόντερ θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Επίσης είναι πολύ πιθανό να δούμε σήμερα βασικό το Φαντρόγγελεν στη θέση του Ντουμπά, δικαίως θα έλεγα, στο πλευρό του Ντεφράι, δηλαδή να δούμε Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ με Ντεφράι και Φαντρόγγελεν, τον Τσάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Πένια φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Ο Ετιέν Καμαρά είναι σίγουρο στη μεσαία γραμμή, έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια ότι είναι. Ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν μια ακόμη θέση, με τον Τσέριν να έχει το προβάδισμα. Ο Πελίστρι φαίνεται πως θα παίξει δεξιά. Ο Ζαρουρί αριστερά. Μάλλον όχι ο Πελίστρι και ο Ζαρουρί αριστερά. Είναι ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς θα παίξει σίγουρα δεκάρι. Ο Αντίνο πιθανότητα θα παίξει αριστερά. Και από εκεί και πέρα να δούμε θα παίξει ο Πελίστρι ή ο Ζαρουρέι στην άλλη πλευρά. Θα τα δούμε αυτά το βράδυ. Μπορεί να δούμε και τους δύο και να δούμε έξω τον Αντίνο. Θα το δούμε πάντως σήμερα το βράδυ. Τι ενδεκάδα θα επιλέξει ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Εννέα και μισή ξαναλέω είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου.

Και φυσικά να την παρακολουθήσει τηλεοπτικά από την ελεύθερη συχνότητα του Sky. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης, του Ούγγρου Χαφ, ο οποίος νομίζω πως θα συμπληρώσει το παζλ όσον αφορά τις λύσεις στον άξονα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που δεν είναι ευρωπαϊκός αγώνας, αλλά κρίνεται ένας τίτλος, αυτός του Super Cup, όπου θα παίξει την επόμενη Τετάρτη κόντρα στον Όφη. Η ΑΕΚ, η οποία εγκαταλείπει πλέον την περίπτωση Κώστιτς, καθώς δεν απάντησε ο Σέρβος αριστερός μπακ. Είπαμε, είναι στην Αθήνα ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Μία ακόμη λύση ενός αρκετά καλού παίκτη, όπου μπορεί να δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ, διεθνής Ούγγρος. Η πίεση είναι ένα τα στοιχεία του Βιτάλης και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα παρουσιάζεται η ΑΕΚ στον άξονα, καθώς έχει επιλογές και επιλογές ποδοσφαιριστών που διαθέτουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας με τον άλλον. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και τον Κωνσταντή Τζολάκη με ένα μήνυμα το οποίο ο Ολυμπιακός έγραψε πως δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. 8 χρόνια μετά αποχαιρετάει λοιπόν τον Κωνσταντή Τζολάκη, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού όταν τον είχε αποκτήσει από τον Πλατανιά Χανίων. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Πορτογαλία το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κλείνει άμεσα με ένα ποσό γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ τον Μπραγκάνσα από την Sporting Λισαβόνας. Να δούμε αν θα ισχύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Το γράφουν πριν από λίγο οι Πορτογάλοι.

0: Και φυσικά υπάρχει και το όνομα του Πουέρτα, του διεθνή Κολομβιανού χάφου, όπως ακούσαμε και τον Κώστα Σαμοθράκη, είναι το νούμερο ένα στη λίστα για την απόκτηση οχταριού για τον Ολυμπιακό. Έλειψε πάρα πολύ ένα οχτάρι από τον Ολυμπιακό χθες. Ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι διαφορετικό και να κουβαλήσει την μπάλα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία μαζί και με τη δική σας βοήθεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Κύριε Νεόφυτε, αν είναι εύκολο, έχετε ραδιόφωνο ανοιχτό?
1: Όχι, το έχω κλείσει.
0: Τώρα το κλείσατε, ναι. Σας ακούω.
1: Ναι, το έχω κλείσει τώρα, εντάξει.
0: Μια χαρά κύριε Νεόφυτε, ναι.
1: Και όλους τους ακροατές και ακροάτριες και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Θέμη, η εκπομπή όσες πιο πολλές ώρες είναι, τόσο πιο μεγάλη επιτυχία θα έχουν. Αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα σου και στο επίπεδο που έχουν οι ακροατές με αυτά που θα πούνε.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Νεόφυτε.
1: Άκουσα χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά τα άκουσα πιο πολύ γιατί ήθελα να ακούσω σένα στη μετάδοσή σου. Τα έλεγες πάρα πολύ καλά, πολύ καθαρά, σαν να κάνεις μετάδοση 30 χρόνια. Δεν ξέρω. Αυτή
0: καλά.
1: Την εμπειρία τόσο γλίγορα πώς τη βρήκες, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο θαύμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
1: Να τα λες σε τόσο μικρή ηλικία, τόσο άνετα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να πω για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από τη φύση του, από τη DNA του, να αντιμετωπίζει δύσκολα παιχνίδια. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Εγώ πιστεύω θα πάει στην Ολλανδία και θα το πάρει το διπλό. Γιατί όπως είπα είναι ομάδα για τα δύσκολα, για τα εύκολα. Και μην ξεχνιέμαι, μην ξεχνιόμαστε ότι οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν πολύ τεράστιες παγίδες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Οι ομάδες οι ελληνικές συνήθως φορτσάρουν, αυτό το έχω προσέξει εδώ και χρόνια, μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Παίζουν και λες και δεν έχουν κάνει μια προπόνηση. Όσο και τα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν καμιά σημασία, γιατί ο προπονητής θέλει να δει σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Τώρα είναι μερικοί φίλοι στεναχωριούνται για τα φιλικά. Δηλαδή τι θέλει, να κερδίσει το φιλικό και όταν είναι κάποιο παιχνίδι επίσημα να το χάσει.
0: Εντάξει, τα φιλικά δεν παίζει κανένα ρόλο το αποτέλεσμα, κύριε Νεόφυτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, σιγά σιγά όμως ξεκινήσετε επίσημα, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ούτε
0: οι τρεις έχουν δώσει ήδη επίσημα.
1: Ναι, δεν παίρνουμε τίποτα βαθμούς. Είναι καθαρά να δει ο προπονητής σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Και οι παίκτες ακόμα δεν τα πολυπολογίζουν γιατί δεν δίνουν και το 100% το δυνατοτήτο τους. Όσο για τους παίκτες μας που είναι εξωτερικό, συνήθως όλοι γυρίζουν στις ομάδες της καρδιάς τους και αυτό μην το παραξηγούμε, δεν είναι μόνο για Λούτς, είναι ο Φορτούνης και είναι πολλοί κι άλλοι που έχουν επιστρέψει στις ομάδες τους. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχει ο Παναθηναϊκός που από ό,τι άκουσα για μένα αν έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή που πήρε το Λιβάδια Καρσία, έτσι και παίξει με τις δυνατότητες ναι. που είχε στην ΑΕΚ, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης.
0: Ειδικά αν είναι υγιής, σίγουρα τον βοηθήσει και με το παραπάνω.
1: Ναι, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Λιβάδια Καρσία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω αύριο θα κάνει νίκη, έχει πάρει και αυτός πολύ καλούς παίκτες, εύχομαι και στην ΑΕΚ να κάνει και αυτή ό,τι μπορεί, όσους βαθμούς μπορεί ο καθένας να μαζέψει, γιατί οι ομάδες δεν είναι εύκολες που τα βλέπουμε εμείς απ' έξω. Οι Ολλανδοί, σε όποια και κατάσταση να είναι, παραμένουν Ολλανδοί. Ειδικά στο επιθετικό δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, είχα πει ότι το Νεόφυτος είναι πάρα πολύ όνομα στην Κύπρο και ο Γιώργος για να με διορθώσει και του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου, είπε ότι υπάρχει νεοφύτου επίθετο. Και όμως υπάρχει νεόφυτος νεοφύτου και αυτό θα μας το πει ο καλός ο κρατής, ο Γιάννης που του στέλνω και αυτόν τα χαιρετίσματά μου από την Κύπρο, ένας σπουδαίος άνθρωπος, και αν ακούει την εκπομπή και μπορεί ας μας απαντήσει. Να μην καθυστερώ τη γραμμή, χαιρετίσματα σε όλους και στην αποστολία που δεν ξεχνιέται με τίποτα, να είναι πάντα καλά, που έχει δείξει και τα αισθήματά της σε εμάς ο κρατές και να είναι πάντα καλά η γυναίκα και στον κύριο Θανάση να στείλω και εγώ χαιρετίσματα στον Κώστα από το Εγάλιο, τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον Αλάνη και στους Γιώργηδες, στους Γιάννηδες, σε κάποιο Γιώργο από το Μελίδη που νομίζω μπορεί και να το ξέρω και στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό και άμα ξέχασα μερικούς, χίλια συγγνώμη. Και να πω και ένα τελευταίο, να ευχαριστήσω το Ιντερνετ Σπορτ για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά που έχουμε με αυτό το σταθμό. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, χάρη που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια, γιατί καιρό είχα να ακούσω, επιτέλους, μια μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα, που να λέει το σκορ, να λέει ποιος προηγείται στο σκορ, γραμμό το σκορ, ποιος σε ποιο λεπτό είναι, σε ποιο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο κτλ. Αυτό είχα καιρό, συγχαρητήρια αγόρι μου, ας τα ακούνε από την ΕΡΤ. Βάλτε εκεί, βάλτε του να λένε, ευκαιρίες στη σέντρα, νομίζω ότι έχει μπει γκολ. Λοιπόν, παιδιά σαν και σένα, μπράβο συγχαρητήρια, μόνο ο παλιός του Γεωργίου, ο οποίος ήταν περιγραφικότατος, έλεγε το αποτέλεσμα, υπέρ ποιου είναι, υπέρ ποιος έχασε την ευκαιρία, με ονόματα και λεπτά. Όχι, είναι 40 λεπτό, το σκόρ λέει δεν έχει αλλάξει. Το κακό του τον καιρό. Αν έχει αλλάξει. Εγώ το στο 40. Δεν είμαι το χρόνο να μου πεις ποιος είναι, ποιος προηγείται, ποιος δεν προηγείται. Αγόρι μου, άσε τι σου λένε και τι κάνουνε, συγχαρητήρια, ας τα ακούνε, συνέρετε εκεί, πάτε. Προχωράμε, πάμε παρακάτω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Πάντως στο ραδιόφωνο πρέπει να. Ειδικά στο ραδιόφωνο πρέπει να λέγεται συνέχεια το σκορ γιατί ο ακροατής.
2: Ναι, ναι, ναι, εμένα μου τα λέει. Εδώ ο Γιώργο έλεγε ανά 4, 5, 7, 8, 10 λεπτά το αργότερο. Πώς είναι το σκορ, ποιο σκοράρισε, σε ποιο λεπτό, ποια ευκαιρία. Άσε τώρα βγαίνει ο άλλος και λέει ο ξάδελφος του ξαδέλφου. Λεγόταν έτσι και ήταν κουρέση. Σενεγάλη, άσε με μόνο το θέμα, μετά λέει γρινιάζονται, δεν γρινιάζονται, άσε τώρα. Λοιπόν, αλλά τι περιμένεις, πάει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στα κανάλια. Εγώ, εντάξει, αυτά τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ, κουράζονται πάρα πολύ, γίνονται θυσία, εντάξει, το δέχομαι. Δεν παιδιά, δεν μπορεί τώρα να καίγεται το σπίτι του. Να είναι ο άλλος με τη μάνικα να ρίχνει νερό από έξω γιατί έχει πάρει μέσα το σπίτι. Και να έχετε τώρα οι άλλοι από εκεί και να λέει ανησυχείτε λέει. Ρε πάτε καλά ρε. Και ανησυχείτε ρε και για το σπίτι του. Και πας εκεί και του ρωτάς ανησυχείτε για το σπίτι. Και για το σπίτι τι να ανησυχείς. Άσε τώρα μόνο. Και για να κλείνω τώρα κάτι να τελειώνω. Λοιπόν, επιβραμμιλικό υγρό γιατί δεν είχαν δεν βάζουν αυτό το... Όπως στην Πάτρισσα που είχε πάρει φωτιά και ήρθαν βραδικό το μπλε αυτό το υγρό και έζησε αμέσως επί τόπου. Τι έγινε, κύριε Βασίλη, αυτό με αυτό και κλείνω. Γιατί σήμερα δεν μιλάω για άλλους ομάδες, όλοι θέλουν να σου κάνουν. Λοιπόν, κύριε Βασίλη από, τον, από τα Μέγαρα, χαράδες έχετε εκεί, υπάρχουν χαράδες. Δεν είπε κανείς ότι είναι οι χαράδες και δεν μπορούν τα αεροπλάνα. Είναι, εγώ άλλο λέω. Η Δαδιά είναι ένα δάσο, νομίζω είναι κάπου 50 χιλιόμετρα, 30 αν με διόρθωση κάποιος. Είναι μόνο δάσο. Ευθεία, όλο με έχει χαρακτηριστεί εκεί υδρότοπος επειδή έχω πάει και έχω δει σπάνια πουλιά που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, δεν έχει χαράντος εκεί κύριε Βασίλη μου. Δεν υπάρχει χαράντος, μια ευθεία είναι. Περνάει το αεροπλάνο πάνω 40 τόνους, 2-3 και τα λοιπά. Πετάχτηκαν τώρα από και η Ρόδος τι έχει. Η Ρόδος μπορείτε να μου πείτε τι έχει. Έχει φαράγια. Η Ρόδος. Έχετε πάει στη Ρόδο.
0: Εγώ δεν έχω πάει.
2: Στην Αγγλία έχετε πάει. Ποια φαράγια μόνο τώρα. Δικαιολογίες τώρα. Άσε τώρα. Λοιπόν εγώ εξακολουθώ να λέω. Μπράβο σε σένα. Έτσι συνέχισε. Και άσε τώρα τι σου λέει ο καθένας και για θέλει. Το βιολί σου συνέχισε.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
2: Δεν το λέω για να σου κοπεί, παίρνω κάθε μέρα το ξέρεις, μπορεί τις απόψεις. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι. Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, νομίζω ότι σήμερα στον αγώνα του Παναθηναϊκού θα υπάρχει VAR, σωστά? Μη μετρήσει πάλι κανένα γκολ από πάσα βόλεϊ, λέει ο φίλος ο Γιάννης.

0: Να πούμε πως το επιβεβαιώνω τώρα, γιατί δεν ήθελα να πω κάτι που δεν ήμουν σίγουρος. Υπάρχει VAR κανονικά στον σημερινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Οπότε χέρι μετά από πάσα βόλεϊ ή από κόψιμο βόλεϊ ή από κλέψιμο αλλά μπάσκετ κατά κάποιο τρόπο, Γιάννη, δεν θα δούμε σίγουρα στην σημερινή αναμέτρηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα δούμε και σήμερα το βράδυ. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη. Χθες δεν είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά το άκουγα από σένα. Είχα χρόνια να ακούσω τέτοια μετάδοση. Πολλά συγχαρητήρια, Κώστα από το Newcastle. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικότερα, σας ευχαριστώ πολύ όλους, παιδιά, για τα καλά σας λόγια. Μάλλον σας έβαλε στην πρίζα ο Will by Tax πριν από λίγες μέρες και μπήκατε αρκετοί να ακούσετε χθες. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή το μήνυμα. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη, γεια σου Διαμαντή, να σε καλά φίλε, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, έχεις τα τελευταία χρόνια πολλές μεταγραφές, 8 με 10 εκατομμύρια. Εκτός κι αν είναι μεταξύ Ολυμπιακού Νότιχαμ. Όλες οι άλλες μεταγραφές ακούγονται 1-2 μέρες και μετά πάμε για άλλα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχεις άδειο στο που λες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια μεταγραφή 8 με 10 εκατομμύρια. Του Στρεφέτσα γραφόταν ότι ήταν πέρσι μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Τελικά μετά είδαμε ότι δεν ήταν 8 εκατομμύρια, ήταν 5 συν 3. Και αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει όμως μεταγραφή για τον Ολυμπιακό 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το Transfermarkt, το οποίο είναι το επίσημο site το οποίο αναγράφει όλες τις μεταγραφές, ο Κάρμο πήγε από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, Αποστόλη. Όπως σωστά το επισημαίνεις και εσύ. Πάμε να διαβάσουμε και το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνα. Μπράβο, Παλιουράκο, έκανες πολύ καλή μετάδοση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Νέοφυτα, στον κύριο Γιώργο και πολλά φιλιά στην αδυναμία. Παλιουράκο, σε ευχαριστώ για τη μετάδοση. Ήσουν ο καλύτερος. Να σε καλά, αποστολία. Θα ακούνε και οι φίλοι εδώ τα χαιρετίσματά σου. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, αποστολία, για τα καλά σου λόγια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, Θέμη μου, άκου. Έχω πάρει μία απόφαση να ρεώσω κατά πολύ τα τηλέφωνα, γιατί βλέπω ότι κάποια πράγματα, ρε φίλε, δεν είναι όπως θα περίμενα εγώ στο ραδιόφωνο.
0: Όπως.
1: Και θα ξεκινήσω και να επιστρέψω τον όρο Αραγιάδες στο Θέμη. Για να μην του πω να πάει να γαργαλιστεί.
0: Στο Θέμη δεν θα το επιστρέψεις.
1: Στο Θέμη, στο Μάκη, συγγνώμη. Έχω δηλαδή από χτες μόλις τα άκουσα, περίμενα πότε θα έρθει η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, που θα πει εμένα ότι επειδή είπα για τον Γιώργο από το Λονδίνο και που ξέρει αυτός τι σχέση έχω εγώ με τον Γιώργο από το Λονδίνο και αν μιλάμε μεταξύ μας και αν 1010 πράγματα. Που θα πει ότι εγώ έδωσα απολογία στον Γιώργο και ο ραγιαδισμό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμίσου ότι στην εκπομπή θα σε διαλύσει. Θυμίσου το μακροπρόθεσμα, εγώ σου το λέω ειλικρινά, έχει πάρα πολλές εκπομπές, τον έχουν απορρίψει, εμφανίστηκε τέλος πάντων όπως θέλει και είπε, κατηγόρησε εμένα ότι όταν τον κατηγορούσα εγώ, κάνω το ανάλογο πράγμα σήμερα. Εγώ δεν τα βάζω με τους παίχτες. Ο Μάκης έκανε προσωπική επίθεση στους παίχτες. Εγώ αναφέρομαι στο σωματείο και στη διοίκηση ή στον προπονητή. Δεν θα πάω σε προσωπικό επίπεδο, παρόλο που κάποιος μπορεί να μην μου αρέσει, και να κάνω προσωπική επίθεση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό λοιπόν, Μάκη, για να μην σου πω τίποτα χειρότερα, δεν θα ξανασχοληθείς μαζί μου. Ένα αυτό. Δεύτερον, Θέμη μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Βλέπω από τη δική μου πλευρά πώς είναι τα πράγματα φέτος. Μπορεί να έχω άδικο, μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί εγώ αυτά που λέω τώρα να βγουν σωστά ή μπορεί να μετά από 2 μήνες να πει τι μας έλεγε ο Θοδωρής Μπούρδε. Αυτό που βλέπω είναι το εξής. Κάθε μέρα, όπως έλεγα και χθες, αλλάζουν οι στόχοι μας. Κάθε μέρα όλο και ένα καινούργιο όνομα. Τώρα αυτός από τη, που λέει 8-10 εκατομμύρια. Μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν ήξερε κανείς. Ήταν στο πρόγραμμα στο σχεδιασμό.
0: Ο Μπραγκάσα είχε ακουστεί και πάλι πριν από λίγο καιρό. Ναι.
1: Το ότι σου λέει η Θέμη, θέλω να μου σχολιάσει το γεγονός ότι έχουμε πάει ρε φίλε 2 πόρτες και λένε ότι το πλάνο του Ολυμπιακού, τέλος πάντων αυτό πώς λέγεται, δεν τους καλύπτει Μιλάω για τον Αργεντινό.
0: Για τον Τιτραουή μιλάς και για τον Σαλαχεντίν.
1: Ναι. Ρε φίλε, μια ομάδα που πριν 3 χρόνια πήρε το Κόβενας Λίγκ.
0: Έχει να κάνει νομίζω και με το πρωτάθλημά μας. Ωραία, γιατί αυτοί οι παίκτες είναι καλοί παίκτες και οι δύο και σου λέει ότι προτιμούν
1: να παίξουν. Μα καλούσε εγώ πια να κάνω καλή ομάδα.
0: Προφανώς. Θέλω να πω ότι αυτοί οι παίκτες θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν και είναι σε καλή ηλικία σε ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα. Οπότε σου λέει θα προτιμήσω αυτό.
1: Θέλω να μου πει κάτι και αν και φίλοι κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν, να πούν. Έτσι με λιβόγευε. Έχει δικαίωμα.
0: Έχει
1: ένα παίκτη με τέτοια οντότητα, ρε φίλε.
0: Σίγουρα.
1: Πώς θα σου φανεί το Μουζακίδη. Πώς, δηλαδή, αν στη θέση του Γκαρσία, που για μένα ο Γκαρσία χθες ήταν θετικός, δεν ήταν αρνητικός.
0: Από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού ήταν ο Γκαρσία.
1: Μπράβο. Αλλά δεν έχεις ένα Μιλιβόγεβιτς, ρε φίλε, που έκανε. Είχε ένα εκτόπισμα. Δεν έχεις ένα Γκιγέρμε. Δεν έχεις τέτοιο παίκτη στη θέση, ρε φίλε, εκεί του κέντρου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, πρέπει να το παραδεχόμαστε. Ακόμα και ο Τσικίνιο
0: στα χαφ πονάει πολύ. Επίσης ο Τσικίνιο, μιας και τον ανέφερες, ο Τσικίνιο 100% δεν συζητάμε καν Θοδωρή. Από τον Τσικίνιο μπορείς να πάρεις το 9 άμα παίζει 8 και επιλέγεις να πάρεις το 4 όταν το βάζεις 10. Είναι τεράστια διαφορά. Όχι τεράστια. Είναι άλλος παίκτης το Τσικίνιο της χρονιάς του Conference που έπαιξε βασικός και πήρε Ολυμπιακός στο Conference και άλλος παίκτης το Τσικίνιο που βλέπουμε εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Γιατί είχε τον
0: Κοστούλα
1: στη θέση που πάει
0: τώρα. Ναι.
1: Αυτό γίνεται. Φίλε μου, και θα σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω, δεν είναι ότι φίλε αγαπάω εγώ τον Παναθηναϊκό ή αγαπάω το Σάκη ή αγαπάω το Λάκη ή το Χρήστο. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος, φίλε. Πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Και το καλαμπούρι που θα κάνω και την πλάκα που θα κάνω και οτιδήποτε θα κάνω και το ραδιόφωνο αυτό το σκοπό έχει. Το ραδιόφωνο δεν έχει το σκοπό να έρθω σε αντιπαράθεση εγώ με το Θέμη, με το Σάκη, με τον ένα, με τον άλλον, όταν είναι μέσα στα λογικά πλαίσια και δεν γίνεται προσωπική επίθεση, αν και μερικές φορές ο Σάκης το παρατραβάει, μια υποσημείωση, Σάκη και σύριξε λίγο το στόνος, αλλά βλέπω ρε φίλε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν πληρώνει υπεραξίες. Δεν ξέρω τι κάνει. Ήθελε ρε φίλε τον Λιβάγια. Γιατί εμείς έχουμε φέρει τα τον Λιβάγια.
0: Το
1: Λιβάι, όχι το Λιβάγια. Ναι, το Λιβάι. Έτσι
0: ο Λιβάη είναι πολύ καλός παίκτης. Τα καλά του είναι κάτι διαφορά.
1: Που πήρε πέρσι.
0: Σαν ποιον, τον Τετέι.
1: Τον Μαρίν, τον Ρουμάνο.
0: Α, τον Μαρίν για την Άικλες.
1: Ναι, σου λέω για τώρα και τους αντιπάλους μας. Εγώ σου λέω για τους αντιπάλους μας.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει πολύ προσεκτικές μεταγραφές, δεν φίλε. Και ειδικά ο Λαφούζος όποιον δεν πάει τον παίρνει, τελείως.
0: Έτσι είναι. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί πολύ καλά.
1: Εγώ φίλε, το λέω για κενά φέτος από τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και στο λέω ειλικρινά, γιατί ανεβάζω και εγώ κάποια πραγματάκια.
0: Και πλέον το είδαμε και στο γήπεδο. Δηλαδή, okay, είναι πολύ νωρίς ακόμα, πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά ήταν απογοητευτική εικόνα του Ολυμπιακού εντελώς.
1: Δεν ήθελα να σου πω κάτι. Για μένα προσωπικά και φιλινό, πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπα μετά τον ντάμπ που πήρε, για μένα έπρεπε να έχει τελειώσει. Αλλά επειδή παίρνει ένα προπονητή στον ντάμπ, δικαιωματικά θα πάρει και μια χρονιά συμβόλαιο. Μια... Έτσι είναι. Η λογική αυτό λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για να μην πάω και τον αλλάξει και πάρει κάποιον και αποτύχει, θα πει εδώ ο άλλο μα πήρε τον ντάμπλ και γιατί τον διώξαμε. Έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε έστω ένα φίλο του Ολυμπιακού ή κάποιο τέλο πάντων από τον χώρο αυτό που να έλεγε όταν πήρε ο Ολυμπιακό τον ντάμπλ ότι διώξε το με τη Λίμπαρ. Θα τον πέλαγαμε για τρελό, έτσι.
1: Όμω στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν είδαμε ποδόσφαιρο. Πονάγαν τα μάτια μα πέρσι. Και ήδη πονάνε και τώρα. Τώρα, τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, δεν το ξέρω. Φίλε, πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μάτι, δεν το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει, ρε φίλε, σαν ο Μεντιλίμπαρ, να μην έχει ιδέες, ρε φίλε, να μην έχει δεν
0: ναι,
1: ξέρω
0: να τι. Να μην εμπνέει την ομάδα, να μην υπάρχει ένα πλάνο, ναι.
1: Και ξέρει τι με ανησυχεί, ότι αν τον Οκτώβρη πας φέρεις έναν οποιοδήποτε προπονητή, αφού δεν θα έχει δουλέψει με την ομάδα και δεν θα είναι δικές σου μεταγραφές. Το θεωρώ ρε φίλε μια χαμένη χρονιά.
0: Καλά, μην το λες. Γιατί και τη χρονιά που πήρε το Conference Ολυμπιακό άλλαξε 4 προπονητές, έτσι.
1: Είδες, λέμε είναι και οι εξαίρεσεις. Ναι, θέλουμε, εντάξει.
0: Αλλά καλά, χθες ας πούμε δεν υπήρχε, ούτε ένα, δεν υπήρχε πλάνο. Δηλαδή έπαιρναν οι παίκτες του Ολυμπιακού την μπάλα και αυτό που κάνανε είναι μια μεγάλη παλιά με τον, φίλα, με τον Εκστρέμ να συγκλίνει και τον Ελκαμπή να βγαίνει στα πλάγια και να βγάλει κάπως έτσι επίδεση.
1: Εγώ επειδή είμαι άνθρωπο που ακούω όλη την ημέρα αθλητικό ραδιόφωνο, έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση ο συνάδελφός σου, ο Παπανικολάου, στην Έρα Σπορ. Και είπε ότι τόσες φορές που γέμισε την μπάλα ο Πόποβιτς, αμφιβάλλω αν το είχε κάνει σε ένα ολόκληρο ποτάμι πέρυσι στην Ιγκοσλαβία, στη Σερβία.
2: Ναι.
1: Θα του λέω με την λίμπα, ρίξε μέσα την μπάλα. Ρίξε μέσα την μπάλα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, ρε φίλε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
1: Θέμη μου, καλή συνέχεια.
2: Δεν είναι και καλό με τα πόδια. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Έγινε, να σε και θα παίρνω που και που, φίλε. Άρα, να σε καλά. Να μην γίνομαι και βαρετό. Έγινε, θα λέμε.
2: Ό,τι θε, Θοδωρή, να σε καλά. Πάμε από μια γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμη, ο Σέργιο από Περιστέρι.
2: Σέργιο, είπαμε έτσι.
3: Σέργιος.
2: Σέργιος, καλά τα λέω.
3: Νομίζω δεύτερη φορά μίλαμε.
2: Ναι, ναι, δεύτερη φορά.
3: Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην κοπέλα που είναι στην διεύθυνση παραγωγή, ευγενέστατη και άψογη.
2: Να είστε καλά.
3: Πρώτη φορά που ήρθα σε επικοινωνία μαζί της. Δεύτερον, για να τα μαζέψουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδιά, γιατί ακούω διάφορα.
2: Ναι.
3: Ήμουν και εγώ στο γήπεδο χθες. Σε άκουσα καταρχήν λίγο γιατί είχα το ραδιόφωνο μαζί μου. Μετά όμως.
2: Εντάξει, στο γήπεδο, λίγο χρόνια.
3: Εντάξει, λοιπόν. Να τα μαζέψουμε λίγο τα πράγματα. Άκουσα προηγουμένως τον αγαπημένο φίλο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο προηγούμενος ναι. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει όποιον θέλει και, και η ΟΑΚ παίρνει ο ανταγωνισμός γενικά. Σωστά αυτό, καλά δεν άκουσα.
2: Σωστά.
3: Ο Γένσεν ήρθε στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ο Γένσεν.
3: Δεν τον ήθελε.
2: Τον ήθελε και ίσως ακόμα τον θέλει.
3: Μπράβο. Ο Κώστιτς πήγε στην ΑΕΚ.
2: Ούτε ο Κώστας πήγε στην ΑΕΚ, αλλά αυτές είναι λίγες περιπτώσεις.
3: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Βέβαια, υπάρχει, Σεργιο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Για τον Ολυμπιακό βγαίνουν καθημερινά πάρα πολλά ονόματα.
3: Ναι, έτσι. Θα φτάσω στο θέμα, αν με αφήσει να τελειώσω.
2: Ναι, ναι.
3: Έχω ολοκληρωμένο λόγο, θα φτάσω.
2: Βέβαια, ακούω.
3: Ότι Τραουή που αρνήθηκε να στήσει εμάς, αν θυμάμαι καλά, πήγε στη Λάνς.
2: Σωστά.
3: Σωστά. Πήγε δηλαδή. Δεν είναι θέμα

0: Μπουλάρχης που λέτε εσείς στο συνάψιο, ο Κώστας ο Νικολακόπουλος. Ναι. Σαν δεύτερη επιλογή. Πάμε τώρα για να μην, για να θέλω να είμαι ουσιαστικός και να μην καθυστερώ. Τι είδα εγώ χθες με πινελιές. Πόποβιτς. Πολύ νευρικό στην αρχή. Στις δύο εξόδους που έκανε, μία με τον γόνατο και την άλλη την όμα που έκανε. Εντάξει, ίσως το παιδί πρώτη φορά και λοιπά, να το δικαιολογήσω λίγο, κάτω από την αιστεία είναι καλός.
1: Ναι, ήταν λίγο τρακαρισμένος μετά που έκανε μια-δυο επεμβάσεις, σαν να ξεδιπλώθηκε λίγο, ναι.
0: Δεν με ανησυχεί πολύ όμως, γιατί θα παίξει ο Ορτέγκα. Δεν θα παίξει
1: σωστά, σωστά.
0: Ο Ορτέγκα είστε για πρώτος. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όπου δεν λέω σωστά, θέλω να με διορθώνεις.
1: Ναι, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Εντάξει. Δεύτερο, Σάλιακας. Όσο άντεξε, μου άρεσε. Περισσότερο επιθετικά. Εμένα ναι. Προσωπικά. Μαθαίο, συγγνώμη, για να μην το σωστώ στις εκφράσεις μου. Τρύπα.
1: Όχι μόνο τρύπα αμυντικά και επιθετικά τίποτα.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ για τρίτη φορά, το έχω πει και στον Νίκο, του Κατάζω. Γιατί μ' αρέσει να λέω ακριβείς πληροφορίες και όχι ανακρίβειες που ακούγονται. Μ' αρέσει οι ακροατές, όταν καταθέτουμε την άποψή μας, να λέμε ακριβείς πληροφορίες. Ο Μαθαίο και ο Ρόκα είναι οι δύο προσωπικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Το ανέφεραν οι παίκτες μόλις έφτασαν, είπαν ήρθαμε σε μια μεγάλη ομάδα, στο μεγαλύτερο σύλλογο και ήρθαμε γιατί μας ζήτησε ο προπονητής. Σωστά ή λάθος?
1: Ναι, είπαν ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Μεντιλίμπαρ.
0: Μπράβο, άρα δεν είναι έγκριση, γιατί ακούστηκε αυτό, είναι επιλογή. Όπως ο Πόποβιτς και ο Σμαϊλόβιτς είναι επιλογή Κοβάσεβιτς.
1: Ναι.
0: Και ο Ζώτα τον έφερε ο νέος γενικός διευθυντής, δεν θύμισε μου το όνομά του.
1: Ο Καρντόσο.
0: Ο Καρντόσο. Σωστά ή λάθος?
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, επαναλαμβάνω για την εμπέδωση του θέματος. Ο Ρόκα, θα τον δούμε τον Ρόκα. Εμένα χθες δεν μου πολύ άρεσε προσωπικά, αλλά εντάξει, δεύτερο παιχνίδι είναι το παιδί. Και ο Μαθαίο που είναι τρύπα μέχρι στιγμής. Έχει κάνει δήλωση βέβαια ο Μέση, αν την έχει διαβάσει, ότι ο πιο σκληρός αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει είναι ο Μαθαίο.
1: Την έχω διαβάσει.
0: Μπράβο. Πάντως, εγώ με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής είναι τρύπα. Αλλά είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Δεν το φορτώσαμε. Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο ο Γκαρσία έπαιξε υποθερτά για μένα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Αλλά εγώ θα πω ότι ήταν καλός για αυτό που, κάνει, για αυτό που ήταν να κάνει. Για αυτό που ήταν να κάνει.
0: Γιατί δεν έπαιζε ο Έσε με τον Σιμπιόνι.
1: Δεν θα σου κάνει τη διαφορά, Σεργιο Ντάνι Γκαρσία, σίγουρα. Αλλά αυτό που ήταν να κάνει, το έκανε.
0: Μα σίγουρα, και επαναλαμβάνω, αν συμφωνείς, από αυτά που διαβάζω στα ρεπορτάζ, τα δικά σας και των reporters, ότι αν έπαιζε ο Σιπιόνι ή ο Έσο, δεν θα έπαιζε ο Γκαρσία.
1: Σωστά.
0: Πάμε παρακάτω. Δίπλα. Ο Πιτσιρικάς. Μέχρι στιγμής έχω ξέρω ότι από δική μου πληροφορία ότι είχε περάσει ένα προσωπικό πρόβλημα. Δεν έχει την εξέλιξη μέχρι στιγμής που περιμέναμε.
1: Θα συμφωνήσω. Και χθες δεν ήταν καλός.
0: Τον έχουν συμβουλεύσει να παίρνει πρωτοβουλίες, να σουτάρει, να κάνει όλο την μπάλα στο πλάι, όλο πίσω. Έχει τη μακρινή μπαλιά, βλέπει το γήπεδο, το ξέρουμε αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει την εξέλιξη, επαναλαμβάνω, όπως είχε ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Ναι, επίσης, ένα αρνητικό που χάνει πολύ για τη συγκεκριμένη θέση είναι ότι μου δίνει την εντύπωση ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Χθες σε τρεις περιπτώσεις έχει την μπάλα, έχει αντίπαλο ένα μέτρο πίσω του και τις τρεις φορές τον φτάνει εύκολα και εν τέλει χάνει την μπάλα.
0: Συμφωνώ, το είδα. Και το συζητάγαμε και στο γήπεδο, δηλαδή με τους Ιταλούς μου.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε πολλά περισσότερα από τον Μουζακίτη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουμε. Αλλά μέχρι στιγμής μας έχει διαψεύσει ο Πτσίρικας. Λοιπόν, ο Ρόκα, δεύτερη εμφάνιση μετά το φιλικό. Δραστήριος, δεν μπορώ να πω, έκανε κάτι μπούκες. Δεν πέρασε ούτε μία φορά το προσωπικό του αντίπαλο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Τον έβγαλε, εντάξει, είχα για τους λόγους του. Αν μου ζητάς τη γνώμη μου σαν ένας ακροατής και θεατής που βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, εγώ θα έβαζα τον αλλαγή εννοώ, τον Ζέρσον αριστερά και δεξιά τον Ζώτα. Έχει παίξει πολλές φορές εξτρέμα Ζώτα.
1: Έχει παίξει, ναι.
0: Και θα δοκίμαζα, όπως είπε ένας συνάδελφός σου, σε έναν άλλο σταθμό που είναι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα δοκίμαζα έστω και ανέτοιμον να ξεκινήσω στο 10 το ΣΑ.
1: Ναι. Νομίζω ότι είχε θέση ο Φορτούνης πάντως.
0: Ναι, θα την έκανε την αλλαγή του Φορτούνη από ό,τι πληροφορήθηκε από τον συνάδελφό σου. Που το λέει στο ραδιόφωνο δηλαδή, ναι. Αλλά που τον έκοψε η αλλαγή του, η αναγκαστική αλλαγή του.
1: Πάντως ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, γιατί έδωσα το παρόν μετά, και το ρώτησε ένας συνάδελφος αυτό ακριβώς, ναι. Και είπε ότι δεν άλλαξε και πολλά, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε κάνει τις τέσσερις πρώτες αλλαγές. Οπότε δεν νομίζω, λέει, ότι άλλαξε πάρα πολλά. Ίσως, λέει, βάζαμε κάποιον μεσοεπιθετικά, προφανώς ο Φορτούνης, γιατί δεν είχε και πολλές επιλογές.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά θα το έκανε και να τον έβαζε προς το τέλος, γιατί όταν σου μένει μία αλλαγή συνήθως γίνεται στο 80 και κάτι.
0: Ένα 20 λεπτό.
1: Και λιγότερο.
0: Και λιγότερο. Ξέρεις να πω κάτι. Ο Πιρόλας μάζεψε όλη την άμυνα.
1: Σωστά.

0: Πολύ καλός.
1: Ο Κάρβο νευρικός, στο 13 πήρε κάρτα άνευ λόγω στο κέντρο. Με το τράβημα που έκανε.
0: Ανόητη θα τη χαρακτήριζα. Είναι ένα σωστό φάουλ, αλλά ο τρόπος που το κάνει δεν είναι τόσο έξυπνο.
1: Και με συνεχόμενο τράβημα.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί του ξέφευγε, ήταν πιο γρήγορος βέβαια άλλος. Πίσω ήταν Ρέτσος.
0: Είχε τρεις παίκτες Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Ανόητη κάρτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα συνέρθει όμως γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Υποθέτω ότι τον έβαλε για τη 40 παλιά που έχει. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει σύστημα. Έτσι θα παίξει.
0: Ναι.
1: Με build-up αποκλείεται να παίξω με τη λίφα. Και όπως πολύ σωστά είπε ένας συνάδελφος το πρωί που άκουσα, που εκτιμώ ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Στόχος, αυτός είναι ο Μεντιλίπαρ, παιδιά, λέει. Δεν αλλάζει.
0: Ναι, το είπε και προχθές. Λέει ότι όποιος έρχεται εδώ, λέει, αυτός πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που κάνουμε εμείς και δεν θα προσαρμοστούμε εμείς πάνω σε κανέναν.
1: Ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει να παίξει, ας πούμε, με build-up με την ναι. Λίπαρ ποτέ. Και όπως πολύ σωστά ελέγχθη, ο Πόποβιτς έκανε περισσότερες μπαλιές. Εγγράφει σε όλα τα site αυτό. Γιατί είχε τέτοια εντολή, έτσι, δεν την έκανε μόνος του.
0: Προφανώς. Καλά, δεν πήγαινε καν κάποιος να πάρει την μπάλα, έτσι. Λέει και το παιδί να ήθελε να τη δώσει, δεν υπήρχε κάποιος να τη δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Αναγκαστικά μεγάλη μπαλιά θα έκανε.
1: Ακριβώς. Επιγραμματικά λοιπόν κλείνω. Συμπέρασμα. Ξέχασα να πω. Μπήκε ο Ζώτα και ζωντάνεψε η επίθεση. Ζητάει την μπάλα, κάνει άνω κάτω την περιοχή. Βρίσκει ο Ελκαμπή έναν δίπλανο που μπορεί να το απορροφήσει τους κραδασμούς. Συμφωνούμε ή όχι?
0: Ναι, συμφωνώ. Ο Ζώτα μέχρι στιγμής έχει αφήσει πολύ θετική εντύπωση.
1: Ο Ζώτα, το λέω και για κάποιον αγαπημένο φίλο, θα αφήσει εποχή για μένα. Αν παίξει στη σωστή του θέση.
0: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για δανεικό ποδοσφαιριστή, έτσι.
1: Δανεικό ποδοσφαιριστή, βεβαίως. Μπορεί να μείνει όμως.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Μέχρι του χρόνου.
1: Αλλά επίσης για δανεικό, επίσης για δανεικό, πιστεύω ότι αυτός, αν θες την προσωπική μου εκτίμηση,
0: ναι.
1: Έχω δικαίωμα να κάνω μια προβολή στο μέλλον. Αυτός που θα αφήσει εποχή είναι ο Πιτσιρικά Σωσά.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω αυτή είναι η μπορεί να πέσω έξω.
0: Έχει όλα τα φόντα, έχει όλα τα φόντα. Τώρα θα
1: ναι, πιστεύω ότι αν τον δούμε, ναι. Πιστεύω να τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι.
0: Πιστεύω ότι θα παίξει έστω σαν αλλαγή. Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι τραγικό λάθος αν δεν παίξει ο Σα. Και κλείνω λέγοντας, ο Κάρμο είναι κανονική μεταγραφή 9 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δανεισμός. Δεν έχει σημασία αν από την Νότιχαμ μπήκε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν η Νότιχαμ τον πουλούσε στην Brighton, δεν το ίδιο, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, υπάρχει διαφορά, Σεργιό.
1: Σε τι?
0: Ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με την ίδια διοίκηση. Δηλαδή
1: είναι... Τα λεφτά βγήκαν από το άλλο ταμείο.
0: Τα λεφτά βγήκαν από το ένα ταμείο και μπήκαν στο άλλο ταμείο. Είναι άλλο ταμείο το ένα, άλλο ταμείο το άλλο. Όπως το έχω πει και πολλές φορές για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, και για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχει το financial fair play.
0: Σωστά, υπάρχει το financial fair play.
1: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Αυτό που ακούω από διάφορους, ας πούμε, το λέω με καλή διάθεση, ότι μπαίνει από τη μία τσέπη. Δεν έχει σημασία. Ο ισολογισμό στο τέλος του χρόνου αφορούν τον Ολυμπιακό.
0: Άλλο ισολογισμό.
1: Άλλο η Ρίο Άβε, άλλο Ολυμπιακό.
0: Αυτό ισχύει.
1: Λέω κάτι λάθος?
0: Όχι, δεν λες κάτι λάθος.
1: Άρα λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε από την Νότικα. Με ενδιαφέρει ότι έδωσε 9 εκατομμύρια.
0: Ναι, βέβαια. Απλά αυτό θέλω να πω. Ότι αν έλεγε ο ίδιος ότι πρέπει ή θέλω, τέλος πάντων, λίγο πολύ όλοι το καταλαβαίνουν, μιλάμε για εταιρείες, να δώσω 7 εκατομμύρια, θα δίνει 7. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Ότι... Ένα λεπτό θέμη, γιατί.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σε ήξερα σαν προσωπικά, δεν σε γνώριζα, αλλά βλέπω ένα open mind άνθρωπο. Συγγνώμη, ολοκληρωθήκαν οι μεταγραφές?
0: Όχι, δεν ολοκληρώθηκαν, έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, μου λέει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει 8 για τον Μπραγκάσα ή για τον Πουέρτο ή οτιδήποτε θέλει.
0: Όχι, εδώ θα είμαστε να τα δούμε.
1: Μπράβο. Εξάλλου, για τον Τετραουή πόσα έδινε?
0: 10 νομίζω έχει φτάσει. 10. Γύρω στα 10.
1: Άλλο αν δεν έγινε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος, δεν ήθελε. Οκ, εντάξει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, και να κλείσουμε αυτό, Σεργιό. Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτά που κοροϊδεύω θα τα κάνω εγώ. Τα έκανα τελικά όμως.
0: Χαιρετισμούς
1: σε όλους τους Ολυμπιακούς και στην κοπελιά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον αέρα της εκπομπής σας για να πω την άποψή μου. Και ξαναλέω, από τη Σεβίλη ο Μεντιλίμπαρ, για όσους δεν γνωρίζουν, μπορεί να ανοίξουν το Google, δεν λέω κάτι που δεν ισχύει, έφυγε με απόλυση, καταγγελία σύμβασης. Υπάρχει στο Google.
0: Ναι.
1: Λόγοι αποχώρηση με τη Λίπα, καταγγελία τη Σεβίλη. Δεν έφυγε με παρέτηση. Το λέω για έκτη φορά, μπας και το εμπεδώσουν κάποιοι. Ρόκα και μαθαίω επιλογές του με τη Λίπα, προσωπικές, όχι εγκρίσεις. Και ο τη Λίπα έφυγε με απόλυση αφού πήρε το Europa και μετά από 3 μήνες.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Σεργιό, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλά, Κώστα, είμαι. Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ. Έχουμε ένα λεπτάκι, θα ξεκινήσουμε στην αρχή και θα επανέλθουμε μετά, εντάξει.
2: Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά, ακούγες, υπέροχα.
2: Λοιπόν, για το χτεσινό παιχνίδι, μπορώ να πω ότι είναι δύσκολη η κριτική του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. αν η ομάδα του Ολυμπιακού θα δείξει το ίδιο πρόσωπο στους επόμενους μήνες. Εγώ είδα μια ομάδα, την Αϊμέγεν, η οποία έπαιξε φοβερή άμυνα στην επίθεση. Δυσκολευόταν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μεταφέρουν την μπάλα από την άμυνα προς το κέντρο. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ο λόγος που έπαιζε με βαθιές μπαλιές κυρίως από τον τερματοφύλακα.
0: Καλά, βέβαια, Κώστα, είναι κάτι το οποίο επιλέγει ο Ολυμπιακός πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και η πίεση του αντιπάλου να μην είναι τόσο έντονη, ο Ολυμπιακός το επιλέγει και στοχεύει στο να κερδίσει τη δεύτερη μπάλα. Ουσιαστικά, τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο? Αντί να κάνεις build-up και κοντινές πάσες και να ξεκινήσεις από πίσω σιγά-σιγά να πας την μπάλα μπροστά, κάνεις μια μεγάλη μπαλιά, προσπαθείς να πάρεις την λεγόμενη δεύτερη μπάλα, τέλος πάντων, όπως λέγεται ο ποδοσφαιρικός όρος, όπου ας πούμε και ο αντίπαλος θα πάρει την κεφαλιά, την πρώτη, στοχεύεις να πάρεις την μπάλα για να την κερδίσει σε ένα σημείο ψηλά στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
2: Ή δεν μπορούσε λοιπόν να το κάνει αυτό, το build-up,
0: ναι,
2: έτσι. Ή βλέποντας ο Μεντιλίμπαρ όντως ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα τρώγει γκολ,
0: ναι,
2: είδαμε σε κάποιες φάσεις, δηλαδή η αμυντική του Ολυμπιακού, πραγματικά δηλαδή με υπερέταση των δυνάμεών, ναι, του.
0: Κώστα, μείνε στη γραμμή για να πάω στις διαφημίσεις, για να μην κομπούν στην αέρα και επανερχόμαστε σε λιγάκι, εντάξει. Πάμε και γυρνάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ από αέρος, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Φωτιά και στον Μελιγαλά επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Κλιμάκιο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Πολιτική κόντρα για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, αποκαλύπτοντας με βίντεο που ανήρτησε ότι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματός της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει πως δεν καταλαβαίνει και σκοπίμως προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη. Κύριε Γεωργιάδη, για ακόμα μια φορά επιχειρείτε να αντικαταστήσετε την ουσία με επικοινωνιακά τεχνάσματα, απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη. Συνεχίζονται οι τριγμοί στο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εξαπολύοντας σκληρή κριτική στην ηγεσία και εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής τους. Καταλογίζουν στην κυρία Καριστιανού συγκεντρωτικό μοντέλο λήψη αποφάσεων, έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Την προσεχή Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άντρας που έκρυβε την σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Ξεκινούν από σήμερα και οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όβρων στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 35, το ίδιο και στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε μου. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν και αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, ότι και να συμπληρώσω δηλαδή ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο με ουσία και όχι με ποσοστά, έτσι. Για μένα η κυριαρχία στο γήπεδο δεν κρίνεται από τα ποσοστά, αλλά κρίνεται με τον τρόπο τον οποίο παίζεις και πιέζεις την ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα όμως, ναι, μέχρι δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι, πώς το λένε, παιδί μου, φλίαρη.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, Κώστα.
1: Είχε και να πεις, ξέρεις, αυτό έχει τώρα δύο όψεις στο νόμισμα, ή ο άλλος δεν σε αφήνει να παίξεις, ή είσαι σε κακά χάλια. Αυτό θα το δούμε στην επόμενο αγώνα που θα παίξεις. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, γιατί το έχω δηλώσει και επανειλημμένα. Με ενδιαφέρουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Θέλουμε να παίρνουμε πόντους, να πετύχουμε τη δέκατη θέση, έτσι, και από εκεί και πέρα για το πρωτάθλημα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι, όσον αφορά δηλαδή το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, με ενδιαφέρει μόνο η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός. Σήμερα όμως απαιτώ σκοράρισμα. Απαιτώ σήμερα να λυθεί ο γρίφος αυτός που λέγεται επίθεση. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, πάντως ο Παναθηναϊκός έβαλε από δύο γκολ στα πρώτα του παιχνίδια, 2 και 2-4. Οπότε, οκ, okay, λειτουργεί καλά επίθεση. Το θέμα είναι η άμυνα, να μην δεχτεί γκολ σήμερα.
1: Χάνει πολλά γκολ.
0: Χάνει.
1: Θα μπορούσε, αν είχαν λιγότερο εγωισμό μπροστά, να παίξουν πιο έξυπνα και πιο σωστά και πιο ορθολογικά. Έτσι, αυτό απαιτώ σήμερα από μια ομάδα η οποία, από ό,τι λένε, έχει πολύ καλή σφιχτή άμυνα πίσω, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως είναι και χειρότερη από την ομάδα που έπαιξε τώρα την Παξί, η οποία τελικά είδαμε ότι δεν ήταν μια ομάδα. Ξέρεις, πολλές φορές κολλάμε σε ένα όνομα, έλα μωρέ, ποιοι είναι αυτοί, άλλοι τους λένε ξυλοκόπους, τους άλλους τους λένε έτσι, τους άλλους λένε. Αν δεν δεις μια ομάδα, το πώς παίζει και το τι μεταγραφές έχει κάνει, και εγώ πραγματικά παραδέχτηκα τον προπονητή τους. Ο προπονητής πραγματικά είναι καταπληκτικός. Αυτός της
0: Παξής.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα πήγε και το συνεχάρι ο άλλος, ο Νιστρούπ, ο δικός μας, διότι πραγματικά μια ομάδα η οποία δεν έχει μεταγραφές, έχει ένα σύνολο το οποίο, εντάξει, όλοι οι παίκτες αμφιβάλλουν πια με τα 10 εκατομμύρια, ή 20, δεν ξέρω πόσο.
0: Δεν τα πιάνουν, ναι, 8 εκατομμύρια.
1: Όμως ήξανε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά πάλεψαν για την ομάδα τους. Τώρα, οι δικοί μας δεν ξέρω, δηλαδή έπρεπε το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον να βάλουν τουλάχιστον άλλα 2 γκολ, αλλά δυστυχώς θα δούμε σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την μετάδοσή σου εχθές. Συμφωνώ 100% με τον κύριο Γιώργο, όσον αφορά τις μεταδόσεις, όχι μόνο τη ΕΡΤ, τα έχει βάλει τώρα με την ΕΡΤ. Και οι υπόλοιποι που μεταδίδουν τα ιδιωτικά κανάλια είναι άστα να πάνε. Δεν είναι μόνο ότι δεν, πώς το λένε, ότι δεν λένε το σκορ, σε ποιο λεπτό είναι κτλ. Δεν ξέρω, βαριούνται, το θεωρούν περασμένης γενιάς, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Αλλά σ' ακούσουν μια φορά το Θέμη, πραγματικά που είσαι ένα παιδί 25 χρονών, 26,
0: 25.
1: Και πραγματικά, όπως είπε και ένας άλλος, νομίζω ότι κάνει μετάδοση, ρε παιδί μου, ένας τριαντάρης, ένας έμπειρος. Πραγματικά δηλαδή σου
0: να καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Και πολλές φορές βλέπω ένα αγώνα και εκνευρίζομαι και ανοίγω ράδιο, ρε φίλε. Χίλιες φορές να ακούω κάτι άλλο. Να ακούω δηλαδή από κάποιον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, και άσε που βλέπουμε, άλλα βλέπουμε και άλλα μεταδίδουν, έτσι. Είναι απίστευτο. Αν έχουν και κάποια ομάδα που την υποστηρίζουν, εκεί να δεις γέλια.
0: Ναι.
1: Βλέπουν άλλα αντάλλου. Και να δώσω και συγχαρητήρια και στην κοπελιά που έχεις εκεί πέρα, στο πραγματικά διανέστατο κορίτσι.
0: Στην Αντριάννα, ναι.
1: Πολλά χαιρετίσματα στον νεόφυτο. Στον Γιώργο από τον Λονδίνο που καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παίρνει τηλέφωνο. Φυσικά στον Μπιλ Μπαϊτάκ, στο φίλο μου. Σήμερα, Μπιλ, ελπίζω να ξεπουκώσει η ομάδα και να κερδίσουμε. Και με μεγάλο σκορ. Ελπίζω, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μακάρι να μπορέσει να το καθαρίσει και από σήμερα, ναι. Κώστα.
1: Και να πω και κουράγιο σε όλους, γιατί είμαι εδώ πέρα στη Μάντρα που μένω, έτσι, παρόλο που έχω γεννηθεί στο Εδάλεο. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και η Μάντρα και τα Μέγαρα. Έτσι. Η Μάντρα είναι ένας δήμος ο οποίος στεγνάει από τα Διόδια και καταλήγει στο μισό Αλεποχώρη, για να καταλάβετε. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Το μισό Αλεποχώρη ανήκει στη Μάντρα και το άλλο μισό Αλεποχώρη ανήκει στα Μέγαρα.
0: Το άλλο δηλαδή, Αλεποχώρη ανήκει.
1: Πορτογερμένο, ναι. Βίλια κτλ. Είναι δήμος Μάντρας. Και είναι πολύ δύσκολος Δήμος. Με πολλές εκτάσεις, οι οποίες δυστυχώς κάει και πολλοί κόσμος. Και στήριξη στους ανθρώπους, όπως είπα χτες για τον κύριο Βασίλη, που τον δείχνουν σήμερα στη τηλεόραση, ο οποίος έχασε και το σπίτι του και τη φάρμα του. Και μπορώ να πω και
0: τα πάντα όλα.
1: Τώρα τι να κάνει αυτός 78 χρονών άνθρωπος. Πρέπει άμεση στήριξη και να σταματήσουν αυτά τα τερτύπια που έχουν κάνει και με τον Ντάνιελ και με τον... Ό,τι είναι νόμιμο βέβαια θα αποζημιωθεί, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αυτόν που έχει χτίσει και έχει κάνει παράνομα πράγματα. Όποιος έχει νόμιμη άδεια σπιτιού, επιχείρησης και πληρώνει για στο ελληνικό κράτος, να αποζημιωθεί όπως είπανε 100%. Και στήριξη ψυχολογική κυρίως. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Είναι, πώς το λένε, να το πω έτσι μακάβιο,
0: ναι.
1: Είναι σαν την κηδεία.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη, Κώστα, ναι, από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Είναι σαν μια κηδεία που στην ώρα της κηδείας δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Η επόμενη μέρα καταλαβαίνεις την απώλεια. Είτε ανθρώπου, είτε ζώου, είτε επιχείρησης, είτε σπιτιού. Είναι τεράστιο η καταστροφή που έχει γίνει στη Μάνδρα και στα Μέγαρα. Για πολλωστή φορά η περιοχή της Μάνδρας, έτσι. Για πολλωστή φορά. Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, Κώστα, ναι.
1: Δεν θέλω να το βαρύνω άλλο. Ελπίζω και ο ΠΑΟΚ να πάει πολύ καλά.
0: Μακάρι αύριο ο ΠΑΟΚ.
1: Χαιρετίσματα στον Νεόφυτο, στον Μπιλ Μπαϊτάξη και όλους τους αγνούς φιλάθλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Με τα κοκόρια του.
0: Να σε καλά. Εννοείται. Εννοείται.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούει το Ήλιον.
0: Έλα ρε, Bill by Taxi.
2: Μαγκάκο, είσαι καλός, ε.
0: Ευχαριστώ είσαι πολύ, Bill.
2: Έχεις ένα μεγάλο προσόν, την εφράδια του λόγου, την άνεση του λόγου. Δηλαδή, δεν ρετάρεις, δεν κομπιάζεις, δεν... Όσο μάλλον σε μια live περιγραφή. Βέβαια, δεν άκουσα όλο τον αγώνα, γιατί με χαλάει, με εκνευρίζει, επειδή όταν βλέπεις μέσω ίντερνετ...
0: Πάει πιο πίσω, ναι.
2: Ναι, πάει πιο πίσω και με πιο μπροστά, ας πούμε, και με χαλάει αυτό, δηλαδή.
0: Καλά, λογικό είναι, Μπιλ, λογικό. Αν δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στο ένα και το άλλο. Όχι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, έτσι. Αν δεν υπάρχει συντονισμός, σε χαλάει.
2: Αλλά εντάξει, ήθελα να σε ακούσω, να το... βέβαια, ξέρεις τι μου λείψε με την έννοια, δεν σ' άκουσα όταν, εάν έβαζε γκολ Ολυμπιακός, πώς θα ξυγιώσουν, πώς θα το... Την τοποθέτησή σου.
0: Την επόμενη φορά, Μπιλ, την επόμενη.
2: Την επόμενη φορά, λοιπόν. Δεν έχασες εχθές το βράδυ, φίλε, μη σου πω ότι μπορεί και να ψιλοπεράσεις.
0: Εγώ δεν έπαιζα πάντως, Μπιλ, οπότε... Ναι, παιδί, κατάλαβα όσο λες. Αλλά, οκ, ο Ολυμπιακός ξεκινάει από τη μηδέν, θα μπορούσε να χάσει,
2: ναι. Ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, κορόιδε βέβαια και ειρωνευόταν στον Τζάπρα. Και κάθισα και εγώ να δω το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Για κάτσε, λέω να δω. Εγώ έχω τον Τζάπρα. Καλός ή κακός, ότι. Και κάθισα και βλέπω ένα γυμνό Σάλιαγκα. Πώς λέω, Σάλιαγκα.
0: Ο Σάλιαγκα μια χαρά ήταν, Μπιλ. Ο Μαφέο δεν ήταν καλός. Ο Μαφέο δεν ήταν καλός. Ο Σάλιαγκα μια χαρά ήταν το παιδί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν βγήκαν και αντοχές. Στο δεύτερο ημίχρονο σας είδα λίγο κουρασμένους. Δηλαδή αυτοί ανέβηκαν. Γλιτώσατε. Φίλε, να σου πω κάτι. Το μόνο εγώ που είδα τον Ολυμπιακό, ότι βρήκε πάλι ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Αυτός ο Πόποβιτς, και μόνο που τον βλέπω όταν μπαίνει στο γήπεδο και βλέπω εγώ 2 μέτρα προεδρική φρουρά, λέω αυτός είναι τερματοφύλακας.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα, Βατζουμπίλ.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο το παιδί μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει τερματοφύλακάρα. Χθες πάντως δεν ήταν σταθερός στην αρχή, ήταν λίγο τρακαρισμένος.
2: Έκανε μια-δυο γκέλες.
0: Έκανε δυο εξόδους όπου ήταν πολύ κακές. Έτσι. Μία βρήκε την μπάλα με το γόνατο, μία δεν την βρήκε καν.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τις φάσεις που πάει για γκολ. Το που το γλιτώνει εκεί μετράει.
0: Ναι, ρε παιδί, μου βγάζει. Με τα χέρια ήταν κάτω την αισθή, ήταν καλός. Αλλά δεν είχε αυτή τη σιγουριά. Με τα πόδια δεν ήταν καλός. Και ειδικά αυτό που του ζητήθηκε χθες να κάνει, δεν μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή να κάνει μεγάλες μπαλιές όπως έκανε ο Τζολάκης για να βρει τους επιθετικούς. Αρχικά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει το παιδί. Δηλαδή έστειλε την μπάλα πάρα πολλές φορές πλάγιο.
2: Ναι. Καλά, κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα σε γενικές γραμμές, σαν παρουσία, σαν τελμα. Εντάξει, τώρα ειδικά για αυτόν τον αγώνα, είπαμε, δεν είναι εύκολο, ρε παιδιά. Δηλαδή πρώτο παιχνίδι, δεν ειρωνεύεστε και δεν θα κοροϊδεύετε. Κανέναν αντίπαλο ούτε καν. Δηλαδή πόσο μάλλον, εντάξει, τους δικούς σας, ας πούμε. το τι έχω ακούσει από χθες το βράδυ, το τι ακούω, τι πια το με τη Λίμπαρ, στον τοίχο το λες στην είναι. Καθίστε ρε λέω, όταν σας πήρε δηλαδή το κόφερες και ήταν καλός και τώρα ξαφνικά δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι λέει κανένας ότι ήταν καλός και τώρα θα κάνω με τη Λίμπαρ, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ολυμπιακού δείχνει ότι δεν είναι καλά ρε Σιμπηλό. Με τη Λίμπαρ είχε πει στο τέλος προηγούμενη σεζόν που είχε κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχε πει ότι θα τα αλλάξουμε και ότι θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός ήταν και δύο κλικ χειρότερος από πέρσι.
2: Μήπως δεν του πήρανε εργαλεία. Παίχτες, δηλαδή εννοώ.
0: Θα μπορούσε, νομίζω το οχτάρι που θέλει ο Ολυμπιακός λείπει πάρα πάρα πολύ, όπως έλειπε και πέρσι. Για μένα αυτό ήταν το νούμερο ένα που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Ένα οχτάρι, δηλαδή ένας παιχταράς να κουβαλάει την μπάλα, να μπορεί να σουτάρει, να μπορεί να έχει την κάθε την πάσα, το κάθε το παιχνίδι.
2: Νομίζω... Σαν να είναι τον LKB λίγο πεσμένο με την έννοια.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα. Μπήλε εγώ από τον LKB.
2: Σαν αντοχές, πρόσεξε.
0: Εγώ τον είδα από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Δεν βρέθηκε σε σημείο βολής μια φορά μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε το σουτ που το έκανε τον φύλακας.
2: Και οι δεδομένοι πως καλύπτανε την άμυνα, την μπάλα με τη μία, έτσι αλλιώς από εκεί. Δηλαδή δεν είναι τυχαία ομάδα τελικά.
0: Δεν είναι τυχαία ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να τρομάζουν τον Ολυμπιακό. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να περάσει τη League Face του Champions League, την ΑΕΜΕΚ πρέπει να την αποκλείσει. Γιατί στο Champions League θα παίξει με καλύτερες ομάδες την ΑΕΜΕΚ. Δεν θα παίξει με χειρότερες.
2: Δεν σκέφτεται, πας μέσα εκεί και κάνεις διπλό δηλαδή. Τελείωσε. Δεν κάθεσε τώρα αυτό και φάσεις και σου έκανε φάσεις. Εντάξει, μπορούσε να ήταν 0-2 χθες το παιχνίδι, ας πούμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έγινε και κάθεσε στο 0, δεν είπαμε την Λίμπαρ. Είμαστε ευχαριστημένοι για το σκορ.
0: Είπε ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Θα μπορούσαμε να χάσουμε.
2: Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, για μένα τους δικούς μου τώρα απόψε, εγώ έχω πει σε τέτοια παιχνίδια, είτε και σε από το την Ηλιούπολη είναι, είτε οτιδήποτε, δηλαδή που υποτίθεται είναι μικρότερης εμβέλειας ομάδες, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις καθαρίσεις, δηλαδή. Επειδή όμως ξέρω ότι ακόμα δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν περπατάει.
0: Όχι, και έχει καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, Μπιλ.
2: Εν τω μεταξύ είμαι τελείως ολοκένουργιος εγώ. Δηλαδή καπάκι έχω και λήψεις τώρα, μου φεύγει ο ένας, μου φεύγει ο άλλος. Δηλαδή κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι και άτυχος ο Παναθηναϊκός. Έχει και τον τραυματισμό του Ντετέι, ο οποίος δεν θα παίξει σήμερα. Θα πάει με τον Ραστόντερ. Ο άρρωστος είναι.
2: Μπράβο, γιατί άκουσα για υψηλό πυρετό.
0: Όχι, άρρωστος είναι ο Ντετέι. Δεν είναι, δεν είναι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Είναι άρρωστος και... Εντάξει, την άλλη εβδομάδα να μην θα παίξει.
2: Με λίγα λόγια, νίκη με μισό μηδέν, με μισό γκολ διαφορά. Εγώ θέλω απόψε.
0: Ναι, να πάρει προβάδισμα.
2: Ναι, να πάρει προβάδισμα. Να πάρει 1-0, 2-1, δεν ξέρω, 3-2, δεν ξέρω τι γυβώς. Πάντως, ένα γκολ παραπάνω για νίκη. Να γίνει άσος. Με ένα γκολ παραπάνω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε, Μπιλ.
2: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Σε χαιρετώ, φίλε.
2: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα γερός και να κάνεις πάντα έτσι ωραίες, πώς το λένε, περιγραφές.
0: Να είσαι καλά, ρε Μπιλ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, έχουμε καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά είμαι και εγώ. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τις καλησπέρες μου σε όλους τους ακροατές του Ιντεβέντα Sports. Ξεκινώντας το Χάντιμα, την κυρία Αποστολία, όλους γενικά, να μην ξεχάσω τι κάνει και πει ότι δεν το θυμήθηκα. Και να μιλήσω και εγώ για το χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν ακατάλληλος εκτός για αυτό το μάτς. Τι εννοώ ακατάλληλος, δηλαδή ανέτοιμο να το πω πιο σωστά, να πω τη σωστή έκφραση. Αλλά δεν ήταν μόνο ανέτοιμος αγωνιστικά, ήταν ανέτοιμος και σαν νοοτροπία. Τι εννοώ με αυτό. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να δημιουργήσεις παιχνίδι, να κάνει αυτό που έχει την ιδέα πιο με τη Λίμπαρ, να κλέβει μπάλες και να βγαίνει μπροστά και να φρυνδιάζει τον αντίπαλο για να σκοράρει. Αν αυτό δεν τον παντρέψει με έναν δημιουργό παίχτη, που, αυτό που λέγαμε και την αφορά με ένα κάθετο ποδόσφαιρο, φίλε Θέμη, και το κάθετο ποδόσφαιρο που το έχει μόνο ο Φορτούνης, ο οποίος κακός δεν έπαιξε χθες για μένα, και να βάλει και οχτάρι πίσω τον
0: Τσικίνιο
3: για να έχει πιο πολύ αποτελεσματικό
0: στον
3: τομέα.
0: Όπως θα λες.
3: Ακριβώς. Αν δεν κάνει λοιπόν αυτές τις κινήσεις, αν δεν παντρέψει την οτροπία του και με τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός δεν θα δει προκοπή. Όχι μόνο γιατί ήταν έτοιμος αγωνιστικά λόγω της εποχής, αλλά και λόγω νοοτροπίας του προπονητή του. Δεν βοηθάει ο προπονητής στην ομάδα να πάρει μπρος, με λίγα λόγια.
0: Φαίνεται σαν να έχει ξεμείνει από ιδέες, φαίνεται.
3: Μα δεν ξέρω τι έχει ξεμείνει. Και δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο για κάτι. Απλώς προσπαθώ να τον βοηθήσω με αυτά που λέω και όχι να τον διώξω, να τον κατηγορήσω. Προσπαθώ να τον βοηθήσω να καταλάβει ότι η νοοτροπία του, η ιδέα αυτή που έχει για την ομάδα είναι πάρα πολύ καλά και να μπορεί να την πατρέψει και με τα υπόλοιπα για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει. Αυτό εννοώ. Εγώ δεν είπα να φύγω λοιπόν με την υπαρκή.
0: Ναι, προφανώς. Εγώ πάντως λέω ότι θα πρέπει να κοιτάξει κάπως διαφορετικά τον τρόπο ανάπτυξης, το πώς επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται. Είναι πολύ μονότονο όλο αυτό που κάνει και δεν του βγαίνει κιόλας. Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος πέρσι που δεν του βγήκε. Θα συνεχίσει να το κάνει για φέτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
3: Και δυστυχώς, Θεέ μου, είδα αυτό που απεθάνομουν όπως συζητάγαμε και πέρσι. Είδα αυτές τις γιώμες πάλι για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
3: Είδα πάλι αυτό το παιχνίδι, το μονότονο, αυτό που περιέγραψες και εσύ προηγουμένως. Ένα μονότονο παιχνίδι, το οποίο δεν βγαίνει πουθενά αυτό. Δηλαδή, με οποιαδήποτε άμυνα και να παίξεις με αυτό το σύστημα που παίζεις, δεν πρόκειται να σκοράρεις ούτε σε 50 χρόνια, ξέρω ένα αγώνα ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια καταρχήν για την περιγραφή σου, γιατί τις άκουσα εχθές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι μια εξαιρετική περιγραφή που θύμισε έμπειρο άνθρωπο που περιγράφει έναν αγώνα και όχι έναν άνθρωπο τόσο νέο, 25 χρονών, αν θυμάμαι καλά, ηλικιακά που είσαι. Έκανες πάρα πολύ καλή περιγραφή, Θεέ μου, και συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
3: Και εύχομαι να σε ακούσω όταν σχολιάσει και ο Ολυμπιακός να δω την αντίδρασή σου. Αυτό που είπε και προηγουμένως ο κ. Μπαϊτάκης που μιλήσατε πριν με τον άνθρωπο. Θέλω να σε δω και σε μια περιγραφή του όταν έχει βάλει και γκολ ο Ολυμπιακός. Άρα ο Ολυμπιακός για να περάσει την επόμενη φάση, συνεχίζω και επιμένω να λέω ότι εάν δεν κάνει αυτά τα πράγματα, δεν θα περάσει όχι μόνο την Αϊμέγεν, δεν θα πάει καλά και στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες, οι ανταγωνιστές του έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ έχει πάρει τους κατάλληλους παίκτες που χρειάζεται. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα που καθυστέρησε, έχει και αυτός κάποιες προσθήκες.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός βγαίνει πολύ ενισχυμένος. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις ο κ. Αλαφούζος. Και έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός να πάρει αριστερό μπακ και να πάρει χαφ. Για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται και ένα εξάρι, όχι μόνο ένα οχτάρι.
0: Ναι, πάντως σχετικά για το χαφ θα συμφωνήσω μαζί σου 100%. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύω ότι ήταν, το είπα και νωρίτερα, αυτό που το έλειπε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Από εκεί και πέρα για το αριστερό μπακ, νομίζω ότι πρώτα έπρεπε να φύγει κάποιος και μετά να πάρει κάποιον Ολυμπιακός.
3: Γιατί έφυγε
0: ο Ορτέγκα, ναι. Θεωρείται παίκτη River Plate. Οπότε τώρα πρέπει να πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός άμεσα, γιατί έχει έναν παίκτη. Αλλά το αριστερό μπακ είναι άλλη περίπτωση από το οχτάρι, γι' αυτό που σου είπα και νωρίτερα.
3: Προφανώς. Για μένα θέλει και εξάρι. Θέλει και εξάρι ο Ολυμπιακός.
0: Εξάρι. Για μένα έχει δύο εξάρια. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Αλέξανδρε, δηλαδή θεωρώ το Σιπιόνι πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει.
3: Αλλά είναι μόνο αυτός.
0: Είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι.
3: Α, είναι και ο Έσε. Εντάξει, τότε συμφωνώ. Ξέρεις που τον είχα το μυαλό μου τώρα στον Έσε, περισσότερο στο 8 παρά στο 6.
0: Ναι, εντάξει, ο 8.
3: Είναι ο πιο αναπτυξιακός παίκτης.
0: Ο Έσε παίζει περισσότερο στο 8 όταν παίζει ο Ντάνι Γκαρθία μαζί του, γιατί ο Ντάνι Γκαρθία είναι καθαρό εξάρι, δεν πάει πουθενά άλλο, έτσι.
3: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό παίζει ο Έσε, ο οποίος μπορεί να κάνει για κάποια πράγματα επιθετικά περισσότερο, παίζει λίγο πιο μπροστά και παίζει ως οχτάρι. Αλλά ο Έσε όταν μας πρωτοσυστήθηκε και ήρθε στην Ελλάδα, εξάρι έπαιζε, έτσι.
3: Ναι, προφανώς το είχα δει και εγώ εκεί. Και τελειώντας ήθελα να πω ότι είχε χθες και ο Γκουστάβο Σάε χθες. Παρόλο που είναι μια εβδομάδα μόνο στην ομάδα, νομίζω ότι το ταλέντο που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορούσε χθες να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως ο Ολυμπιακός είχε κολλήσει χθες αγωνιστικά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και πριν το φορτούνι να βάλει αυτόν τον παίκτη που είναι και πιο νέος ακόμα ηλικιακά, νομίζω ότι έχει το ταλέντο να βοηθήσει την ομάδα. Και επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Ζώτα.
0: Ο Ζώτα Σίλβα ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
3: Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτός.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
3: Και επίσης δεν μπορώ να μην πω ότι είδα και βελτιωμένο τον Ελκαμπή εχθές. Σε σχετικά με άλλα μάτια.
0: Ο Ελκαμπή ήταν μακριά από την περιοχή πολύ καλός.
3: Ναι.
0: Αλλά δεν του παρουσιάστηκε κάποια ευκαιρία μέσα στο κουτί. Βέβαια δεν είχε την τροφοδότηση που θα πρέπει να έχει.
3: Μα δεν είχε αυτό, λέμε ότι έτσι η δημιουργία είναι να τροφοδοτηθεί αυτός ο παίκτης, να μπορέσει να σκοράρει. Αν δεν έχει ένα παίκτη να του βάλει την κατάλληλη πάσα, να τον ρίξει εκεί που πρέπει, πώς θα βάλει γκολ ο Ελκαμπή. Όμως δεν μπορεί να βάλει, δεν είναι δημιουργός ο Ελκαμπή.
0: Όχι, δεν είναι δημιουργός, αλλά ο Ολυμπιακός θέσε ουσιαστικά ένας τρόπος ανάπτυξης που είχε, που ίσως ήταν και ο μοναδικός, ήταν που οι εξτρέμ έκαναν δύο κινήσεις. Η μία ήταν η κίνηση να μπαίνουν μέσα οι εξτρέμ, τους ακολουθούσαν ο αριστερός στόπερ και έβγαινε ο Ελκαμπή στα πλάγια και βγήκε πολλές φορές. Και ο άλλος ήταν που έκανε ο Ελκαμπή μια κίνηση, χαμήλωνε και έφευγε ο εξτρέμ στην πλάτη του ή το ανάποδο. Αλλά αυτό, τίποτα. Δηλαδή έβγαινε στα πλάγια ο Ελκαμπή να κάνει την παλατή.
3: Αλλά θέλω να πω ότι η Γενική Διαμεσόλαβο είναι εκτελεστής, δεν δημιουργός.
0: Ακριβώς.
3: Ο δημιουργός είναι ο Φορτούνης, είναι ο Σάουκλη Ολυμπιακός τώρα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Τζικίνιο, όπως είπαμε πριν, στο οχτάρι, για να φανεί πιο χρήσιμος από τη θέση που τον χρησιμοποιεί και χάνεται ο παίκτης με το γήπεδο εκεί που τον βάζει. Συνεπώς έκανε τρεις γκάφες που μπορούσε να τις διορθώσει πάρα πολύ εύκολα. Έπειτα λοιπόν με την ύπαρξη συνοψίσματος για μην καταπολεί τη γραμμή, έπειτα να παντρέψει την οτροπία που έχει ο ίδιος με το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, αλλά μαζί με τη δημιουργία μαζί. Εάν μπορείς να τα παντρέψει αυτά τα δύο, ο Ολυμπιακός θα κάνει πράγματα. Ιδάλλως θα έχει πρόβλημα.
0: Θα το δούμε.
3: Ιδάλλως θα έχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε μου.
0: Θα το δούμε. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, φίλε.
3: Και εσύ να είσαι καλύτερα, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, πίστευα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ο επόμενος φίλος βγαίνει στον αέρα. Άρα θα βγει μετά τις διαφημίσεις σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Φρανκ λέει: κλαίω από τα γέλια γιατί σκέφτομαι τον Μίτσο τον IG που λέει Λιβάη Γκαρσία. Οπότε παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Φρανκ. Και υπάρχει εδώ ο Μίτσο και έλεγε Λιβάη Γκαρσία. Τώρα να δούμε τι θα λέει. Δεν νομίζω ότι θα λέει Λιβάη Γκαρσία, σίγουρα Φρανκ. Να είσαι καλά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ο κύριος Χελάκης είναι στο σταθμό και θα επιστρέψει. Τριαντάφυλλε, όχι, ο Γιώργος Χελάκης έχει αποχωρήσει. Να σε καλά. Έβγαιε για τη μετάδοση, σου στείλε ένα μήνυμα απολογητικό στο Messenger. Εξαιρετικό το σπικάς. Πάντως ο Ολυμπιακός θέλει έναν να σερβίρει, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, να σου πει την αλήθεια, δεν το έχω δει το μήνυμά σου. Θα το δω πάντως. Να σε καλά. Πάντως δεν χρειάζεται να απολογήσει για κάτι. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εμείς οι δύο. Είναι κάτι εκτός. Ένα μήνυμα που δεν διάβασα τέλος πάντων χθες που έστειλε στον αέρα. Να σε καλά πάντως. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ναι, να μπορεί να κάνει το απρόλεπτο, το διαφορετικό και να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, αλλά να έχει και το κάθετο παιχνίδι που δεν το έχει Τριαντάφυλλε. Να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε. Α, και ο Λευτέρης λέει 43 γεμίσματα. Βόποβιτς, τερματοφύλακας, να ημέγεν 40 γεμίσματα, λέει ο Λευτέρης. Πάμε να περάσουμε στη διαφημίση. Θα επιστρέψω να σχολιάσω το μήνυμά σου, Λευτέρη, και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Σήμερα από τις 9 συντονιστείτε στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
14: Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3.

0: για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Μια μισή ώρα ακόμα. Να θυμίσω πως είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε μαζί από τις 3. Τρίωρη η εκπομπή σήμερα, όπως και αύριο αλλά και την Παρασκευή. Λευτέρη, για να απαντήσεις το μήνυμά σου και να περάσεις στις επόμενες γραμμές. Γράφεις πολύ σωστά αυτό που γράφεις, ότι 43 γεμίσματα έκανε ο Πόποβιτς και ότι ο τερματοφύλακας Νεμέγεν έκανε 40 γεμίσματα. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός όταν έπαιρνε την μπάλα, ο Πόποβιτς, δεν κατέβαιναν, ούτε στο περάνηκαν, ούτε ο αμυντικός χαφ κατέβαινε για να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να παίξει από πίσω με build-up. Οπότε ήταν επιλογή του Ολυμπιακού να κάνει αυτά τα γεμίσματα. Ο Πόποβιτς είτε στα πλάγια είτε για να βρει τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ενώ ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν, επειδή ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά, οι παίκτες της Νεϊμέγεν, ειδικά στην αρχή του μάτς, δεν πίεζαν τον Πόποβιτς. Στη συνέχεια, επειδή είδαν ότι δεν ήταν τόσο σταθερός, το έκαναν αρκετές φορές. Αντιθέτως, ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν γέμιζε γιατί πιεζόταν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Έκανε δύο τρίπλες στην αρχή, μετά είδε ότι δεν μπορεί να κάνει τρίπλες σε κάθε φάση. Οπότε αναγκαζόταν να γεμίζει την μπάλα. Οπότε ίσως οφείλεται και εκεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η ισορροπία. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Βασίλης από το Μοσκάτο, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, λένε κάποιοι ότι στην προετοιμασία και στα τελικά δεν βλέπεις την ομάδα, δεν μπορείς να δεις σημαντικά πράγματα. Όπως ξέρεις, εγώ κάθομαι και τα βλέπω με άλλο μάτι. Δεν με ενδιαφέρει το σκορ, αν θα κερδίσει ή θα χάσει μια ομάδα. Βλέπω τα συστήματα που εφαρμόζει ο προπονητής, βλέπω οι παίκτες σε ποιες θέσεις ας πούμε, προσπαθεί ο προπονητής να τους σταθεροποιήσει, ποια βασική ενδεκάδα πάει να φτιάξει και τι στυλ παιχνιδιού πάει να κάνει. Ό,τι είδα στα φιλικά βλέπω και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο αυτό, και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Ό,τι είδα στα φιλικά βλέπω και στα επίσημα παιχνίδια.
0: Βασίλη, δεν πατάει κανένα ομάδα κουμπάκι και αλλάζει. Λέμε ότι τα φιλικά πολλές φορές δεν μετράνε γιατί δεν υπάρχει και αυτή η σκοπιμότητα κιόλας, έτσι. Αλλά η εικόνα αυτή μετράει.
1: Παρότι έχει τη βασική πεντεκάδα ο ΠΑΟΚ με πέρσι και η ΑΕΚ, βλέπεις ότι οι ομάδες, παρότι έχουν κάποιο μικρό πρόβλημα που το είχαν και πέρσι στην άμυνα, στο κέντρο και στην επίθεση οι ομάδες είναι πάρα πολύ δεμένες αυτές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και θα έχουν θετικά αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός, από το κέντρο και μπροστά και αυτός, έχει μια καλή, ας το πούμε, ένα καλό στήσιμο, αλλά δυσκολεύεται και αυτό στο κόλπο. Δυσκολεύεται στον γκολ και πίσω έφαγε δύο γκολ τα οποία δεν έπρεπε να τα φάει για μένα.
0: Ναι.
1: Έχει τρέξιμο, έχει καλή φυσική κατάσταση ο Παναθηναϊκός για την εποχή αυτή και πρέπει να έχει γιατί θα μείνει απ' έξω τελείως αν δεν περάσει. Και αυτό ήταν το θέμα, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος. Πολύ πιο ανέτοιμος από όλους. Δεν ξέρω και πέρσι τα ίδια έκανε. Εγώ το ανέτοιμος είναι θέμα του προπονητή, είναι ευθύνη του προπονητή. Αλλά δεν γνωρίζω και τις συνομιλίες μεταξύ προπονητού και προέδρου. Γιατί βλέπω και πέρσι και άλλες χρονιές βέβαια, αλλά ειδικά πέρσι και φέτος, οι μεταγραφές αργούν πάρα πολύ. Πότε θα έρθουν αυτοί οι παίκτες, πότε θα μπουν σε ρυθμό, πότε θα προπονηθούν, πότε θα δέσουν με την ομάδα. Εάν δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον πρόεδρο και δεν μπορεί να πληρώσει ομάδες για να πάρει παίκτες νωρίς, που έχουν συμβόλαια δηλαδή.
0: Και δεν νομίζω ότι τίθεται οικονομικό θέμα.
1: Είναι οικονομικό, γιατί και πέρσι και φέτος προσπαθεί να πάρει παίκτες που είναι ελεύθεροι.
0: Ότι
1: δεν θέλει να πληρώσει ομάδες.
0: Ναι, δεν θεωρώ πάντως, ξαναλέω Βασίλη, ότι είναι οικονομικό το θέμα.
1: Ωραία,
0: όταν έχεις πάρει ένα καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι μόνο, δεν σου πάω σε έσοδα Champions League ή περσινές πωλήσεις όπως του Κοστούλα κλπ. Όταν πούλησε το Τζολάκι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, τον Αντρέ Λουίς, μια μεταγραφή η οποία είναι 16,5 εγγυημένα μπορεί να φτάσει στα 30. Δίνει το Στρεφέτσα, ένα ξεχασμένο παίχτη 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει κάποια ψηλά για το Μασούρα. Πούλησε τον Κοστίνια στην αρχή της χρονιάς 12 εκατομμύρια ευρώ ή κάπου εκεί, άμα θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Γιατί το κάνει τότε?
0: Γιατί είναι λάθος και θεωρώ σχεδιασμός. Αυτό δεν είναι πάντα κακό, Βασίλη.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ΠΑΕ και να προσπαθεί με κάποιον επιχειρηματικό τρόπο να βγάλει λεφτά από όλες τις μεριές. Ωραία. Όμως εμένα τον φιλάθλο θα του καταλογίσω την ευθύνη αν αποτυχεί ομάδα φέτος.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε λοιπόν, πέρσι αυτός, έδωσε γύρω στα 25 εκατομμύρια Βασίλη και οι μεταγραφές είναι αποτυχημένες. Πώς να το κάνουμε.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Και έχασε και λεφτά πολλά. Δηλαδή ρεφάρισε με τα λεφτά του Champions League φέτος. Αν μείνει απ' έξω θα τα χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα χάσει αυτά τα λεφτά και όσες μεταγραφές θα κάνει μπορεί να τις κάνει εκτός αλλού γιατί έχει πουλήσει παίκτες κτλ. Υπάρχει ένα ισοζύγιο. Όμως δεν δικαιολογείται από τη στιγμή που θέλει να παίζει στο Champions League και να διακρίνει η ομάδα να παίρνει παίκτες μόνο ελεύθερους. Είδε στην Arsenal, ήθελε τον Τζόλι, πήγε και πλήρωσε την Club Brugge και τον πήρε.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια κουβέντα βάζοντας τον Arsenal.
1: Όλες οι μεγάλες ομάδες όταν θέλουν ένα παίκτη και στοχεύουν σε ένα παίκτη που βλέπουν ότι κάνει για την εντεκάδα τους, πάνε και πληρώνουν συμβόλαια και παίρνουν τους παίκτες. Εάν δεν κάνει τουλάχιστον για ένα-δύο κέρια ελλείψεις του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός επίθεση δεν μπορεί να βγάλει γκολ με τίποτα. Έχει αχρηστευτεί μέχρι και ο Ελκαμπή. Δεν μπορεί να βγάλει γκολ με τίποτα. Και δεν είναι μόνο η τροφοδοσία. Είναι και τα εξτρέμ που κάνουν μεγάλα λάθη, αλλά και στο κέντρο είναι ένα Αιγαίο πέλαγος. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Και με την άμυνα και με την επίθεση. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι έτοιμο. Εγώ δίνω συνευθύνη όλου του team με τον πρόεδρο που κάνουν προγραμματισμό και αποφασίζουν οικονομικά και του προπονητή. Η ευθύνη τους θα είναι συνολική. Οι παίκτες ήδη είναι από πρόπερση 2-3 χρόνια πιο μεγάλοι. Δεν θα έχουν τα ίδια τρεξίματα. Είναι ένα κλικ πίσω. Κινδυνεύει να πάθει κάζο μέσα στην Ολλανδία. Και αυτό θα είναι ευθύνη όπως την καταλόγησα και όπως την είπα εγώ. Εμείς, τι να πω, ο Μαρινάκης θα χάσει του κόσμου τα λεφτά και εμείς θα χάσουμε και την υπομονή μας να το βγει έτσι και να μην παραξενευτεί και πει ότι η αχάριστη φύλαθλη γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να πεις και γιούχα στο Καραϊσκάκι.
0: Έπεσε για χθες.
1: Αν μείνει απ' έξω.
0: Και χθες υπήρχε γιούχα.
1: Όχι, γιούχα με όνομα.
0: Ναι.
1: Okay. Έτσι, όχι μόνο στους παίκτες. Εντάξει. Λοιπόν, αν βγει κάποιος από τους ειδήμονες εκεί που είναι τους δημοσιογράφους που είναι μέσα στο χώρο και κάνουν ρεπορτάζ. Μια ερώτηση. Τι το κάνει αυτό τον Αύγουστο οι παίκτες να έρχονται οι μεταγραφές που έπρεπε αφού έχεις υποχρεώσεις Champions League προγραμματικά να είσαι έτοιμος από τις αρχές Αυγούστου. Δεν έχει έννοια αυτό. Δηλαδή θεωρείς ότι θα κάνεις περίπατο με την Αϊμέγγεν και με τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, δες το τώρα. Ότι δεν είναι περίπατος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά
0: Βασίλη,
1: από
0: να είσαι καλά.
1: Επιφυλάσσομαι.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε πόνη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς στο Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση όπως πάντα, Ολυμπιακούς και μη. Στην κυρία Ζέντα και τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στην κυρία Αποστολία. Και στο καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ, τον κύριο Νεόβητο.
0: Έτσι.
2: Φίλε Θέμη, όταν λες ότι ο Ολυμπιακός φέτος λειτουργεί με λάθος σύστημα, τι εννοείς ρε φίλε, για να καταλάβω κι εγώ, λάθος προγραμματισμό, ότι κάτι είπες.
0: Τι είπα, ότι λειτουργεί με λάθος.
2: Έκανε λάθος προγραμματισμό, λάθος σύστημα, κάτι τέτοιο.
0: Λάθος σχεδιασμός. Όταν ας πούμε έχεις ένα μεγάλο πλήμα, δουλεύεις στα δικά μου μάτια στο 8 και αργείς να πάρεις παίχτη σε εκείνη τη θέση πάνω από 2 μήνες, είναι λάθος σχεδιασμός που κάνεις. Πρέπει να βιαστείς.
2: Μάλιστα. Όταν ο Ολυμπιακός φίλε Θέμη είχε παιχταράδες τύπου Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Γκαλέτης, Ηλίας Τσόρι, Καραπιάλη, Μπαγάσα και πολλούς άλλους, τότε ήταν καλός ο σχεδιασμός.
0: Σίγουρα. Όταν παίρνεις ένα πολύ καλό παίχτη, είναι μια επιτυχημένη κίνηση.
2: Με αυτούς όλους που σου ανέφερα, ο Θρύλος δεν έκανε στροφή, δεύτερη στροφή στο Champions League ποτέ, ρε φίλε. Και ο Μεντιλίμπαρ, με αυτούς τους λαθασμένους σχεδιασμούς και με τους παίχτες που όλοι ξέρουμε, πήρε ευρωπαϊκό και πέρσι ανάγκασε την Arsenal να καθυστερεί στο γήπεδό της, μήπως και ισοφαριστεί, έβαλε 2 γκολ στη Ρεάλ. Όταν πήγε να στείλει Αζάβα στην Μπαρσελόνα, πώς.
0: 3 γκολ στη Ρεάλ.
2: Τρία, και κεφάλαια, ναι, το τελευταίο. Και όταν πήγε να στείλει την Μπαρσελόνα, η Χίτρα τον μαγείρεψε στενά, ρε φίλε. Στεγνά. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ναι, τα βεβαίως τα θυμάμαι. Δεν αμφιβάλλω κανείς
2: λοιπόν, γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε ρε παιδιά. Επειδή το ποδόσφαιρο έχουμε πει ότι πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Όταν σε βάλουνε φίλε, φαντάσου τώρα, φαντάσου τον ατζέντη και το γραφείο του. Φαντάσου ένα τρία στρέμματα μπουστάνι με 150-200 καρπούζια μέσα, έτσι. Μπαίνεις μέσα εσύ να αγοράσεις καρπούζι και λες τώρα το ατζέντη. Θέλω τρία καρπούζια για χαφ, δύο καρπούζια για εξτρέμ και ένα καρπούζι για σέντερφορ να βάζει γκολ χωρίς σκέψη όπως έκανε ο Ρωμάριο παλιά. Τι θα σου πει αυτό τώρα φίλε. Θα σου πει διάλεξα. Αυτή είναι, αυτά είναι τα χαφ, αυτά είναι τα σέντερφορ, αυτά είναι τα εξτρέμ. Τα διαλέγεις, τα πληρώνεις. Είσαι σίγουρος ότι θα σου βγουν μελιά.
0: Προφανώς και όχι.
2: Ακριβώς
0: αυτό
2: το
0: δεν μπορείς να το ξέρεις σε καμία μεταγραφή.
2: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους παίκτες. Δηλαδή δεν πλήρωσε ο Μαρινάκης, δεν έκανε μεταγραφές. Και ακόμη έχει ένα μήνα, έτσι, ή κάνω λάθος.
0: Έχει ακόμα. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, λοιπόν, Βασίλη. Θεωρώ λοιπόν, ότι δεν είναι όχι μόνο ο Μαρινάκης, ο κάθε πρόεδρος ομάδας, ιδιοκτήτης τέλος πάντων, αυτός είναι ο τελευταίος που μετά από μια λυσίδα, δηλαδή που είναι που σου λέει ότι ναι, αυτό το ποσό το δίνω, πάμε προχωράμε. Ή αυτό το ποσό δεν το δίνω.
2: Πρόσεξε, Θεμή, δεν τον αμνηστεύω το Μαρινάκη.
0: Όχι, δεν σου λέω ούτε αυτό, ούτε εγώ δεν σκοπεύω να κάνω αυτό.
2: Για την κακή κάγκηση εικόνα του Ολυμπιακού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αυτός και κανένας άλλος. Πρωτίστως βεβαίως. Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και πρέπει να κάνουμε μια προεργασία.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Για τον Λιβάη Γκαρσία, μου φαίνεται έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, ναι.
2: Μπράβο. Υπάρχουν μεταγραφές στο ποδόσφαιρο αεροδρομίο και μεταγραφές αναρωτηρίου. Ο Λιβάη Γκαρσία σε ποια τις δύο κατηγορίες ανήκει, έφερε.
0: Τώρα τι να σου απαντήσω. Άμα είναι υγιής αεροδρομίου, αν δεν είναι αναρωτηρίου.
2: Θα με απαντήσεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Στις μεταγραφές του αναρωτηρίου. Ρε εσύ, ποιος θα δίνει άλλος εκτός από τον Αλαφούζο αυτά τα εκατομμύρια να πάρει ένα παίκτη για άλλη ώρα.
0: Δεν τα έδωσε, Βασίλη. Δανεικός με ποιον αγοράσει.
2: Δεν έχει σημασία. Κάτι έδωσε πάντως. Το φέρνει στην ομάδα. Ένα παίκτη ο οποίος από τα 30 παιχνίδια της σεζόν άντε να σου παίξει τα 4. Εγώ τζάμπα δώρο με κορδέλα στον Ολυμπιακό, τέτοιους παίκτες δεν θέλω. Να τους κάνω τι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον Κωνσταντέλια. Γιατί ο Θεός, ξέρεις, δεν τα μοιράζει όλα απλόχερα. Σου δίνει τα πολλά, σου κρατάει και κάποια άρεστα. Σαν τον Κωνσταντέλια δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να χειρίζεται την μπάλα καλύτερα από αυτόν. Αλλά τι να τον κάνω ρε φίλε. Μόλις του τραβηχτεί να πούμε η θλάση, θα κάτσει και αυτός δύο μήνες.

0: Όχι, λέει ότι καταργεί τα χαβ.
1: Όχι, δεν καταργεί. Γιατί δεν καταργεί. Θα το εξηγήσω κιόλας για τον κόσμο. Εσύ μπορεί να το έχεις καταλάβει. Όταν γίνεται η μεγάλη μπαλιά, το ανέφερα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τις δεύτερες μπάλες. Για τις δεύτερες μπάλες είναι υπεύθυνοι κατά κύριο λόγο τα χαβ, γιατί σε εκείνο το σημείο πάει να κερδίσει την μπάλα Ολυμπιακός.
0: Έχει δίκιο, αλλά ας το αναλύσουμε λιγάκι πιο απλά για να το καταλάβουν και οι άμπαλοι. Γιατί όλες τις φορές έχω κάνει κάποιες ψευτοαναλύσεις. Στέλνουν κάτι μηνύματα και λένε βγήκε ο Ιεροκήρυκας, βγήκε έτσι, βγήκε ο αλλιώς. Ρε φίλε, αν κοιτάξουμε την Ισπανία του Ντελαφουέντε, η οποία με την ίδια βασική ακριβώς διάταξη του Μεντιλίμπαρ κατέκτησε φέτος το παγκόσμιο κύπελλο, είναι έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, ίδια διάταξη.
0: Κάτσε, θα με ακούσεις παρακάτω. Ναι. Στον τελικό ας πούμε είχε το Ρόδρι ως σημείο αναφοράς στον άξονα, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Είχε τον Φαμπιάν Ρουίθ δίπλα του και τον Ντάνι Όλμο. Πιο μπροστά τον Ντάνι Όλμο. Πίσω ακριβώς οι τρεις αυτοί από την τριάδα των επιθετικών. Τον Γιαμάλ, τον Παένα και τον, αν δεν κάνω λάθος,
1: ο
0: Ιερθάμπαλ λέγονταν άλλος.
1: Ναι, ναι, αρχηγός Ρεάλ Σοσιεδάδ, ναι.
0: Ακριβώς αυτό το ίδιο σύστημα είναι το σύστημα που εφαρμόζει και με τη Λίμπα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Ισπανίες και ο Ολυμπιακός παίζουν επανομοιότυπο ποδόσφαιρο. Όχι. Άλλο η διάταξη και άλλο η αγωνιστική φιλοσοφία. Αποδεικνύει όμως η ταυτόσιμη φάση των συστημάτων πόσο επιφανειακό είναι να ισχυρίζεται κάποιος ότι ένα τέτοιο σύστημα καταργεί τα χαβ. Όχι ρε φίλε, κανένα σύστημα δεν καταργεί καμία θέση. Όλα εξαρτώνται φίλε Θέμη στο ποδόσφαιρο από τους ρόλους, τις αποστάσεις, την ένταση και κυρίως από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των παιχτών που αγωνίζονται. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν, επειδή είναι γνωστό, δεν ξέρω εσύ αν τον έχεις ψυχολογήσει, εγώ επειδή μ' αρέσει να τα σκαλίζω αυτά, θέλει χαφ άντρες, χαφ που πιέζουν, που κερδίζουν μονομαχίες, κερδίζουν δεύτερες κόντρες και μεταφέρουν γρήγορα το παιχνίδι προς τα μπροστά. Και αυτοί δεν είναι μια ανεφάρμοστη θεωρία κάποιου τυχαίου φίλε, αλλά είναι μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία με την οποία ο Μεντιλίμπαρ κέρδισε δύο διαδοχικά ευρωπαϊκά τρόπια στην Ισπανία φίλε. Το Europa League με τη Σεβίλη, ένα στην Ισπανία και ένα στην Ελλάδα και το Conference League με τον Ολυμπιακό. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Έτσι τα κέρδισε, ναι.
0: Λοιπόν, μην λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι άμπαλος, διώξε τον.
1: Άμπαλος άνθρωπος με δύο ευρωπαϊκά τρόπια δεν μπορεί να είναι.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Διώξε τον παππού, τον πήρε ο ύπνος. Έτσι δεν λέγανε χθες. Δεν γιουχάρανε χθες, δεν φύγανε θέμη.
1: Γιουχάρα, ναι, αλλά γιουχάρα δεν νομίζω μόνο για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ όταν ακούστηκε το όνομά του στην αρχή.
0: Δεν είπα ότι γιουχάρα αποκλειστικά τον Μεντιλίμπαρ. Γιουχάρα την ομάδα την οποία κατέβασε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Άρα λοιπόν και αυτόν τον γιουχάραν. Εμέσως πλην σαφώς. Ή αν θέλεις και αμέσως. Ακούστε ρε Ολυμπιακοί και όλοι οι υπόλοιποι. Η κριτική όχι μόνο επιτρέπεται Θέμη. Επιβάλλεται. Απαγορεύεται όμως ο μηδενισμός και ο αποκεφαλισμός των πάντων. Η ομάδα ρε φίλε δεν είναι χώρος εκτόνωσης ακραίων συναισθημάτων. Είναι η ποδοσφαιρική μας αγάπη ρε. Και θέλω να κλείσω τώρα με αυτό που συζητήσαμε κάποτε πριν από μέρες δυο μας Ιγκόγνητο και συμφωνήσαμε. Και θα πάω κόντρα στη μόδα. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που δύσκολα γίνονται πρωτοσέλιδο. Δεν θα σε εντυπωσιάσει ποτέ αυτός ο παίκτης με τρίπλες, γκολ ή ασίστ. Η δουλειά του δεν είναι αυτή. Η δουλειά του είναι άλλη. Ποια, αυτή που μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να βάλει γκολ ο Ντάνι Γκαρσία, ρε φίλε. Ούτε να τριπλάρει. Μπορεί όμως να κρατάει την ομάδα ισορροπημένη. Να διαβάζει το παιχνίδι, να κλείνει τους χώρους, να κερδίζει τις δεύτερες κόντρες και να κάνει τους γύρους του πιο δυνατούς και καλύτερους ρε φίλε. Ίσως γι' αυτό πολλοί, ίσως γι' αυτό πολλοί δεν καταλαβαίνουν πότε πραγματικά έχει αξία κάποιος παίχτης. Γιατί υπάρχουν παίχτες που φαίνονται όταν έχουν την μπάλα στα πόδια και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίχτες σαν τον Ντάνι Γκαρσία, σαν τον Μπουσκέτς, σαν τον Κασεμίρο, σαν τον Μίλλερ που είχε η Μπάγερ, τον θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος είχε τρία Champions League και δεν είχε και όλοι τον φθήνανε. Και κάποιοι άλλοι τους οποίους δεν θυμάμαι τώρα που παίξαν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Που γίνονται αντιληπτοί και καταλαβαίνεις πόσο χρήσιμοι ήταν όταν λείψουν αυτήν την ομάδα.

0: Η ιστορία του ποδοσφαίρου, φίλε Θέμη, έχει δείξει πολλές φορές ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές εκτιμούνται πραγματικά μόνο μετά την αποχώρησή τους. Και έχω την αίσθηση πως ο Ντάνι Γκαρσία, όχι έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος, ότι ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Και όταν έρθει η στιγμή ή να αντικατασταθεί ή να φύγει, τότε θα καταλάβουν οι Ολυμπιακοί πόσο χρήσιμος ήταν.
1: Πλέον θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ αργός φέτος.
0: Άλλος τέτοιος, τι είναι?
1: Πλέον έχει γίνει πάρα πολύ αργός, Βασίλη. Μέχρι,
0: έχει γίνει πάρα πολύ αργός.
1: Μέχρι και την πρώτη χρονιά το έκανε μεγάλη επιτυχία αυτά που ανέφερες.
0: Φίλε, δεν πάβει να είναι χρήσιμος. Χθες μόνος του τόπες ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Αν δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρσία χθες, θα είχαν Ολυμπιακός. Και θα πήγαινε με ήττα στην Ολλανδία. Πολύ δύσκολο να πας ετοιμένος εκεί και να ποντάρεις σε πρόκριση. Άλλος τέτοιος αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
1: Να κλείσουμε αυτό, Βασίλη, σιγά σιγά.
0: Εγώ τα πα κι ας με κράξουν όσοι όποιοι θέλουν. Εγώ το βλέπω το ποδόσφαιρο ακριβώς από εκεί που σταματάνε να το κοιτάνε οι υπόλοιποι. Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Άμα είναι εύκολα χαμηλό, τέλειο.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε Θανάση, τι κάνετε?
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι?
1: Όλα καλά, περίμενα να ακούσω τον Κόκορα για να επιβεβαιωθώ, αλλά...
2: Όχι, είμαι μέσα στο σπίτι, ήμουν έξω από δύο ώρα, βράσικα, και είμαι από χθες πολύ στενοχωρημένος. Εδώ πρέπει να τον αγώνα με τα παιδιά μου και ένα φίλο. Άκουγα και σένα λίγο, άκουσα ράδιο να δω πώς θα μεταδίδεις, που είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο, τρομερός, αλλά σ' άκουσα κανένα τέταρτο περίπου, κατάλαβες, έτσι ξέρω εγώ. Μπερδευόμαστε με το.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό.
2: Καταλαβαίνεις, αλλά είσαι άψογος.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
2: Τι θέλω να πω εγώ. Άκουσα όλους τους φίλους που μίλησανε. Είπανε για το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ πήρα σήμερα δύο εφημερίδες και διάβασα. Και το πω και το πρωτάθλημα. Εγώ θα σου πω ένα κάτι. Υπήρχε λόγος να βγει το δεξιμπάκο Σάλιαγας, υπήρχε λόγος?
1: Νομίζω δεν υπήρχε κανένας λόγος, αν δεν πρόκειται για κούραση ή κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αγωνιστικά,
2: σίγουρα. Τι λάθος έκανε. Λοιπόν, ο Σάλιαγας λοιπόν, επειδή όλη τη βδομάδα λέγανε και μουρμουράγανε οι φίλοι και όλος ο κόσμος, κοιτάξτε τι θα γίνει στο τέλος. Θα βάλει το μαφέ, όπως το λένε, και θα αφήσει ο Σάλιαγας έξω. Αυτό θα σου έκανα, αυτό σου έκανα τώρα. Για να μην πάει κόντρα πολύ στο φύλαθο πνεύμα, προτίμησε να βάλει το Σάλιαγκα.
1: Δεν νομίζω και θα το κάνει.
2: Να είχε στο μυαλό του το Μαθαίο, όπως το λένε. Λοιπόν, ενώ ήξερε ότι δεν ήταν από εκεί ο κίνδυνο και να φάει γκολ από το Σάλιαγκα, και όμως τόλμησε και τον έβγαλε μόνο και μόνο για να βάλει το δικό του παίκτη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Χάθηκε μια αλλαγή, τσάμπα.
1: Καλά, επίσης ο Ολυμπιακός πέρα την αναγκαστική αλλαγή έχει κάνει άλλες δύο αλλαγές στην άμυνα σε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να δημιουργήσει.
2: Κάθηκε μια αλλαγή τσάμπα. Και έμεινε ο Φορτούνης μετά το 76. Και μου λέει με ένα Φορτούνης, αν έπεσε δεν έβαζε γκολ. Μου το εγγύεται κανένας?
1: Όχι, αλλά δεν μπορεί να συγκεκριθεί ο Θάσος.
2: Αν έκανε μια ενέργεια όμορφη, σαν μέσα δεξιά και προχώρηγε και έκανε ένα ευθύβολο και ωραίο σουτ και έβαζε γκολ, σε ρωτάω. Και μου το έκανε και του λέει, άπαζε. Γιατί κάτι μου πέσανε, τι κάνανε δηλαδή. Ο Μαρτίνς έκανε. Όταν μπήκε μόνο, έκανε μια παράλληλη όμορφα από τα αριστερά ενέργεια. Προχώρησε σχεδόν όλο το γήπεδο και εκεί σταμάτησε το κόλλο.
1: Ναι, από τα δεξιά την έκανε στην αρχή και ξεσήκωσε και λίγο τον κόσμο εκεί. Αλλά ο Μαρτίνς είναι κινητικός, κάνει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και καταλήγει σε ίδιο σημείο πάντα.
2: Ναι, εντάξει, να μετρεθούμε. Λοιπόν, κάνει λοιπόν, ξεκινάει, βγάζει τον Κάρβο. Δεν ξέρω τώρα, φοβότανε τόσο πολύ, μη φάει χαλκί την και μείνουμε 10 παίκτες. Άντε να το πω, το φοβότανε. Και βάζει τον τέτοιο, τον Ιταλό.
1: Τον Πυρόλα.
2: Τον
1: Πυρόλα.
2: Πυρόλα, ναι, τον Ιταλό λοιπόν, ξεχνάω τα ονόματα καμιά φορά. Βάζει τον Πυρόλα. Του κυπάει καπάκι και ο Ρέτσος. Βγαίνει. Και γιατί δεν έβγαζε ο προπονητής μας τον Σάλιακα και να του πει του Ροντινέ, γύρνα πίσω στην άμυνα, φτάνει πια. Εντάξει, είδαμε. Γιατί ο Ροντινέ έχει αυτό το χάρισμα. Και να προωθεί την μπάλα και να παίξει αμυντικά όσο χρειαζόταν. Γιατί άλλοι θα παίζανε καλύτερα. Και να δώσει μια ευκαιρία στον Ροντινέ να προωθεί και που έχει αυτό το χάρισμα από δεξί μπακ και να βάλει μπροστά το Φορτούνι, κύριε. που τον σήκωσε και τελικά δεν μπήκε το παιδί. Εμείς λέμε όλοι να έρθουν Φορτούνης.
1: Ναι.
2: Ο Ρόκα που τον έβγαλε, βιάστηκε. Δεν ήταν άσχημος ο Ρόκα. Στην αρχή έκανε κάτι πεσήματα, λάθος,
1: ναι,
2: γρήγορα.
1: Εμένα δεν μετράει
2: να το κοιμήθηκε ότι αυτά που κάνει είναι σαχλαμάρες. Μετά τα διόρθωση, το θυμάσαι αυτό. Δεν έπεσε.
1: Στο τέλος, σε πρώτο ημιχρόνο, το 30 λεπτό και έπειτα ήταν θετικός. Πρώτο μισάρο, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ μια ενέργεια του Ρόκα, ειλικρινά. Από το 30 και μέχρι το 45 είναι δραστήριος, αλλά δεν πέρασε
2: ήταν,
1: μια φορά
2: καλός.
1: Τον αντίπαλό του. Μια φορά να κάνει μια ενέργεια
2: του. Κάνει και μου κάνει τον Ρόκα. Άκου να δεις καρνικά. Εγώ, εμείς που βλέπαμε τον αγώνα, αν θα λέγαμε μια αλλαγή που θα κάνει, ποτέ δεν είπα εγώ με τον γιο μου ότι θα βγάλει τον Ρόκα. Δεν μπήκε το μυαλό μας. Αν θα έκανε μια αλλαγή, λέγαμε. Μια αλλαγή, λέγαμε ότι θα βγάλει τον Ροντινέη το πολύ πολύ και να βάλει έναν επιθετικό. Να βάλει τον Ζώτα Σίλβα που έπρεπε να κοιμπεί από την αρχή.
1: Ήταν και αρνητικός της ο Ροντινέη, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Ήταν και αρνητικός ο Ροντινέη, λέω.
2: 90 λεπτά έπαιξε.
1: Ναι. Το
2: ακούστηκε γραμμένο. Επιθετικός. Έτσι, εξτρέμει 90 λεπτά. Σοβαρά. Άντε ρε, άμα είναι έτσι και έτσι, εγώ με συγχωρείς δηλαδή, κατάλαβες, απεράσω την Κυριακή να παίζει, 90 λεπτά να πούμε, να δούμε τι θα κάνει να μου. Έλα τώρα, άσε που είπαν οι δύο συλλομπάτες του κέντρου, ποιος, ο Σιπιώνη με τον Έσε. Θα ήταν άλλη ομάδα Ολυμπιακός. Θα ήταν άλλη ομάδα Ολυμπιακός με Σιπιώνη και Έσε. Όχι όνο το δικό μας το παιδί ο Μουζακίτης. Δυστυχώς εκείνη είναι πίσω. Τον παρατήρησα πολλές φορές που γίνανε και την μπάλα πίσω η πλάγια και έκανε και την μπάλα. Στάσιμος πολύ. Είναι δικό μας παιδί, τον αγαπάμε.
1: Δεν ήταν καλός. Και επίσης έχει και καλό σουτ σαν παίχτης και χθες δύο φορές ήταν απογοητευτικά.
2: Έλα μου, αλλά δύο σουτ να πούμε και πήγε τίποτα. Μηδέν. Μια σαν δοκάρια πάνω, μια και μια. Τι είναι αυτά, ρε εσύ, φίλε. Ένα γκολ έχει βάλει τη ζωή σου. Αντζά σε βάλει να πούμε. Αν δεν έχει βάλει, τότε με το μαθαίνω με ένα γκολ.
1: Εντάξει, έχει βάλει. Με τον Λεβαδιακό είχε βάλει ένα γκολ.
2: Σοβαρά, τι λέει.
1: Και είχε δώσει νίκη. Αλλά θέλω να. Έχει το ο Μουζακίτης. Και επίσης είναι ένα χάφι 19 χρόνια.
2: Όχι.
1: Θεωρώ πως θα παίξει το όχι. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να σου
2: τα πει. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Ούτε εσύ δεν έχει. Άσε και ο καλό μα παίκτης ο Ελκαμπή σε αυτή τη φάση με τα αριστερό το πόδι που θα κάνει ένα πολύ ωραίο το όμορφο σουτ και ραχνοβόλο. Και έκανε μια πάσα στον αντίπαλο. Ένα τίποτα. Ναι. Γιατί δεν έχει δυνάμεις. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε να το κάνει τεχνικό, να το στην απέναντι γωνία, κύριε Θανάση.
2: Ναι.
1: Κύριε Θανάση, σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε να πάω σε διαφημίσεις.
2: Στην απέναντι γωνία δεν το είδα, το θυμάμαι. Αλλά και το άλλο τύπο που έκανε. Ένα σουτάκι ήταν απλό.
1: Ναι, που πήγε στο κέντρο. Το σκέφτηκε για την απέναντι γωνία, απλά δεν του πιάσε.
2: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Και Θανάση, πρέπει να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
2: Αυτό που έλεγε πριν δύο χρόνια. Δεν είναι αυτό που έλεγε πριν δύο χρόνια.
1: Θα τον δούμε και στην πορεία. Και Θανάση, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Γιατί σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Sky. Στην Αθήνα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν και στην αναμέτρηση. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων με την Αϊμέγγεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ούγγρος Χαφ με την Ένωση. Σε άλλες περιπτώσεις για την θέση του αριστερού μπακ στρέφονται οι κυτρινόμαυροι μετά την αρνητική εξέλιξη με τον Φιλιπ Κώστιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Greg Taylor, όπως αναφέρει η Daily Record Sport. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ραφαμίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλον ένα χρόνο. Η ΕΠΟ ενημέρωσε τη FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Φαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Στην Τραπεζονσπορ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία από το πρωί. Μάλιστα, ο Αιγύπτιος Εξτρέμ θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 61. Η διοίκηση της Μπενφίκα αρνήθηκε την πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ, οι απαιτήσεις των αετών της Λισαβόνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με το Θέμη Παλιούρα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 να διαβάσω μερικά μηνύματα, γιατί τα έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Πάμε στον Αποστόλη από το Αίγυο, ο οποίος λέει: λέτε γιατί έβγαλε το Σάλιακα με τη Λίμπαρ, έβγαλε τον Κάρμο, ενώ ήξερε ότι ο Ρέτσος έρχεται από τραυματισμό. Βέβαια, λάθος του Κάρμο, μετέπρεπε να προλάβουμε τις αλλαγές μην αναγκαστούμε να βάλουμε κανένα φορτούνι. Αποστόλη σε Αίγυο, κάναμε τρεις αλλαγές αμυντικών, ενώ δεν είχαμε ούτε υποψία ευκαιρίας, λέει ο Αποστόλη, και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χαράμισε τις αλλαγές του. Έκανε δύο αλλαγές μεσοεπιθετικά, η μία βοήθησε πολύ ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον ήταν κινητικός πιο πολύ από τον Ρόκα, αλλά χωρίς ουσία. Επίσης, μια φορά που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, έστειλε την μπάλα πάρα πολύ μακριά, πιο κοντά στο σημείο του κόρνερ παρά στην εστία. Τραγικό τελείωμα, πραγματικά. Επίσης, και αυτό που ανέφερε ο κύριος Στανάς νωρίτερα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύω, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, να έβαζε τον Ροντινέι δεξιό μπακ, που έχει παίξει όσα παιχνίδια στη ζωή του εκεί, και να έβαζε τον Φορτούνι αντί του Μαφέ, ο οποίος δεν βοήθησε καθόλου. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό με απόλυση να φύγει. Αν περιμένουμε με παρέτηση, θα περιμένουμε πολύ. Αυτοί που παρετούνται είναι αυτοί που έχουν προπονητικό μέλλον. Αποστόλη Αίγυο, αυτά για Μεντιλίμπαρ. Λέει ο Αποστόλης, να θυμίσω πως ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συνήθως όταν υπάρχουν απολύσεις, δεν λέω ότι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, το αναφέρω γενικά. Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν ένας προπονητής έχει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο 3-4 χρόνων που η ομάδα αναγκάζεται να πληρώσει όλο αυτό το συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν συμβόλαια ενός έτους, είναι πιο εύκολο το θέμα. Τραγικό αυτό που έκρυβε τον πατέρα του στο καταψύχτη για να παίρνει τη σύνταξη. Αλλά αν ήταν παιδί κάποιου στρατιωτικού, μεγάλου αστυνομικού, πολιτικού και δικαστικού, δεν θα χρειαζόταν, γιατί αυτοί δικαιούνται, λέει ο Αποστόλης από το Αίγυο, που στέλνει και ένα μήνυμα με βαθύτερο νόημα. Αποστόλη, έτσι όπως θα λες, είναι πάντως ήταν και είναι τραγική αυτή η κατάσταση να αναγκάζονται άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα, όπως τώρα που, όπως αναφέρεις και εσύ, έκρυβε τον πατέρα του στο καταψύκτη. Μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις, έτσι, τριτοκόσμικες. Ο Παν Φωτό λέει: θα ήθελα να προτείνω στους τέσσερις μεγάλους προέδρους των ομάδων να κάνουν ένα μικρό ταμείο στην ΕΠΟ για τη στήριξη των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους στις φωτιές. Μια πράξη που θα δείχνει την ενσωμάτωση της κοινωνικής ανάγκης στα ποδοσφαιρικά πράγματα της χώρας. Ευχαριστώ, λέει ο Παν Φωτό. Είναι πάρα πολύ ωραία η πρότασή σου, πραγματικά, φίλε. Πάρα πολύ ωραία η πρότασή σου και μακάρι να γινόταν. Μακάρι. Ο Απόστολος λέει από Αποστόλη: Θέμη, χθες μου θύμισε στο Διακογιάννη με τη μετάδοσή σου. Ειλικρινά σε συγχαίρω. Καμία σχέση με άλλους συναδέλφους σου, άλλων σταθμών που βαριούνται να μας μεταδώσουν αποτέλεσμα με τη σπαστική έκφραση. Π.χ. η ομάδα με τη Λίμπαρ, λες και η ομάδα είναι αβάπτιστη. Σκέτα χάλια να γιατί είσαι στην κορυφή, λέει ο Απόστολος με εκτίμηση. Απόστολε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και πραγματικά μόνο και μόνο που μπορεί να μπαίνει το όνομά μου σε μια πρόταση μαζί με τον μεγάλο Διακογιάννη είναι πραγματικά τιμή. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Προφανώς έχω ακόμα πάρα πολλά ψωμιά να φάω, πολλά καρβέλια, αλλά να είσαι καλά μόνο και μόνο που το αναφέρεις. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Έλα, Σαγκή.
1: Τι κάνεις, βλέ. Ωραίος ήσουν χτες, άκουσα, αλλά έλεγα πως σε πετύχω, γιατί μου είχαν κάνει χτες κάτσε ο Καρασκάκη με ένα κουβά να ζήσει τη φωτιά που είχε πει ο φίλος εκεί από το Πλαταμόνα.
0: Δεν πήρε σίγουρα.
1: Όχι, είπε στο δεκάλεπτο, έπαιρε παιδί μου, ποιητής το λέει, ποιητής. Έχεις ακούσει, δεν μου λες, παλιά μήπως έχεις ακούσει που λέγανε για τα ξερόλα. Μια διαφήμιση που έλεγε ο ένας και απαντούσε πιτσιρικά. Αυτό νομίζω ήταν αμύτα, κάτι ήταν, φρούτο. Έλεγε, τι φρούτο πίνεις. Τι πίνεις, και έλεγε άλλος, άλλο φρούτο, το θυμάσαι αυτό?
0: Κάτι μου λέει, αλλά δεν μπορώ να...
1: Δεν μπορεί. Αλλά τι πίνεις, και έλεγε άλλο φρούτο. Ρε φίλε, τι φάση έχουν Ολυμπιακοί, τι κλάμα είναι αυτό, ρε. Μόνο φίλος με ο Κωνσταντίνο με κάτω εκεί από το Αίγιο, τα είπε ωραία. Μόνο, ρε Μπαρμπαθανάση, μου το κόκκαραζε εκεί και δεν είναι τίποτα, ρε φίλε. Ας τα πάρουμε και εμείς κανένα πρωτάθλημα λιγάκι να χαρούμε. Τι είπαμε, δεν μου λες κάτι, για πες μου κάτι, θα μιλήσεις, πάτε μίλα σ' άρα. Είχα πει την κατάληξη του Ολυμπιακού εγώ ακριβώς. Την είχα πει.
0: Έχεις πει την κατάληξη του Ολυμπιακού για τα επόμενα 10 χρόνια, Σαγκή.
1: Εντάξει, άντας είναι 7. Άντε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι.
0: Για πες.
1: Ωραία τα είπες, αντικειμενικά μιλά τώρα. Εντάξει, σου κάνω και όλοι στάπανε. Ωραίος. Έκανες το πρώτο. Το πρώτο έχεις κάνει.
0: Τι εννοείς το
1: πρώτο? Δεν σε ξανακούσει.
0: Όχι, όχι. Έχω ξεκινήσει μεταδόσεις σχεδόν 2 χρόνια. Πρώτο παιχνίδι που είχα κάνει μετάδοση ήταν ένα Καλλιθέα Αστέρας πριν από 2 χρόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και από εκεί και πέρα κάνω τα τελευταία 2 χρόνια μεταδόσεις. Πέρσι ανέλαβα τον Ολυμπιακό και την Εθνική κατά κύριο λόγο. Δεν σημαίνει ότι δεν πάω για αλλού.
1: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι. Και... εννοείται πας άλλο αυτό. Ναι. Δουλειά, δουλειά, καθένας. Όχι, ήταν ωραίο, εντάξει. Πολύ ωραίο. Ήθελα να δω όταν θα έκανε ο Ολυμπιακός άτομο και τον κόλπο που τον κλείτσε, τι θα έλεγε. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Όχι, ήταν θα το τρώγε, γιατί το είχα παίξει και δύο. Ποιο είναι το 4 πόδο, σου είπα, είναι λουκούμι, λουκουμάκι ήταν αυτό, λουκουμάκι.
0: Άρα χειδίω τα ταμείο πήγε, δεν το ήθελε και τον κόλ και το 0-0.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, σίγουρα μου, εντάξει, τι αν κύριο Ολυμπιακό, δεν έχει σουκουπί. Αλλά για το αεροδρόμιο που λέγανε, μα κλείσανε εδώ το ταξί, όλοι παίξαν του Ολυμπιακού. Καλά, αυτό ο Σάλιγκα από τον έχει πάρει.
0: Ο Σάλιγκα έπαιξε στη Σαντ Πάολη στη Γερμανία, στην Bundesliga και τον πήρε τώρα Ολυμπιακό και είχε ξεκινήσει από τι Ακαδημίε. Μια χαρά παίξει ο Σάλιγκα. Δεν νομίζω ότι το θέμα το χθεσινό του Ολυμπιακού ήταν ο Σάλιγκα, Σάκη.
1: Όχι, ο Ρόκα.
0: Ο Ρόκα.
1: Αυτό ήταν και δεν ήταν.
0: Ο Ρόκα, εγώ αδιάφορο τον είδα. Το πρώτο μισάωρο ειδικά ήταν σαν να μην υπήρχε.
1: Πέσε μου θύμιζε τι εποχέ του Παναναϊκού που δεν παίρναμε τίποτα. Τέρμα μπροστά πίσω. Τέρμα μπροστά πίσω. Αυτό μου θύμιζε. Και γιόμες, έλα τα πάρτε ένα έτσι μου ρε. 200 έχει ιστορία, έχει πάρει 500 εκατομμύρια, πάρει 500 εκατομμύρια από το Αβολίκ τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και λέει, βγήκε το φίλος από το Περιστέρι και λέει, 200 εκατομμύρια, πιάμε τη λίμπα ρε φίλε, το πακέτο το έχει μαρινάξει, μου αρετάξει αν είναι το κουμάντο. Δηλαδή, θα πάω εγώ τώρα να, με το ταξί που έκανα πάνω, θα του λέω θα παίρνει.
0: Δεν επιλέγει όμως ο...
1: Η μανατζαρέη, ναι. Γιατί το ξέρω πολύ καλά, κάνει και με τον παρέα με τον Μπέο. Ο οποίος δεν έχει ούτε ένα μανατέρο, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο μοναδικός που έστειλε με την μπάλα και ξέρει πολύ μπάλα ήταν.
0: Εννοείται πως ξέρει πολύ μπάλα, αλλά...
1: Και αυτοί δύο, διόλου να τελειώσω. Πρώτα πάνε σε Μαρνάκια και του λένε αυτός κάνει 5 εκατομμύρια, το έπρεπε να ξέρεις, δεν ξέρω τι στο κύπρο θα πάνει. Μπορούμε να τον πάρουμε. Τον προπονητή του λέει. Αν συμφωνείς και ο προπονητής θα τον πάρει, αλλά πρώτα... Τον πρώτο λόγο τον έχει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όχι, δεν έχει τον πρώτο λόγο, έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Αυτός βάζει τα λεφτά. Δεν θέλω να θέλει φιλικά και μικρόσωτα. Αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όταν το πληρώνει, δεν
0: υπάρχει. Να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία. Υπάρχει ομάδα scouting σε όλες τις ομάδες. Αυτή η ομάδα scouting συνήθως έχει μια λίστα η οποία μπορεί να έχει 50 ποδοσφαιριστές. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Μετά υπάρχει μια συνεργασία για με το τεχνικό διευθυντή, ξεχωρίζουν κάποιες περιπτώσεις και σου λέει ότι από τις 50 περιπτώσεις που λέει ο λόγος, μου κάνουν οι 10. Από αυτές τις 10 περιπτώσεις, μιλάμε με τον προπονητή, μου κάνουν οι 3 με προτεραιότητα αυτόν και αυτόν. 1, 2, 3. Πάνε στον πρώτο, λένε, κάνουν μια διερευνητική επαφή με τις ομάδες. Γεια σας, υπάρχει. Αυτός ο παίκτης τον υπολογίζετε, τον πουλάτε, τι κάνετε, πώς είναι κλπ. Ναι, θέλουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Πάει τέλος πάντων στην κάθε διοίκηση. Μετά, ας πούμε, έρχεται εκεί που λες ο Μαρινάκης. Παράδειγμα τώρα, λέει, θέλουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ, εγώ δίνω 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Παράδειγμα σου λέω τώρα.
1: Ότι
0: υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν πάει ο Μαρινάκης και λέει: μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, πάρ' τον, φέρ' τον, δίνω.
1: Ρε παιδί μου, έχει τον Κοβάλτσεβιτ, έχει τον άλλο που βρίσκουν παίκτες. Άλλο το σκάουρ, άλλο το να βρεις τον πακέτο που το βάζει, τα 10 εκατομμύρια και τα 30. Να δει το ταμείο του, όχι δεν έχει λεφτά, δεν άλλο πλάκα που κάνουμε τώρα. Α δούμε τι στάνα είναι. Άλλο το άλλο, το ταμείο του έχει για να πάρει 10 και 10 και 10 φέτο. Όχι, θα πάρει τα 20. Έτσι έχει γίνει τώρα ακριβώς, το λέω εγώ. Ότι δεν έχει λεφτά ο Μαρινάκης. Δεν διαθέτει λεφτά ο Μαρινάκης. Όχι, θα να πει πάλι. Και ούτε μόνο γραφή μεγάλη θα κάνει. Και τα 8 και τα 9 εκατομμύρια που είπε από την Νότιχαμ την έχει κάνει όσο και καλά κάνει και ό,τι δεν θα έκανε από τη δεξιά, από την τσέπη και πάει αριστερά. Το ίδιο πράγμα είναι. Από το ίδιο μαγαζί. Το ένα μαγαζί είναι στο Περιστέρι και το άλλο είναι στην Ελευσίνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά πράγματα. Δεν έχει πάει πανεπιστήμιο. Μα έχει διδάσει εδώ το πεζοδρόμιο. Απλά ο άνθρωπος του, όχι και δεν έχει, το επαναλαμβάνω. Όχι δεν κάνει μόνο Ολυμπιακό. Άλλο η πλάκα που κάνουμε τώρα γιατί ο φίλος μου ο Δωρής, εντάξει λέω τη γνώμη μου ρε φίλε. Δεν μου είπα κακό. Τη γνώμη μου λέω. Δεν βάζει λεφτά ο Μαρινάκης φέτος. Θέλει να φτιάξει το γήπεδο. Θα κάνει γήπεδο το οποίο είναι ένα μεγάλο ατόμο για τον Παγκιάκο. Το οποίο θα το έφυγε μόνο ο Μαρινάκης για μένα ναι. Δεν το για τον Κόκκι, δεν το για τον Μαρινάκη θα το έφυγε και τίποτα άλλο. Και μετά από 3 χρόνια του Χουρνάκη θα ξαναβγεί πάλι στο προσκήνιο. Ο Μαρινάκης θα πάρει όποιον θέλει.
0: Μάλιστα, θα το δούμε. Σαν
1: Σαλάχα, μα έδωσε τον έπαιρνε. Αυτή είναι η γνώμη μου προσωπική. Κάτι άλλο. Αν βγει ο Γιώργος από το Λονδίνο, θα βγω μετά από ένα μήνα παντελονάτα να μου πει τι έφτιαξε. Αν ο Σάλιγκας μπορεί να παίξει στην Άρσεναλ ή στην Τζέλσι μαζί με το Ρόκα. Λοιπόν, για τον Γιώργο, Εντάξει, θα τραβήξει κι άλλα στη συνέχεια. Άντε, για χαρά.
2: Γεια σου, Άκη, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασίλη από Μέγαρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, να πω κάτι στο Σάκη. Σάκη, υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να πηγαίνω στο Μαντρά να πάρω το ταξί, έτσι, και να το παζαρέψω, να το κάνω, από το να διαχειρίζεσαι ανώνυμες εταιρείες. Άλλο πράγμα. Άμα δεν το ξέρεις λοιπόν, άστο, μην ασχολείσαι. Κάνω λάθος αυτό?
2: Η μέρα με τη νύχτα είναι, Βασίλη.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, α, και να του πω και κάτι, τώρα το θυμήθηκα. Επειδή έλεγε χτες, γιατί δεν πάνε να φρουρίσουν, παράδειγμα, να βάλουμε φρουρούς στρατώτες, δεν χρειάζεται. Σαν πυροφυλάκια, σαν αυτά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν τα ντρόουν, έτσι, που σαρώνουν όλα τα δάση. Ναι. Έτσι, αυτά για
2: και
3: το...
2: Και
3: για
2: τότε,
3: το κύριο Γιώργο που λέει για
2: γιατί
3: το
2: δεν μπορούν να βρουν τους εμπριστές, ρε, εσύ, Βασίλη, πολλές φορές.
3: Τι είπες?
2: Και τότε γιατί δεν μπορούν να βρουν πολλές φορές τους εμπριστές αφού σαρώνουν όλα τα δάση? Από αυτήν την άποψη το είπε ο Σάκης.
3: Α, εντάξει, πρόσεξε, τα ντρόν σαρώνουν για φωτιές, είπα. Δεν,
2: ναι, ο Σάκης δηλαδή, είπε τέτοια, για τους εμπριστές και λοιπά, για να μην μπαίνουν οι φωτιές, αυτό ανέφερε.
3: Α, κοίταξε, εκεί πέρα δεν μπορείς. Σου λέει, πάω στο κτήμα μου. Άντε, τώρα πρέπει στην άκρη. Ή φυλάς τον δρόμο, φυλάει τον δρόμο και πάει όλος με το εντούρο και το τράιαλ μέσα από τα χωράφια. Άντε, βρέσονε τώρα. Δεν είναι εύκολα. Εντάξει, έχουν κάμερες και τέτοια τα ντρόν λοιπόν, όπως αυτό είναι που έβαζε τη φωτιά που δείχνει, αυτό είναι με τα μαύρα ρούχα που δείχνανε τα βίντεο προχτές, ναι, πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, αν τον βρουν, μάλλον. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, άστα, δεν πήρας παράδειγμα ένα στρατόπεδο, εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια εκτάσεις. Μπορεί να φυλάξεις παράδειγμα μία περίμετρο 20-30 χιλιόμετρα.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο σίγουρα. Απλά σου λέει λοιπόν, ότι αν υπήρχαν περιπολίες κλπ.
3: Εγώ παράδειγμα, θα σου πω το εξής. Εγώ παράδειγμα, έχω βρει σε δικά μου ελαιόδεντρα τώρα πριν από χρόνια μπουκάλια με ενόβρεμα. Στη Σταύρωση. Στη Σταύρωση είναι εκεί πέρα που είναι ο κορμός και αρκίνουν τα κλαδιά πάνω-πάνω.
2: Ναι.
3: Έχω βρει μπουκάλια με ενόβρεμα.
2: Ναι.
3: Πήγανε, τα αφήσανε, τα βάλανε εκεί πέρα, φύγανε. Βρέστονε. Καταλαβες. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στον κύριο Γιώργο για τα ρώσικα, αυτά τα μεγάλα που λέει τα αεροπλάνα. Έτσι, επειδή άκουγα τον εκδότη της πτήσης, Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, νομίζω. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι οι Ρώσοι είχαν 18 τέτοια μεγάλα αεροπλάνα, τα οποία τα έχουν θέσει σε αχρηστία, 6 που τους έχουν μείνει. Ναι, μεν μπορούν να πετάξουν, αλλά με πολλά προβλήματα και δεν μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν. Το άκουγα προχτές αυτό, έτσι. Απλά το αναφέρω τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και κάτι άλλο, Σάκη. Εμείς δεν κλαίμε, εμείς γκρινιάζουμε. Και κριτικάρουμε και είμαστε πολύ σκληροί στην κριτική μας. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο προσπαθεί για πρωτάθλημα. Δεν κάθεται 16 χρόνια μέσα στη μύρλα και μέσα στη μιζέρια. Αυτά για το Σάκη.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε λοιπόν τώρα να γκρινιάσω και εγώ με τη Λίμπαρ.
2: Για πάμε.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από την 11η. Έχει το Ρέτσο παράδειγμα, ο οποίος έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις, είχε τραυματισμό και όλα αυτά. Και το ξεκινάς. Τη στιγμή που έχεις το Μαϊλόβις και σου έχει δείξει καλά δείγματα. Και σε συνδυασμό δηλαδή μαζί με τον Κάρμο, πολύ καλό δίδυμο. Διαφωνείς αυτό?
2: Όχι, δεν διαφωνώ.
3: Έτσι. Αναγκαστικά Ντάνι Γκαρσία. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Σέργιο που είχε βγει από ώρα, Σέργιος από το Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος έλεγε για το Μουζακίτη και νομίζω και ο Παρπαθανάς το είπε τώρα τελευταία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με το Χριστάρα, πρέπει δηλαδή κάποιος να το εξηγήσει. Δεν μπορείς 10 φορές που παίρνει την μπάλα, τις 9 να την γυρνάει στα στόπερ και την 10 να τη δίνει στο δεξί ή στο αριστερό μπακ. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα, τον είδα σε δύο φάσεις, πήρε την μπάλα, κάπου τριπλάρισε τον αντίπαλο και μετά κοκάλωσε.
2: Ναι.
3: Αυτό παρατηρώ, πες το.
2: Όχι, δεν διαφωνώ. Πρέπει να πηγαίνει την μπάλα πολύ και μπροστά από ό,τι πηγαίνει.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, το μυαλό του με το παίρνει την μπάλα ένα χαφ, πρέπει να πάει την μπάλα μπροστά. Αν δεν την πάει ο χαφ, ποιος θα την πάει?
3: Ακριβώς. Δεν στο καμπιάσω. Δες παράδειγμα, θα σε πάω πολύ που δεν τον έχεις προλάβει εσύ, εντάξει. Νικολούδης. Δες αυτό το παιχταρά που έπαιξε στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Από τα καλύτερα οχτάρια, αν μην σου πω. Έτσι, διδάσκει. Ο Καμπιάσο που είχε πριν μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό. Τον έβλεπε. Στα 35.
2: Ήταν άλλη κλάση. Ήταν άλλη κλάση ο Καμπιάσο. Ο Βασίλη. Άλλη κλάση. Άλλη κλάση λέει ο Καμπιάσο.
3: Ναι, άλλη κλάση. Πριν παράδειγμα όμω, του κινείται.
2: Ναι.
3: Τον έβλεπε λοιπόν, έδινε την μπάλα και κατευθείαν σφαίρα να μπει κρυφό κυνηγό. Δηλαδή, κάποιε τέτοιε κινήσει δεν τα κάνει. Και δεν τα κάνει στα 19. Έχει μείνει στάσιμο. Και στην επίθεση παράδειγμα. Βλέπει λοιπόν, παίρνει την μπάλα το εξτρέμ, είτε αυτό λέγεται Τζέσον, είτε Ροντινέ, είτε ο Ρόκα. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μέσα στην περιοχή δεν μπαίνει κανένα παίχτη. Ή άμα μπαίνουν, παριστάνουν του στήριου στη ΔΕΗ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μπορεί να δυσαρεστήσω τώρα με αυτό που θα πω του φίλου μου, του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ, πώς συντονίζονται και συγχρονίζονται και βλέπεις η μπάλα να πηγαίνει στα center four και να σκοράρουν και να κάνουν και το ίδιο βλέπω, είδα και τον Παναθηναϊκό. Άσχετα άμα δεινοπάθησε με την με την Πάξη λοιπόν. Αλλά βλέπεις, βρίσκονται με στην περιοχή. Εμείς δεν μπορούμε να βρεθούμε με τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πιστεύω δεν έχουν δουλέψει καθόλου το κομμάτι κίνηση μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Πώς να πάνε να συναντήσουν την μπάλα, πώς να θα σύγει την μπάλα εκεί πέρα, θα πας εσύ εκεί, θα κάνεις την μπάσα έτσι, θα την κάνεις. Δεν τα έχει δουλέψει τίποτα. Αυτό είναι το συγχρονισμό που λέμε.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, διαφωνείς
2: αυτό. Δεν διαφωνώ. Ισχύει αυτό που λες και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, παίκτες του Ολυμπιακού να πατάνε περιοχή και μετά να είναι στατικοί, όπως είπες και εσύ. Και όταν είσαι στατικός, είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσεις τον αμυντικό από το να έρχεσαι με φόρα έτσι, και να βρεις την μπάλα στην κίνηση.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει καλός συγχρονισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, να φύγει η μπάλα στο εξτρέμ, ο εξτρέμ να γεμίσει, λέμε τώρα, να κάνει τη γιώμα, τη σέντρα, ό,τι θέλει λοιπόν, και να φύγει παράδειγμα ένας παίκτης στο μπροστά δοκάρι, να τραβήξει τον αντίπαλο, να ανοίξει τον χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε.
2: Ναι. Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό
3: το σημείο. Και πιστεύω ότι δεν τα έχει δουλέψει καθόλου, ούτε πέρσι, ούτε φέτος με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, αυτά.
2: Καλή συνέχεια, έχουμε, Βασίλη. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, χαίρετε.
2: Έλα, Χαρή.
4: Έλα, Ρε Συθέμη. Λοιπόν, έχω ακούσει όλους τους τραπατώνιδες να μιλήσω και εγώ από σήμερα. Είμαι ο προπονητής Μάλαχαν εγώ.
2: Μάλαχαν, ναι.
4: Λοιπόν, ναι. Κοίτα να δεις, ας πούμε. Εάν πέταγε ο Ολυμπιακός εχθές, θα ήταν φυσιολογικό. Το ήθελες, δηλαδή, να πετάει ο Ολυμπιακός εχθές.
2: Θα έχει δύο ανανώσεις.
4: Θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί θα μου δώσει καμία απάντηση που δεν μου αρέσει. να δώσω εγώ την απάντηση που μου αρέσει.
2: Ρώτα και απάντα, για πες.
4: Είναι αφύσικο, δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει, γιατί θα κουτούλαγε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη κτλ. Πρώτον. Δεύτερον, εάν, ας πούμε, η αχαριστία ήταν ποινικό αδίκημα, δεν θα είχαμε φυλακή να βάλουμε κόσμο. Λοιπόν, τρίτον, ο Μπιλ Μπαϊτάκ, άμα το ρωτήσεις, πετάγεται το βράδυ από τον ύπνο του, ξυπνάει και λέει κάτι ψιθυρίζει. Του λέει, γυναίκα, τι λες, σύνητα αυτή, και ακούει με τη Λίμπαρ. Την άλλη μέρα τα ίδια. Τον βλέπουν στον ύπνο του, στο με τη Λίμπαρ, θα τον κυνηγάνε μέχρι να πάρει άλλη ομάδα ευρωπαϊκό. Θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Λοιπόν, να αφήσω τον Παρπαθανάση, ο οποίος δεν το γουστάρει το με τη Λίμπαρ, αλλά ο Παρπαθανάσης θα μας θάψει όλους, έχει ψυχή μικρού παιδιού, όταν χάνει ο Ολυμπιακός τρελαίνεται, τους αποδομεί όλους θέλει να τους διώξει. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι και ξαναλέω ότι αν η αχαριστία ήταν ποινικό αδίκημα θα είχε γεμίσει φυλακές. Λοιπόν, δεν υπάρχει, εκτός από κάποιοι Ολυμπιακοί που με το δίκιο τους μπορεί να μην τον θέλουν, όπως εγώ τον θέλω, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλω και το καπέλο, φόρεσα ένα καπέλο για να το βγάλω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ο άνθρωπος είναι όαση, όταν τον ακούω, όπου να με τα παρατάω όλα, ήμουνα στον δρόμο και σταμάτησα. Λοιπόν, είναι σαν κάποιους, κοίτα να δεις, αυτά τα βελάκια τους πετάνε στο στόχο. Λοιπόν, εγώ π.χ. είμαι πολύ καλός, αλλά το πετάω και πάω στον 97, στον 98. Ο Βασίλης άρεσε στα 10 θέματα προσεγγίσει τα 8, γιατί είχε κάποια που δεν τα προσεγγίζει, έτσι. Πάει στο 100, ρε φίλε, το πετάει το βελάκι, δηλαδή έκανε μια ανάλυση το με τη Λίμπαρ που δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ ο χρέας δηλαδή και περισσεύει. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε να τον πυροβολάτε. Λένε και εσύ ο ίδιος που σε άκουσα στη μετάδοση, έχει πολύ καλή ροή, αλλά σε θεώρησα και λίγο καντεμάκου γιατί σε άκουσα λίγο γκρίνια και γκρίνια καταλαβαίνω γιατί τη βγάζεις, γιατί εσύ κοιτάς να τα στρογγυλεύεις, κοιτάς για να μην σε πούνε, είδες τι σου είπε ο Μπιλ Μπαϊτάκς, θέλω να σε ακούσω στο γκολ. Το ίδιο και ο Σάκης, ξέρεις γιατί θέλει να σε ακούσουν Θέμη, το πιάσεις γιατί το είπε. Εάν θα πανηγυρίσεις, θα σου βάλει Ολυμπιακό μέτρο. Θέλει να πει στον γκολ του Ολυμπιακού.
2: Επόμενη μετάδοση.
4: Να το περιγράψει εν ηνεμία. Εγώ σε θέλω τσουκαλά στον γκολ του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει. Επόμενη μετάδοση που θα κάνω θα είναι τη ΑΕΚ μάλλον. Οπότε θα βάλουμε εκεί αεκόμετρο. Εντάξει.
4: Εγώ αν θα πήγαινα γήπεδο και δεν σε άκουγα στον γκολ του Ολυμπιακού σαν τσουκαλά, θα είχε θέμα. Το λέω γιατί είμαι
2: λυπητή.
4: Ο Μπιλ Μπαϊτάκς δεν θα σε ακούσει να σου βάλει Ολυμπιακό μέτρο. Κατάλαβε τώρα αυτοί δεν μιλάνε. Όταν σου μιλάει κάτι σκέφτεται άλλα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, επειδή έχετε καθεστώς όχι μόνο σε όλοι οι σταθμοί, μιλάνε οι ακροατές, έτσι, και μετά βγαίνει ο επόμενος. Ναι. Λοιπόν, άλλη μέθαψες εχθές, βγήκε κάποιος και λέει δεν συμφωνώ με το Χάρη. Λοιπόν, δεν συμφωνεί και το κείμενο του Βοτανικού. Επειδή. Να το κλείσουμε λίγο ρε φίλε, γνωρίζεις τη λεφτά πέφτει στο Βοτανικό?
2: Ναι, θα μπουν.
4: Πέφτει το μήνα πέφτει, το ξέρεις?
2: Ναι.
4: Πέφτει 300.
2: 300 δεν πέφτουν, αλλά πέφτουν πολλά, ναι.
4: 95 είναι από το Δήμο, ναι. Έτσι. Τα 115 περίπου είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα άλλα από τα μία ανάπκαψη.
2: Χαρή. Μείνε στη γραμμή, είναι από διαφημίσεις, σε δύο λεπτά γυρνάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ!
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
16: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Για πάμε για το τελευταίο μισάρα της εκπομπής, έλα Χαρή.
4: Έλα, λοιπόν, έλεγα, εντάξει τώρα, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, αυτά τα λεφτά, δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 115 και το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα 190, πόσα είναι. Αυτά τα υπουργεία, αυτοί, πώς λένε, τι φτιάχνουν γήπεδα, φτιάχνουν αυτά. Έχουν συσταθεί για να φτιάχνουν γήπεδα.
2: Έχουν
4: συσταθεί για να φτιάχνουν νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, να στηρίζουν επιχειρήσεις, να στηρίζουν την ενέργεια, ψηφιακές. Δεν έχουν καμία σχέση με γήπεδο. Δοθήκαν εκεί και σου λέω, μπορούσαν αντί να δοθούν εκεί, να δοθούν για αεροπλάνα για τις πυρκαγιές. Και εσύ λες τι είναι αυτά που λέω, έτσι. Είπα το 2020 είχαν νοικιάσει 3-4 μπεργέ, πως τα λένε αυτά τα ρώσικα, με 3 εκατομμύρια το καθένα, έτσι. Με τα 300 που δίνουν για το τζαμπογήπεδο, θα μπορούσαν να είχαν νοικιάσει 100 αεροπλάνα ή να αγοράσουν 40 εκατομμύρια 50, κάνει το καθένα. 6-7 να έχουν αγοράσει, γιατί βγαίνει ο Βασίλης τώρα, διαβάζει την κλαδική της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι ήταν ανενεργά και ο Βασίλης θα τα μέγαρα. Και ότι είχαν προβλήματα, θα τα φτιάξουν ρε Βασίλη, τι θα πει. Δηλαδή το 20 που τα νοικιάσαμε και δεν δουλεύανε, τι θέλει να πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τώρα, κάνεις την κριτική για το παιχνίδι, λες για το Ροντινέ και το εξήγησε ο προπονητής εχθές, ότι σε ερώτηση που του έγινε, καταρχήν ο άνθρωπος είναι αρσενικός και λέει, του λέει ένας δημοσιογράφος ότι ο προπονητής της αυτινής της ΝΕΚ, πώς τη λένε, είπε ότι ήταν καταιγίδα Ολυμπιακός και λέει ψέματα, αυτή ήταν καλύτερη από εμάς. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο ειλικρινής και τόσο παντελονάτος, έτσι. Λοιπόν, και λέει για τον Ροντινέη τον έβαλα γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος ήταν πρώτος παίκτης, πρώτος εγκόλ, πρώτος ασίστ και μια λογική αυτό που λέει, έτσι. Μετά λες χαράμισε τις αλλαγές. Πώς χαράμισε ρε φίλε, αφού ο Σταϊκά ζήτησε αλλαγή. Ο Κάρμπο δεν ξέρω αν ζήτησε και αυτός για την κίτρινη. Και ο Ρέτσος παθαίνει. Πόσες χαράμισε λέει τις αλλαγές.
2: Εσύ που είδες ότι ο Σταϊκά ζήτησε αλλαγή, γιατί εγώ στο γήπεδο μου δεν είδα κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και να ζήτησε αλλαγή, θα μπορούσε να γυρίσει ο Ροντινέη πίσω και να παίξει ο Φορτούνης. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πάσχει από δημιουργία, δεν αγωνίζεται πιο δημιουργικός παίχτης.
4: Το Ροντινέη από δεξί μπακ το είπε. Καταρχήν βλέπετε φέτος ότι στον Ολυμπιακό γίνονται σημαντικές αλλαγές. Πήγανε. Ο Ορτέγκα έχει κάνει 3-4 λάθη που έφυγε. Ο Μοντεστό τα ίδια. Έχει πάρθει απόφαση όποιος δεν είναι ακέραιος ή έχει πέσει σε οτιδήποτε. Θα φύγει αργά ή γρήγορα. Βγαίνει τώρα για αυτό το λιμπαλικαράκι το τερματοφύλακα και λέει δεν σ' άρεσε με τα πόδια.
2: Όχι, δεν μ' άρεσε.
4: Αν δεν έχει πόδια ρε φίλε, έβγαλε από το γάμα αυτό που έβγαλε.
2: Ναι.
4: Εάν τα είχε όλα, δεν θα έρχονταν στον Ολυμπιακό. Και πρώτο παιχνίδι, μας λες τώρα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό τώρα κριτική.
2: Ναι, για μένα δεν μ' άρεσε ρε, χάρη που δεν είναι δικαίωμά
4: μου. Ναι, πρέπει να αρέσει στους πρασινοπούς να μου, γι' αυτό δεν θα αρέσει ρε φίλε.
2: Είπα ότι μετράει δική μου γνώμη, αποφασίζω εγώ. Είπα ότι δεν μου άρεσε. Βγήκε στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, έκανε δύο εξόδους που ήταν τραγικές.
4: Έκανε εξόδους και βάλει το άλλο από το γάμα που δεν το βγάζει ούτε τσολάκι.
2: Εντάξει, οκ. Άμα έτρωγε ένα γκολ Ολυμπιακός από αυτές τις εξόδους που έκανε.
4: Με άλλη μία τέτοια εμφάνιση αυτό το παιδί θα ξεχαστεί και ο τσολάκι.
2: Μάλιστα. Τέτοια εμφάνιση συγκεκριμένα.
4: Πώς?
2: Τέτοια εμφάνιση, ναι, λέω, θα ξεχάσει το like.
4: Εντάξει, κρίνομαστε και δύο. Αν δεν σου άρεσε η εμφάνιση ή περιμένει να το παιδί πρώτο παιχνίδι, έτσι και τρακ μπορεί να έχει και οτιδήποτε.
2: Και τον έφερα και εγώ. Δεν είπα ότι το αντίθετο.
4: Εντάξει, λοιπόν, αμέσως να πει.
2: Δηλαδή, τι έπρεπε να πω, ότι ενέπνεε σιγουριά και ότι ήταν απίστευτο.
4: Ρε φίλε, αυτό που έβγαλε μπορεί να σε να είχε πάει γκολ. Αν είχε το. Μετά λε, α πούμε, ο Παναθηναϊκό έβαλε δύο γκολ και εμεί δεν μπορούσαμε. Τι κρίνουμε ρε φίλε μου.
2: Χάρη, μίλες λόγια τα οποία δεν λέω εγώ. Άκου, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνετε εσείς. Υπάρχει διαφορά. Μίλαγα με ένα φίλο για τον Παναθηναϊκό, δεν μιλάγαμε για Ολυμπιακό εκείνη τώρα, μιλάγαμε για Παναθηναϊκό και είπε ο φίλος ότι θέλει να δει περισσότερα γκολ και ότι να βάλει τις ευκαιρίες που κάνει ο Παναθηναϊκός γκολ. Και είπα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε στα πρώτα του μάτς σε δύο παιχνίδια 4 γκολ που είναι ένας καλός απολογισμός. Το θέμα είναι η άμυνα. Πού κολλάει ο Ολυμπιακός.
4: Εσύ θέμη με τα καμένα γούρλα
2: μου. Ναι, ο Ολυμπιακός που κολλάει σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι μιλάμε όλοι για τον Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει ο Ολυμπιακός, Ζεχάρη?
4: Για τον Ολυμπιακό μιλάγατε εσύ θέμη.
2: Για τον Παναθηναϊκό σου λέγαμε για το παιχνίδι σήμερα. Δεν έκανα καμία σύγκριση.
4: Εσύ θέμη, μέχρι και ο Παναθηναϊκός λέει άλλος έβαλε γκολ. Τι συγκρίνεις τώρα? Τι δουλειά?
2: Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό, τέλος πάντων.
4: Λογίζεται ομάδα, αυτή η ομάδα χθες, καταρχήν χθες το είπα, όχι να κρατήσω πισίνη, αλλά επειδή θυμόμουν και πέρσι το πρώτο παιχνίδι με την Πάφο και επειδή δεν πρέπει να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, σου είπα το παιχνίδι είναι 1-2 χ. Και ήταν για 1-2 χ, το είδες. Έκατσε εκεί, μπορούσε να κάτσει και ένα, μπορούσε να κάτσει και δύο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε χάρη. Ναι.
4: Έγινε, άντε για χαρά.
2: Έλα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
9: Σταμάτης από Καματερό.
2: Γεια σου, Σταμάτη.
9: Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς πάει? Πόδι, έκανε χειρουργείο ή ακόμα?
9: Άρα το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο μου έχεις πει, ναι.
9: Μετράω τώρα τις μέρες να φύγω το Σάββατο διακοπές, τρεις εβδομάδες.
2: Για πού θα το βάλεις?
9: Θα πάω μία εβδομάδα με σημεία.
2: Μια χαρά.
9: Κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
2: Μια χαρά.
9: Εκεί, περιοχές. Και δύο εβδομάδες στο χωριό, Καμένα Βούρλα.
2: Καλά να περάσεις, φίλε, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εσείς πότε θα ματάτε εκπομπές?
2: Εγώ θα κάνω και την Παρασκευή εκπομπή και μετά θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω μετά από 13 μέρες ουσιαστικά. Μία μέρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 21 νομίζω πέφτει. Ναι.
9: Πού καλά θα πας?
2: Θα το δω. Δεν είναι στάνταρ ακόμα. Έχω κάποιες επιλογές. Θα τις δούμε.
9: Κούραση να είναι και... Ναι. Αδιακοπές και όπου είναι καλά είναι.
2: Ναι, ισχύει, σταμάτη. Χρειάζεται και λίγο να ξελαμπικάρει το μυαλό να...
9: Έτσι.
2: Να ξεφύγουμε λίγο, ναι.
9: Πώς τι, η ομάδα που παίζει σήμερα Παναθηναϊκός, εγώ δεν την ξέρω προφανώς, παιδί μου, ονοματικά πώς τι...
2: Κοίτα, είναι μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο δίνει την έμφασή της στην άμυνα. Δηλαδή δεν είναι ομάδα τύπου πάξη, είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάει πρώτα να διατηρήσει το 0, ας πούμε. Εντάξει, άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες φορές όχι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να προβληματίσει, θεωρώ, τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, έτσι.
9: Αυτό πήγα να πω. Νομίζει, δεν μπορεί.
2: Ναι, νομίζω. Αλλά πρέπει να το δείξει στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Αλλά. Okay, επιθετικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γενικά οι ομάδες στη Βουλγαρία επιθετικά δεν είναι πολύ επιθετικές ομάδες, έτσι οι περισσότερες. Αμυντικά θα προσπαθήσει να πάει το σκορ χαμηλά. Τώρα αν το καταφέρει, θα το δούμε το βράδυ. Πάντως ο Παναθηναϊκός το μεγάλο φαβόρι. Όχι απλά φαβόρι, το μεγάλο φαβόρι.
9: Και τώρα αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα, όχι σήμερα, γενικά περνάει ο Μήλους. Conference, δεν έχει άλλο, έτσι.
2: Όχι, έχει άλλο έναν αγώνα ο Παναθηναϊκός.
9: Αν κερδίσει, αν προκριθεί, έχει κι άλλο.
2: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού της Μπεσίκτας με την Κράλοβε την Τσέχικη. Έχει άλλο έναν αγώνα ο Παναθηναϊκός.
9: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, το διάβασα. Νο, αλλά νόμιζα και πριν από αυτό, νόμιζα ότι δεν έχει άλλο. Okay.
2: Ναι, Χράντε Κράλοβε Μπεσίκτας παίζουν αύριο αυτό το πρώτο του παιχνίδι. Χράντεκ Κράλοβε. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού που έπαιξε αντιμέτωπο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
9: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, ναι.
9: Δεν το ξέρω.
2: Να δούμε, μπορεί να την αντιμετωπίσει και πάλι.
9: Μακάρι αυτή και όχι την Μπεσίκτας.
2: Ναι, 100%. 100% στα μάτια, μην το συζητάς καν, δεν νομίζω ότι υπάρχει καν τέτοιο θέμα.
9: Θα περάσει την Μπεσίκτας εκείνη η ομάδα ούτως ή άλλως.
2: Όχι, οκ. Okay. Το θέμα είναι να μην γίνει έκπληξη. Δηλαδή σε αυτό το ζευγάρι δίνω 95-5, έτσι. Να περάσει Μπεσίκτας. Αλλά το θέμα είναι να μην. Ναι, ναι, καλά. Εννοείται αυτό. Να περάσει πρώτα το Παναθηναϊκό στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και προχωράει. Βήμα-βήμα.
9: Έτσι. Κατά τα άλλα, αυτά. Πήρα κυρίως να πω καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι, σταμάτη και εσύ να περάσει όμορφα.
9: Καλή ξεκούραση. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Δεν θα πας γήπεδο το βράδυ,
9: Τι πράγμα.
2: Δεν θα πας γήπεδο, λέω, το βράδυ.
9: Όχι, δεν θα πάω. Τώρα σκέφτομαι με αυτά με το πόδι και αυτά τα λεπορία. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή έχω και μια τρέλα που όταν θα πάω στο γήπεδο δεν μπορώ να κάτσω.
2: Ναι.
9: Και θα πάω πάντα οργανωμένα, καταλαβαίνεις, εννοώ.
2: Ναι, ναι.
9: Δεν μπορώ να πάω κάπου να κάτσω και επειδή έχω αυτή την τρέλα και με τρώει, δεν μπορώ να πάω. Όχι, δεν μπορώ να πάω.
2: Έχεις το πόδι, ρε παιδί μου.
9: Τα λεπορία, ναι.
2: Τα λεπορία. Όχι. Πρώτα η υγεία και μετά τα υπόλοιπα, στα μάτια.
9: Έτσι, έτσι. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
9: Την ομάδα σας, ακροατές. Καλά να περάσετε.
2: Και εσύ το ίδιο, σταμάτη. Να είσαι καλά, φίλε.
9: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, φοβάμαι. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Από ΕΚΑΛ, Γιώργος λέγομαι.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
10: Μπασκετικός εγώ, βέβαια. Είχαμε ξαναμιλήσει μια φορά και σας είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
2: Ναι.
10: Ή όχι.
2: Ναι, πριν καιρό. Ναι.
10: Πριν καιρό. Λοιπόν, εγώ βέβαια δεν πηγαίνω στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είχα και διαρκείας. Τότε είχε ζηθεί και το Βέντερ Κλαμπ, αν γνωρίζεις.
2: Ναι, βεβαίως.
10: Που όσοι είχατε τα διαρκείας τα ακριβά, πηγαίνανε μαζί με την ομάδα έξω. Λοιπόν, μετά τα γεγονότα της Ριζούπολης, συχάθηκα τόσο πολύ που τελείως, δηλαδή το ποδόσφαιρο το έκοψα και ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο τώρα που ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Το λέω με τον Αλαφούζο.
2: Ναι, εντάξει, okay. το γνωρίζουμε όλοι. Είναι πολλοί οποίοι είναι κατά του Αλαφούζου.
10: Εγώ είμαι ενάντια στον Αλαφούζο. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Α, κάτι άλλο. Χθες ο Ολυμπιακός με την Αρτάκη έπαιζε.
2: Όχι, έπαιζε με την Αιμέγγεν.
10: Δεν έπαιζε με την Αρτάκη.
2: Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
10: Όχι. Τι κρίμα.
2: Με την Αιμέγγεν έπαιζε την Ολλανδία.
10: Ξέρετε γιατί σας το λέω.
2: Γιατί.
10: Γιατί εντάξει είχα ακούσει. Κάποιοι άλλοι λέγανε για μόλουτρα. Λέγανε για πισίνες. Λέγανε τέτοια. Ξέρω εγώ. Τώρα εγώ τι πρέπει να πω. Που δεν ασχολούμαι με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι, κύριε Γιώργο.
10: Ξέρω εγώ με την Αρτάκη νομίζω ότι έπαιζε.
2: Ναι.
10: Τέλος πάντων. Καλή ήταν η Αρτάκη. Πάλι καλά που... Είμαι και λίγο κρυμμένος.
2: Υπεραστικά
10: πάλι
2: σας.
10: Καλά που δεν χάσανε. Τέλος πάντων. Διακοπές... Πότε παίρνει αγόρι μου.
2: Δουλεύω και την Παρασκευή και μετά θα βγω σε άδεια.
10: Α, και εγώ την επιχείρησή μου την κλείνω την Παρασκευή και όλο το προσωπικό φεύγει να πάει να κάνει καλές διακοπές, να ξεκουραστεί, να έρθει ανανεωμένο.
2: Έτσι πρέπει, χρειάζεται. Πάντως να ξεκαθαρίσω ότι το ραδιόφωνο δεν κλείνει, κανονικά λειτουργεί. Εμείς παίρνουμε τις άδειες σπαστά, καταλαβαίνετε. Είναι... Το ραδιόφωνο δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
10: Αν, δηλαδή κλείνοντας, επειδή έχω, εδώ είμαι με ένα φίλο που τον έχω προϊστάμενο και με ρωτάει μήπως ξέρεις αν έκανε το Περιστέρι καμία μεταγραφή στο ποδόσφαιρο τελευταία.
2: Ο Ατρόμητος εννοείται έτσι.
10: Ναι.
2: Τελευταία δεν μου διαφεύγει κάτι, δεν έχει κάνει κάτι καινούριο ο Ατρόμητος. Τις τελευταίες μέρες.
10: Εντάξει, επειδή καθόμαστε λιγάκι και πίνουμε το καφεδάκι.
2: Α, τον πριν δύο μέρες πήρε το Λίρατζι από τον ΠΑΟΚ.
10: Εντάξει.
2: Ναι,
10: αλλά... Αυτό μου το είχε πει και αυτό.
2: Ναι, όχι, τελευταίες μέρες δεν έκανε κάτι, όχι ο Ατρόμητος.
10: Εντάξει. Απλά έτσι, και αυτός έχει τον πόνο του.
2: Ατρόμητος είναι.
10: Ναι.
2: Μια χαρά. Να πω τα φιλικά που θα δώσει ο Ατρόμητος, άλλαξαν οι ώρες, αν τον ενδιαφέρει, που θα παίξει με την Σταλ σήμερα Τετάρτη 7 παρατέταρτο, άλλαξε η ώρα, και αύριο θα παίξει με την ΑΕΛ Μεσού, θα παίξει 7 η ώρα. Ναι, sorry.
10: Το δείχνει κανάλι.
2: Νομίζω πως δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Α, το αυριανό, σήμερα θα μεταδοθεί στο Ατρόμητος TV από ό,τι βλέπω εδώ. Ιντερνετικά στο Ατρόμητος TV.
10: Α, καλά, εντάξει, εμένα δεν με απασχολεί. Τέλος πάντων.
2: Το προϊστάμενο.
10: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές, αγόρι μου.
2: Να είστε καλά.
10: Καλά να περάσεις και υγεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πάνω
2: απ' όλα και εσύ να περάσεις όμορφα.
10: Και κάθε επιτυχία στη ζωή σου.
2: Να είστε καλά και καλή ξεκούραση εύχομαι.
10: Και όσο δουλέψεις, αγόρι μου, σκληρά, ειλικρινά στο λέω, στο τέλος θα αποζημιωθείς.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα
10: πολύ. Εγώ τι έχω κάνει στη ζωή μου, δούλεψα αγόρι μου χωρίς να πηγαίνω σε μπουζούκια, σε ξενυχτάδικα, τα πάντα αφιέρωσα και τώρα μπορώ και απολαμβάνω άνετα τη ζωή μου, αγόρι μου.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές διακόπες. Και εγώ χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που έχουμε αφήσει πίσω, λοιπόν. Ο Απόστολος το διαβάσαμε το μήνυμά του. Η Αποστολή λέει: θέλω να πω πολλά ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που μου δίνουν χαιρετίσματα. Θέλω να πω ότι η ομάδα τώρα μας χρειάζεται στα δύσκολα. Στις χαρές δεν μας χρειάζεται. Στα δύσκολα θέλει η ομάδα να είμαστε κοντά τη. Μην τα βάζει με τους παίκτες, προπονητή, διοίκηση. Σταθείτε κοντά στην ομάδα Ολυμπιακάρα. Μια ζωή θρύλος, λέει η Αποστολία. Ο Σπύρος λέει ότι έτσι όπως έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός, βλέπει να μην κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν πάβει να είναι Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, φίλε. Επίσης, μην χρησιμοποιείς δεύτερο πληθυντικό, φίλε. Δεν υπάρχει λόγος. Από εκεί και πέρα ο Τόλης λέει: Γεια σου, Θεέ.

καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή και τον Τσικίνι ως 8 στο δικό μου μυαλό, έτσι. Από εκεί και πέρα, τερματοφύλακα αναφέραμε νωρίτερα. Ο Σάλιακας ήταν καλός, ήταν ok, δεν έκανε κάτι τρομερό, αλλά δεν ήταν αρνητικός. Έδωσε τις μονομαχίες του. Ο Μαφέο δεν μου άρεσε καθόλου, συμφωνώ. Μουζακίτς, Τσικίνιο, Ρόκα. Μουζακίτς, Τσικίνιο, τους βάζω στα αρνητικά. Ο Ρόκα, αδιάφορος θα έλεγα. Έκανε κάποιες καλές ενέργειες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά μέχρι εκεί. Αρνητικός σίγουρα ο Ροντινέη που αναφέρεις. Και Ελκαμπή Γκαρσία, νομίζω ότι ήταν οι δύο διακριθέντες για τον Ολυμπιακό. Και πολύ αρνητικό επεκτελείται στη μένα ο Ροντινέη, θα συμφωνήσω, έκανε πολύ καλές εκτελέσεις. Ακόμα και στη τελευταία φάση του αγώνα, ο Ολυμπιακός εκεί με τον κόσμο του λίγο προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι, κάνει μια εκτέλεση και στέλνει την μπάλα από το ένα σημαίνει του κόρνερ στο άλλο. Έτσι. Δεν γίνει να βαράει, να εκτελεί, όχι να βαράει, να εκτελεί τις αδικές φάσεις ο Ροντινέη. Ο Ιαν λέει: οι Μεϊντανοί, Παύλο Παπαγάλη και οι περιφερόμενοι ακροατές όλα τα ραδιόφωνα προσπαθούν να βγάλουν εμάς τρελούς στους νοήμονες φιλάδους. Απλώς η προσπάθειά τους είναι επιεικός γελία. Επί τρεις μήνες το δίλημα που έχουν υποστεί οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι απερίγραπτο. Αυτά, κύριε Σέργιε, χορτάσαμε από δικηγόρους της διοίκησης και δημοσιογράφους και ακροατές. Μπράβο, ρε Θέμη, είσαι μεγάλο αστέρι. Το εννοώ. Κατάλαβες, λέει ο Ιαν. Από εκεί και πέρα λέει επίσης θέμη και το ράγκμπι και το αμερικανικό ποδόσφαιρο έχουν λιγότερες γιώμες. Ναυμαχία με αποδέχτηκε τον κακομοίρη τον Ελκαμπή ανάμεσα σε 3 και 4. Αυτές δεν ήταν σέντρες, ήταν αεροπορικές επιδρομές, λέει ο Ιαν. Γεια σου, ρε Ιαν, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο δεύτερο μήνυμα. Δεν γίνεται να. Παιδιά, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, γιώμα, λες και λέμε τοπικό που πήγαινε η μπάλα στον Ελκαμπή. Άντε κάνε κάτι να βγάλει μια ενέργεια Ολυμπιακός. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Δεν είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν είναι γρήγορο, δεν είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε καμία των περιπτώσεων. Επίσης, ο Ολυμπιακός στην χρονιά που πήρε το κόφρενς, γιατί πολλοί θα πούνε το αντίθετο, δεν έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο. Μην γελιόμαστε. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο με ατελείωτο pressing, ένα ποδόσφαιρο που ήταν πρώτοι παίχτες στις μονομαχίες και όταν έπαιρνε την μπάλα και την έκλειβε ψηλά στο γήπεδο, πήγαινε πολύ γρήγορα και έκανε επίθεση και έβγαζε φάσεις. Δεν το βλέπουμε αυτό σήμερα. Να είσαι καλά, Ιαν. Καλό απόγευμα σας έχουμε, φίλε. Ο Αλέκος λέει: πολύ άρεσε ο Πλαταμόνας να μας πει τη φιλοσοφία του. Ο Μάνος Σταραμόπουλος λέει: Περσίδης, Βιέρα, Στολτίδης, Σιμπόρα κτλ. Λέει ο Μάνος για τα εξάρια. Να είσαι καλά, Μάνο. Δικό μας ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ο Δημήτρης, Δημήτρη, ναι, αυτό που με ρωτάς. Ο Βαγγέλης εδώ πέρα με λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ολυμπιακός ήταν ομάδα χωρίς κέντρο. Θα συμφωνήσω. Ενώ ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλός, χρειάζεται κάτι διαφορετικό Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο στη δημιουργία. Το ανέφερα και νωρίτερα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: πάντως ο Πόποβιτς, ξέρω εγώ, δεν μου έπνεε η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ισχύει για τους παίχτες. Όπως και ο Μαφέο, μου φαίνεται για λίγο σε εξαιρετική ενίσχυση του Παναθηναϊκού με Λιβάη. Θα συμφωνήσω σε όλα, Τριαντάφυλλε. Θίξε αν μπορεί στο ζήτημα Κοβάσεβιτς, νομίζω ότι έχει ευθύνη στην αργοπορία. Θέλει χάφο με τη Λίμπαρ, αλλά η Μπόρα δυστυχώς δεν έχει Ολυμπιακός. Δηλαδή, επειδή πήρε με τη Λίμπαρ ευρωπαϊκό, δεν θα λέμε τα κακό κείμενα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, δεν θα εκφέρουμε γνώμη. Τι μας λέει ο Χάρης, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλα θα πάρουμε ένα-ένα. Συμφωνώ ότι έχει ευθύνη ο Κοβάσεβιτς. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Οπότε προφανώς και έχει μεγάλη ευθύνη κιόλας. Από εκεί και πέρα θα τον κρίνουμε μόλις τελειώσουμε τα γραφική περίοδος. Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει μια αργοπορία, ειδικά στην θέση 8, όπου έλειψε πολύ και από τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αν είχε έναν παίκτη που ήταν πρώτης γραμμής, χθες θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα ή τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα. Όχι, αλλά η Μπόρα δεν έχει πλέον. Η αλήθεια αυτή είναι Τριαντάφυλλη, αλλά μπορεί να τον βρει με διαφορετικό στυλ. Βλέπει Σιπιόνι, ας πούμε, η ΕΣΕ και να πάρουν το ρόλο του η Μπόρα και τον ρόλο το δικό τους, του ΟΕΣΕ δηλαδή, να τον πάρει ο νέος χαφ που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Και προφανώς, εγώ το έχω πει άλλες φορές, η κριτική πρέπει να γίνεται. Ο Μπίλμπα Ιτάξη λέει: ίσα ίσα μαστροχάρι, όσο πιο δυνατά φωνάξει ο Θέμης σε γκολ του Ολυμπιακού, τόσο και πολύ τον παραδεχτώ, λέει ο Μπίλμπα Ιτάξη. Παιδιά, δεν κάνω μεταδοσμό του Ολυμπιακού. Έτυχε τώρα, ήταν του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε κι άλλων ομάδων μεταδόσεις. Οπότε, μπήρε μία. Πάμε επόμενη γραμμή.

0: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Συγχαρητήρια για τη μετάδοση. Εγώ δεν σ' άκουσα χθες εδώ στο Βύρονα στα καφετέρια, αλλά από ό,τι προείπαν και οι προλαλήσεις, ήσουν αποδωρός.
0: Εγώ θα κάνω πριν από καιρό
1: ότι πας πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θέλω
0: πολύ.
1: Κάποια στιγμή να κάνεις και αναμετάδοση στην Καρδίτσα, αν μπορείς, στην NASA. Να σ' ακούσα.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά...
1: Είναι δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Άμα...
1: Επέρχεται και πατριωτισμός εκεί, βάσει αστικάδους. Κατά μη σε καθυστερώ, θέλω να πω στον κύριο Γιώργο που μίλησε για τον Ατρόμητο, αύριο γιορτάζει ένας

0: αγαπημένος μου και φίλος μου ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο, ο Σωτήρης ο Τσιλούλης.
1: Ο Τσιλούλης. Έπαιζε Λαμία και μάλιστα, φυσικά, έπαιζε Λαμία και μάλιστα είχε κάνει και εξαιρετική πορεία το ξεπέταγμα, έτσι, και μετά πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ.
0: Και στην τελευταία αγωνιστική σχεδόν απάνω που έφευγε το παιδί, είχαν έρθει φίλοι μου Παναθηναϊκοί, τέλος πάντων, και άκουσε πολλά για τη μεταγραφή που είχε κάνει στην ΑΕΚ. Αλλά κύριε Γιώργο, αν πας στα αποδυτήρια, δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Ατρόμητος, να του πεις του Σωτήρη χρόνια πολλά από έναν οργανωμένο φύλακρο της Λαμίας. Λοιπόν, θέλω να πω στο Σταμάτη, περαστικά για το πόδι, ότι και εγώ έχω ένα πρόβλημα με το πόδι, τέλος πάντων. Φίλε Σταμάτη, επειδή άκουσα ότι θα πας για τα σταγαμένα γούρλα και επειδή είχα ξανακούσει να μιλάς για τη Λαμιάρα, γιατί για μένα, παρόλο που περνάω δύσκολες στιγμές και φέτος με τη Λαμιάρα, ακούω όσο μπορώ. Εκεί λοιπόν εκπέμπει ένας σταθμός σε συχνότητα 101,9.
1: Ναι, ακούγεσαι και εγώ.
0: Ακούσα μάτι 101,9 σε επίπεδο Λαμίας και κάθε μεσημέρι 3 με 4 βγαίνει ένας από τους καλύτερους και παλιούς φιλάθρους οργανωμένους της Λαμίας και ενημερώνει τα πράγματα για τη Λαμία. Εγώ δεν μπορώ να τον πιάσω γιατί δεν έχω τέτοιο μέσο εδώ κάτω. Αν πας εκεί και ακούσεις τίποτα, διασπάσα να μας πεις μια είδηση για τη Λαμία, τι γίνεται, θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα δούμε.
1: Για να δούμε, θα δούμε.
0: Εντάξει,
1: Κυριάκο, λοιπόν, να σε καλά.
0: Να μην σε ξανανοχλήσεις, έχουμε καλές διακοπές όπου και να πας.
1: Κυριάκο μου, να σε καλά. Και εσύ το ίδιο.
0: Και εσύ το ίδιο. Και να σε απολαμβάνουμε, πιστεύω πάλι, έτσι.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Αν και εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε και κάτι μετά μεσονύχτιο, ας πούμε, έτσι.
1: Εντάξει, προς το παρόν είμαστε αυτή την ώρα και το βλέπουμε.
0: Εντάξει, κότς, εύχομαι
1: να σε καλά.
0: Καλές διακοπές όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ο
1: Σταμάτης λογικά θα έχει ακούσει. Να σε καλά, Κυριάκο μου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τελευταία γραμμή, να διαβάσω τα μηνύματά σας για να φύγουν να πάμε στην τελευταία γραμμή που έχουμε λίγο χρόνο και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Αποστόλης λέει: πες του Βασίλη, το ποδόσφαιρο είναι τόσο απλό, υποκρόει, γι' αυτό δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Ανέφερε κάποιους μεγάλους παίχτες που πέρασαν τον Ολυμπιακό και δεν κάνανε τίποτα στην Ευρώπη. Ξέχασε το τότε σύστημα στο Champions League, όταν άλλοι πέρναγαν με 7-8 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έμεινε έξω με 9 και 10 βαθμούς γιατί δεν είχε παίχτες κολοτούμπες. Πάντως, όσο και ωραία και αν τα λέει, αν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, το αμφιθέατρο θα ήταν άδειο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Θέμη, δεν θέλω αντιρρήσεις, ξεχνάμε να πάρουμε και τα χάπια, κάνει και ζέστη. Λέει ο Αποστόλης, 6/20 είναι το τελευταίο μήνυμα, και λέει στην Εκάλη πρέπει να ασχολείται με τένις, αλλά εκεί στην Εκάλη έχουν φοβερό χιούμορ. Φοβερό αυτό με την Αρτάκη, ρε, όταν δεν έχεις πάει σε μπουζούκια που είσαι νέος, άρα ούτε γλέδια γυναίκες. Τώρα τι απολαμβάνεις, να πίνεις καφέ με τον προϊστάμενο που από μέσα του... Εντάξει, Αποστολή, ο καθένας, ο τρόπος διασκέδασης είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Εμένα μου αρέσει που λέει ο λόγος να διαβάζω βιβλία, ή εμένα μπορεί να μου αρέσει να πηγαίνω σαν μπουζούκια. Παράδειγμα. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Τώρα ο καθένας απολαμβάνει άλλα πράγματα. Σ' άλλους αρέσει ο ποδόσφαιρος, σ' άλλους δεν αρέσει. Παράδειγμα. Σ' άλλους αρέσει η γυμναστική, σ' άλλους δεν αρέσει. Ένα άλλο παράδειγμα. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και πορεύεται με αυτές. Άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν. Να είσαι καλά, Αποστόλη, και στο πρώτο σου μήνυμα έχεις δίκιο στο που λες. Ήταν εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Ο Πάνος λέει: κουράγιο, Θέμη, 15 λεπτά έμειναν πριν από λίγο. Θέμη, πες τους να πάνε για ψάρεμα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φίλε, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Θέμη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Για το φίλο το Χάρη, άμα το αρέσει πολύ, ο Μεντιλίμπαρας αλλάξει και Βέρες μαζί του. Εμείς το βαρεθήκαμε, Ολυμπιακοί. Ο Τάσος από Αργυρούπολη, λέει ο Τάσος. Γεια σου, ρε Τάσο. Είναι μεγάλη κουβέντα για το Μεντιλίμπαρα, παιδιά. Πάντως είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν, θα δούμε στην πορεία. Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε το τι θα γίνει με τον Μεντιλίμπαρ και με τον Ολυμπιακό και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, έχουμε δύο λεπτάκια. Καλησπέρα.
2: Ένα γεια πήρα να πω.
1: Καλώς το Γιάννη.
2: Έτσι αγιώς είσαι που προλαβαίνω να πω ένα γεια. Ναι. Γεια σου.
1: Γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις.
2: Καλά, καλά, γιάζομαι φίλε, κάθομαι στον ήλιο.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά. Δεν το προλαβαίνω να πω τίποτε. Εντάξει, είπαν τα ούτως ή άλλως οι προλαλήσαντες. Είπαν τα τσιμάνα μου, ακόμα τσιμάνα μου εχθές τα ίδια έλεγαν ότι είπαν οι περισσότεροι. Είπαν τα ημάνα μου. Η ίδια ομάδα λέει, δεν έχει καμιά διαφορά από πέρσι όπως τελείωσε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχει δίκιο. Ούτε εγώ κατάλαβα γιατί άλλαξε το δεξιτό σαγιακά. Δεν κατάλαβα. Και έφαγε μια αλλαγή που θα μπορούσε να βάλει, όπως είπατε και εσύ, όπως είπαν και άλλοι, το Φορτούνι.
1: Ναι.
2: Να βλέπαμε και το Φορτούνι.
1: Ναι. Εγώ είναι απορία άξιο πώς δεν έπαιξε ο Φορτούνι στο χθεσινό παιχνίδι, Γιάννη.
2: Ναι ρε αδερφέ, ξέρω εγώ έστω 20-30 λεπτά να δούμε, μπορεί να κάνουν κάτι, έχει το απρόβλεπτο, μπορεί να κάνουν κάτι. Εντάξει, υπάρχει επαναληψικός. Υπάρχει επαναληψικός. Τι να πούμε, τι άλλο να πούμε.
1: Εκτός έδρας ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται καλώς. Θα δούμε αν θα παρουσιαστεί και την επόμενη Τρίτη.
2: Ναι. Και το άλλο που ήταν να πω, ρε αδερφέ, είναι εκνευριστικό. Δεν είναι καζούρα. Είναι εμένα, δηλαδή, χαγέμαι ακόμα περισσότερο όταν ο Ολυμπιακός αποτυχαίνει από τις ηρωνίες. Από τη χλέβη. Πώς το λες, κλεβασμός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άλλον η καζούρα. Το πείραγμα και άλλον. Τώρα
1: πάντως,
2: τι να μας πω.
1: Γιάννη, νομίζω ότι ήταν και απαντήσεις σε κάτι της Δευτέρας όταν έλειπα εγώ.
2: Το ξέρω εγώ, αλλά γενικά μιλώ, δεν μιλώ μόνο για την εκπομπή σου, αλλά μιλώ γενικά που ξεπετάγονται διάφοροι ανύπαρκτοι, πραγματικά ανύπαρκτοι, που δεν έχουν τίποτε, οι ομάδες του δεν τους ζουν καμιά καρά, και περιμένουν πώς και πώς πάτσε αποτύχει ο Ολυμπιακός. Για να χαρούν, τέλος πάντων. Εντάξει, άντε, να σου πω. Εμείς αύριο.
1: Όχι αύριο, μέχρι και Παρασκευή δουλεύω. Αύριο μεθαύριο θα είμαστε μαζί.
2: Εντάξει, δεν μπορέσω να βγάλω γραμμή. Φίλε μου, καλές διακοπές. Καλά,
1: καλά
2: να περάσει.
1: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά.
2: Και να τα πούμε, αν δεν τα πούμε ντούντες αύριο μεθαύριο, θα τα πούμε όταν επιστρέψω.
1: Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Να σε καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα.
2: Καλά
1: απόγευμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρέα. Τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. 3 ώρα εκπομπή και αύριο πάλι στις 3. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
15: Με τραγανή ζύμη.
14: Πλούσια σε υλικά.
15: Και μοναδική σε γεύση.
14: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Αγνά υλικά.
14: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
15: Φροντίδα και μεράκι.
14: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
14: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
15: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδριάνα Πούλιο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την CSKA 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Σε 3.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Sky. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον Αστράγαλο από τη χθεσινή αναμέτρηση με την Αϊμάγκεν. Πρώτος υποψήφιος για την ενίσχυση στα χαφ, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, το μήνυμα των πυρεωτών για την αποχώρηση του Κωνσταντίου Τσολάκη. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μίλαν Βίταλιτς από την ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ούγγρος Χαφ με την Ένωση. Σε άλλες περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ στρέφονται οι κυτρινόμαυροι. Μετά την αρνητική εξέλιξη με τον Φιλιπ Κώστιτς. Στις 7 παρα 10 αναμένει στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Προβάδισμα για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με ιταλικό μέσο. Ο Άρης εξετάζει τις περιπτώσεις των Ισραήλ Σισε και Γιούμπομιρ Σάτκα για την ενίσχυση της άμυνας με τον Σλοβάκο Στόπερ να έχει ήδη πρώτα στα χέρια του. Στην Trabzonspor για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία από το πρωί. Μάλιστα, ο Αιγύπτιος Εκστρέμ θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 61. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την Φενέρμπαξε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής.

0: Λοιπόν, σας λέω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και, θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Και 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο Σωτήρη, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Πάντα μου αρέσουν οι κουβέντες που κάνουμε εδώ, φίλε, όπως και χθες, ειδικά τώρα αυτές τις ημέρες που δεν έχει κιόλας έτσι επικαιρότητα από μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Τι θες να μιλήσουμε σήμερα, για πού?
0: Γιατί να μιλήσουμε σήμερα? Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Δεν... Ξέρεις, με σένα ξεκινάμε μια κουβέντα και, και μας πάει μόνο του. Πάντα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ταλέντο.
0: Το ταλέντο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, απλά να μην ξεχάσω μετά, γιατί και χθες ήρθαν κάποια μηνύματα που σε ρωτούσαν για τον Φρανσίσκο. Γιατί κάποιοι μιλάνε για βόμβα, αν θα βοηθήσει, αν μπορεί να δέσει με τον Παναθηναϊκό, κάτι τέτοια στην πορεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω από πού θες, τι θες να πούμε, ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω κάτι στο μυαλό να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Τώρα να πούμε ότι σαφώς το θέμα του Φρανσίσκο, αυτό που λες για το βόμβα με απασχολούσε και εμένα, γιατί το διάβασα. Τα διαβάζω και σε αυτά που γράφουν διάφοροι κτλ. Και γράφανε βόμβα και γράψε και ένα post. Μάλιστα, έχω πει ότι η αριστογραφία μου είναι στο site το στοίχημα.gr.
0: Ναι, και καλά κάνεις που το λες, γιατί ρωτάνε κατά κύριος οι φίλοι που σε διαβάζουν.
1: Το στοίχημα.gr είναι η αριστογραφία μου μπασκετική και βεβαίως γιατί στα στοιχηματικά σας γράφουμε πιο ελεύθερα, ξέρεις, μας αφήνουν. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει και το Spotify που έχω το γκουρού του μπάσκετ, το podcast μου και τα TikTok μου, τα οποία ανεβαίνουν όπως θα πω πιο ψάξεις, δηλαδή στο στοίχημα είναι με το TikTok μου. Λοιπόν, να πούμε ότι έβαλε λοιπόν να πει διάβαζε βόμβα Φρανσίσκο, δεν υπάρχει καμιά βόμβα Φρανσίσκο. Φρανσίσκο είναι ένας καλός παίκτης, δεν υπάρχει βόμβα. Βόμβα με ποια έννοια, ότι στη Βιλερμπάν είχε πάει, ότι δηλαδή χάλασε τον τίμο τη Βιλερμπάν. Δεν υπάρχει βόμβα. Είναι μια καλή μεταγραφή. Βόμβα θα έλεγα ότι η καλύτερη μεταγραφή στα point guard την έχει κάνει η Φενέρη, η οποία πήρε το Λάρκιν από την Έφεση.
0: Ναι, αυτή είναι δυνατή μεταγραφή. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Ναι.
1: Αυτό λέγεται βόμβα και μετά ίσως ο Μοντέρο, λόγω του ότι είναι ο πιο ανερχόμενος αυτή τη στιγμή point guard, ενώ Φραντίσκο 29. Σαφώς όμως είναι μια πολύ καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Σαφώς θα ταιριάξει το Παναθηναϊκό, δεν είναι θέμα. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στον Άσο. Με τον Σλούκα θα πήγαινε, με τον Γκραντ. Δεν υπήρχαν παίκτες στον Παναθηναϊκό. Με τον Μπάντιο που είναι λίγο από όλα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μια χαρά είναι ο Φρανσίσκο. Θα φυσικά ταιριάξει. Για την άμυνα έχουμε πει δεν υπάρχει θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα με αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός έπαιζε άμυνα με αλλαγές και είχε μέσα παίκτες όπως ο Βεζέκοφ και όπως ο Φουρνιέ, οι οποίοι δεν είναι καλοί στο κομμάτι της άμυνας, αλλά τους κρύβεις μέσα από την άμυνα με αλλαγές. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κανένα πρόβλημα για το θέμα αυτό.
0: Καλά, αυτό με τις βόμβες έχει γίνει τελευταία με το ίντερνετ, ξέρεις, με τα site, με τα blog, με τις σελίδες και όλα αυτά. Για να πάρουμε κάποιο κλικ, πετάμε βόμβα, να μπει ο άλλος μέσα, να πάρουμε το κλικ.
1: Έχω κουραστεί να διαβάζω, έχει το επίπεδο δημοσιογραφίας φθήνει συνεχώς, έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσιογραφία πριν ελάχιστων εξαιρέσεων. Τα site γράφουν μόνο μπούρδες, να το πω έτσι, για να γεμίζουν το χώρο τους, που έφαγε κάποιος, τι έκανε, τι έγραψε, τι σχόλιο κτλ. Δεν είναι δημοσιογραφία. Το καλύτερο να έχεις πέντε θέματα καλά, διαβαστερά που λέμε, με άποψη, να ψάχνεις το θέμα, να μας πεις την επόμενη μέρα. Θα μου πεις τι θα τα κάνουν αυτά. Υπάρχουν κάποια, αλλά το σύστημα δεν πάλι τους πολύ αυθύνει, θα έλεγα.
0: Και για να σου πω, εγώ θεωρώ...
1: Τα κλικ, δηλαδή τώρα εγώ έγραψα εδώ, είπα, τα είπαμε και χθες, ότι εδώ έχουμε φτάσει στον αυθυντισμό να το κλικ να κυνηγάμε, δηλαδή να λέμε...
0: Και όχι την ουσία, ναι, και όχι την ουσία.
1: Εντάξει, κάπου κρατάει η ιδέα.
0: Κοίτα, όταν είχε έρθει π.χ. ο Ριβάλντο στην Ελλάδα, ήταν, μπορείς να το πεις, ήταν μια βόμβα. Στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ θεωρώ, όταν είχε φέρει ο Γιαννακόπουλος από το NBA πριν πολλά χρόνια, ποιος ήταν ο Κιτακόλης? Όταν ήταν, μπράβο, εκεί δεν μπορείς να πεις ότι είναι βόμβα.
1: Αυτό ήταν βόμβα, ήταν...
0: Πυρηνική. Ωραία, βλέπεις λοιπόν, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τώρα...
1: Ναι, εντάξει, τώρα είδες, εδώ τώρα γράφουμε το NBA, εδώ πάει, ας πούμε, φεύγει ο Άντωνι Κόουλ, ας πούμε, ο οποίος έπαιζε στο NBA με 13 πόντους μέσα στον όρο και πάει στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, έτσι, λοιπόν. στην Αυστραλία τώρα, φαντάσου. Και λένε τώρα έρχεται ένας από το NBA, τώρα βάζει 5 πόντους, 4, σου λέει πω πω πω από το NBA. Ποιο NBA ρε παιδιά, όλοι από το NBA εδώ 10 πόντους βάζουν και έρχονται στην Ευρώπη να παίξουν, πάνε στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Τι το NBA να βάζει 10 πόντους πλέον, της πλάκας είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέει τίποτα απολύτως. Το Βεζέκο φύγε, δεν έβαζε τίποτα για να τους παίξει στην Ευρώπη. Μην τα μπλέκουμε όλα. Να πούμε μια και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση ότι υπάρχει μια ψιλοβόμβα όσον αφορά το μέλλον της Ευρωλίγκα. Και εδώ αρχίζει και από αυτά ενδιαφέρον το θέμα, ότι οι Ευρωλυγκαίοι ανακοίνωσαν ότι θα έχουν, όχι Ευρωλυγκαίοι, οι NBA Europe ανακοίνωσαν ότι θα έχουν ομάδα από τις 16 που ετοιμάζουν για του χρόνου, όχι αυτή τη σεζόν, του χρόνου, ομάδα από το Λονδίνο με έναν επιχειρηματή Αμερικάνικης τεχνολογίας με ένα δις.
0: Με ένα δις.
1: Ναι, το θα πάει το κόστος, θα φτιάξουν και γήπεδα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν εύκολα να αρρώσουν των 100 εκατομμυρίων, θα παίρνουν ό,τι υπάρχει. Προφανώς λοιπόν προχωράει το NBA Europe και εδώ έχει ενδιαφέρον τι θα κάνει η Ευρωλίγκα. Εγώ πιστεύω θα πάμε αναγκαστικά σε σύμπραξη. Θα υπάρξουν, αν όχι 12, θα υπάρξουν σίγουρα 8-10 ομάδες καινούργιες που λέμε. Δηλαδή ομάδες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως τη Ρώμη που πιάνει τον μπάσκετ ενά η Ρώμα και είναι και ο Ντόνσιτς μέτοχος και ακούγεται και ο Σφαιρόπουλος. Θα δημιουργηθούν τέτοιες ομάδες οι οποίες θα μπουν στην η οργάνωση του NBA Europe, το οποίο λογικά θα συνενωθεί με την Ευρωλίγα και εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει τώρα εκεί. Εγώ πάω πολύ μακριά, δικιά μου άποψη είναι αυτή, έτσι. Ότι θα πούνε στην Ευρωλίγα, επειδή είναι μια καινούργια διοργάνωση, τα συμβόλαια που είχαμε δεν ισχύουν, οι απαιτήσεις αλλάζουν, στις καινούργιες απαιτήσεις ομάδες τύπου Μπασκόνια, τύπου Βίρτους και αυτά δεν έχουν καμία τύχη να δουν λεφτά.
0: Ναι, και αν υπάρχουν συμβόλαια, τι γίνεται.
1: Οπότε εγώ πιστεύω θα πάμε από τις 20 ομάδες που έχουμε στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή. Καμιά 12, 10-12 είναι για να μπουν. Θα μπουν και άλλες 12 από το NBA, Europe, 10-12 και θα δοθούν και 4-5 wildcard και θα φτιαχτεί μια τριαντάρα ομάδες που λέμε, μια καινούργια διοργάνωση που λέμε ομάδες και θα είναι όλα καλά. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, γιατί πρέπει να κοιτάμε μέσα με βάση να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να βγάζουμε τα πορίσματα.
0: Σωστό. Ο φίλος ο Διαμαντής, συγγνώμη, λέει καλησπέρα στο Σωτήρι το φίλο μου. Με τον Ντόρσε, λέει, πού είμαστε, τι βλέπω, Σωτήρης.
1: Βλέπω παραμονή. Το πότε θα ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολέου του, όντω έχει συμβόλαιο. Η επέκταση του συμβολέου του γίνονται συζητήσεις. Αυτές μπορεί να καθυστερήσουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Νομίζω το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Και κάποια στιγμή θα ακούσουμε ξαφνικά ότι ο Ντόρση ανανεώνει. Για το WOCA που θα ακούσουμε, πιστεύω κάποια στιγμή ότι θα αυξήσει το ποσό της του Ντουμπάι. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει κλείσει τον Μπάμπα. Αλλά και αν τον Μπάμπα θα πάρει και το WOCA. Πιστεύω ότι το WOCA με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πει στο Ντουμπάι έρχομαι τώρα, δεν του αρέσει στον Ολυμπιακό πλέον στο κλίμα, οπότε το πολύ πολύ να πει στο Ντουμπάι από 3 το κάνουμε 2-2,5 εδώ στο Ολυμπιακό ή βάζω εγώ και τελειώνει η ιστορία και πιστεύω θα πάει και αυτός εκεί και τελειώνει το θέμα και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το ψάξιμο για ένα 4-3 ή για δύο παίκτες από το NBA βασικά. Πιστεύω όμως ότι περιμένει το κόλπο γκρόσο με το χεζόνι. Ο Παναθηναϊκός δεν περιμένει κάτι, θα έχει λύσει όλα τα θέματα. Ο Παναθηναϊκός ούτε για τον Κράτη υπάρχει ζήτημα, γιατί θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις αν έρχονταν ο Μπαμπ να έφευγε ο Κράτη και να πήγε στην Τάμπο για να πάρει κάποια λεφτά ο Παναθηναϊκός. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, αυτό δεν φαίνεται κάτι τελείως γνωρίζοντα. Οπότε νομίζω έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Υπάρχει το θέμα της εθνικής, άφα πέσει το κούμπο ακόμα είναι πολύ νωρίς. Περιμένω να μας ενημερώσουν για την Ομοσπονδία κάποια στιγμή, πιστεύω να μας πούνε τι γίνεται. Και αυτά δεν έχουμε γενικά ένα φυσικά.
0: Είδα Πουαρέ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φραντζίσκο μαζί στη Μύκονο.
1: Ναι, μια χαρά περνάει.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Γεωργίου έλειπε.
1: Άμα είσαι εκατομμύρια, περνάς ωραία. Από τον Παναθηναϊκό, βέβαια, μου κάνεις ωραία πάσα για τον Παναθηναϊκό. Είναι φανερό ότι ο Μπράδοβιτς θέλει να δημιουργεί όπως δημιουργούσε κορμούς, είτε με Έλληνες, είτε με Σέρβους, είτε με Ευρωπαίους. Θέλει να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα και γι' αυτό έχει 4 Γάλλους στον Παναθηναϊκό, που και οι 4 έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Κάνουν διακοπές μαζί και τα λοιπά στις εθνικές. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι ο Πράτορης θέλει να δημιουργήσει ένα κορμό ευρωπαϊκό. Αλλά αυτή για τους πολλούς Αμερικάνους που έχει στην Παρτίζαν και να πάει σε πιο ευρωπαϊκό στυλ. Δεν μπορεί να το κάνει με Έλληνες γιατί δεν υπάρχουν τόσες καλοί Έλληνες παίκτες. Τη στιγμή το κάνει με τους Γάλλους.
0: Ωραία, επειδή ήθελα να σε ρωτήσω χθες, αλλά δεν πρόλαβα, δεν είχαμε χρόνο και τώρα 2-3 λεπτά για που έχουμε. Τι έγινε εκεί με τον Δημήτρη το Φάκαλο, δεν μου είπες εκεί στο event που είχες πάει στο οικό.
1: Όλα καλά,
0: πότες.
1: Ωραία, ήταν εντάξει, μουσικούλα ωραία, με το φίλο μας τον Μπίγκα, κόσμος πολύς, πάνω από 800.000 άτομα. Εντάξει, ήταν καλά για μένα που δεν μου αρέσουν τα beach και τα λοιπά, party και τα λοιπά. Δεν συνδυάζω ποτέ μπάνιο βέβαια μουσική, έτσι. Δηλαδή εγώ πήγα αργά, κάτσε 7 για να ακούσω μουσική. Δεν τα συνδυάζω και τα δύο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Πάει θάλασσα να ακούς τον ήχο της θάλασσας, παραδοσιακή ξαπλωστρούλα και τα λοιπά. Τα γράφω αυτά και στο πατρινόραμα. Ανεβάζω και στο site εκεί και στα social μου ανεβάζω τα θέματα, όπως για το φίλο μας το Φέρι που έχω βάλει ένα θέμα σήμερα. Για τη φιλία είχα βάλει το χθες. Ασχολούμαστε λίγο να βάλω και αυτό με την ξαπλώστρα, ότι αυτό μας λείπει, έτσι, δηλαδή η ξαπλώστρα, είμαι στην εποχή της ξαπλώστρας και μας λείπει η πετσέτα. Εγώ ας πούμε με την πετσέτα, δεν με την ξαπλώστρα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό και συμφωνώ μαζί σου.
1: Με τα απλά πράγματα, τα οποία τα επικειμενούνος που πήγε στην Τίνο, το είπαμε και χθες γονατιστή, ότι τα απλά πραγματάκια έχουν πιο μεγάλη σημασία, να ανακαλύπτουμε αργά στη ζωή, ας τα ανακαλύψουμε λίγο πιο πριν, ωραία είναι και καλή ζωή, αλλά να μην ξεχνάμε τις αρχές μας, να μην ξεχνάμε την απλότητα, την ταπεινότητα και μετά μπορεί να διασκεδάσει. Έχω ξαναπεί κιόλας ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να βλέπω ανθρώπους, και εγώ θα πάω και στη Μύκονο, αλλά και εγώ αν είχα τα, αν πετυχαίναν οι δουλειές, θα σου λέω και εγώ θα πάω ένα Φεράρι που είχε και ένα οδηγό, έτσι. Αλλά πρώτα απ' όλα να είσαι σωστός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να βοηθάσεις τον άνθρωπό σου, πρώτα απ' όλα να είσαι, αν πιστεύεις στον Θεό, να είσαι σωστός ή πάση περιπτώσει να είσαι σωστός. Άνθρωποι που θεωρεί το σύμπαν του Θεού είναι, στη λίγη ανάλυση, να βοηθάσεις τους ανθρώπους σου, να κάνεις τα καθήκοντά σου που λέμε αυτά που θα κάνουν καλό άνθρωπο και μετά κάνε και τη ζωή σου. Αλλά εδώ πέρα έχουμε φτάσει, βλέπεις, εδώ έχουμε φτάσει μια εποχή που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, το ακούω τα ποσά όλα αυτά τα οποία δαπανούνται στον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο αθλητισμό, στο showbiz, τα οποία είναι προκλητικά ποσά. Και δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και πολλούς, και πολλούς, ελάχιστοι βλέπω να γυρνάνε κάποιο σοβαρά ποσά στην κοινωνία. Σκέψτε τώρα, εμείς τώρα να είμαστε εδώ πέρα να λέμε ότι βγάζουμε τώρα, εμείς πληρωνόμαστε 5 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε 4-5 εκατομμύρια το χρόνο, και να μην γυρίζουμε 500 εκατομμύρια εκατομμύρια στην κοινωνία με κάποιο τρόπο, έτσι. Δεν γίνεται, εντάξει. Τι θα κάνεις τόσα λεφτά. Τα λεφτά αυτά είναι προκλητικά.
0: Μαζί δεν τα πήρε ποτέ κανείς, φίλε.
1: Όχι, δεν άσχε αυτό, προκαλεί το σύμπαν. Δεν τα κλέβει κανείς, και το δέχομαι, αλλά είναι ηθικό μετά το ζήτημα για μένα, έτσι. Για τους άλλους μου λένε και τι αυτοδικά σου λες. Για μένα μιλάω, έχουμε ελευθερία, μιλάμε ακόμα, έτσι, λοιπόν. Οπότε λέω εγώ, λοιπόν, πες 5 εκατομμύρια. Δεν φίλε, γίνανε και 500.000 στην κοινωνία ένα εκατομμύριο. Δεν τα κάνεις όσα λεφτά. Και στο κάτω-κάτω είναι λεφτά τα οποία σίγουρα δεν τα αξίζεις. Θα μου πεις, μα τα παίρνω νόμιμα. Ναι, εντάξει, τα παίρνεις, γιατί είναι μια υπερβολή. Ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε το άρτο και θεάματα για να κοιμάται ο κόσμος. Εγώ στην αρχή αρώμη που σου βγάζανε εκεί τα λιοντάρια να παλεύουμε τους ανθρώπους. Και να σε ταΐζουν, να σε ποτίζουν που λέμε, να πίνεις, να κάνεις για να κοιμάσαι όρθιος και να δει αυτοκρατορία. Κάτι ανάλογο ζούμε και σήμερα. Αυτό το πράγμα δεν αποκλειδικά.
0: Αχ, φίλε. Έπρεπε με αυτή, έτσι να ξεκινήσουμε. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, φίλε.
1: Όπως εσείς δεν μπορώ να βλέπω τώρα να παίρνω τελευταίος μπασκετμπολίστας σε αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα 1 εκατομμύριο συμβόλαιο και να κάνει τον τουρίστα. Και να παίζουν τα παιδιά τα οποία παίρνουν μετάλλια στον
0: ναι, και να παίρνουν 600 ευρώ, ξέρω.
1: Και να παίρνουν 500 ευρώ. Δεν γίνεται, προκαλεί την κοινωνία. Εγώ δηλαδή να σου πω την αλήθεια, αν είμαι μπασκετμπολίστας, μην θα έλεγα στο Πόλο αύριο πάρτε 50.000 ευρώ από μένα. 100. Πάρτε εσείς αυτό 50. Με θα έλεγα γιατί είσαστε καλύτεροι τελικά. Καλύτεροι με ποια είναι, ότι πολλά παλεύετε μόνοι σας.
0: Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, φίλες, πρέπει να σε αφήσω. Θα την κάνουμε την κουβέντα.
1: Πάω σε πιο μεγάλου στάρ που έχουμε, Έλληνες οι οποίοι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Άστο,
0: καλό απόγευμα, σε χαιρετώ. Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε Sports on Air Live και σήμερα εδώ στο 943 Τρεβέτερ Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία μας, λέει η φίλη μας η Βίκη. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την κουβέντα που κάναμε με τον Σωτήρη. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Γεωργίου. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Πάντα τα λέει ωραία ο Σωτήρης Βίκη μου.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα φίλε Σάκη και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και φυσικά την καλησπέρα μου στον Άρχοντα τον Σωτήρη, Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Αλέξανδρε, μας ακούει ο Σωτήρης, έχεις την καλησπέρα του.

Και η φίλη μας η Νίκη με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Στα κύματα του ήχου, στην καρδιά της δράσης, εκεί που η ένταση ξεπερνά τις διαστάσεις, συντονίσου τώρα. Η φωνή σου, ο παλμός σου, 943, ο δικός σου σταθμός. Βάλε ράδιο, νιώσε το ρυθμό στον πιο δυνατό αθλητικό σταθμό. Καλησπέρα στον Φεντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει και στους ακροατές σας. Σάκη, σε ακούμε και σήμερα και είμαστε συντονισμένοι. Καλό δίωρο. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη με τα ωραία σου. Και φυσικά και μια πολύ όμορφη φωτογραφία από κάποια παραλία που δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι βέβαια, γιατί δεν είμαι από τη Λευκάδα.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Λάζαρο από του Ζωγράφου. Λάζαρε, ναι, μόνο μέρα στόντερ σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ναι, μεν είναι ο Λιβάη δηλωμένος στη λίστα στην Ευρωπαϊκή, αλλά πρόλαβε στο τσακ. Θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο αυτά. Αλλά από τον επόμενο αγώνα θα μπορεί. Θα είναι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ο Λιβάη στο Ολυμπιακό Στάδιο για να δει το μάτς σήμερα.

Ο φίλος ο Γιώργος μου έστειλε ένα βιντεάκι που βλέπω τον Αταμάν, είναι στη Σίμη, γλεντάει σε μια ταβέρνα και σπάει πιάτα. Μια χαρά. Τώρα αν ήταν ο Σωτήρης εδώ θα έλεγε και εγώ αν έπαιρνα τόσα εκατομμύρια, μια χαρά θα ήμουνα. Είμαι το δίκιο του. Γεια σου φίλε Πάνο.

0: 38 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή και όχι μόνο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Sports.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σου, αν και το έχεις κάνει εσύ γενικά, αλλά εδώ τώρα για τους φίλους που μας ακούνε τώρα, για το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε ελληνικά πρώτα. Να πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ο Ολυμπιακός χθες ήταν πολύ κακός, να λέμε την αλήθεια. Ευτυχώς που υπήρχε αυτό το νέο παιδί, ο Πόποβιτς, που για μένα ήταν
0: πολύ
2: ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, κράτησε ανέπαφη την αιστεία του, πραγματοποίησε 3-4 εντυπωσιακές και ουσιαστικές επεμβάσεις και έτσι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του με τη Λίμπαρ την άλλη εβδομάδα, την άλλη τρίτη που θα πάει στην Ολλανδία, έχοντας αυτό το 0-0, να παλέψει για την νίκη, αρκεί βεβαίως να παίξει ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό με τις βαθιές σέντρες μου θύμισε περσινές εποχές που προσπαθούσε ο Τζολάκης να βρει τον Ελκαμπίλες και δεν υπάρχουν αντίπαλοι αμυντικοί να κερδίσουν την κεφαλιά. Ανορθόδοξος, αναχρονιστικός ο τρόπος που έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός. Κάποιες 2-3 προσπάθειες πήγε να κάνει ο Μάρτινς και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο. Δεν ξέρω. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Τώρα, να πούμε τι γράφει
0: δουλειά,
2: ο Ολλανδικός
0: τύπος. Δεν ξέρω αν θα συμφωνείς με ένα φίλο που λέει δουλειά ή και παίχτες ακόμη.
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο, θα πω και εγώ.
2: Το σύστημα αυτό θέλει αλλαγή. Δεν μπορεί να παίζει με βαθιές σέντρες στην εποχή μας. Αυτό ήταν όταν έπαιξε ο Αντώνης Αντωνιάδης σέντερ φορ που τον έψαχνε ο Δωμάζος.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αυτό μου θύμισε εμένα. Τώρα, το μοντέρνο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Η μπάλα κάτω δεν μπορεί να κάνει σέντρα χωρίς λόγο, γιατί ειδικά από τον τροματοφύλακα. Για ποιο λόγο δηλαδή. Δείχνει. Τι να πω, ανασφάλεια να φύγει μπάλα από τα πόδια μας.
0: Ναι, δεν δείχνει σχέδιο, ρε παιδί μου.
2: Δεν δείχνει σχέδιο, έτσι ακριβώς. Τώρα, να δούμε τι λέει ο Ολλανδικός τύπος, έτσι. Ξεκινάμε από την ΝΟΣ. Το κανάλι το Ολλανδικό λέει ναι, δηλαδή Νάιμέγκεν. Αναδείχθηκε αντάξια των περιστάσεων στο θαυμαστό κόσμο του Champions League. Παρά την αρχική πίεση, η ομάδα του Dick Schroeder ισορρόπησε το παιχνίδι πλήρως και κυριάρχησε το δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα έχασε και αρκετές σημαντικές ευκαιρίες, ενώ η εφημερίδα η πρώτη κυκλοφορία, η The Telegraph, λέει όνειρα για πρόκριση. Μάλιστα εστιάζει στον ενθουσιασμό των οπαδών της Νάιμέγκεν, οι οποίοι πλέον μετρούν αντίστοιχα για την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι, κάνοντας όνειρα για είσοδο στα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αποθεώνει βεβαίως τον Κροάτι Χαφ, τον Ντάρκο Νέγια Σμιτς, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή, εξουδετέρως όλες τις επιθέσεις των αντίπαλων ποδοσφαιριστών. Τώρα, πάμε στο σημερινό παιχνίδι που λες, Παναθηναϊκός, που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μεγάλη ομάδα της Βουλγαρίας, έτσι, την άλλη ομάδα, την 1948.
0: Ακριβώς.
2: Η οποία, εντάξει, το βουλγαρικό ποδόσφαιρο προσπαθεί να ανέλθει, έχει περάσει και αυτό μεγάλη κρίση. Πάνω απ' όλα είναι πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ. Έτσι, αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Μετά τι θα κάνουν οι εχθροί μας, πώς θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να επιβάλλει το παιχνίδι του, αυτό το διαφορετικό που θέλει να παρουσιάσει ο Νίστρουπ. Και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την νίκη. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει, έτσι.
0: Ναι, θα πρέπει να παρουσιαστεί αρκετά καλύτερο, θα πω εγώ, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε με την Πάξη.
2: Την Ουγγρική, βεβαίως.
0: Ακριβώς.
2: Που παραχώρησε ο Παλαιό 2-2.
0: Και τώρα, για την μεταγραφή του Γκαρσία, ποια είναι η άποψή σου, Μάνο μου?
2: Κοίτα να δεις, ο Γκαρσία είναι ένας ποδοσφαιριστής για μένα που στηρίζεται περισσότερο σε αντεπιθέσεις. Το παιχνίδι που έκανε η ΑΕΚ πριν 2 χρόνια. Τώρα ο Παναθηναϊκός που θέλει αυτός να επιβάλλει το ρυθμό του, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Θα δούμε. Αυτό είναι θέμα του Νίστρουπ. Γιατί σε ανοιχτούς χώρους είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Ναι.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία. Σε κλειστούς χώρους όμως, εκεί θα δούμε. Γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Ο φίλος ο Νίκος, για να βάζουμε και στην κουβέντα και τους φίλους, λέει δεν αλλάζει, μιλάει για το Μεντιλή παρά ό,τι καταλαβαίνω, δεν αλλάζει αυτός ο προπονητής σύστημα, λέει όσους παικταράδες και να πάρει. Αν θέλει ο Ολυμπιακός να αλλάξει σύστημα, τι πρέπει να κάνει, τι κάνει μια-μια ως τα κεραμίδια, λέει ο Νίκος. Φαντάζομαι να αλλάξει το Μεντιλή παρενοεί.
2: Ναι, Υπάρχει αυτή τη στιγμή προπονητής να πάρει τη θέση του Μεντιλίμπαρ. Εκτός αν έλθει ο Βαλβέρντε που είναι άνεργος.
0: Πάντως πολλές φωνές από σε εισαγωγικά. Ναι,
2: έχει δίκιο, αλλά αυτός που βάζει το χέρι στην τσέπη αποφασίζει.
0: Εννοείται, πάντα έτσι γίνεται, φίλε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Μαρινάκης έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση παίρνοντας τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ από την Κρίσταλ Πάλας, που τον ήθελε η μισή Ευρώπη, έτσι. Και έδιωξε τον Βίτορ Περέιρα και πήρε τον Γκλάσνερ, που έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την Νότιχαμ Φόρεστ. Τώρα, για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, επαναλαμβάνω, ο Βαλβέρντε δεν είναι δίχως ομάδα. Θα δούμε τώρα από εκεί πέρα, είπαμε, αυτός που πληρώνει αποφασίζει κιόλας.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
2: Πολλά θα πεθούν, τι θα γίνει στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚΕΝ, έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Πάντως, κοίτα, δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα, φίλε, διότι εκεί πρέπει να πετύχεις γκολ. Για να περάσεις, αν πας στην ισοπαλία και πας στα πέναλτι.
2: Εντάξει, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να νικήσεις όπως είναι τα πράγματα, γιατί κάποτε πριν από 3-5 χρόνια που ίσχυε το εκτός έδρας γκολ, μπορούσε να βάλεις γκολ και να πάρεις ισοπαλία και να μετρήσει διπλό και να περάσεις. Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα, πρέπει να νικήσεις πάση στη θυσία. Είτε είναι καλύτερο είτε χειρότερο, όπως το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε τώρα, παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Κωνσταντής Τζολάκης. 23,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η ΧΑΛ στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ ευτυχής που έφυγε από μια μεγάλη ομάδα και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Premier League, το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του κόσμου. 5 χρόνια συμβόλαιο υπέγραψε, έτσι. Τώρα να πούμε ότι έφτασε στην τραπεζούντα ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο σπουδαίος αυτός, ο 34χρονος.
0: Χαμός έγινε εκεί, ναι.
2: Ο εξτρέμ, ναι βέβαια, αποθέωση.
0: Δεν σου έκανε εντύπωση που αποφάσισε να πάει στην Τραζοσπορ?
2: Κοίτα, όχι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το τουρκικό ποδόσφαιρο έχει λεφτά, έτσι. Οπότε δεν ήθελε να πάει σε μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που σίγουρα θα του έδινε πολλά περισσότερα. Αλλά έχει λεφτά ο Σαλάχ, όπως και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν λεφτά. Οπότε σου λέει, αν πάρω 15 το χρόνο ή 12 από το να παίρνω 30, δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Δεν είναι ένας που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, ναι, οπότε ναι, θα πάρω τα 30 και δεν το συζητάω. Καταλαβες. Και προφανώς θέλει να είναι και κοντά στους γονείς του που μπορεί να είναι στην Αίγυπτο ακόμα. Δεν ξέρεις τώρα πώς είναι, πώς το σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι.
0: Και, λοιπόν, και ξέρεις, πήγε από τη Μύκονο, ήταν στη Μύκονο και πήγε η Τουρκία να υπογράψει.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Με ιδιωτικό τζετ.
2: Εντάξει, άμα δεν πάει ο Σαλάχ με ιδιωτικό τζετ, εδώ είχε πάει και ο Κουλιεράκης και άλλοι ποδοσφαιριστές, πήγαμε ιδιωτικό τζετ.
0: Ναι,
2: εντάξει, οι ομάδες τώρα έχουν εύκολα, όσες δεν έχουν, νοικιάζουν ένα τζετ. Να δώσει 5-10 χιλιάδες, 15, δεν λέει τίποτα για μια ομάδα που θα δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ. Να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, έτσι. Και θα παίξει στην Τραμπζόσπορ, η οποία έχει υψηλούς στόχους τόσο για το πρωτάθλημα στην Τουρκία, όσο βέβαια και για την Ευρώπη. Εντάξει, θα δούμε από εκεί πέρα. Είναι μια μεγάλη κίνηση, γιατί ανεβαίνει και σε marketing το επίπεδο της ομάδας. Έτσι,
0: και γενικά το τουρκικό ποδόσφαιρο, γιατί βλέπεις ότι πάνε τέτοιου είδους παίκτες εκεί.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά όμως πέφτουν λεφτά για να πάνε.
2: Εννοείται, υπάρχουν λεφτά στο τουρκικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
2: Η Τουρκία γενικά έχει από τα πλέον.

0: θα δημιουργηθούν μεγάλες διαφορές από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Και θα σου πει ο άλλος κάποια στιγμή, ρε φίλε, παίρνεις τόσα λεφτά, παίξε εσύ για όλους. Με μπερδεύεται πολύ τράπουλα και δεν κατάλαβες, οπότε δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Τώρα, να πούμε ότι η Arsenal σήμερα πρόσθεσε ένα ακόμα αστέρι στο έψιχο δυναμικό της. Με 87,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε τον Μπρούνο Γκιμαράες, τον αρχηγό της Newcastle, τον διεθνή Βραζιλιάνο μέσο. Ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος, ασχέτως αν πήρε πρώτα τον Τζόλι. Ο βασικός στόχος του Αρτέτα ήταν ο Μπρούνο Γκιμαράες. Αλλά έτυχε, απλώς ήρθαν τα πράγματα. Πιο εύκολη λύση με λιγότερα λεφτά του Χρήστου του Τζόλι, τον πήρε. Τώρα, γιατί έδωσε μάχη, έτσι, από τις αρχές Ιουνίου ήθελε να πάρει τον Μπρούνο Γκιμαράες. Τελικά οι διοικητές των ομάδων σήμερα συμφώνησαν, 87,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπρούνο Γκιμαράες θα ενταχθεί και αυτό στην Arsenal, που δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο στη χώρα της και να διεκδικήσει όσο μπορεί περισσότερο το Champions League, που πέρυσι το έχασε στη διαδικασία των πέναλτι από την Paris Saint-Germain, έτσι. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες που δείχνουν πιο ικανές για να διεκδικήσουν Champions League είναι η Real Madrid, που έχει κάνει τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές, και μετά η Arsenal, και έπονται οι άλλες ομάδες. Αρκετά μακριά από αυτές τις δύο. Θα δούμε βέβαια, γιατί τα πάντα είναι πώς καταφέρνει ο προπονητής και δημιουργεί το ισχυρότερο σύνολο που ονειρεύεται, που σκέφτεται, που οραματίζεται. Θα δούμε.
1: Και για τη βαθμολογία ήθελα να πούμε δύο λόγια, αν μπορείς, φίλε.
0: Κοίτα, τη βαθμολογία τι γίνεται. Εμείς πήραμε χθες η Ελλάδα 100 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Φτάσαμε συνολικά τους 800 βαθμούς για φέτος. Τι έγινε, η Τσεχία όμως πήρε 200 βαθμούς, γιατί η Σπάρτα Πράγας νίκησε 2-1 τη Λιόν, οπότε η Μπόντο Γκλιν πήρε και αυτή 100, γιατί έφερε 3-3 με την Ουνιόν Σεζιλουάς. Άρα αυξήθηκε η διαφορά μας από την Τσεχία. Έφτασε, η Τσεχία έχει 43.825 βαθμούς, η Ελλάδα 41.212.
1: Η Τσεχία πήρε 2.000 βαθμούς μέχρι τώρα, 800 η Ελλάδα, όπως είπες νωρίτερα. Είναι διαφορά μεγάλη.
0: Κοίτα, εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα, είμαστε στην αρχή. Έχουμε δρόμο. Μέχρι το Μάιο πολλά μπορεί να αλλάξουν. Το θέμα είναι να μπουν οι ελληνικές ομάδες στο league phase.
1: Εκεί
0: θα φανεί και μετά ό,τι καλύτερο μπορούν. Θα δούμε. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Είμαστε στην αρχή. Είναι δύσκολο πάντως να φτάσουμε στη 10η θέση. Έτσι, μην κοροδευόμαστε. Είναι δύσκολο. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα είχαμε... έχουμε τώρα... Στο League Phase πρέπει να πούμε, δηλαδή σε Champions League, Europa League και Conference, θα υπάρχει μια αλλαγή φέτος στις τιμωρίες των ποδοσφαιριστών από κίτρινες κάρτες. Μέχρι πέρσι ξέραμε ότι ένας που συμπληρώνει 3 κίτρινες αυτομάτως απουσιάζει για το επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό πάει στις 4 κίτρινες. Άρα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα για τις ομάδες και για τους ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε, αυτό ισχύει και στις 3 διοργανώσεις ευρωπαϊκές.
0: Ναι, από το Σεπτέμβριο και μετά, έτσι.
1: Α, όχι τώρα, στα προγραμματικά.
0: Όχι τώρα, στο League Phase είπα.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη, φίλε.
0: Στο League Phase, ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο Ραμπάτ σήμερα ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, είχε καλέσει επιγόντως τους αυτούς που έχουν μείνει δίπλα του, δηλαδή το Κουβέιτ, την Ομοσπονδία του Κατάρ, του Μαρόκου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, γιατί αν θα μπορέσει να ξαναθέσει υποψιότητα και αν θα βγει, το κυριότερο για αυτόν είναι, αν θα επανεκλεγεί, που πριν από ένα μήνα έχουμε πει ότι παρουσιαζόταν να διαφιλωνεί και το φαβορεί και τώρα τρέμει η καρέκλα του. Το ίδιο εννοείται. Τι γίνεται λοιπόν. Βγαίνει σήμερα ένα φεγγάρι, ήταν σύμβουλός του, ο Λουίς Φίγκο, ο παλιός διεθνής Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, έτσι, που είχε γίνει μεγάλος δώρος όταν μετακινήθηκε από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ, έτσι, θυμόμαστε. Μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις παγκοσμίως. Λοιπόν, βγαίνει τώρα ο Φίγκο, που το ξέρει αρκετά καλά, και λέει ότι η αξιοπρέπεια του ποδοσφαίρου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ωστόσο όμως, μπορεί ο Τζιάνι Φαντίνο να σώσει το ποδόσφαιρο δηλώνοντας παραίτηση. Καταλαβαίνουμε ότι ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Φαντίνο έχει σφίξει πάρα πολύ. Όλοι ζητάνε την παραίτησή του. Όπως είπαμε χθες, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήταν μία ακόμη

0: Ομοσπονδία η οποία απέσυρε την υποστήριξή της για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Μαρόκο προς το πρόσωπο του Τζιάνι Φαντίνο. Το ίδιο το έχουν κάνει η Σερβία, η Σουηδία, η Ουαλία, η Αγγλία και θα ακολουθήσουν και άλλες όπως είναι τα πράγματα. Οπότε τώρα
1: αυτό φαίνεται, ναι.
0: Οπότε τώρα τι γίνεται. Θεωρώ ότι ένας που θα θέσει υποψήφιο θα είναι ο πρόεδρος της ΚΟΝΚΑΚΑΦ, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, και δεν αποκλείεται να θέσει υποψήφιο και ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Αλεξάντ Τσεφερίν.
1: Έχει το δικαίωμα. Έχει.
0: Έχει το δικαίωμα, βεβαίως. Βεβαίως. Θα δούμε. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, νομίζω, είναι η τελευταία ημερομηνία που μπορεί κάποιος να θέσει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές FIFA. Γιατί φέτος το 27 έχουμε εκλογές και στην UEFA και στη FIFA. Πρώτα της FIFA, μετά στο Καζακστάν τον Απρίλιο της UEFA. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Λοιπόν... Γεγονός είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, σε δυσχερή θέση για την ακρίβεια του Τζιάνι Φαντίνο. Με αυτή την αστεία πρόταση που έκανε, έτσι, για να μπει μια εμπορική επιχείρηση μέσα στην FIFA.
1: Και από ό,τι φαίνεται την πατάει.
0: Αυτό ακριβώς. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σηκώνει το τηλέφωνο που τον καλεί.
1: Το έχει πάει, Μάνο, το έχει πάει για σέρβις. Το έχει πάει για σέρβις. Πώς κάνεις έτσι.
0: Το τηλέφωνο.
1: Το έχει πάει για σέρβις. Γι' αυτό. Έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να σε αφήσω γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, φίλε.
0: Εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μάνο Σαραμόπουλο, φίλε και φίλοι. Έτσι, σήμερα ήταν και απολαυστικό με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής.

Πριν σας αφήσω έτσι για το διάλειμμα, να σας πάω μια βόλτα μέχρι την Χαλκίδα, εκεί στο Hotel Antidon Estate. Το κτήμα Ανθιδών λοιπόν στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευώικο και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθίδων λοιπόν Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθίδων Estate λοιπόν στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22210 96 465. Λέω και πάλι 22210 96 465. Και καλά να περάσετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Sports On Air Live από τις 6 μαζί σας. Από ό,τι βλέπω θα πάμε μέχρι και τις 9. Εκτάκτος, λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Έχουμε ένα-δύο ώρα ακόμη μπροστά μας. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, η φίλη μας η Γαβρίνα λέει: Σάκη, είστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός. Σας ευχαριστούμε. Ρώτα τον Σαμό, τελικά θα πάρουμε παίκτες και πότε, να μας πει με σιγουριά. Πώς να σου πει με σιγουριά, ο Κώστας αποφασίζει. Το ρεπορτάζ θα μεταφέρει ο Κώστας. Για τα υπόλοιπα που με ρωτάς, με το καινούριο πρόγραμμα. Γιατί και εγώ δεν τα γνωρίζω, οπότε με τα καινούργια πρόγραμμα θα λυθούν όλες οι απορίες σου, αποστολία μου.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Καλό απόγευμα. Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες και νομίζω ότι έβαλε δύσκολα στον εαυτό του. Με την έννοια ότι δεν κατάφερε να πετύχει γκολ, αυτό εννοώ. Εντάξει, ισοπαλία, αλλά άλλο να πας με νίκη στην Ολλανδία και άλλο να πρέπει να πας στην Ολλανδία να βάλεις και γκολ και ίσως μέσω της παράτασης πέναλτι, αν δεν κερδίσεις. Δηλαδή δυσκολεύουν τα πράγματα, με αυτή την έννοια το λέω, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Προφανώς και δυσκολεύουν, γιατί είδαμε έναν Ολυμπιακό εχθές ο οποίος δεν ήταν έτοιμος για τέτοιο παιχνίδι, ούτε Ολυμπιακός το με τη Λίμπαρ ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο μάτς. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε και από τις επιλογές του και εμένα με ευνηδίασε, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι εν ώψη της ρεβάνς, για να το πάμε πιο μπροστά τώρα, να μην μείνουμε στα χθεσινά, τα είπαμε, χρειάζεται μια ποδοσφαιρική λογική για να γυρίσει, να το γυρίσει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, και όταν λέει Ολυμπιακός, με τη Λίμπα. Δηλαδή, ήταν φανερό εχθές ότι έλειπαν παίκτες οι οποίοι να μπορούν να δημιουργήσουν παιχνίδι. Ο Φορτούνης έλειπε, ο προπονητής αποφάσισε να μην το ξεκινήσει και όταν αποφάσισε να το βάλει στο παιχνίδι ήταν στράβωσε αν θέλεις, γιατί τραυματίστηκε ο Ρέτσος και έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο πώς το λένε, και ο Ζωτα Σίλβα, ο οποίος όταν μπήκε μέσα κάτι πήγε να γίνει, είχε ένα στήριγμα ο Ελκαμπή. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ο Ελκαμπή ήταν μόνος,
0: ναι, ανάμεσα
2: σε τρεις στόπερ. Το έχω ξαναδεί αυτό το έργο και πέρσι, όταν ο αντίπαλος παίζει με τρεις στόπερ και πολλές ελληνικές ομάδες το έκαναν αυτό το πρωτάθλημα, με μόνο τον Ελκαμπή προφανώς δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Έτρεξε, κουράστηκε από εδώ, από εκεί και στο τέλος κουράστηκε και δεν μπορούσε. Αλλά τις βοήθειες του Ζώτα Σίλβα να έρθει τον γκολ. Γενικά όλα ήταν στραβά και ανάποδα για να το
0: δεν
2: πούμε
0: είχε,
2: έτσι,
0: ναι, αλλά... δεν υπήρχε δημιουργία κιόλας, δεν είχε, αν θυμάμαι καλά, μία ευκαιρία με ένα σουτ που δεν ανησυχεί.
2: Όχι, δεν είχε ένα σουτ, είχε ένα σουτ ο Ροντινέη στο 36.
0: Όχι, για τον Ελκαμπή λέω, για τον Ελκαμπή,
2: ναι, είχε ένα σουτ. Ναι, στο 38, ναι, που βρέθηκε σε θέση βολής και το απέκτουσε ο
0: Τέκα, ναι. Θέλω να πω, δεν είχε πολλές ευκαιρίες.
2: Όχι, γιατί μπορεί να δεν έφτανε εύκολα σε αυτόν. Πολύ
0: σωστά,
2: απλό.
0: Ναι, σωστά.
2: Το να γεμίζει ο Κάρμο και να τον ψάχνει με μακριές πάσες δεν είναι λύση. Το ξέρουμε. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια ποδοσφαιρική λογική στη ρεβάνς. Κοίταξε να δεις, ο Μεντιλίμπαρ σε εκτός έδρας παιχνίδια τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτά τα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό φαίνεται να τα διαβάζει καλύτερα αν θέλεις. Αλλά το να τα διαβάσει καλύτερα μέχρι να βάλει τους παίκτες που πρέπει για να βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού έχει διαφορά. Έτσι. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη ρεβάνς η παρουσία του ΕΣΕ που φαίνεται ότι θα παίξει τελικά. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε με τον Αστόν Αστράγαλο και αν θα είναι στη διάθεση με τη Λίβα θα είναι, η απουσία του τουλάχιστον εχθές ήταν σημαντική. Γιατί ο ΕΣΕ έχει και λίγο το δημιουργικό κομμάτι αν θέλει σε σχέση με τους άλλους χαφ. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία είναι συγκεκριμένος ο ρόλος του και ο Μουζακίδης δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στα δεξιά γιατί έγινε αλλαγή ο Σάλιακας, κουράστηκε?
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ζήτησε αλλαγή ο Σάλιακας. Απλά ο προπονητής έκρινε, ας πούμε, ότι θέλει να βάλει το Μαφαίο να φρεσκάρει λίγο τη δεξιά πλευρά. Λάθος σκέψη. Κοίταξε, τώρα εμείς κάνουμε τους προπονητές εκ των υστέρων.
0: Εκ των υστέρων κρίνουμε αυτό που είδαμε, Κώστα.
2: Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, και εγώ λέω ότι θα έπρεπε να βγάλει τον Σάλιακα, να βάλει τον Ροντινέη στη θέση του δεξιμπακ πίσω και να βάλει τον Φορτούνη δεξί εξτρέμ. Ωραία, εγώ το λέω, ας πούμε. Αλλά τώρα εκ των υστέρων μετά όλοι κάνουμε τους ειδικούς. Το θέμα είναι τι ο προπονητής είναι αυτός που σκέφτεται εκείνη τώρα. Τι θέλει να κάνει, τι έχει στο μυαλό του.
0: Σου φάνηκε καθόλου μπερδεμένος ο Μεντιλίμπαρ?
2: Είναι μπερδεμένος, εντάξει.
0: Έτσι νομίζω.
2: Είναι μπερδεμένος, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια ποδοσφαιρική λογική στη ρεβάνς για να μπορέσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, καλή ομάδα είναι η Μέγεν. Περισσότερο καλή από ό,τι θα την περίμενα.
0: Ναι, ναι. Και απείλησε αρκετά τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι στις αντεπιθέσεις είναι καλή ομάδα. Αλλά είχε με αμυντικά προβλήματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τσικίνιο, ας πούμε, τι να πω τώρα, δηλαδή είναι σαν να μην έπεσε. Έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα αλλαγή. Να μπει στη θέση του Ζώτα πιο γρήγορα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις, αλλά σου λέω τώρα εμείς όλα αυτά κάνουμε τους ειδικούς και τα λέμε αφού έχουμε δει το μάτς και τη στιγμή που το αποτέλεσμα δεν ήταν και καλό. Και τελικά φτάνουμε και στο σημείο, όπως είπε και με την Λίμπα, ας πούμε, με την εικόνα που είχαμε, καλό είναι και το 0-0. Γιατί είσαι μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Έτσι. Και πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι όμως να παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός ακόμα να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα. Δηλαδή σε αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα προλάβει να διορθώσει και αν
2: να
0: θα μπορέσει.
2: Να διορθώσουν ναι. κάποια πράγματα. Δηλαδή ο ΕΣΕ να είναι έτοιμος. Ο ΣΑ να προσαρμοστεί λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί στη ρεβάνς ο ΣΑ, ο Πορτογάλος Χαφ, ο οποίος ήρθε με πολλές περγαμηνές και περιμένουν πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά ακόμα ο άνθρωπος, εντάξει, είναι μόλις λίγες μέρες στο Ρέντι, ας πούμε. Ούτε προετοιμασία έκανε, ούτε τίποτα.
0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κάρμο βγήκε λόγω της κάρτας.
2: Ναι. Δεν ήθελε να ρισκάρει, γιατί είχε πάρει την κάρτα, ανόητη κάρτα.
0: Ναι.
2: Και όταν ο Στόπερς, ας πούμε, έχει εκεί την κάρτα από πολύ
0: νωρίς, να μείνεις με 10.
2: Λογικό είναι. Και να σου πω και κάτι, και ο Πυρόλα ήταν, φέρει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον
0: ναι,
2: Κάρμο.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα γιατί σκέφτηκε να βάλει τον Κάρμο από την αρχή, αν το σκέφτηκε, ας πούμε, με τη λογική ότι να ψάχνει με αυτές τις μακρινές πάσες τον Ελκαμπή, δεν του βγήκε.
0: Δεν του βγήκε, όχι.
2: Γενικά ένας τρόπος που δεν βγαίνει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Δεν έχει δημιουργία, δεν έχει ένα παίκτη να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει όπως πρέπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ψάχνει οχτάρι, γι' αυτό και ψάχνει και εξάρι. Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, τα ονόματα που ακούγονται είναι και για οχτάρι και για εξάρι. Ας πούμε, αυτός ο Κολομβιανός, ο Γκουστάβο Πουέρτο, που ακούγεται της Εθνικής Κολομβίας, παίζει και στο 6 και στο 8. Και προφανώς τον βολεύει αυτό. Με τη Λίμπαρ να έχει ένα τέτοιο παίκτη να μπορεί να το χρησιμοποιεί και στο 6 και στο 8, γιατί εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία δεν ήταν κακός εχθές, καλό παιχνίδι έκανε, αλλά είναι 36 χρονών, είδαμε μετά το 70, ας πούμε, Sky. Και πόσα παιχνίδια θα παίξει.
0: Εγώ πάντως είδα πολύ θετικό τον τερματοφύλακα, φίλε, τον Πόποβιτς. Ήταν καλό.
2: Ναι, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημα που ήταν τρακαρισμένο και βγήκε ναι. 2-3 φορές έτσι άτσαλα λιγάκι με τα πόδια, μου έδειξε μια δυναμία στο, με τα πόδια.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Να του δώσουμε πόντους, γιατί ήταν το πρώτο του παιχνίδι, ήταν αγχωμένος, έτσι. Νέο πρόσωπο στην ομάδα, δεν είναι και εύκολα όπως τα βλέπουμε. Προφανώς και δεν είναι Τζολάκης, αλλά εντάξει, να δούμε και τον Ορτέγκα. Δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα που περιμένουμε να δούμε, αλλά δεν ξέρω πότε θα τα δούμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχεις δίκιο. Εδώ οι φίλοι ρωτάνε, φίλε, ναι. για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα, αν το λέω σωστά.
2: Ναι, τη Sporting Λισαβόνα.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Η Αμπόλα γράφει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός δίνει 8 με 10 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Αλλά ο Μπραγκάντσα είχε ένα τραυματισμό σοβαρό πριν από καιρό.
0: Σε ποια θέση παίζει αυτός?
2: Χάφ είναι, οχτάρι. Καλός παίκτης είναι, πολύ καλός παίκτης. Είναι και τα τρία, πήρε τρία πρωταθλήματα με τη Sporting, πήρε ένα Super Cup, πήρε ένα κύπελο, ήταν βασικός. Αλλά είχε ένα τραυματισμό και δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει τελικά τις σκέψεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Κοίταξε να δεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ και οχτάρι κινηθεί τώρα τις επόμενες ημέρες ή μετά το δεύτερο μάτς, μετά τη ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Πάντως υπάρχουν ονόματα, έτσι, βγαίνουν συνέχεια.
2: Ναι ρε φίλε, βγαίνουν ονόματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή προέχει, ας πούμε, τι θα γίνει στη ρεβάνς και αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να προσπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγεν και να πάει μετά να παίξει με αντίπαλο ή την Σενζιλουάς ή τους Νορβηγούς.
0: Ωραία, μου δίνεις μια ωραία πάσα τώρα. Δηλαδή, θεωρείς ότι ανάλογα με το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός, από εδώ και πέρα θα κάνει κάποιες κινήσεις?
2: Όχι,
0: το ξεκαθαρίζεις, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, όχι, δεν εννοούσα.
0: Πάντως,
2: έτσι κι αλλιώς οι αποφάσεις έχουν πάρθει για τους παίκτες.
0: Αριστερό μπακ θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια, γιατί είναι μόνος ο Μπρούνο. Αλλά έτσι κι αλλιώς και να πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να παίξει στο Ρεβάνς.
0: Ναι, σωστά.
2: Όποιος παίξει, η λίστα για την Ρεβάνς είναι αυτή η ίδια, δεν αλλάζει. Η λίστα θα αλλάξει αν ο Ολυμπιακός είτε περάσει είτε δεν περάσει την Νεϊμέγεν. Δηλαδή για τα δύο παιχνίδια, αν φτάσει, περάσει την ΕΜΕΚΕ, τα δύο επόμενα παιχνίδια για τα play-off, για το Champions League και για το Europa League. Γιατί ο Ολυμπιακός στη θέση του στην Ευρώπη είναι σίγουρη.
0: Ναι,
2: αν αποκλειστεί, ας πούμε, θα παίξει το Europa League.
0: Η οριστική λίστα, να πούμε, είναι όταν, αν με το καλό μπει, όταν θα μπει μάλλον στη League Phase. Τότε θα είναι η οριστική λίστα που
2: ναι, ακριβώς.
0: Βίλια λέει ένα...
2: Και να τρέξουμε, ας πούμε, να προλάβει τώρα να πάρει ένα half, πέρι οχτάρι, ένα αριστερό μπακ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει να δικαιωμάσουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάρθει τώρα, έτσι.
0: Ναι, όσο
2: πιο γρήγορα, όσο καλύτερα. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι η αίσθηση που έχω, που έχω αποκομίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι στον Ολυμπιακό αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να περάσει το εμπόδιο της ΝΑΕΜΕΚΕ, που έχει γίνει πιο δύσκολο μετά το χθεσινό 0-0.
0: Άλλος φίλος, Φραντζίσκο Μόουρα, Πόρτο και Βίνια από River Plate. Όχι,
2: ναι,
0: με River Plate, σωστά.
2: Ναι.
0: Γνωρίζεις κάτι για αυτούς τους δύο, για αριστερό μπακ, από ό,τι βλέπω.
2: Όχι, όχι. Όχι, ο Ολυμπιακός περιμένει το Σαλάχ Εντίν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τον περιμένει πολύ, γιατί από ό,τι είμαι σε αυτές να ξέρω, σε μια επικοινωνία που υπήρχε χθες, ζήτησε λίγες μέρες ακόμα προθεσμία ο Μαρακινός αριστερός μπακ της Ρώμα.
0: Νομίζω χθες όταν κλείσαμε, φίλε, ένας Ιταλός δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο γνωστός, είπε ότι δεν θα έγραψε, μάλλον, όχι είπε, ότι δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ζήτησε λίγες μέρες προθεσμία ακόμα. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να του δώσει λίγες μέρες προθεσμία, δεν νομίζω να περιμένει ο Ολυμπιακός πότε θα αποφασίσει. Αλλά ο Σαλάχ Εντίν, αν θα έρθει μια καλή πρόταση για αυτόν από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και να αποφασίσει αν θα πει ναι στον Ολυμπιακό ή όχι. Τέτοιες ιστορίες είναι πονεμένες για τον Ολυμπιακό, να περιμένουμε πότε θα αποφασίσει ο παίκτης να πει ναι, το ναι ή το όχι.
0: Ναι.
2: Το είδαμε και με τον Νάι Λόπες στην αρχή και με τον Στάνιτς στη συνέχεια και.
0: Για Πουέρτα υπάρχει κάτι, λέει ένας
2: φίλος. Το είπα πριν. Το είπα.
0: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
2: Αυτός ο Κολομβιανός είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Παίζει στη Σαντατέρ, παίζει και στο 6 και στο 8. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση που την κοιτάει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, απλά έρχονται αρκετά μηνύματα. Έρχονται, Κώστα, αρκετά μηνύματα και προσπαθώ, ξέρεις.
2: Ναι, φίλε, εντάξει, δεν έχω αντιρρήσει.
0: Να απαντήσουμε σε όλους τους φίλους, κατάλαβες.
2: Ναι. Για το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ρέτσο. Φαίνεται ότι δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Το έπαθε εκεί που έκανε μια ατομική προσπάθεια, πέρασε όλο τον κόσμο και παρά λίγο να πετύχει και τον κόλ της χρονιάς.
0: Τι ωραία προσπάθεια ήταν αυτή, ρε φίλε. Άνοιξε την μπάλα λίγο εκεί και την πρόλογα.
2: Ναι, αλλά εκεί μάλλον χτύπησε. Τέλος πάντων και έγινε και αναγκαστική αλλαγή και χάλασε και όλο το πλάνο εκεί πέρα, γιατί σου λέω ήταν έτοιμος να βάλει το Φορτούνι μέσα, να βγάλει τον Ροντινέι και να βάλει το Φορτούνι δεξιά, γιατί ο Ροντινέι, πήγε στα 35,
0: ακριβώς.
2: Κουράζεται. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα σου λέω εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά, ρε φίλε.
0: Είχαμε και αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά στο
2: τέλος. Εντάξει, σχέση. Και αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα μαζί.
0: Ανάμεικτα τα συναισθήματα, εντάξει.
2: Όταν βλέπει ο κόσμος ότι βλέπει μια τέτοια εικόνα, είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός και απογοήτευση. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πιο διαλλακτικοί. Λέμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα έρθουν, τι βελτίωση μπορεί να υπάρχει. Άλλοι που είναι απαιτητικοί και σου λέει τόσα φιλικά παιχνίδια, έγινε μια προετοιμασία. Τι έγινε στην προετοιμασία, γιατί η ομάδα παρουσιάζει αυτή την εικόνα? Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις και την εικόνα μιας ομάδας από το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Είναι νωρίς. Η αλήθεια είναι νωρίς, αλλά.
2: Ποια ομάδα, ας πούμε, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι παρουσίασε τρομερή εικόνα? Δεν θέλω να το πάω μαλακά.
0: Όχι, μα είναι πραγματικότητα αυτή.
2: Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ο καθένας έχει την άποψή του, πιστεύουμε. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει όλοι να κάνουμε. Και εγώ, ας πούμε, τώρα κάνω τον προπονητή. Λέω γιατί έβαλε τον ένα, γιατί δεν έβαλε τον άλλον. Αλλά μετά το παιχνίδι, αν είναι Ολυμπιακός και κερδίσει, θα κάναμε άλλη συζήτηση. Αλλά όμως με το αν δεν γίνεται κουβέντα, περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένω και τη ρεβάνς, να δω τι εικόνα μπορεί να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός και αν μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν περάσει ο μισθό του Champions League θα είναι ένα κακό μήνυμα γενικώς. Αν και είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του στην Ευρώπη, θα είναι κακό το μήνυμα.
0: Είναι άλλο Champions League τώρα και άλλο.
2: Ακριβώς. Αν και η περσινή παρουσία στο Champions League έφερε καλές στιγμές, έφερε και κακές, γιατί ο Ολυμπιακός στις κακές στιγμές τις πήρε στο πρωτάθλημα. Έτσι, με τους αγώνα παίζει με αντιπάλους σε αυτό το επίπεδο στο Champions League, είναι λογικό και αναμενόμενο στο πρωτάθλημα να έχεις απώλειες.
0: Και μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Δημήτρη από το Αγρίνιο που λέει: καλησπέρα και στους δυο σας. Αν θέλεις, ρώτα τον Κώστα με αυτούς που έχει πάρει ήδη Ολυμπιακός. Και με τους παίκτες που θα πάρει, θεωρείς ότι η ομάδα, αν με το καλό περάσει να ημέγεν, θα είναι έτοιμη να είναι ανταγωνιστική στο Champions League?
2: Όχι, δεν θα είναι έτοιμη ακόμα. Γιατί αν αργήσουν και ο Χαφ και ο αριστερός Μπακ και πιθανότατα και ο Center Four, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Ταρέμι. Αν θα μείνουν, θα φύγουν, θα παίρνουν πρόταση. Αν φύγουν, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει και center four.
0: Οπωσδήποτε.
2: Οπότε αυτομάτως μιλάμε τώρα για 3-4 νέα πρόσωπα. Και δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν αυτά τα πρόσωπα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Πότε θα έρθουν, πότε θα μπουν στην ομάδα. Ήδη ο Σάς, είναι τώρα 10 μέρες, αλλά ακόμα κρίνεται δεν είναι έτοιμος. Ο Ολυμπιακός στηρίζει πολλά σε αυτή τη μεταγραφή, στο Σά. Στηρίζει πολλά στο παιχνίδι του, γιατί θα είναι αυτός που θα παίζει πίσω από τον Ελκαμπή, ο αντικοστούλας που λέμε.
0: Ναι, που από την άλλη πλευρά ο Κοστούλας δεν βρέθηκε.
2: Αυτά τα στοιχεία. Όμως δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί για να μπει κατευθείαν στην ομάδα και να δείξει, ας πούμε. Ο Ρόκα, ας πούμε, χτες έδειξε κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν τις ολοκληρώσει όμως τις προσπάθειες. Πρέπει να το δούμε. Έδειξε κάποια στοιχεία από αυτά που θέλει ο προπονητής προφανώς.
0: Και για να σε αφήσω, ξέρεις το τραγούδι που λέει «Δεν υπάρχει αντίο στο δρόμο μας»? Δεν υπάρχουν.
2: Ναι, για το Τζολάκι θες να πεις. Ρισκοποιήθηκε η μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Εντάξει, ο Τζολάκης έτσι κι αλλιώς είναι παιδί του Ολυμπιακού. Μεγάλωσε μέσα στο Ρέντι. Καλή επιτυχία. Κάνει ένα μεγάλο βήμα. Όχι αυτό που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να κάνει.
0: Συμφωνώ και εγώ.
2: Πάει στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στην Άρσεναλ, ξέρω εγώ, αλλά πάει σε μια ομάδα η οποία.
0: Εκεί ίσως πάσχει με λιγότερα χρήματα σε αυτές τις ομάδες.
2: Ναι, δεν ξέρω, αλλά του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα θα παλεύει να σωθεί. Και δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φίλε, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις. Καθορίζει τη ζωή του, την ποδοσφαιρική του ζωή, γενικά την ζωή του.
0: Υγεία να έχει μόνο το παιδί.
2: Ο Γιονάκης, ακριβώς, είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Από τους καλύτερους που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, κάνει το επόμενο βήμα στα 24 του χρόνια. Εντάξει, είναι μια ηλικία, θα μπορούσε να μείνει άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν φανερό ότι όχι τώρα, από πρόπερση ας πούμε, για να καταλάβεις μετά την κατάκτηση του Conference League, άρχισε να λέει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλω να πάω στην Premier League. Δεν είναι τωρινό δηλαδή.
0: Για να δούμε.
2: Ξαχνότανε από καιρό και φαίνεται δεν ήθελε να αφήσει άλλα περιθώρια να μείνει άλλο ένα χρόνο, οπότε δική του είναι η απόφαση. Αυτός ξέρει.
0: Μάλιστα, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω. Κάνουμε έτσι πολύ όμορφη κουβέντα, πιστεύω, και σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
2: Καλά, Σάκη μου, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμορθράκης, φίλες και φίλοι, αναλυτικότατος όπως πάντα, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 25 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Και φυσικά θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός της ΕΣΚΑ 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουρδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος. Σάκη, την καλησπέρα μου σε σένα, στον αδερφό μου τον Πανιώνιο τον Λευτέρη. Και πάμε Πανάθα Γερά, Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και από μένα στον αδερφό σου τον Λευτέρη, τον Πανιώνιο. Να χαιρετήσω και τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, την Ελένη, την Μαρία και τη Χριστίνα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Στο φίλο τον Παντελή να πω καλησπέρα στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Πολύ απογοητευμένος από την ομάδα μου χθες, λέει ο φίλος μας ο

Πάμε μια βόλτα στη Χαλκίδα, πάμε στο Hotel Antidon Estate. Είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Στη Χαλκίδα βρίσκεται με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη θέα βέβαια στον Εβοϊκό. Τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει σίγουρα ξέχαστη. Hotel Antidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465.

0: 37 λεπτά είμαστε μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Μαζί μας ο Γιώργος Τσαμπάς.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Ακουγόμαστε καλά, έχουμε καλή επικοινωνία.
0: Καλά, μια χαρά είναι.
2: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμος για απόψε?
2: Έσω έτοιμος, ναι. Νομίζω.
0: Έσω έτοιμος. Τι έσω ήσουν,
2: Ήμουνα 2.39 με αναβολή.
0: Όχι, αυτή ήταν η σειρά. Άλλο εσώ, άλλο σειρά.
2: Εμείς είχαμε σειρά τότε, ρε φίλε.
0: Ναι, κάτσε ρε φίλε. Ήταν, εγώ ήμουν 92 γάμα εσώ και 2.12 σειρά.
2: Α,
0: δεν τα θυμάσαι καλά. Γέρασες, Γιώργη.
2: Γέρασες. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Εντάξει, θυμάμαι τα ίμια. Διότι ήμουν υπαρχφύλακα στην Ίσο Παναγιά.
0: Α, το θυμάσαι αυτό.
2: Αυτό το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε από το παιχνίδι σήμερα.
2: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, Σάκη.
0: Ή να πάμε από χθες που ανακοινώθηκε ο Λιβάη, μετά το μόλις
2: Ναι, μόλις κλείσαμε σχεδόν, όντως.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ σημαντική κίνηση για μένα, τα είπαμε και χθες. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι μια εξαιρετική ποιοτική προσέγγιση που κάνει ο Παναθηναϊκός. Και εντάξει, μένει να φανεί στο γήπεδο, να μην λέμε πολλά λόγια.
0: Πάντως, ελάχιστη περίμενα να γίνει αυτή η μεταγραφή. Με απόλυτη μυστικότητα κινήθηκε. Από τους Ρώσους ότι βγήκε, να σου πω την αλήθεια. Από τον Παναθηναϊκό δεν έβγαινε, αν και ακούστηκε κάποια στιγμή στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, χωρίς, δεν υπήρχε συνέχεια. Και από ό,τι φαίνεται, βρισκόταν ψηλά στη λίστα του Κοτσόλη, ο οποίος είπαμε χθες ότι θα πήγαινε από προχθές στην Ισπανία. Δεν πήγε τελικά για ένα φόρουμ που γινόταν εκεί, γιατί έπρεπε να κάτσει να. Και ξέρεις, όλο αυτό από ό,τι έμαθα σήμερα, θύμισε πάρα πολύ όταν ήρθε ο Παλάσιος στον Παναθηναϊκό, γιατί κυριολεκτικά 12 παρα 5 έγινε η δουλειά.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πλέον αν δεν οριστικοποιηθεί κάτι, δεν το βγάζει στον αέρα και πολύ καλά κάνει.
0: Καλά κάνει, βέβαια, εντάξει.
2: Και ναι, και είδες ότι το κλίμα είναι πιο θετικό, έτσι, και πιο ευχάριστα ακούμε τις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, έγιναν πολλές επαφές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είπες και εσύ. Πολύ δύσκολες οι επαφές αυτές, γιατί η Σπάρτακ Μόσχας ήταν σκληρός διαπραγματευτής, γιατί ζητούσε εγγυήσεις, υψηλά ποσά, προκαταβολές, έτσι. Και σίγουρα ο Γιάννης Αλαφούζος και η διοίκηση του Παναθηναϊκού κάνει ακόμη μια οικονομική υπέρβαση, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ έχεις ακούσει, ο κόσμος μας ακούει, έτσι με όλο το σεβασμό στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Έχω πολλές φορές που μας ασκήσει κριτική εδώ και έχουμε πει και τα κακό σκήμενα και αυτή και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και πολλά χρήματα έχουν διατεθεί και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά...
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω για να το φτιάξω πιο καλύτερο. Πρόσεξε. Έχει δώσει και άλλα καλοκαίρια λεφτά, αλλά έχουν πάει στο βαρέλι χωρίς πάτο. Φέτος,
2: έχουν πάει στο βρόντο.
0: Μπράβο. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική στα λεφτά που έχει δώσει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
2: Διασφάλισε με τους ανθρώπους που τρέχουν, γιατί ο Παναθηναϊκός βολιάστηκε με λίγο πιο παναθηναϊκή λογική και με ανθρώπους που αγαπάνε το σύλλογο και είναι και πιο επαγγελματίες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα το δούμε μπροστά μας, Σάκη, και εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Εγώ πέρα από το
0: έχουμε ένα τέταρτο, έχουμε άνεση.
2: Ωραία, εγώ θέλω να πω το εξής τώρα, ότι βλέποντας, είναι πολύ νωρίς, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Απλά είδα χθες το παιχνίδι του αιώνιου αντιπάλου του Ολυμπιακού, έτσι. Και είδα και την απογοήτευση και των φίλων που έχω Ολυμπιακών και στα social media, και ο πραγματικό Ολυμπιακός εχθές, στο χθεσινό παιχνίδι τουλάχιστον, ήταν μέτριος, δεν ήταν καλός, έτσι. Δείχνει δηλαδή ότι ήταν μια συνέχεια...
0: Όπως τελείωσε πέρυσι, μπράβο. Ξεκίνησε και φέτος.
2: Χωρίς ιδέες, έτσι, παροχημένα πράγματα και μια έντονη κριτική στον προπονητή. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι ακούω φήμες ότι μπορεί ο Κωνσταντέλλας να αποχωρήσει, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι το 30-40% αυτής της ομάδας στη δυναμική της, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα πλέγμα που δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ βλέπω ένα θετικό για την ομάδα της ΑΕΚ, ότι έχει μια κλήρωση που τη δίνει πάρα πολλές ελπίδες να μπει στη League Phase του Champions League.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά με το που μπαίνει σε αυτό το μονοπάτι, αυτομάτως η χρονιά γίνεται πολύ πιο δύσκολη, με πολύ απαιτητικά παιχνίδια.
0: Ναι, όπως έγινε δύσκολο. Και με τον Ολυμπιακό πέρυσι.
2: Μπράβο. Να ανταπεξέλθεις και στο πρωτάθλημα και στην πολυτέλεια, να το πούμε έτσι, του Champions League. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια και επιτέλους και κάποια στιγμή κάνει μια καλή έναρξη, μια καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα, είναι σοβαρός, βλέπουμε ότι το ρόστερ γεμίζει και μπορέσει να το εκμεταλλευτεί, αυτό είναι η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί επιτέλους μια χρονιά και να θα διεκδικήσει αυτό που τόσο πολύ του λείπει τα τελευταία 16 χρόνια. Τι ήθελα να καταλήξω με όλα αυτά.
0: Μάλιστα, να βάλουμε μία άνω τελεία και να συνεχίσουμε τον Καρσία που έλεγα, γιατί ο φίλος ο Χάρης, γιατί πάντα στην κουβέντα μας μπαίνουν και οι φίλοι ακροατές και πάντα διαβάζουν τα μηνύματα και... Παιδιά, να ξέρετε ότι και εσείς βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε εδώ με τα παιδιά, έτσι. Με την ευκαιρία που μίλησε, λέει, για το στρατό, ο Τσαμπάς, τελείωσε στο κέντρο εκπαίδευσης στην Κόρινθο, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης. Μισό λεπτό, πρέπει να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει διακοπές και δεν...
2: Ναι, ήμουν αλοχίας εκπαιδευτής στην Κόρινθο, μετά τα ίμια, ήμουν 10 μήνες στοιχείο και έφυγα από τη Νήσο Παναγιά, Νήσο Πασάς, που είναι μετά τις Συνούσες, όπου εκεί ήμουν, έκανα χρέη υπαρχηφύλακα φυλακίου. Δυο μισοναυτικά μίλια από τη... από τη Μικρά Ασία που έλεγε ο λόγος μας.
0: Ναι, φαντάζομαι έφεδρος λοχίας.
2: Έφεδρος, βέβαια.
0: Μπράβο. Να, και εγώ το ίδιο.
2: Έφεδρος. Λίβ είχα πέρα.
0: Λίβ, ναι, μπράβο. Λίβ, μαυροσκούφισε εγώ και μιλάμε για πολύ τρέξιμο φίλο.
2: Απλά ο αρχιφύλακας καλή του ώρα ήταν 19 ετών, Παναθηναϊκός, και εγώ ήμουν 25 χρονών και μου είπε ο διοικητής πήγαινε να προσέχει το δόκιμο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Να προσέχει το παιδί.
2: Και υπήρχε και μια τρέλα τότε. Δηλαδή τότε όλοι έλεγαν να φύγουν από αυτή τη βραχονισίδα. Εγώ παρακάλεσα να πάω.
0: Εντάξει. Να μην πω τώρα τίποτα στον αέρα.
2: Εντάξει, μωρέ, είναι ωραία. Όταν είσαι νέος είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι εγώ στον deal που έγινε για τον... Έτσι,
2: να δώσουμε τα χαιρετίσματα στο φίλο, αν είναι σε στρατιώτης και Σιρούλα, να είναι καλά και να... ό,τι καλύτερο.
0: Ο φίλος, ο Χάρης.
2: Ο Χάρης.
0: Λοιπόν, για τον deal τώρα.
2: Ναι.
0: Λέγανε από τη Ρωσία ότι θα έμπαινε υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Πάντως, στο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί προβλέπονται μπόνους επίτευξης στόχων και συμμετοχών στις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει όμως υποχρεωτική οψιόν αγοράς, από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Πολύ θετικό αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Στο τέλος λοιπόν της σεζόν, ανάλογα πώς θα έχει πάει ο παίκτης, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει, έχει δαπανίσει κοντά στα 20 εκατομμύρια η Σπαρτάκ για να πάρει από την ΑΕΚ το παίκτη, οπότε δεν πρόκειται δηλαδή να χαριστεί, έτσι. Θα γίνει μια επαναπροσέγγιση αν είναι ευχαριστημένη στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν έχει βγάλει τα λεφτά του που λέμε στο χωριό μου. Είναι μια υπέρβαση για να ικανοποιήσει και τον προπονητή και ο παίκτης, να σου πω ότι έριξε τις απαιτήσεις του, γιατί έπαιρνε περίπου 3,5 εκατομμύρια στη Σπαρτάκ και το ποσό που θα παίρνει εδώ στο Παναθηναϊκό θα είναι πολύ λιγότερο, πάνω από 2 εκατομμύρια πάντως, και θα είναι το ακριβότερο συμβόλαιο μαζί με τον Μπελίστρι θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Εντάξει, έχω την εντύπωση, Σάκη, ότι αν η χρονιά κυλήσει θετικά και καλά και για τους δύο, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Λιμπάη, νομίζω ότι το επόμενο καλοκαίρι, όταν να γίνει αυτό το πράγμα, όλα θα είναι πιο εύκολα και σίγουρα θα βρεθεί και η κατάλληλη λύση για να συνεχίσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Πάντως, να πω...
2: όλα θα φανούν να κουμπώσει, η χημεία είναι πολύ βασικό και αρχικά ξεκινάμε με το αισιόδοξο ότι ο παίκτης πίστηκε από το project, από το νέο γήπεδο, ξέρει την Ελλάδα, ξέρει την ομάδα.
0: Εννοείται, δεν θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής.
2: Και εμείς το ξέρουμε, έτσι. Είχε στοιχεία που ήταν εντυπωσιακά ο Λιβάη.
0: Ακριβώς. Αγωνιστικά να πούμε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλο διάστημα προσαρμογής.
2: Γι' αυτό μπήκε και στη λίστα άμεσα.
0: Ακριβώς. Μπορεί δηλαδή ο προπονητής να τον υπολογίσει άμεσα με την ποιότητα που έχει για να βαθμίσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Τέτοιον παίκτη, ας πούμε, δεν έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είχε μάλλον στο ρόστερο ο Παναθηναϊκός.
2: Όταν θα δούμε σε πλήρη ανάπτυξη, Σάκη, το Τετέι, Λιβάη, Ντέζερτ και τώρα Στόντερ που θα είναι ο βασικός σήμερα, είναι μια τετράδα η οποία σου δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία, αν όλοι υγιείς και καλά πρώτα Θεός, να παίξει διάφορα σχήματα και στο 4-3-3 και με ένα Σέντερ μπροστά και με δύο επιθετικούς. Και γενικά να έχεις και από τον πάγκο λύσεις και να το χειριστείς όπως θέλεις.
0: Γύρω το μεσημέρι, εκεί γύρω στις 4 ήρθε στην Αθήνα, τον υποδέχτηκε ο κύριος Στέφανος Κοτσόλης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλώθηκε, όπως είπες και εσύ, στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο μάτς αυτά που έρχονται, με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και πιστεύω ότι στο δεύτερο παιχνίδι, σήμερα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. Στο δεύτερο παιχνίδι μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει κιόλας. Ανάλογα θα δούμε πώς θα πάει και ο Τετέι, ο οποίος.
2: Ναι, να πούμε και περαστικά στο Τετέι, γιατί ξέρεις. ακούμε ίωση, κάποια πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα μερικές φορές.
0: Όχι, όχι, και με αυτό είναι εξαντλητικό δηλαδή όλο αυτό που περνάει. Είναι να, βέβαια σε ήπια μορφή.
2: Έτσι, πρακτικά και γρήγορα να δεις το μάτα πάλι για να βοηθήσει την χρειαζόμαστε.
0: Ακριβώς, το 99 θα φοράει ο Γκαρσία να σου πω.
2: Μακάρι να μείνει για 3-4 χρόνια και 99 να είναι τα γκολ που θα έχει σημειώσει το Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, φίλε, υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα στις 9.30.
2: Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό γιατί η αρχή είναι η μισή παντός. Γιατί πάμε για κάθε προβληματικό στο Παναθηναϊκό. Είναι μια καινούργια αρχή μέχρι να πετύχει το στόχο.
0: Πριν πάμε στο μάτς αυτό, να πούμε ότι ένα εκπληκτικό βίντεο

0: Να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκό. Θυμίζω ξεκινάει σε 9.30 το μάτς. Που λέει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, λέει ότι οι θύρες θα ανοίξουν σε 6.30 και όσο νωρίτερα προσέλθουν πάνε ο κόσμος στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδό σας στο γήπεδο. Επίσης, λέει στην ανακοίνωση.
1: Είναι μια ζεστή μέρα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο, πολύ. Ότι μπορούν κάποιοι που δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, γιατί υπάρχουν εισιτήρια, είναι γύρω στα 30-32.000 βγήκανε, από τα οποία πιστεύω μαζί με τα διαρκείας θα είναι από 22-25.000 θα είναι σήμερα στο γήπεδο.
1: Κάτι αντίστοιχο όπως είπαμε με την Πάτση, ίσως και κάτι περισσότερο, εξαρτάται τώρα, εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Για την εποχή είναι πολύ παραπάνω από καλά.
0: Τώρα, για την επικρατέστερη εντεκάδα, έτσι να πούμε και δύο λόγια.
1: Βέβαια.
0: Θεωρώ ότι, τα είπαμε, νομίζω δεν θυμάμαι αν τα είπαμε και χθες, ο Νίστρουπ δεν έχει και πάρα πολλά να αλλάξει, αλλά οπωσδήποτε στη θέση του Τετέι θα παίξει ο Ραστόντερ. Εκεί θα υπάρξει μια αλλαγή. Θα δούμε στη μεσαία γραμμή αν θα διεκδικήσει θέση ο Τσιριβέγια. Λίγες πιθανότητες δίνω. Επίσης, αν θα ξεκινήσει ο Φαντρόκελεν βασικός, που εκεί δίνω περισσότερες πιθανότητες και αφήνω τον Τουμπά να διεκδικεί τη θέση. Και επίσης, αν θα ξεκινήσει ο Πελίστρη ή αν θα πάρει φανέλα βασικού δηλαδή. Και δεν θα αγωνιστεί από την αρχή ο Ζαρουρί. Οπότε, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Τσάπρας δεν υπάρχει άλλος και πρέπει να προσέξει γιατί έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες. Και από ό,τι μας είπε ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλε, από την League Face, η UEFA αποφάσισε να μην χάνουν οι παίκτες παιχνίδια στις τρεις κάρτες, αλλά στις τέσσερις. Το θυμίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τσάπρας είπαμε δεξιά.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Κυριακόπουλος αριστερά. Ντεφράι ο ένας. Και θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος, αν θα είναι ο Φαντρόκελεν ή ο Τουμπά. Ο πρώτος πιστεύω ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Στο κέντρο Καμαρά στο 6. Ο Τσέριν στο 8. Ο Γιάκουση στο 10. Ίσως διεκδικεί θέση ο Τσιριβέγια. Δεξιά, όπως είπαμε, Πελίστρη το πιο πιθανό ή ο Ζαρουρί. Αριστερά ο Αντίνο. Και ο Ραστόντεν θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Ναι.
0: Τι περιμένεις από τον Παναθηναϊκό σήμερα? Περιμένεις, φαντάζομαι, καλύτερο, να είναι καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι?
1: Ένα είναι αυτό, και να είναι, εντάξει, να είναι πιο αποτελεσματικός και την κυριαρχία του, φαντάζομαι, ή την κατοχή μπάλας που θα έχει, να τη μετουσιώσει όσο γίνεται σε περισσότερα γκολ, έτσι, για να πάρει μια καταρχήν την νίκη, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια μετράνε οι νίκες. Αλλά αν μπορεί να είναι και με ένα καθαρό σκορ για να...
0: Κοίτα, με ένα 2-0 πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει πιο άνετα στη Βουλγαρία για να μην τρέχει και δεν φτάνει όπως έγινε με την Πάξη. Ακούγα το μεσημέρι, το Μιχάλη τον Γεροθόδωρο, που μας έχει τιμήσει πολλές φορές στην εκπομπή, την τηλεοπτική, μας είχε μάλλον, που περιμένει τουλάχιστον 3 γκολ, από ό,τι αν θυμάμαι καλά που είπε στον Γιώργο τον Ιωάννου σήμερα, ίσως και παραπάνω. Μακάρι να δούμε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή να πετυχαίνει αρκετά θέρματα.
1: Μακάρι, γιατί αυτή είναι κλειστή πίσω στην άμυνα και ξέρεις, αυτό αν ξεκινήσει γρήγορα με γκολ βοηθάει. Γιατί
0: ναι, και θέλει προσοχή, γιατί
1: η ομάδα... Μετά πλέκεις, αν δεχτείς, δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη με την Πάξη, έτσι, γιατί και εκεί χωρίς φάση... Με πολύ λίγες φάσεις. Μάλλον δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 2 γκολ.
0: Πρόσεξε, η ομάδα που κλείνεται πολύ και βάζει πούλμαν μπορεί να σε χτυπήσει την κόντρα. Και πρέπει, θέλει προσοχή για εκεί που μπορεί να έχεις ευκαιρίες εσύ να πετύχεις γκολ και να την έχεις κλεισμένη, μπορεί να γίνει μια αντεπίθεση να φας γκολ. Θέλει τεράστια προσοχή. Όλο αυτό.
1: Και εντάξει, ελπίζω όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε και τα φαλσοσφαιρίγματα που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο
0: θα υπάρχει VAR σε αυτό το.
1: Είναι βασικό.
0: Να πω λίγο την ευρωπαϊκή λίστα. Που έτσι για λόγους πιο πολύ στήριξης είναι μέσα ο Παντελίδης. Λοιπόν, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτ, Ντέσσερ, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Φαντρόκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και Γκαρσία. Και με τους μικρούς η λίστα είναι Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτονας. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου στην περιγραφή στις 9.30 εδώ. Ζωντανά στον 943 Τερβέτεν Sports, στην τηλεόραση του Sky βέβαια μπορεί να το δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Πριν κλείσουμε, να πω ότι θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή στο μάτς αυτό σήμερα για τους πυροσβέστες που έφυγαν εν ώρα καθήκοντος, έτσι.
1: Ναι, τιμή και δόξα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά και με τη ζωή τους μερικές φορές δυστυχώς. Πληρώνει το τίμημα να έχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι την ασφαλεία μας.
0: Και κάτι που δεν είπαμε για το transfer feed, επιμένει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ούγκρεσιτς. Τώρα διαψεύδεται από τον Παναθηναϊκό ανεπίσημα. Ναι. Ωστόσο,

0: Το επιμένει, το δημοσίευμα αυτό, και λέει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης ενημέρωσε τους αρμόδιους Παρτιζάν ότι θα μεταβεί στη Σερβία να δει από κοντά τον παίκτη στις 6 του μήνα, αύριο δηλαδή, στο μάτς με την Τόμπολα. Και θα δούμε τώρα. Πάντως είναι πολύ καλός παίκτης. Πολλές συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων. Νεαρός, εξελίξιμος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν. Κάτι πήγες να πεις, λοιπόν, για να κλείσουμε.
1: Εγώ για να κλείσουμε έχω μια έκπληξη εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Για πες μου.
1: Θέλω η ανιψιά μου, η Ελένη, να κλείσει αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Ωραία, πες καληνύχτα στον κόσμο εσύ και θα μας τα πει η Ελένη τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, σας δίνω την ωραία Ελένη.
0: Αύριο τα σπουδά. Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Γεια σας, φάς του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Εγώ είμαι η Ελένη, ανιψιά του παρουσιαστή. Μείνετε συντονισμένοι και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το ρεπορτάζ για το Παναθηναϊκό του θείου μου. Ας ευχηθούμε όλοι καλή τύχη για το σημερινό παιχνίδι. Φιλιά από μένα.
0: Ελένη, είσαι Παναθηναϊκός?
2: Ναι, εννοείται.
0: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο. Ένα φιλί στο θείο σου.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι καλύτερο, έτσι. Να κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα με τον Γιώργο Τσαμπά από την όμορφη Ελένη και το πολύ ωραίο μήνυμα που πέρασε στους φίλους του Παναθηναϊκού. Γιώργο Τσαμπάς λοιπόν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γιώργο Τσαμπάς και η ωραία Ελένη, έτσι να τα λέμε αυτά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τρίτο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Εκτάκτως θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 περίπου, 9 παρά 10. Εκεί θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Γιώργο. Στον Γιώργο Τσουράκη. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά εδώ στον Ιντρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο φίλος ο Διαμαντής λέει: Σάκη φίλε μου, εμείς που πήγαμε λέει στο πολεμικό ναυτικό μετράμε σειρά. Εγώ 37-043 06 γάμα. Ναι, το ναυτικό είναι κάπως έτσι. Για τα φίλο πρωτά, εγώ ήμουν μαυροσκούφης φίλε, αυλώνα.

Αυλώνα, μετά λιτόχωρο εκπαίδευση στα γεφυροφόρα άρματα ως αρχηγός πληρώματος, μετά πάλι Αυλώνα Λιβ και μετά Καρωτή Εύρου. No μετά Γιάννενα no και μετά στο στρατόπεδο Καρατάσου και στη, δίπλα από το γήπεδο του Μακεδονικού στην Θεσσαλονίκη. 19 μήνες. Για το φίλο τον Παντελή όλα αυτά.

Λοιπόν, ακούστε σήμερα ποια μάτς, τι μάτς έχουμε μάλλον. Έχουμε ένα τώρα σε εξέλιξη για το Conference League, για τα προκριματικά. Η Πράν υποδέχεται τον Απόλλωνα Λεμεσού, 0-0 στο 1 το λεπτό. Την καλησπέρα μου και στην Κύπρο να πω, και μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο το Θέμη. Γεια σου Θέμη, καλές διακοπές να έχεις φίλε. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Για το Europa League η Φερεσβάρος από την Ουγγαρία υποδέχεται την Górnik Zabrze από την Πολωνία, 9-4 το μάτς αυτό. Για το Champions League για τα προγραμματικά δύο μάτς, 8-10 σε ένα λεπτό περίπου η Άρχους από τη Δανία υποδέχεται τη Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Στις 9 η Φενέρμπαχτσε από την Τουρκία υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να θυμίσω στις 9.30 το μάτς του Παναθηναϊκού θα το ακούσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Γιώργο τον Ιωάννου, τον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Χθες ήταν η μέρα του Ολυμπιακού, σήμερα του Παναθηναϊκού, αύριο είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε για τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Πριν μισή ώρα περίπου, γύρω στις 7.30 ήρθε ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει μετά από 5,5 χρόνια στο δικέφαλο και αποτελεί τον παίκτη που έψαχνε ο Αλέσιο Λύση προκειμένου να ενισχύσει την αριστερή του πλευρά. Και αμυντικά αλλά και επιθετικά θα έλεγα, γιατί είναι ένα επιθετικό μπακ ο Γιαννούλης. Τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε με τη φανέλα της Augsburg 27 εμφανίσεις, 2 γκολ, 5 ασίστ στην Bundesliga. Πριν από την Bundesliga ήταν στην Norwich, τη σεζόν μάλλον από το 2021 έως και το 2024, 114 μάτς έκανε εκεί με 7 ασίστ. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ έκανε 78 εμφανίσεις, 2 γκολ, 10 assists, ενώ πήρε και τον double της περίοδου 18-19 για όσους θυμούνται.

Σας είπα χθες για ένα πρόβλημα που είχε ο Ζίβκοβιτς. Τελικά από ό,τι φαίνεται αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο αυριανό ματς με την Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το ματς. Και όλα αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο προπονητής. Είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι ο Ζίβκοβιτς νομίζω ότι είναι εντάξει. Σήμερα λογικά θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο, είπε ο Ιταλός προπονητής. Και έτσι θα τον υπολογίζει κανονικά.

Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξη τύπου για το μάτς με την Άντερλεχτ είπε ότι είναι πάντα δύσκολο να προβλέψεις ένα μάτς, στην Ευρώπη, γιατί αντιμετωπίζεις μια ομάδα που δεν γνωρίζεις. Είναι πολύ απλή, πολύ καλή συγγνώμη, η ομάδα. Θα είναι σκληρά και ισορροπημένα μάτς. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις καλές μας στιγμές στο παιχνίδι. Για τη μεταγραφή του Γιαννούλη είπε πως αν πράγματι ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, η συνέντευξη θα γίνει νωρίτερα, πριν έρθει ο Γιαννούλης να σας πω. Θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα. Ένας πολύ γρήγορος παίκτης, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Να πούμε πως η Άντερλεχτ δεν θα προπονηθεί, γιατί έκανε προπόνηση στο δικό της γήπεδο στην Τούμπα. Τον ρώτησαν γι' αυτό, είπε: γνωρίζω ότι οι αντίπαλοι δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, όμως θα έρθουν εδώ να περπατήσουν στον αγωνιστικό χώρο να δουν το στάδιο. Εμείς θέλουμε να προπονηθούμε στο γήπεδο της Άντερλεχτ και στην Πολωνία το ίδιο κάναμε. Αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει. Τον ρώτησαν για τις διαφορές ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και Άντερλεχτ. Είπε πως είχαμε πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο για να αναλύσουμε την Δυναμό και την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ άλλαξε προπονητή μέσα στο καλοκαίρι, οπότε η προετοιμασία έχει μία διαφορά εκεί. Για τον Ζίβκοβιτς και τον Λουσέ τον ρώτησαν. Σας είπα για τον Ζίβκοβιτς, είπε ότι είναι εντάξει και θα παίξει αύριο. Ο Λουσέ έχει πολλές ικανότητες, τον πήραμε για box to box, όμως ξέρουμε ότι μπορεί να καλύψει πολλούς ρόλους στο γήπεδο. Θα δώσει ταχύτητα στην ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι που τον πήραμε και είναι στο χέρι του να αποδείξει ότι κάναμε καλή επιλογή. Για την ενέργεια που βγάζει ο ΠΑΟΚ, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι από τόσο νωρίς. Είπε ότι δεν έχουμε κάποιο μυστικό, απλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και προσπαθούμε να προπονούμαστε με τον τρόπο που θέλουμε. Τώρα, για την ενδεκάδα, είπε πως κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Περιμένουμε μέχρι την τελευταία προπόνηση, έτσι ώστε να αποφασίσουμε για το βασικό σχήμα του αγώνα. Να είμαστε ανταγωνιστικοί, είπε, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και τα πράγματα που δουλεύουμε. Πρέπει να πάρουμε προβάδισμα στο πρώτο παιχνίδι. Η Άντερλεχτ έχει πολύ ταλέντο, με ισορροπία σε νέους και έμπειρους παίκτες, αλλά και μεταξύ άμυνας επίθεσης. Θα είναι δύσκολο το μάτς. Μίλησε για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Είναι φανταστική, είπε. Ελπίζω και αύριο να μας υποστηρίξει με τον ίδιο τρόπο ο κόσμος. Δεν έχω αμφιβολία, είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαγικά πάλι. Πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς. Πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε τέλειοι επειδή κερδίζουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα. Μίλησε και για την προσαρμογή του στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ η πόλη και η Ελλάδα γενικότερα. Ότι κάνει πολύ ζέστη τώρα το καλοκαίρι. Αρχίζω, λέει, να καταλαβαίνω κάποια ελληνικά, αλλά δεν είναι ακόμα εύκολα. Όταν ήμουν στο σχολείο, μάθαινα κάποια αρχαία ελληνικά, αλλά μου έχουν πει ότι τα μοντέρνα είναι πολύ διαφορετικά. Ελπίζω, λέει, το επόμενο καλοκαίρι, αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση, να έχω μάθει περισσότερα σε σχέση με σήμερα.

προπονητής τώρα της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου χαρακτήρισε το δικέφαλο του Βορρά ως ένα πολύ δυνατό αντίπολο με καυτή έδρα και είπε ότι είναι φαβορή για την πρόκριση. Είπε συγκεκριμένα ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί γιατί έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Ότι είναι ένας πολύ δυνατός αντίπολος με καυτή κερκίδα. Πρέπει να παράξουμε τον αντίστοιχο ανταγωνισμό. Όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες, είπε, θεωρώ πως είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή λόγω του ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Είναι ένα παιχνίδι, μάλλον λέει, ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά σενάρια και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Στο μυαλό μας έχουμε ότι κάθε αντίπολος είναι διαφορετικός και στόχος είναι να απαντήσουμε στο παιχνίδι τους. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε. Για τον Άτμαν είπε ότι είναι έτοιμος αλλά δεν ξέρει αν θα ξεκινήσει. Για τον Κωνσταντέλια είπε πως άμα πρέπει να ονομάσω τον Κωνσταντέλια θα πρέπει να τον ονομάσω Τάισον. Όχι, άμα πρέπει να ονομάσω τον Κωνσταντέλια θα πρέπει να ονομάσω τον Τάισον, τον Ζίκοβιτς, τον Μύθου και όσα ακούγονται στην αγορά για πρόταση από μεγάλη ομάδα. Γνωρίζουμε πως η αγορά κινείται γύρω από φήμες. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, νεαρός, όμως δεν θα παίξουμε man to man. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν εστιάσουμε πάνω του, θα μείνουν άλλοι ελεύθεροι. Άμα του αφήσουμε καινούς χώρους, θα κάνει ζημιά. Του αρέσει να παίζει παντού. Γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού του και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Αυτά είπε ο Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ. Ο μέσος της Άντερλεχτ, ο Έρικ Γιανσάνα, αυτό είναι το σωστό, Έρικ Γιανσάνα, μίλησε εκ μέρους των παικτών. Δήλωσε αισιόδοξος για το πρώτο μάτς αυτό με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια νέα δοκιμασία. Η ομάδα θα μπει στο κλίμα και θα μάθει να ζει σε αυτές τις καταστάσεις. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με πολύ παθιασμένο κόσμο. Περιμένω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και το πώς είναι να ζεις σε αυτή την κερκίδα. Έχουμε ένα καλό προαίσθημα για αυτό το παιχνίδι και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε στην Ευρώπη και ελπίζουμε να περάσουμε τον ΠΑΟΚ και να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Είναι τυπικό για εμάς να μην προπονηθούμε στο γήπεδο του αντιπάλου, είναι επιλογή του προπονητή. Δεν παίζει κάποιο ρόλο για εμάς και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Η ομάδα είναι καλά, έχουμε πολύ καλούς νέους παίκτες και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει, είπε ο Ισπανός.

πλευράς παικτών του ΠΑΟΚ, ο Τζόναθαν Γκόμες μίλησε και τόνισε τη σημασία της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, και έδωσε και αυτό το σύνθημα για το πρώτο βήμα πρόκρισης που πρέπει να κάνει σήμερα, αύριο ο ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη που έχει το γήπεδο της Τούμπας και την ετοιμότητα της ομάδας του.

Τώρα, όσον αφορά το Δημήτρη Γιαννούλη, από ό,τι λένε πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ δίνει 4,2 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg και θα γίνει και ένα φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και φυσικά είναι μια πολύ καλή προσθήκη, θεωρώ, για τον ΠΑΟΚ, αφού με ρωτάει ο φίλος μου Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη. Και θα έχει ένα καλό δίδυμο, και ο Μπάμπα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας Calcio Mercato που λέει πως ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Κωνσταντέλια είναι και η Dortmund και ότι έχει το προβάδισμα. Επίσης ενδιαφέρονται, λέει το ίδιο δημοσίευμα, η Juventus, η Dortmund, εκτός από την Dortmund, η Juventus και η Chelsea. Οι Γερμανοί είναι αυτοί όμως, λέει, που θα δώσουν το κάτι παραπάνω και είναι αποφασισμένοι να βγουν νικητές για να κάνουν δικό τους τον Κωνσταντέλια. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπραν Απόλλων Λεμεσού στο 20 λεπτό είναι στο 0-0, φίλες και φίλοι. Για το Champions League, 10 λεπτό, Άρχους Σαμπά Μπακού 0-0.

Χθες λοιπόν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Λεύσκη Σόφιας πέτυχε γκολ, κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι. Θα λύσουν τις διαφορές τους βέβαια στο επόμενο παιχνίδι, πάντως προβάδισμα πήρε η Λεύσκη. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ, αλλά και του ΠΑΟΚ, έτσι. Η ΑΕΚ περιμένει για τα play-offs του Champions League τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Προς το παρόν προηγείται η Λεύσκη και ο ετοιμένος θα πάει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια οι Θεσσαλονικείς περάσουν το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

είναι το διάλειμμα μας. Πάμε λίγο Καλαμάτα. Να σας πω πως η Καλαμάτα ανακοίνωσε μια ακόμη μεταγραφή. Απέκτησε τον 27χρονο στράικερ Ντάβιτ Κουρμινόφσκι. Να θυμίσω ότι ακόμη δύο σημαντικές προσθήκες προχθές για την Καλαμάτα. Είχε ανακοινώσει τον Ηλία Χάτζη Θεοδωρίδη αλλά και τον Αξέλ Γκεσάν. Έχει πάρει και τον Λιατσικούρα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Πάμε στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Τσάπρας δεξιά. Κυριακόπουλος αριστερά. Ντεφράι και Φαντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας. Τσιριβέγια, Καμαρά στον άξονα στο 6 και στο 8. Τώρα θα δούμε αν θα είναι 6 ο Τσιριβέγια, 8 ο Καμαράς ή το αντίθετο. Γιάγκουσιτς στο 10. Πελίστρι δεξιά, Αντίνο αριστερά, Ραστόντερ στο κέντρο. Άντε, πετύχαμε για μια δεκάδα, Γιώργο Τσαμπά. Ξαναλέω, Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Καμαρά, Πελίστρι, Αντίνο, Γιάκουσης και Ραστόντερ. Ναι, για το φίλο που λέει, ναι, όντως, είπα νωρίτερα και με τον Γιώργο ότι διεκδικεί θέση ο Τσιριβέγια, είχε κάνει καλό παιχνίδι, σημάζευσε κάπως. Όταν μπήκε την ομάδα στο προηγούμενο παιχνίδι με την Πάξη. 9.30 το μάτς, περιγραφή Γιώργος Ιωάννου, εδώ να είσαι συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Λίγο μουσικούλα, μετά θα πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

3 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εκτάκτως θα είμαστε σήμερα όπως και χθες μέχρι και τις 9, 9 παρά 10 εκεί πέρα, παρά 5. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. (Κι) 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω.

Τι λέτε να πάμε μέχρι την Καλκίδα μια βόλτα, εκεί στο κτήμα Αντιδών, το Hotel Antidon Estate. Το κτήμα Αντιδών λοιπόν στην Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση, γιατί είναι δίπλα στην Αθήνα, είναι κοντά στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Antidon Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, πάμε να πούμε την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις αλλαγές. Η μία είναι αναγκαστική, θα έλεγα, αυτή του Ραστόντερ αντί του Τετέι, που είναι Κλινίρης. Αρχές λοιπόν με το μάτς με την Πάξη. Θέση στην αρχική δεκάδα παίρνει ο Φαντρόκελεν αντί του Τουμπά, ο Τσιριβέγια αντί του Τσέριν, ο Πελίστρια αντί του Ζαρουρί και ο Ραστόντερ αντί του Τετέι, όπως είπα. Κάτω από τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα θα αγωνιστούν Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, στα δύο άκρα, Ντεφράι και Φαντρόκελεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο για τον Παναθηναϊκό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Καμαρά, Τσιριβέγια και στο 10 θα είναι ο Γιάνκουσιτς, έτσι σε ρόλο δημιουργικού χαφ. Στα άκρα της επίθεσης, Πελίστρι δεξιά και Αντίνο αριστερά, ενώ στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Ραστόντερ. Εκτός για αυτό το μάτς είναι τραυματίες Ίνκασον, Καλάμπρια Παντελίδης, ο ανέτοιμος Κρίστιασεν, ο Κλινίρης Τετέι, ο Ντέσσερς, που λογικά θα είναι στο επόμενο μάτς αφού δηλώθηκε την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία, και φυσικά ο Λιβάη Γκαρσία που έφτασε το μεσημέρι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο να παρακολουθεί το μάτς σήμερα. Στον πάγκο Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος και Μπινιάρης. Έκπληξη και στην ενδεκάδα της CSKA 1948. Το λέω αυτό γιατί ο Μαμαντού Ντιαλό είναι εκτός ενδεκάδας. Ο 29χρονος Γάλλος Φορ, που φέτος έχει πετύχει ήδη 3 γκολ σε 4 εμφανίσεις, πέρυσι είχε 20 γκολ σε 37 μάτς. Ο Ατάνας Ήλιεφ προτιμήθηκε και είναι έξω Ντιαλό, με σύστημα 4-4-1-1 παρατάσσει την ομάδα ο προπονητής.

Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Δβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Γκουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ, Μέγερ και Ήλιεφ. Αυτή είναι η 11 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Ιωάννου στη μετάδοση για ραδιοφωνικά, για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Sky. Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Champions League, για τα προκριματικά. Άρχους Σαμπάμ Μπακού 0-0 στο 28 λεπτό. Στις 9 άλλο ένα μάτς, Φενέρμπαχτσε Στρουμ Γκρατς. Για το Europa League ένα μάτς είναι σήμερα, στις 9 για τέταρτο, Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρε. Ένα μάτς σε εξέλιξη και για το Conference League. Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1, στο 31 λεπτό βρισκόμαστε. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας.

Πάμε να δούμε τι γίνεται για στην ΑΕΚ. Αύριο θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Μίλαν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Βρίσκεται, ήρθε πριν λίγο στην Αθήνα μετά την οριστική συμφωνία με την ομάδα του για την αγορά του παίκτη έναντι περίπου ενός ποσού στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα περάσει ιατρικά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα προπονηθεί κανονικά με τους νέους του συμπαίκτες που επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά από τριήμερο ρεπό. Να σας θυμίσω ότι ο Όγκρος Διεθνής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-offs του Champions League απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι. Σε ρεπό, όπως σας είπα, είναι οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ισπανία που λένε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αϊμάρ Μπλακθιέτ. Είναι 20χρονος επιθετικός που ανήκει στην Βαλένθια. Μάλιστα λένε οι Ισπανοί ότι ο εκπρόσωπος του παίκτη πήγε στο προπονητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις γενικότερα των νυχτερίδων για να συζητήσει το μέλλον του πελάτη του, γιατί το συμβόλαιο του λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Το Γενάρη μπορεί να υπογράψει βέβαια ως ελεύθερος σε όποια ομάδα θέλει ο ίδιος. Like και από ό,τι αναφέρεται η ΑΕΚ είναι αυτή που ενδιαφέρεται αλλά και η Grasshopper. Ο Black Cat αγωνίζεται στη Β' ομάδα της Βαλένθια και την περασμένη σεζόν είχε 33 συμμετοχές με 4 γκολ. Επένδυση για το μέλλον βλέπω αν τον πάρει η ΑΕΚ αυτόν.

ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω αν έψαχνε αντιπινέδα, αλλά έψαχνε ένα χαφ να έχει χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα. Θα δούμε αν όντως θα είναι ο Βιτάλης αυτός που έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και από ό,τι φαίνεται, Ριμπάλτα και Νίκολιτς κάνουν μεταγραφές και θέλουν να χτίσουν και για το μέλλον, όχι μόνο για το σήμερα. Προς το παρόν η ΑΕΚ πορεύεται με Πήλιο και Πενράις. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση ακόμη για τον Σκοτσέζο αμυντικό. Τώρα, γιατί χάθηκε ο Κώστιτς? Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ του πρόσφερε 200.000 παραπάνω από τους Ολλανδούς, ενώ και 300.000 περισσότερα ως πριν υπογραφής. Απλά, πιστεύω ο παίκτης επέλεξε να πάει στην Ολλανδία.

Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, γεμάτες θα είναι οι εξέδρες όταν θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup. Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν τεθεί για κυκλοφορία από χθες. Και οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και οι φίλοι του Όφη έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Το λέω αυτό γιατί μια εβδομάδα απομένει για να γίνει ο αγώνας. Είναι την επόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Μια μέρα μόλις που κυκλοφόρησαν, οι ήδη έχουν πουληθεί 10.000 εισιτήρια. Έτσι όπως πάει δηλαδή, από ό,τι φαίνεται θα είναι γεμάτο το Παγκρίτιο. Εκεί θα γίνει το μάτς αυτό.

Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ. Από τη στιγμή αγωνιστικά δεν υπάρχουν, γιατί ήταν σε μέχρι και απόψε, δηλαδή αύριο θα επανέλθουν, ήταν σε τρίμερο ρεπό. Πάμε στον Άρη, πάμε Θεσσαλονίκη. Εκεί χάνει την έναρξη του νέου πρωταθλήματος ο Κριστιαν Κουαμέ. Ο επιθετικός του Άρη είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στους οπίσθιους μοιραίους στη διάρκεια της προπόνησης. Έκανε εξετάσεις που έδειξαν πως υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού. Θα χάσει τουλάχιστον το μάτς κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κοντά στην Καλαμάτα.

Ο Άρης, ο οποίος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται για τον Ιμπραήμ Σισε που έμενε ελεύθερος από τη Φενεσβάρος. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Επίσης και του δεξιοπόδαρου Λιούμπομιρ Σάτκα που έμενε ελεύθερος από την Σαμσουσπορ. Και από ό,τι λένε οι Τούρκοι, έχει πρόταση από τον Άρη. Να δούμε και τι θα γίνει με την υπόθεση του Μανού Γκαρθία.

Στον Άρη έχουν αποφασίσει, φίλες και φίλοι, ότι η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών αποτελεί προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν κενά στο ρόστερ που πρέπει να καλυφθούν. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν άμεσα και έτσι θα πρέπει να προχωρήσουν και οι απαραίτητες κινήσεις για να καλυφθούν οι θέσεις.

στην Ολλανδία προετοιμάζεται ο Βόλος. Προχθές είχε ένα φιλικό με τη Χέρενφέιν του Ζαγαρίτη. Ιτήθηκε 3-2. Πάμε στη Λιβαδιά, όπου ένας ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αποκάλυψε ότι ο Λιβαδιακός έχει συμφωνήσει με τον 30χρονο Αργεντινό μέσο επιθετικό Χουάν Μπαουσά. Οι Βιωτοί ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες την απόκτηση των Ροντρίγκες, Ελιάση και Μπάλτε. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, τον Μέρλο, πάει ακόμα ο Λιβαδιακός να κάνει μια σημαντική κίνηση, καθώς, από ό,τι λέει ο Μέρλο, έχει συμφωνήσει με τον Χουάν Μπαουσά. Είναι 30 ετών, Αργεντινός μέσο επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα, αλλά και ως δεκάρι. Έμεινε ελεύθερος από την Ουρμάνικη Κραϊόβα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ατλέτικο Νασιονάλ της Κολομβίας, με την οποία μέτρησε 34 εμφανίσεις, πέτυχε 4 γκολ και είχε 4 ασίστ. Ο Απόλλων Λεμεσού, όπως σας είπα νωρίτερα, άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό απέναντι στην Μπραν στην Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Το γκολ το πέτυχε ο Άλεν. Ο Όσμπολτ είναι αυτός που ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό φόρ στο Λεβαδιακό. Να σας πω πως ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει στα play-offs του Conference League με τον ιτημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ.

Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα στο φίλο τον Ηλία στο Καρπενήσι. Πολύ ωραία αυτή η διαδρομή που κάνεις Ηλία μου, πραγματικά. Γιατί έχω περάσει από όλα αυτά τα χωριά που λες. Φύση, φύση, τι άλλο να πούμε.

Και μέσα σε όλα αυτά ο φίλος μου Άγγελος από το κλειδί Άρτας μου στέλνει κάτι έξυπνο βέβαια. Έχει σχέση και με τις πυρκαγιές που ήταν σε εξέλιξη προηγούμενες ημέρες. Κάθονται δύο φίλοι απογοητευμένοι. Ο ένας είχε καεί το σπίτι του και ο άλλος του λέει: εγώ πάντως τη γλίτωσα φίλε από τις φωτιές, αλλά μου ήρθε μήνυμα από την τράπεζα: εκενώστε το σπίτι. Ο νο νοήτο. Και από ό,τι μου λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ, αν ζούσε ο Χάρι Κλίν, λέει, θα έλεγε: έχω την εντύπωση πως τα μόνα δέντρα που θα μείνουν στη χώρα μας πια θα είναι τα χριστουγεννιάτικα πάνω στα πατάρια, να πούμε.

7 λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι, πριν σας αφήσω να σας πω 43ο λεπτό Άρχους Σαμπάμπακου 1-0 για τα προκριματικά του Champions League. Στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς, για το Europa ένα μάτς στις 9 για 4 Φενεσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρε. Ημίχρονος το μάτς της Μπραν με τον Απόλλων Λεμεσού 0-1. Και σε 9 και

Ατσίνα. Σας θυμίζω, Παναθηναϊκός της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Γιώργος Ιωάννου στην περιγραφή. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνετε συντονισμένοι. Εγώ θα παραδώσω το σκυτάλι αυτής αμέσως στον Γιώργο Τσουράκη. Βέβαια ακολουθεί σύντομο διεθνιστικό διάλειμμα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω λοιπόν εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Για το φίλο που με ρωτάει, να πω άλλη μία την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Πένια, Τσάπρας, Ντεφράη, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Καμαρά, Πελίστρη, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την συμμετοχή εδώ στην εκπομπή. Ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Καλησπέρα από την Στοκχόλμη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάνο τον Σαραμόπουλο, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Γεια σου φίλε Γιάννη. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Πάντα συντονισμένοι εδώ. Η Τρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 9.30 Γιώργος Ιωάννου από το Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκό της ΣΕΣΕΚΑ 1948. Αύριο είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Από όλους εμάς εδώ έχει για ένα όμορφο βράδυ. Έρχεται ο Γιώργος Τσουράκης. Από όλους εμάς εδώ έχει για ένα όμορφο βράδυ, όπως σας είπα. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, και εδώ απόψε στον ραδιοθάλαμο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σεραμονή για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Στάδιο Σπύρους Λούις. Και με απευθείας περιγραφή και σε περιγραφή μάλλον του Γιώργου Ιωάννου για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε συντονισμό παρά το Γεωργείο Τσουράκη. Τρομάρα μου ευλογώ τα γένια μου, τι ωραίο. Εκτάκτος πάλι και απόψε στην ραδιοφωνική συντροφιά. Τη δική σας αλλά και τη δική μας, μην νομίζετε.

Πάντα οι τρόποι επικοινωνίας είναι ανοιχτοί για όλους εσάς. Σε ειδικές περιστάσεις όπως απόψε είτε και χθες που είχαμε τις, την αναμετάδοση μάλλον του Ολυμπιακού με την με την Ολλανδική Νεϊμέγγεν, ένα μάτς το οποίο περιέγραψε σε απευθείας σύνδεση ο Θέμης Παλιούρος από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Και απόψε για τον πρώτο αγώνα της σειράς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, με μια ομάδα προερχόμενη από την Βουλγαρία, όπως μάρτυρα και το όνομά της, από την πρωτεύουσα της γείτονος χώρας. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει μια σημαντική απουσία, θα λέει κανείς, και δεν είναι άλλη από την απουσία του Ανδρέα Τέτεη, ο οποίος διαγνώστηκε με μια λίμωξη και θα απουσιάσει. Ο Παναθηναϊκός όμως θα ξεκινήσει με τους Πένια κάτω από τα δεκάρια. Κυριακόπουλο αριστερά, Τσάπρα δεξιά, Ντεφράι και Φαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και ύστερα έχουμε Καμαρά αριστερά, Γιάγουσιτς κεντρικό χαφ και Τσιριβέγια δεξιά, Πελίστρη δεξιά στην επίθεση, Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης και Σαντίνο, ο νεαρός Αργεντίνος, ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία φέτος, στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Ενώ η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 θα ξεκινήσει με τους Μαρίνοφ κατά τα δοκάρια, Γκάσεβιτς Μεντίνα στα δύο άκρα της άμυνας, Χόφμαν Δβάλι στο κέντρο της άμυνας. Κουεγιάρ Ζεμζεμί στο κέντρο στα χαφ, Φρέντερικ δεξιά, Ρούσεφ αριστερά, θα λέει κανείς στα εξτρέμ, είναι ένα τύπικο 4-4-2, και Μέγερ με Ήλιεφ στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ήλιεφ πιο μπροστά. Και τον Μέγερ να τον πλαισιώνει λίγο πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, αν θέλει κανείς να το πει με νούμερα, με αριθμούς, όπως θέλει, με συστήματα, θα παραταχθεί με ένα 4-3-3 και, όπως προείπα, η ΤΣΕΣΚΑ με ένα 4-4-2. Εσείς στέλνετε τα μηνύματάκια σας, εννοείται, στο 6939-943-943, είναι το Viber του σταθμού. Τα πάντα διαβάζονται, όπως και χθες, να ξέρετε, και ήταν πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή σας. Πολύ γεμάτη. Καλησπέρα στον αδερφό μου, το διαμαντή των Πεπέτα. Γεια σου, Μπετ Πέπε. Καλησπέρα, Γιώργο, αδερφέ μου. Φίλε, καλέ, αγαπημένε. Ο Γιώργος Ανδριαδάκης, καλή τύχη σήμερα στην Πανάθα μου, μας στέλνει. Χαίρομαι, φίλε, που σ' ακούω και αυτή την ώρα. Εσύ και ο Σέξ, όλος ο σταθμός, Γιώργος Ανδριαδάκης. Ε, Γιώργη, γύρνα από την άδεια, φίλε, Παναγία μου. Παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον πολύ αγαπημένο φίλο και έκλεκτο συνεργάτη του σταθμού μας, τον Σάκη Μπουσδούνη, και την εκπομπή του Sports On Air, την οποία την ακούτε καθημερινά, φίλες και φίλοι. Τον απολαμβάνουμε καθημερινά, όχι απλά τον ακούμε. Ανδρεαδάκη, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τον Νικολάκη στο πόστο σου. Τώρα εμείς λέμε τα δικά μας, ξέρετε. Λοιπόν, να στείλω πολλές θερμές καλησπέρες σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από την εργασία τους, εννοείται. Τετάρτη σήμερα τα καταστήματα έχουν κλείσει, αλλά πολλοί είστε στο δρόμο, στα οχήματά σας. Τα σούπερ μάρκετ κλείνουν τώρα. Οπότε γρήγορα στο σπίτι, παιδιά, να δείτε το Παναθηναϊκό. Να δώσετε όλη τη θετική σας ενέργεια, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Διαμαντής μου λέει αυτό το εκτάκτος διήμερο ενημερωτικό που θα το καθιερώσουμε, αδερφέ μου. Διαμαντή, ναι, δεν είναι κακή ιδέα σου. Αλλά, παιδιά, έχουμε και άνθρωπο του Προέδρου καθημερινά. Λείπε με άδεια, βέβαια, ο Μπίλαρος, ο Γερασίμου. Και στεκόμαστε στο πόδι του.
Ενδιάμεσα και με την μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου από το ΟΑΚΑ θα έχουμε και Θέμη Παλιούρα στο σχόλιο. No return. Και στο τελείωμα Θέμη Παλιούρα, Σάκη Μπουσδούνη βεβαίως. Θα κάνουμε μια προσέγγιση και Μάνο Σαραμόπουλο να μας δώσει το δικό του σχόλιο.

για τους φίλους του στοιχήματος να ενημερώσουμε, γιατί χρειάζονται και αυτά τα, πώς να το πω, αποτελέσματα. Όσοι παίζουν στοίχημα, παιδιά, ναι, τους ενδιαφέρει. Αλήθεια είναι. Έχουμε για τα προκριματικά του Champions League.

Έχουμε ημίχρονο στο Άρχους Σαμπαμπακού, η Άρχους από τη Δανία και η Σαμπαμπακού από το Αζερβαϊτζάν. Με την Άρχους να έχει ευτυχή συνάγεια. Σκοράρει πρώτη. Στο 31ο λεπτό με τον Μπόγκερε. Και στο 12ο λεπτό η Φενέρμπαχτσε από την Τουρκία με την Στουρμ Γκράτς από την Αυστρία. Η Φενέρμπαχτσε είναι ήδη, το μάτς μάλλον είναι ήδη στο 1-0. Με γκολ του Ταλίσκα στο 9ο λεπτό. Ύστερα από πάσα του Ακτούρκογλου. Στις 9 και 4 προκριματικά για το Europa League, Ferencvaros από την Ουγγαρία με την Górnik Zabrze από την Πολωνία. Και για τα προκριματικά αυτού του γύρου του Conference League, στον οποίο γύρο συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Στο 55ο λεπτό η Μπραν από την Νορβηγία με τον Απόλλων Λεμεσού. Ο Απόλλων Λεμεσού έχει ευτυχήσει να σκοράρει πρώτος. Το μάτς είναι στο 55ο λεπτό. Με τον Όσμπολτ, παρακαλώ.

τον οποίο απέκτησε από τον Λεβαδιακό με ελεύθερη μετακίνηση ο Απόλλων Λεμεσού. Έχει περάσει εδώ και από τα δικά μας τα μέρη ο Άλεν Όσμπολτ, ο Σλοβένος.

Εννοείται πως έχουμε μάτς για την Ευρώπη και αύριο. Προκριματικά του Europa, τα οποία ξεκινάνε από τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Με την ΚΟΟ, οποίο να αντιμετωπίζει την Universitate Craiova. Την Γιαγελόνια, την Rangers στις 7. Μακάβι Τελ Αβίβ, την CSKA Σόφιας στις 7. Λεχ Πόζναν, Κλάξβικ στις 8 και Λίνκον Ρεντίμπς με την Ομόνια Λευκοσίας πάλι στις 8. Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ με την Πάφο της Κύπρου πάλι στις 8. Καθώς επίσης στις 8 έχουμε Χράντεκ Κράλεβε με την Μπεσίκτας. Αυτά τα μάτς πάντα αύριο. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη για εκείνος αύριο στις 9 παρατέταρτο. Αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ από το Βέλγιο. Δύσκολη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο κανόνα γι' αυτό. Στις 9 παίζει η Τούν με την Βίκινγκουρ από την Ισλανδία και στις 10 η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Χάρτς από την Σκωτία. Έχουμε προκριματικά και για το Conference επίσης αύριο. Στις 6 η Ίντερ Τούρκου αντιμετωπίζει την Βαντούς, στις 7 η Γιάμπλενετς την RFS, η Ελσίνκη την Motherwell, η Νόα την Σιόν, η Πάιντε την Rapid Viennis, στις 7.30 η Κλούς την Τρόμσο, στις 8 η Γκέντεμπορκ την Γάνδη, η Δυναμό Κιέβου την Καραμπάγκ, η Ζάλγκυρης την Χάουντιγκ Σπλίτ, η Ίντερ Κλάμπ Μπεσκάλντε στην Φλόρα, η Ντέμπρετσεν με την Κοπενχάγη στις 8 επίσης, όπως και η Ρακόβ με τη Χάμπαργη. Χάμαρμπι, με συγχωρείτε. Πώς την είπα, Χάμπαργη, Παναγία μου. Χαμπάρι δεν πήρα. Στις 8 επίσης παίζει η Ρίγα από την Λετωνία με την Γκιόρα από την Ουγγαρία και η Σερίφτη Ρασπόλ με την Σενγκάλεν. Στις 8.30 παίζει η Μπεϊτάρα από την Ιερουσαλήμ με την Αυστρία Βιέννη. Στις 9 ο Άγιαξ με την Σέλμπουρν. Επίσης η Τβέντε με την Ντουνάισκα Στρέντα, η Χάπολ Τελ Αβίβ με την Κατοβίτσε. Στις 9.30 η Βαλούρ με την Νόρζελαντ, η Λουγκάνο με την Ρούναβικ, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα με την ML Βιτέμπσκ, η Μπράγκα με την Δυναμό Μίνσκ. Και στις 9 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, Bohemians Midland και Rijeka Ilv. Και τα τρία τελευταία που συμπληρώνουν την αγωνιστική ημέρα για τα προκριματικά του Conference. Στις 10 λοιπόν τρία μάτς, Παρτιζάν Τόμπολ, Τρέφιόρι Ντρίτα και Χιμπέρνιαν Σκέντια.

0: Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιάκωβος ο Σχίζας, λέει μπα ντρίμπλα ο άμπαλος Γεώργιος. Τι έπαθε σήμερα, λέει κύριε Ευπροσίγορε, τι έπαθα ρε, μας τώρα μια χαρά είμαι. Λοιπόν, ο Διαμαντής, ο φίλος μου, τι μου γράφει εδώ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Προβλήματα πολλά. Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Λάθος. Κάτσε να το δούμε. Α, ωραία. Καλησπέρα, Γιώργο. Αδερφέ μου, αυτό το εκτάκτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Βασιλιάς Βασίλης, βράδυ 12+. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Και μου δίνει ένα ωραίο σημείο ο Διαμαντής. Ένα bed builder under 4,5 στα goal, under 5,5 στο πρώτο ημίχρονο στα corner. Και ημίχρονο τελικό 0-0. Παναθηναϊκός. Όχι, ημίχρονο τελικό Παναθηναϊκός. Όχι 0-0, παιδιά, sorry. Ημίχρονο τελικό Παναθηναϊκός, Bet Builder βγαίνει ένα τριαράκι ωραίο. Όποιος θέλει να το ποντάρει, να βάλει ένα μικρό έτσι ποσό. Και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Ιωάννου, πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Σπύρος Λούις. Γιώργη.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Παναθηναϊκός Πάξη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με αρκετό κόσμο στο κάτω διάζωμα. Υπό συνθήκες θα άνοιγε και το πάνω διάζωμα του Ολυμπιακού Στάδιου.
0: Το πάνω ωστόσο διάζωμα, Γιώργο, θα γέμιζε αν έπαιζε με την Μπαρτσελόνα σήμερα. Γιώργη, μ' ακούς? Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, οι ενδεκάδες της αναμέτρησης, να τις αναφέρουμε μια γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός παραδάσσεται με τον Πένια κατά τα δοκάρια. Ο Τσάπρα στα δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Φαντρόγκελερ με τον Τεφράη στο κέντρο της άμυνας. Σαχάφ, ο Καμαρά με τον Τυριβέγια, ο Γιάγκουσιτς μπροστά τους σε ρόλο δεκαριού. Ο Αντίνο αριστερά, ο Πελίστρη δεξιά και προωθημένος ο Ράστοντερ. Ο Ελμίνε Ράστοντερ. Ήταν δεδομένη η παρουσία του, η αλήθεια είναι. Από την άλλη, η 4.948 παρατάσσεται με τον Μαρίνο κάτω από την εστία. Ο Μεντίνα στα δεξιά, ο Γκάσεβιτς αριστερά. Ο Χόφμαν με τον Τβάλι στο κέντρο της άμυνας. Ο Κουέγιαρ με τον Ζεμζέμι στο κέντρο στα δεξιά. Ο Φρέντερικ Μαθιέλ αριστερά, ο Ρούσεφ. Ο Μέγερ λίγο πιο πίσω από τον προηγουμένο Ήλιεφ σε ένα σύστημα 4-4-1-1, τουλάχιστον από όσο μπορώ να το διακρίνω από το χαρτί που έχω μπροστά μου. Ο Παναθηναϊκός θα δέσει με το κλασικό 4-2-3-1. Υποθέτω πως ο Ετιέν Καμαρά θα επιστρέφει προς τα πίσω για να πάρει την μπάλα να κάνει παιχνίδι. Το έκανε ούκο λίγες φορές στα φιλικά παιχνίδια και στο φιλικό και στα παιχνίδια με την τάξη. Η αναμέτρηση η οποία σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στις κερκίδες. Να πούμε πως χειροκροτήθηκε και ο Kings Kawa, ο οποίος δεν μπορεί να συμμετάσχει απόψε στην αναμέτρηση, θα μπορεί από την League Face και μετά. Αναμένουμε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για την κυπτάση στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά σίγουρα τον αναμένουμε, τον Λιβάη Γκαρσία, τον νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού. Να πούμε για την CSKA 1948 πως είναι η ηθική, όπως θεωρεί η ίδια, συνεχίστρια της παλιάς CSKA Σόφιας, παρότι η CSKA Σόφιας υπάρχει ως ομάδα, ως όνομα στο βουλγάρικο πρωτάθλημα. Να πούμε και λίγο τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό, Τσάβες, Κόταρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Πινιάρης. Για τους Βούλγαρους, Σεϊτάνοφ, Μπόζεφ, Σαρκομένκο, Στρίνσκι, Σολτάνι, Μπόισεφ, Σομπρέρο, Κρέμπς, Βιτάνοφ, Φράνκο, Διάλο και Γκρίβιτς. Προπονητές ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, ο Γιούρι Βάσεφ για την ΣΕΣΕΚΑ 1948. Διαιτητές μέρα μέτρηση, ο Μαρκέτη από την Ιταλία, η βοηθή του, Μπάχρι και Βέτσι, ο Χουάν Λούκα Σάτσι, ο τέταρτος, στο VAR, ο Τζιανλούκα Ουρελιάνο, βοηθός του Λορέντζο Ματζόνι και ο Γιώβαν Σουρμπάτοβιτ, ο κομισάριος. Οι δύο ομάδες εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός φοράει την πράσινη φανέλα με τη λευκή, παρατάσσονται φιλοξενούμενοι. Τρίτος προβληματικός γύρος λοιπόν για το UEFA Conference League για τη σεζόν 2026-2027. Σιγά σιγά οι ρυθμοί αρχίζουν και ανεβαίνουν για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί, όπως είπα, να κερδίσει σήμερα, να πάρει σκορ πρόκριση. Κατά προτίμηση να πάρει ένα καλό σκορ πρόκριση ώστε να μην κινδυνεύσει στη ρεβάνς, να μην θέσει κάποιο ζήτημα πρόκρισης στη ρεβάνς. Και φυσικά θα συμφέρει και την Ελλάδα μια νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία του χτες έδωσε 100 βαθμούς στη χώρα μας και η διαφορά από τους Τσέχους αυξήθηκε μετά την νίκη της Σπάρτα Πράγας επί της Λιρών. Οπότε η Ελλάδα σήμερα θέλει να το μαζέψει. Θέλει να μαζέψει την κατάσταση με μια νίκη του Παναθηναϊκού και με μια πιθανή νίκη και του ΠΑΟΚ αύριο. Οι χειραψίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και μεταξύ ποδοσφαιριστών και διαιτητών. Οι δύο αρχηγοί, ο Ντουβάλι και ο Ντεφράι, θα ανταλλάξουν τα λάβαρα, θα συνεννοηθούν και θα έχουμε το στρίψιμο του κέρματος προκειμένου να δούμε ποιος θα έχει την μπάλα. Πηγαίνουν προς τους πάγκους οι δύο ομάδες, τους καλεί και ο Τζέικοβ Λίστρουπ για να δώσει πιθανώς κάποιες τελευταίες οδηγίες. Έχουμε για την αναμνηστική φωτογραφία για την αναμέτρηση. Τρίτο επίσημο μάτς για τον Γιάκοβ Νίστρουπ φέτος. Ο νέος προπονητής Τρυφυλιού που φιλοδοξεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρθηκε, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος το τρομερό ποδόσφαιρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή, Γιώργο, εγώ θα πιστεύσουμε σένα, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους συμφωνικές πυραγαγιές.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αναμένουμε την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Ακούσαμε και τα πρώτα στοιχεία από τον Γιώργο Ιωάννου. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα από τις πυρκαγιές που είχαμε αυτή την περίοδο. Τους δύο πυροσβέστες στην Κρήτη και έναν εδώ στην Αττική. Και τους δύο χειριστές του ελικοπτέρου. Τραγικός απολογισμός, τι να πω. Τα τελευταία 11 χρόνια ένα 42% των δασών της Αττικής έχει καεί, φίλες και φίλοι. Τα τελευταία 11 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Άκουσον, εν έτη 2026. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Για τον πλανήτη που παραλάβαμε από τους προηγούμενους και να δώσουμε στους επόμενους. Δανεικά είναι όλα αυτά, να ξέρετε. Δανεικά και επιστρεφόμενα.

0: Για πάμε πάλι στο ΆΚΑ στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, είσαι μαζί μας.
1: Βεβαίως Γιώργο, εδώ είμαστε. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση. Έγινε και το ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δικαιοχαμένων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωνικές πυρκαγιές.
0: Γιώργο, με αυτό έλεγα, εν έτη 2026 δεν γίνεται να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Συν ότι τα τελευταία 11 χρόνια η Αττική έχει χάσει έχει καψεί το 42% των δασών της, αδερφέ. Αυτά όλα είναι, ξέρεις, δανεικά και επιστρεφόμενα. Παραλάβαμε τον πλανήτη από τους προηγούμενους και να τον δώσουμε στους επόμενους. Δανεικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων.
1: Γιώργο, θα πρέπει να θορυβηθούμε.
0: Τέλος πάντων, Γιώργη, το μικρόφωνο σε εσένα, γιατί έχουμε μάτς ποδοσφαίρου. Ας μην το βαρύνουμε το κλίμα άλλο. Και νομίζω ξεκινάμε, έτσι.
1: Ετοιμαζόμαστε, η αλήθεια είναι.
0: Για φώναξε τους εκεί πέρα, για βάλε μια φωνή να... Έχουμε καθυστερήσει, τι γίνεται εδώ τώρα. Κάτι, ο Καμαρά δεν είναι τα κορδόνια του, τι κάνει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα. Πες του, πάρ' τον ένα τηλέφωνο.
1: Έχει Καμαρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Έχει το κινητό απάνω, τον πάρεις ένα τηλέφωνο, στείλει στο Viber κάτι. Πες του, ρε Καμαρά. Ρε Ιωάννου, ελπίζω να αποδειχθείς γουρλής απόψε, γιατί ο παλιούρας, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, σε ένα κοντινό πλάνο που δείχνει εδώ τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ήταν λίγο ξεφτισμένες οι κάλτσες, δεν τους δίνουν καλές κάλτσες εκεί από την ΠΑΕ, τι συμβαίνει.
1: Και αλήθεια δεν μπορώ να σου πω.
0: Να τσοντάρουμε να πάρει κανένα ζευγάρι κάλτσες το παιδί.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι.
0: Πάμε, Γιώργη, δικό στο μικρόφωνο, φύγαμε, πάμε.
1: Πρώτη επιγύρισε την πρώτη παλιά ο Πένια, ο Κεν Καμαρά έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, επιστρέφει στον Τσιριβέγια και αυτός ανοίγει την μπάλα για τον Τεφράη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βλέπει στα δεξιά τον Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα, ο Τσιριβέγια και τώρα ο Τσάπρας. Τσιριβέγια, Τσάπρας για τον Πελίστρη, ο οποίος κράτησε την μπάλα, ο Γιάνγκος, συγγνώμη. Γιάνγκος της κρατάει. Οι πάσες, γύρισε η μπάλα και βγαίνει ο Μαρίνοφ και μπλοκάρει. Πρώτη προσπάθεια, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η αιστεία της 4.948, η οποία τώρα θα επιχειρήσει να απειθεί με μια μακρινή παλιά μετά από μαζεμένες πάσες. Κάνει μια ανησυχία για το τρεφίλιο, ο Φαντρόγγελεν κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τσιριβέγια. Αυτός βλέπει τον Ντεφράη, Τσιριβέγια και πάλι. Επιχειρεί μια παλιά για τον Αντίνο και τον βρίσκει. Καλεί το overlap ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος έβγαλε τη σέντρα, πάει και το χειριστό για Γκουσίτ. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Τσιριβέγια επέστρεψε στον Ντεφράη. Τσιριβέγια για τον Φαντρόγγελεν. Και τώρα στα αριστερά ο Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Σαντίνο, επιχειρήνα συγκλίνει, κράτησε την μπάλα, πέρασε ο Αντίνο εν τέλει, επιχειρεί, πατά περιοχή, γύρισε, αλλά δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στο Ράστοντερ. Το γύρισμα, βρίσκει τελική μπάλα, ευκεί προσάζει ο Παναθηναϊκός Ράστοντερ. Δεν μπορούσε να βρει το σούτ σέντρα, απομακρύνει, το σούτ κόμπ παραλίγο το 1-0, απομακρύνει ο Σόπερ, ο Χόφμαν αν έχω δει σωστά. Πρώτη καλή φάση για τον Παναθηναϊκό μόλις στα 3 λεπτά. Η κόντρα τώρα και πλάγι για την 4.948 με τον κόσμο να εμψυχώνει την ομάδα. Σιγά σιγά τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν έστω και φένα. Θα λέγαμε αντιποδοσφαιρικό γήπεδο όπως το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ανεβάζει τα δεσιμπέλα από νωρίς. Ο Πένια δίνει την μπάλα στον Τεφράη. Και αυτός για τον Τσάπρα και τώρα ο Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τον τίτλο του φαβορή, θέλει να επιβεβαιώσει αυτόν τον φαβοριτισμό που του έχει δοθεί σε αυτή τη μονομαχία με τους Βουλγαρούς. Ο Αντίνο πήρε την μπάλα. Ψάχνει, πήρε την μπάλα ο Κυριακόπουλος, γυρίζει στον Τσιριβέγια και αυτός στο Φαντρόγγελεν που δίνει στον Τεφράη. Στον χώρο του κέντρου Έχουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Ο Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι και αυτός βλέπει Τσάπρα στα δεξιά. Όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Ντεφράι και πάλι. Η πάσα του Γιάγκουζη, σήκωσαν την μπάλα. Ο Τσάπρας θα επιχειρήσει να γυρίσει την μπάλα προς την περιοχή, δεν τα κατάφερε. Ο Πελίστερος μια πάσα Γιάγκουζητ κάνει ένα σούτι κόντρα, κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση και είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα ζεστό χειροκρότημα από το κοινό με τον Τσιριβέ για να πηγαίνει προς τη γωνία για να επιχειρήσει να στείλει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή. Τσιριβέγια στο κόρνερ, τρεις παίκτες μόλις του Παναθηναϊκού, συν τον Πένια, είναι εκτός περιοχής. Ο Τσιριβέγια ετοιμάζεται να εκτελέσει οδηγίες και συστάσεις από τον ρέφερι, από τον Μαρκέτη. Ο Ματέο Μαρκέτη δίνει το OK για να εκτελεστεί το κόρνερ. Τσιριβέγια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά, καθόλου καλή εκτέλεση αυτή. Έστειλε την μπάλα κατευθείαν στα πόδια των Βούλγαρων. Μαρκάρισμα και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Ήλιεφ που βρήκε την μπάλα. Βρήκε, συγγνώμη, το πόδι του Τσιριβέγια, αν έχω δει σωστά. Ο Τσάπρας έστειλε την μπάλα στον Πελίστρη και αυτός γύρισε στο Γιάγκουσιτ που επιστρέψει στον Ντεφράι στον χώρο του κέντρου και πάλι. Η μπάλα για το Τριφύλι. Ο Πελίστρη δίνει την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά. Πρώτη φορά που δεν βλέπουμε τον Ετιέν Καμαρά να γυρνάει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί συνεχώς ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στα πρώτα 6 λεπτά είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Γιάγκουσιτς έχει ανοιχτεί προς τα δεξιά και πήρε την μπάλα. Γιάγκουσιτς έχει την μπάλα στο αριστερό. Έδωσε τον Ετιέν Καμαρά που θα ψάξει ένα σουτ. Η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση και μάλιστα πολύ νωρίς. Με τη συμπλήρωση 6 λεπτών στο παιχνίδι λοιπόν. Οι πράσινοι ξαναβοηθάνε να σημάνει συναγερμός στα καρέ των Βούλγαρων. Η εκτέλεση του κόρνερ απομάκρυνση αυτή τη φορά με το κεφάλι από τους Βούλγαρους. Γυρνάνε την μπάλα πίσω με μια παλιά ο Πελίστρη προς τον Πένια, ο οποίος θα γεμίσει στην πλάτη της άμυνας και βρίσκει τον αντιπαλό του, πήγε τον συμπαίκτο Αλτίνο, πήγε να μπει περιοχή, τον πρόλαβαν οι αμυντικοί της ΣΕΣΕΚΑ. Η μακρινή παλιά, η πάση τώρα για τους Βούλγαρους που επιχειρούν με το Ζεμζέμι από τα αριστερά να επιδεθούν. Ώρα για τους Βούλγαρους τώρα να πραγματοποιήσουν επίθεση. Προσπαθούν με μια πάσα. Ο Ετιέν Καμαρά μέσα από την περιοχή του Παναθηναϊκού απομακρύνει και ο Αντίνο δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός έχει τις γραμμές τόσο χαμηλά. Φυσιολογικό βέβαια γιατί έπρεπε να αμυνθεί. Ο Ντεφράι επιστρέφει στον Πένια και αυτός για τον Φαντρόγγελεν. Ο Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω του Τζιριβέγια και αυτός τον Ντεφράι. Βλέπει Τσάπρα στα δεξιά ο Ολλανδός Όπερ που έδωσε μια πολύ ωραία πάσα προς την περιοχή. Ο Πελίστης δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Ντεφράι βοηθάει στο να μην μπορέσει να πάρει κατοχή η ΤΣΕΣΕΚΑ. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, αφήνει πλεονέκτημα ο Μαρκέτη, καθώς η μπάλα έμεινε σε πράσινα πόδια. Ο Πελίστρη έχασε την μπάλα και τώρα ο Τσάπρας για τον Ετιέν Καμαρά. Στον χώρο του κέντρου και πάλι ο Παναθηναϊκός που ανεβαίνει, ο Φαντρόγγελεν έδωσε την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Και έχουμε υποδείξει offside. Οφσάιντ στον Κυριακόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση. Ήταν λίγο πιο μπροστά, έχω την αίσθηση. Κάτι τουλάχιστον τέτοιο πήρε το μάτι μου. Ναι, και από ό,τι βλέπω από την οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν ένα κλικ μπροστά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, ο Κυριακόπουλος. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα με τον Τβάλι, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μαρίνοφ, ο Τβάλι και πάλι. Ο στόπερ και αρχηγός της ΤΣΚ 1948, μια πάση στην πλάτη της άμυνας, βγαίνει ο Πένια και στέλνει την μπάλα πλάγιο, πολύ επικίνδυνη στιγμή. Πήγαινε ευνηδιά στο Παναθηναϊκό η Βουλγαρική ομάδα. Η μπάλα έφτασε μπροστά και παραλίγο να γίνει ζημιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί βρέθηκε ο Ήλιεφ μπροστά από τον Πένια, που ευτυχώς τον πρόλαβε. Ο Ντβάλι τώρα και πάλι έχει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Δίνει μια πάσα, έκοψε ο Τιέν Καμαρά. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τρέξει να χτυπήσει στο γενοχώρο, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Γιάγκος έχασε την μπάλα και τώρα ο Κουεγιάρ δίνει την μπάλα δεξιά στον Ρούσεφ. Αριστερά, συγγνώμη. Ρούσεφ, η σέντρα του περνάει από όλους. Οι Βούλγαροι όμως κρατούν την κατοχή. Και έχουμε πλάγιο που κερδίζει ο Μασιόλ. Ο Μασιόλ λοιπόν κέρδισε το πλάγιο. Την μπάλα φτάνουμε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και out. Καμία ανησυχία. Προσπάθησαν εδώ οι παίκτες και της ΤΣΚ 1948 και του Παναθηναϊκού να διεκδικήσουν την μπάλα. Η μπάλα πήγε out. Και ο Πένια θα επαναφέρει όταν πάρει την μπάλα. Ο Πένια κρατάει και τώρα δίνει την μπάλα για να εκτελεστεί το out. Ο Κυριακόπουλος έδωσε τον Ετιέν Καμαρά που είχε ανοιχτεί αρκετά στα άκρα. Ετιέν Καμαρά γύρισε την μπάλα πίσω στη Ριβέγια. Πήρε την μπάλα από τον Βαν Τρόγκελεν. Με μια βαθιά παλιά για τον Ράστοντερ. Ράστοντερ έχει την μπάλα, θέλει να πατήσει περιοχή. Μπαίνει και ο Αντίνο τώρα για να τον βοηθήσει. Έχει συγγνώμη ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος κρατάει. Ράστοντερ. Για τον Ετιέν Καμαρά. Ετιέν Καμαρά που ξαναπήρε την μπάλα από τον Τσιριβέγια. Ξανά Τσιριβέγια. Θα ψάξει με μια παλιά τον Τσάπρα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το παραχωρεί ο Γκάσεβιτς. Ο Τσάπρας κρατάει. Έχει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει το πλάγιο. Πήραν την μπάλα οι Βούλγαροι. Θα μπορέσουν να τρέξουν, όχι. Ο Ντεφράι κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, έδωσε την μπάλα στον Μαντρόγελεν, ο οποίος βρήκε τον Τσάπρα που κάνει λάθος και τώρα οι Βούλγαροι θέλουν να τρέξουν. Θέλουν να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές τους. Κρατάνε την μπάλα, χαμηλώνουν τον ρυθμό. Ο Ντβάλι τώρα θα δώσει στον Χόφμαν. Χόφμαν και πάλι στον αρχηγό των Βούλγαρων. Μια αμυγός βουλγαρική ομάδα η ΤΣΚ 1948 με πολύ λίγους ξένους στο ρόστερ της. Κρατάνε την μπάλα τώρα οι Βούλγαροι που κερδίζουν και το πλάγιο. Λίγο μετά το κέντρο. Ο Ντεφράι, ο Αντρόγγελεν θέλει να απομακρύνει η κόντρα. Πλάγιο και πάλι για την ΤΣΚ 1948. Κρατούν την μπάλα τώρα οι Βούλγαροι και θέλουν σιγά σιγά με τον Κουεγιάρ να αναπτύξουν το παιχνίδι τους. προς τα πίσω προσπάθησε ο Μεντίνα, έδωσε μια πάσα και τώρα βάλει. Βρίσκει τον συμπέκτη του, τον Μέγερ, φάουλ για την ΤΣΚΑ 19-48. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν ευκαιρία να στείλουν την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Λίγο δύσκολο βέβαια να εκτελεστεί απευθείας έναν τιοφάουλ πάρα πολύ μακριά από την εστία, οπότε δεν νομίζω να το ψάξουν ένα απευθείας σουτ. Μια σέντρα επιχειρούν, η κεφαλιά βγήκε ο Πένια και έχουμε κόρνερ. Μια συνεννοησία του Πένια, υπάρχει πτώση ποδοσφαιριστής στο έδαφος. Εγώ την αισθήνω ότι είναι ο Βαντρόγγελεν, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Σηκώθηκε όμως και εισπράττηκε το χειροκρότημα. Ήταν σχετικά άτσαλη η πτώση.
0: Γιώργο, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ. Έχουμε αλλαγή σκορ στην αναμέτρηση Άρχους Σαν Μπαμπακού 2-1 και γκολ επίσης για την Φενέρμπαχτσε με την Στουρμ Γκρατς πριν το ημίχρονο. Είναι στο 2-0 το παιχνίδι.
1: Η εκτέλεση του κόρνερ δεν έφερε κάποιο κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Απομακρύνθηκε γρήγορα η μπάλα και υπάρχει και επιθετικό φάουλ που κερδίζει, αν είδα καλά, ο Φαντρόγγελεν. Ο Πένι έχει ετοιμαστεί να επαναφέρει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 16 λεπτά. Έγινε μια πάσα η οποία πήγε πλάγιο. Πολύ κακή συνεννόηση ανάμεσα στους παίκτες του Τριφυλλίου εδώ. Με τη συμπλήρωση λοιπόν 16 λεπτών σε πολύ λίγο. 0-0 ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα με την ΤΣΚΑ 19-48. Ο Ντβάλι τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ντβάλι κράτησε και γύρισε πίσω στον Μαρίνοφ. Μαρίνοφ θα κάνει ένα βολέ από μάκρυν ο Παναθηναϊκός και ο Μασιέλ γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Χόφμαν για τον Μαρίνοφ. Μια παλιά, πλάγιο, έψαξε να βρει τον Γκάσεβιτ, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Την μπάλα πήγε, πλάγιο το Παναθηναϊκό, που στην μπάλα τώρα, πίσω από την μεσαία γραμμή,

0: πάρει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν δίνει την μπάλα στον Αντίνο. Overlap από τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Κυριακόπουλος εδώ έχει κρατήσει την μπάλα. Την έδωσε στον Τζιριβέγια που γυρνάει πίσω στο Φαντρόγγελεν. Και αυτός ξανά στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Τον Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεβράη. Ο Αντίνο. Ο Πελίστρη. Γύρισε την παραπροστά πίσω στους στόπερ των γηπεδούχων. Ένα σκάψιμα από τον Ετιέν Καμαρά, Ράστοντερ κοντρόλαρε τον Σταματάν, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα η Βουλγαρία εδώ. Με τον Τουβάλι να σώζει κυριολικά από μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση την ΤΣΕΚΑ. 19-48, μια λόμπα προς τον goalkeeper τώρα της βουλγαρικής ομάδας. Που ευτυχώς για τους φιλοξενούμενους, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, την κοντρόλαρε καλά και τώρα στην επίθεση η Βουλγαρία. Στα όρια της περιοχής ένα shoot out. Πολύ καλή στιγμή για την ΤΣΕΚΑ. 19-48 αγγίζει τον goal. Είναι με διαφορά πιο επικίνδυνη στιγμή στο παιχνίδι. Η καλύτερη τελική προσπάθεια μέχρι τώρα. Ένα shoot λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ινιάκη Πένια. Πολύ επικίνδυνο σουτ. Ο Μέγερ έψαξε το σουτ. Ήταν πολύ επικίνδυνο, η αλήθεια είναι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα πίσω από την μεσαία γραμμή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η ΤΣΕΚΑ 19-48 και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Κάνουν την μπάλα μόνοι τους εδώ οι Βούλγαροι. Παραχωρούν πλάγιο. Ετιέν Καμαρά πήρε την μπάλα κατευθείαν από το πλάγιο του Αντίνο. Τσάπρας βλέπει τον Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ο Τσιριβέγια ανοίχθηκε προς τα δεξιά. Λίγο πιο αξονικά ο Ετιέν Καμαρά η σέντρα του Πελίστρη κοντράρι και πάει πλάγιο. Πλάγιο πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Οπότε άρχισε να επαναφέρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ετιέν Καμαρά την έχασε την μπάλα και τώρα δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Κυριακόπουλος ελέγχει. Μια πάσα προσπάθησε να βγάλει ο Μελίστρη, κερδίζει φάουλ. Πάσα μίας επαφής. Του έδωσε την μπάλα του Φράι, πήγε με μία επαφή ο Πελίστρη να προωθήσει την μπάλα και πήρε το φάουλ. Με συμπλήρωση 20 λεπτών στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948-0-0 με τους πράσινους να έχουν την κατοχή. Η σέντρα τώρα του Ιλιακόπουλου και παλιά γκολ! 1-0! Ο Ράστοντερ έχω την αίσθηση έχει ανοίξει το σκορ. Οι πράσινοι ανοίγουν το σκορ 1-0. Μια εξαιρετική σέντρα. Και η κεφαλιά, η σέντρα από τον Αντίνο. Η κεφαλιά από τον Ράστοντερ 1-0 ο Παναθηναϊκός. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ όμορφη σέντρα. Ο Γιάνκουσης έχει πετύχει το γκολ. Δεν είναι ο Ράστοντερ, είναι ο Γιάνκουσιτ, ο Αντριάνο Γιάνκουσιτ, που δίνει προβάδισμα στους πράσινους μετά από μια πολύ όμορφη σέντρα του Σαντίνο Αντίνο. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το γέμισμα, η κεφαλιά στα δίχτυα του Μαρίνο, πολύ όμορφη κεφαλιά, δεν χρειάστηκε και να πηδήξει. Ο Γιάνκουσιτς απλώς βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και την έστειλε στο βάθος της ευθείας του Πέτερ Μαρίνο. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ανάβηκε ένα καπνογόνο στη θύρα 13. Τα δεσίμπελα ανεβαίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 1-0 ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ γλυκιά η σέντρα από τον Αργεντίνο Χαφ, να ξέρεις Γιώργο. δείγμα της υψηλής τεχνικής την οποία έχει ο Σαντιάγκο.

0: Κωνσταντίνο.
1: Ακριβώς αυτό που λες, Γιώργο. Βρήκε ακριβώς, έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που την ήθελε ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτ. Για να τη στείλει στην ευθεία. Και το αποτέλεσμα είναι ο Παναθηναϊκός από το 21ο λεπτό να έχει προβάδισμα. Και φυσικά τώρα θα μπορέσει να βρει και, και περισσότερους καινούς χώρους. Γιατί θέλοντας και εμείς, οι Βούλγαροι θα αναγκαστούν να ξεμητήσουν. Δεν γίνεται. Δεν θα παίξουν άμυνα. Τώρα θα αναγκαστούν να επιτεθούν για να βρουν τον κόλ της σοφάρισης. Έχουν την μπάλα, έχει την μπάλα Μεντίνα και τη σηκώνει προς τον Ντβάλι. Έχουν ήδη σηκωθεί 6 παίκτες του Παναθηναϊκού και προφερμένονται. Βλέπω Τουμπά, βλέπω αρκετούς ποδοσφαιριστές. Προς το παρόν όμως η μπάλα είναι για την ΦΦΚ, όχι για πολύ, γιατί από το πρες ο Μαρίνοφ τη θέλει πλάγιο. Ο Κυριακόπουλος τώρα θα επαναφέρει με το πλάγιο. Αντί να το επιστρέφει την μπάλα, Κυριακόπουλος πίεση αρκετά μεγάλη από τους Βούλγαρους, από τους πάνω στην μπάλα. Ο Πελίστρι τώρα εδώ στην μπάλα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Αντίνο. Του άφησε την μπάλα πάρα πολύ όμορφα ο Αντίνο. Κυριακόπουλος έτρανε. Ισοπλίσει ο Πελίστρι. Τον σταμάτησαν διώχνοντας την μπάλα οι Βουλγαροί. Θα υπήρχε θέμα αν την είχαν αφήσει. Έχω θέσει ο Χόφμαν εδώ ή ο Ζεμζέμι, έχουν σώσει την βουλγάρικη ομάδα από πολύ δύσκολη κατάσταση. Τη Ριβέγια κρατάει και πάει και επιχειρεί να επιτεθεί κατά μέτωπον. Η πάσα προς τον Αντίνο offside. Offside υπέρ της ΦΦΚ. το λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΦΦΚ 19-48, 1-0. Η πίεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα που θέλουν να δυσκολέψουν την κυκλοφορία της μπάλας από τους Βούλγαρους αποδίδει. Ο Πελίστρι εδώ στην πάλι ξανά στο Γιάνγκουσιτ. Γιάνγκουσιτ δίνει πίσω στο Βαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πελίστρι την έχει πάρει στο δεξί. Πάει να πατήσει περιοχή. Γύριστε το τακουνάκι. Στα στόπερ της ΦΦΚ θα μάτσε η μπάλα. Ο Ντβάλι. Ο Αντίνο τώρα κρατάει. Κάνει πολύ ωραίες προσφυγήσεις όμως. Βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής. Κοντρόλ, ένα σύμπτωμα. Τι πήγε να μπει, τι πήγε να βάλει. Πραγματικά απίστευτη επέμβαση του Μαρίνο. Σώζει από ένα απίστευτο γκολ εδώ την βουλγάρικη ομάδα. Το σούτ επιχείρησε το Φράι που κράτησε για στο σούτ στον αέρα, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα βάζει και με την τύχη τον Ντεφράι. Το ήθελε να το βάλει αυτό το γκολ. Θα είχε σηκώσει το άκα στο πόδι τώρα. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ με τον Γιάνγκουσιτ να σεντράρει. Πολύ καλή σέντρα ο Μαρίνοφ. Σώζει λίγο πριν βρει την μπάλα ο Ράστοντερ και θα μπαίνει στα δίχτυα με την μπάλα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Πλάγιο τώρα για την ΤΣΚ 19-48, πήγε να επιτεθεί από μάκρυνα την υπέρ του Παναθηναϊκού και τώρα πανέφερε και πάει να μπει κατά μέτωπο την ΤΣΚ προς τα καρέ του Παναθηναϊκού. Μια σέντρα, καμία τύχη, παρόλα αυτά την μπάλα έφτασε σε παίχτες της ΤΣΚ 19-48. Το shoot by out δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τον Πένια, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει. Καλή προσπάθεια εδώ από τους Βουλγάρους, παρόλα αυτά το σουτ δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός δείχνει, έχει την κατοχή, έχει την πρωτοβουλία. Λοιπόν, να σου πω, έδειξε πλάνο τον προπονητή της ΤΣΕΣΚΑ πριν η τηλεόραση. Είναι ένας τύπος ο οποίος νομίζει ότι έχει παρκαρισμένο απ' έξω από το ΆΚΑ, ζαντολαστιχωμένο μπράμπους, χαμηλωμένο, με ξένων φώτα, με μπλε νέων φώτα. Λοιπόν, ωραίος τύπος, τρομερός. Τατού στα χέρια. Τι πάρα.
1: Κοίτα, κάτι βλέπω από το σημείο που βρίσκομαι. Αλλά εντάξει, νομίζω τα κοντινά της τηλεόρασης του Sky σίγουρα θα είναι καλύτερα.
0: Σου λέω, είναι τύπος που έχει απ' έξω ζαντολαστιχωμένο μπράμπου smart, χαμηλωμένο και παίζει πάνω κι άμμο και γονίδι στη διαπασόν. Είναι, ξέρεις, από αυτά που το ήχο.
1: Θέλουν να επιτεθούν το μεταξύ ένα σούτ, κόντρα, κόρνερ.
0: Λοιπόν, είναι από αυτά που το ηχοσύστημα είναι πιο ακριβό από τα μάξι.
1: Τώρα έχει κόρνερ η ΤΣΕΣΚΑ, Γιώργο και φίλοι ακροατές.
0: Έχουμε και γκολ στο 90 λεπτό στο μάτς Άρχους Σάμπο Βακού, 2-2 είναι το σκορ. Πάμε, Γιώργο.
1: Κόρνερ λοιπόν για τους Ρώσους, να πούμε πως το σούτ νωρίτερα που δεν ανησύχησε τον Πένια το είχε κάνει ο Ρούσεφ. Και τώρα οι Βούλγαροι θέλουν να επιτεθούν. Θέλουν να κάνουν, θα εκτελέσουν τώρα το κόρνερ, η σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, η κεφαλιά. Στο ότι έχουν σούτ, οι Βούλγαροι ένα σούτ κόντρα, κόρνερ και πάλι επικίνδυνη κατάσταση εδώ στα καρέ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα στην ΤΣΕΣΚΑ να πιστέψει ότι μπορεί να επικρατήσει, να προκριθεί. Οτιδήποτε. Το σούτ το κάνει ο Ζεμζέμι και τώρα νέο κόρνερ για την βουλγαρική ομάδα. Άλλη μια σέντρα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται αμέσως. Και τώρα θα απομακρυνθεί. Η μπάλα στα πόδια του Ντεφράι. Χάνει την μπάλα ο Γιάνκουσιτ. Δεν χρειάζονται αυτά τα λάθη, γλίστριμα και νέο κόρνερ για την βουλγάρικη ομάδα. Στο 30 λεπτό λοιπόν, με τη συμπλήρωση ενός ημιώρου, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 19-48, 1-0 και οι Βούλγαροι έχουν κόρνερ, έχουν το τρίτο τους κόρνερ. Απομάκρυνσε φορά, νέα πάσα προς τον Ρούσεφ. Πάσα προς τα πίσω, Ντβάλι, δίνει στον Χόφμαν. Χόφμαν κρατάει μία πάσα από τον Κουελιάρ που σηκώνει. Γύρισμα, μία σέντα ευκαιρία τώρα, γκολ! 1-1. Η ΤΣΕΣΚΑ 19-48 ισοπαρίζει το παιχνίδι. Αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Ρούσεφ είναι αυτός που πανηγυρίζει και πάει προς τον πάγκο τη ΤΣΕΣΚΑ 19-48. Αγκαλιάζει τον Γιούρι Βάσεφ. Ο Ρούσεφ ισοπαρίζει λοιπόν με τη συμπλήρωση περίπου τη μία ώρα στο 31ο λεπτό. Μια φάση που ο Παναθηναϊκός αδράνησε, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν διαχείριστηκε καθόλου σωστά την κατάσταση. Άφησε τους φιλοξενούμενους να εκδηλώσουν τελική προσπάθεια και αυτή τη φορά δεν το συγχωρέσανε αυτό. Το γύρισμα, η άμυνα του Παναθηναϊκού αδράνησε κανονικότατα, ο Ρούσεφ βρέθηκε σε θέση βολής και δεν συγχώρεσε το ότι έμεινε και μόνος του μάλιστα. Η μπάλα πρέπει να βρει και γύρω στον Τσάπρα. Αν έχω δει σωστά, ναι, στο replay που βλέπω τώρα από την οθόνη που έχω μπροστά μου, ο Τσάπρας βρίσκει λίγο την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν για τους Βούλγαρους με τον Ρούσεφ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσιριβέγια που δίνει στον Πελίτσι και ξαναπαίρνει την μπάλα. Τσιριβέγια για τον Ντεφράι. Και αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Σήκωσε. Ο Γιάνγκουσιτ παίρνει φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Στο 33 Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚΑ 19-48-1-1. Με το κόλ του Γιάνγκουσιτ στο 21. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκόρ. Ισοφάρισαν οι Βούλγαροι πριν από λίγο στο 31 με τον Ρούσεφ. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όρθιος ο Γιάκο Μπρίστου δίνει και αυτός τις συμβουλές. Τις συμβουλές του μάλλον στους παίκτες του Παναθηναϊκού, δίνει τις οδηγίες του. Η σέντρα, έξοδος από τον Μαρίνο που απομακρύνει και δίνει την παλαπλάγιο, στέλνει την παλαπλάγιο για τους πράσινους. Ο Πελίστρη έδωσε την μπάλα κατευθείαν στον Τάπρα για την εκτέλεση του πλαγίου.
2: Τάπρα σε Καμαρά.
1: Ο Ετιέν Καμαρά έδωσε την πηγή μπάλα προς τα πίσω στον Τεφράγκη από τον Βαντρόγγελεν. Ο Κυριακόπουλος κράτησαν την μπάλα, οι πράσινοι χάσανε τώρα. Και ανεβάζει ρυθμούς ο Παναθηναϊκός για να πιέσει κυρίως τον Κυριακόπουλο αν είδα καλά. Πήρε ένα πλάγι ο Παναθηναϊκός, μπάρα πήγε τώρα με την περιοχή, παρόλα αυτά απομακρύνεται από τους Βούλγαρους, οι οποίοι θέλουν και να επιτεθούν μάλιστα, παρόλα αυτά δεν τα καταφέρουν. Μαρκάρισμα και επιθετικό φάουλ επί της ουσίας, γιατί μπάλα ήταν στην κατοχή της ΣΕΣΕΚΑ, φάουλ που κερδίζει ο Ετιέν Καμαρά. Μια παλιά κατευθείαν προς τον Αντίνο, παλεύει για να κρατήσει την μπάλα. Εντός γηπέδου παραχωρεί πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμά του. Έδωσε δικαίωμα στην ΤΣΣΚΑ να πιστέψει ότι μπορεί να το φέρει το μάτι τα ίσια και αυτή το τιμώρησε από το λάθος. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο λέγαμε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί η ΤΣΣΚΑ 19-48 μπορεί να είναι outsider, αλλά ακριβώς ο τίτλος του outsider σημαίνει ότι θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα της δοθεί προκειμένου να σκοράρει. Και αυτό έκανε μάλιστα. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης κάτω, είναι ο Γκάσεβιτς από τους Βούλγαρους. Γκάσεβιτς σηκώθηκε. Τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πάει και παίρνουν κάποιες οδηγίες από τον Γιάκο Πνίστρου. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να έχει την κατοχή επί της ουσίας, παρόλα αυτά νομίζω θα την επαναφέρει. Θα κάνει το fair play ο Τσάπ, ο Πελίστρη και το έκανε. Η μπάλα τώρα στα πόδια του Πέταρ Μαρίνοφ, του goalkeeper των φιλοξενούμενων. Κρατάει την μπάλα ο Μαρίνοφ και ακριβώς αυτό έκανε, πήρε την μπάλα στα χέρια του και επανέφερε. Η μπαλιά και υπάρχει φάουλ από τον Ντεφράι πάνω στον Ήλιεφ, τον center forward της ΤΣΣΚΑ 19-48. Η ΤΣΣΚΑ 19-48, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, θεωρεί πως είναι η ηθική συνεχίστρια της ομάδας, της παλαιάς ομάδας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έχει διαλυθεί. Παρόλα αυτά υπάρχει ομάδα με αυτό το όνομα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο βουλγάρικο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, η ηθική συνεχίστρια θεωρεί η ίδια η ΤΣΣΚΑ 19-48 πως είναι αυτή. Φάουλ λοιπόν ο Ρούσεφ, θα το εκτελέσει ο σκόρερ των Βούλγαρων. Φάουλ από δοκιμασία σιγά από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στην επίθεση τώρα των Βούλγαρων, η σέντρα, απομάκρυνση από τους πράσινους. Κρατάει την κατοχή στο χώρο του κέντρου η ΤΣΣΚΑ.
3: Ο Γκάσεβιτς έδωσε την μπάλα προς τον Μεντίνα. Η Τσέσκα τώρα θέλει να επιδεθεί, έχασε την μπάλα. Και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά τώρα θα προσπαθήσει να επιτεθεί, παίρνει πλάγιο. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο De Vrij δίνει την μπάλα στον Van Drongelen. Van Drongelen για τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Ετιέν Καμαρά. Κάνει ακριβώς, ο Ετιέν Καμαρά που κάνει ακριβώς αυτό το οποίο αναφέραμε και στα φιλικά παιχνίδια και στα παιχνίδια με την Πάξη. Γυρνάει πίσω για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Κυριβέγια, στο χώρο του κέντρου έχει την μπάλα Παναθηναϊκός και τώρα επιχειρεί να την προωθήσει. Ο Αντίνο, ο Κυριακόπουλος, έχασε την μπάλα. Απομάκρυνση από τους Βούλγαρους. Van Drongelen δεν είναι καλή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε σε πόδια λευκά, δηλαδή πόδια Βούλγαρων, οι οποίοι τώρα επιτίθενται. Άλλη μια σέντρα, η προβολή και η μπάλα έξω. Καλή στιγμή εδώ για τους Βούλγαρους. Η προσπάθεια δεν απείλησε ιδιαίτερα, παρόλα αυτά ήταν μια περίεργη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του Γιαγκομπνίστρου αυτές τις επιθέσεις της βουλγαρικής ομάδας. Υπάρχει στο Σαφιζό νέο λάθος και ευκαιρία τώρα με ένα σου την μπάλα έξω. Παραλίγο εδώ να έχουμε μια πολύ κακή εξέλιξη στη βάση. Το σουτ πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πένια. Το έψαξε αν είδα καλά ο Μέγερ, ο οποίος δοκίμαζε το σουτ, αλλά πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πένια. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει κι άλλο λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται? Πρόβλημα στην μεσαία γραμμή έχει ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που χάνει συνεχώς την μπάλα. Τη Ριβέγια, Ετιέν Καμαρά γυρνάει πίσω στον Van Drongelen που δίνει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο και αυτός στον Ετιέν Καμαρά. Κυριακόπουλος μια πάσα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει. Φάουλ σφυρίζεται για την ομάδα του Παναθηναϊκού και είναι ευκαιρία να λυθεί και αυτή η εντός εισαγωγικών πολιορκία που κάνει η βουλγαρική ομάδα στους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ψυχραιμός, πρέπει να βρει τον καλό του αυτό, τον αυτό που είχε μέχρι να σκοράρει επί της ουσίας, γιατί από εκείνο το σημείο και μετά έχασε την ψυχραιμία του και το μυαλό του. Ο Τσάπρας τώρα έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα πλάγιο που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Τσάπρας, πολύ ωραία η συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού, δίνουν χώρο στον Τσιριβέγια που ανεβάζει τον Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια και πάλι. Κυριακόπουλος από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Τσιριβέγια γύρισε την μπάλα. Θέλουν να την πάρουν προς τον άξονα οι παίκτες του Τριφυλιού. Ο Ετιέν Καμαρά γύρισε την μπάλα πίσω στον Van Drongelen που ξαναστέλνει την μπάλα αριστερά. Άλλη μια πάσα φορά προς τον Ράστοντερ. Κάνει ένα άντερλαπ ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν οι ποδοσφαιριστές του Γιαγκομνίστρου. Ο Αντίνο τώρα βλέπει Γιάγκουσιτ, ο οποίος γυρνάει πίσω την μπάλα κοντά στο χώρο του κέντρου. Ο Πελίστρη γυρίζει την μπάλα πίσω στον De Vrij και αυτό στον Van Drongelen. Van Drongelen για τον Τσιριβέγια και αυτό στον Ετιέν Καμαρά. Ο De Vrij. Ο Ετιέν Καμαρά κρατάει και δίνει στον Τσιριβέγια, ο οποίος θέλει ξανά να ανεβάσει στα αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αυτό κάνει. Κυριακόπουλος γυρίζει πίσω στον Αντίνο, ο οποίος ψάχνει και πάλι με μια γλυκιά σέντρα. Αυτή τη φορά έφτιαξε νομίζω το Ράστοντερ. Δεν τα κατάφερε να τον βρει. η πίεση τώρα του Φεστιβάλ να έχουμε τον Τζαρτζάρισμα που βάζει ο Ράστοντερ αναγκάζει τους Βούλγαρους να παραχωρήσουν πλάγιο. Ο Πελίστρη για τον Ντεφράη αυτός στον Ετιέν Καμαρά. Ετιέν Καμαρά για τον Ντεφράη. Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα και προσπαθεί εξετάσει τις επιλογές του και δίνει στα αριστερά του την μπάλα στον Βαντρόγγελεν. Ακόμη πιο αριστερό ο Παναγιώτης που τώρα επιχειρεί να στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ράστοντερ. Έξω από την περιοχή ανοιχτή, έχει ανοιχτή και έχει πάει προς τα αριστερά ο Ράστοντερ για να πάρει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Πελίστρη. Ετιέν Καμαρά. Δεν βρίσκουν χώρους οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γι' αυτό αλλάζουν πάση στο χώρο του κέντρου. Στα 43ο λεπτό στο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948-1-1 με τα γκολ των Γιάγκουσιτ το 21 και Ρούσερ το 31. Ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό, πάτησαν περιοχή, πράσινη σέντρα και φαγιάουτ! Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ έχει δοθεί, δεν έχει δοθεί out. Καλή στιγμή πήγε να μπει. Οράστοντερ έχω την αίσθηση. Στην φάση όχι. Πήγε να μπει ο Αντίνο. Στην προσπάθεια απομάκρυνε ο Μεντίνα σε κόρνερ. Γιατί αν άφηνε τον Αντίνο να πάρει την κεφαλιά ήταν γκολ αυτό. Η έξοδος δεν είναι και καλύτερη τώρα από τον Μαρίνοφ. Η σέντρα του Πελίστρη. Πρέπει κάποιος να σουτάρει ή δεν το κάνει κανείς το σουτ. Ο Αντίνο εδώ στην πάρα στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Φαντρόγγελεν για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια εξετάζει τις επιλογές του. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο. Κυριακόπουλος και πάλι η σέντρα. Πήγε για την κεφαλιά ο Ράστοντερ, δεν τα κατάφερε. Παλεύει ο Τιέν Καμαρά, έβαλε την κόντρα, παραχώρησε πλάγιο. 45ο λεπτό στο παιχνίδι. Λίγο πριν το ημίχρονο, αναμένουμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων που θα δοθεί. Απομάκρυνση. Ο Τιέν Καμαρά για τον Τσάπρα και ο Ντεφράη για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πίσω για τον Τσιριβέγια. Ο οποίος γύρισε για να καλύψει τώρα που ανέβηκε μπροστά ο Φαντρόγγελεν. Δεν αφήνει καθυστερήσεις. Ο Ματέο Μαρκέτη, ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός 4-19-48-1-1. Ο Παναθηναϊκός που έχει δείξει δύο πρόσωπα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα εξαιρετικό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που σκοράρει ο Γιάγκουσιτ, δηλαδή στο 21ο λεπτό. Από εκεί και πέρα οι πράσινοι χάσανε την ψυχραιμία τους, χάσανε το μυαλό τους και δέχτηκαν την ισοβάρηση 10 λεπτά μετά το προβάδισμά τους. Από τον γκολ του Ρούσεφ στο 31ο λεπτό δηλαδή. Ημίχρονο λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός 19-48. Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 19-48. 1-1. Επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και σε λίγο πάλι εδώ για τη συνέχεια.
0: Έγινε Γιώργο Ιωάννου, πάρε μια ανάσα εκεί να τεταρδάει, ξεκουράσου λίγο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στο 1-1. Δεν κράτησε καθυστερήσει ο διαιτητής για το πρώτο ημίχρονο. Ήταν αρκετά καθαρός ποδοσφαιρικός ο χρόνος. Αλλαγές δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, όπου για κάθε αλλαγή κρατώνται 30 δεύτερα καθυστερήσεων. Τραυματισμούς δεν είχαμε, διακοπές δεν είχαμε, οπότε ήταν καθαρός ο ποδοσφαιρικός ο χρόνος και δεν κρατήθηκαν καθυστερήσεις. Στο 1-1 λοιπόν. Το 54ο λεπτό η Φενέρμπαχτσε με την Στουρμ του Γκράτς 2-0. Στο 46ο λεπτό η Φερεντσβάρος με την Γκόρνικ Ζάμπρζε στο 0-0. Έχουμε τελικό στο Άρχους Σαββαμπακού 2-1. Και τελικό στο το Σαμπαμπακού είναι προκριματικά για το Champions League. Και το το Match Brand από την Νορβηγία με τον Απόλλων Λεμεσού από την Κύπρο για τα προκριματικά του Conference. Τελικό αποτέλεσμα 0-1. Και όπως ακούσατε το προηγούμενο 45 λεπτό από τον Γιώργο Ιωάννου, το πρώτο ημίχρονο στο 1-1 ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΚΑ. Με την πρωτοβουλία των κινήσεων για τους πράσινους, σκόραραν πρώτοι, είχαν και κάποιες ευκαιρίες. Αλλά και η ΤΣΕΣΚΑ, παιδιά, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, όπως και αυτός ο Ολυμπιακός που έπαιζε με την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Δεύτερα φλήτρια Ολλανδίας, παρακαλώ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα η Ολλανδή, έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Καλησπέρα στον φίλο τον Αθανάσιο, ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός θα έχει... Α, γράφει λοιπόν ο Αθανάσιος. Καλησπέρα, αυτός είναι ο πρωταθλητής του καλοκαιριού. Οι Βούλγαροι θα περάσουν όταν πιέζουν, είναι ασταμάτητοι. Πού είναι η σούπερ έμενα του Παναθηναϊκού? Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Πώς γίνεται να έχει τόσα κενά? Δεν ξέρω, άδερφε. Ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα έτσι όπως παίζει. Ισοπαλία και ευχαριστημένη στον Παναθηναϊκό θα είναι. Θα δείξει, άδερφε. Δεν έχει τελειώσει το μάτς ακόμα. Έχει ένα ημίχρονο. Μπορούν να γίνουν τα πάντα, αλλά και τίποτα. Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, εκτάκτος και απόψε όπως εχθές. Με τον Γιώργο Ιωάννου στην απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο. I

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Σάκη Μπουζούνη για το σχόλιο, για ένα πρώτο σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο αυτό του Παναθηναϊκού με την CSKA. 19-48 που τη λέει και ο Ιωάννου, έτσι τον ευολεύει. Εγώ είπα να μην τη λέει καθόλου 19-48, να τη λέει CSKA τέλος και μια χαρά, όλα καλά.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
1: Είμαι η Βαλμπόνα, ξαδέρφη της Ραμόνα, του Τσουβίλα. Μια χαρά.
2: Ξαδέρφη, είσαι εκεί, τι
1: θες
2: από μέρα, γιατί με
1: παίρνεις τηλέφωνο.
2: Είδε το ξαδέρφη.
0: Λοιπόν, Σάκης Μπουζούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έδειξε κάποια στιγμή η τηλεοπτική μετάδοση ένα πλάνο από τον προπονητή της CSKA με λαμψός έτσι γέρο παλικάρι με τατουά στα χέρια και λέω του Ιωάννου ο συγκεκριμένος 100% έχει παρκαρισμένο έξω από το ΆΚΑ ζαντολαστιχωμένο, χαμηλωμένο σμαρτάκι μπράμπους με νέον φώτα και να παίζει διαπασόν πάνω και άμμο και σταμάτη γονίδι.
2: Δεν ξέρω αν είναι πάνω και άμμο, στάθη ξένο μπορεί, το πιο πιθανό.
0: Άρε φίλε, στάθη ξένο, ναι! Στάθη ξένο και Ντίνο Ισούφι.
2: Να σου πω, να σε δω.
0: Έτσι, στάθη ξένο και Ντίνο Ισούφι.
2: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Τι πάρα, ωραίος. Να ρε, εσύ να σου πω κάτι. Τέτοιους προπονητές πρέπει να φέρουμε στην Ελλάδα. Τι φέρνουμε εδώ, Νίστρουπ και Μπαϊδί. Εδώ, αυτό είναι ο δικός μας. Κατευθείαν, εδώ στη γειτονιά μας. Αν ολιώσει ο Ζεφύρια και ο Νικόλαο. Τι πάθαμε. Κάτω Πατήσια.
2: Δυτική Αττική, ρε φίλε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Σάκη μου, πώς τον είδες τον Τριφύλλη FC για το πρώτο ημίχρονο.
2: Τριφύλλη FC, φίλε, κοίτα, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
2: Βλέπεις τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι αυτές οι ομάδες. Στο δυνατό του σημείο ποιο είναι, από ό,τι είδες, τα κόρνερ, οι στημένες φάσεις, σε γενικές γραμμές. Και το στυλ παιχνιδιού της τι είναι, να κάνει κάποια αντιπίθεση εκεί να καταφέρει και με τις στημένες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά, ευτύχησε να βάλει και ένα ωραίο γκολ, αλλά κάποια στιγμή έπεσε λίγο. Κακή αμυντική λειτουργία στον γκολ, από ό,τι είδες, και λίγο άτυχος κιόλας, γιατί μπάλα βρίσκει στο πόδι του Τσάπρα, αλλά δεν καταφέρει να τη διώξει. Και βάζει δύσκολα τώρα. Η ομάδα η οποία μείνεται, είδες, με δύο πούλμαν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, διπλή ζώνη, άμυνας, φίλε, όλοι πίσω από τη σέντρα. Να σου πω, Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίγας, για Νικολιά Φουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μόνος μπροστά ο Νίκονας. Αλλά και ο Νίκονας πίσω από τη σέντρα, κι αυτός να ξέρεις.
2: Το 11, αυτός ένα από τους καλύτερους, δηλαδή τα δύο άκρα είναι οι καλύτεροι παίκτες.
0: Και αυτός πίσω από τη σέντρα όμως. Τι γίνεται.
2: Ναι, μα ούτως ή άλλως έτσι περιμέναμε να παίξει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλίμονο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, για όνομα του. Λογικό είναι.
2: Ακριβώς, και να σου πω κάτι. Ό,τι πάρει από αυτό το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα αυτή. Και μην ξεχνάς ότι από τη στιγμή που έχει βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό και είναι κοντά, ας πούμε, ή με μια νίκη 2-1, ξέρω εγώ, θα παίξει τα ρέστα της στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα.
0: Βέβαια.
2: Θέλει, κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός για μένα θέλει τεράστια προσοχή και αν δεν, για μένα ακόμα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, όχι 100%, σε ένα μεγάλο ποσοστό για το επόμενο παιχνίδι. Γιατί βλέπεις το ποδόσφαιρο τι είναι, στιγμές είναι. Δηλαδή τώρα για μένα είναι πλασματικό το 1-1. Mm-hmm. Πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, φαίνεται αυτό και στο γήπεδο, αλλά τις στιγμές σου πρέπει να τις κάνεις γκολ. Ο Ρεξάτος, ο Γιάνγκουσης που πετυχαίνει και τον γκολ, γενικά ας πούμε στο ΜΑΤ.
0: Και ο Αντίνο, φίλε. Τον βλέπεις, την ψιλοταλαιπωρεί την μπάλα. Κάνει καμιά τριπλίτσα παραπάνω. Ξέρεις, και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Ναι, αλλά τον βλέπεις, έχει διάθεση.
2: Αλλά θα πρέπει να του δώσουν και οι συμπαίκτες του εύκολη πάσα.
0: Αλλά ξέρεις, τύποι Σαντίνο, τέτοιου τύπου ποδοσφαιριστές, αυτές τις διπλή ζώνης άμυνας, αυτή τις διασπούν.
2: Και ένας που είναι στον πάγκο. Που θα περιμένω να μπει στο δεύτερο ημίχρονο γιατί.
0: Ο Λιβάη.
2: Το απρόβλεπτο. Ταμπόρδα.
0: Όχι, Ταμπόρδα, είπα κι εγώ. Είναι δηλωμένος και ο Λιβάη Γκαρσία για σήμερα, έτσι.
2: Ο Λιβάη είναι δηλωμένος, αλλά ο Λιβάη είναι πάνω, σε σουίτα που είναι.
0: Α, είναι σουίτα.
2: Είναι στο γήπεδο.
0: Α, μάλιστα. Βέβαια. Εκεί θα περνάμαστε κι εμείς, Μπουζούνη, στις σουίτες, να πούμε.
2: Ακριβώς, ταξίδεψε, ήρθε σήμερα και ήθελε να δει το μάτς. Θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα και φαντάζομαι ότι θα τον δούμε να παίζει. Το πιο πιθανό σενάριο έστω ως αλλαγή την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν χρειάζεται προσαρμογή για το πρωτάθλημα εννοώ. Ναι. Μια εβδομαδίτσα κοντά θα είναι μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να βοηθήσει. Και κατά πάση πιθανότητα θα είναι και στην αποστολή και ο Ντέσσερς την επόμενη εβδομάδα.
0: Για να δούμε. Τον Ντέσσερς, να σου πω κάτι, Σάκη. Τον περιμένω πάρα πολύ τον Ντέσσερς. Πάρα πολύ.
2: Κοίτα, είναι ένας παίκτης που έχει λείψει στον Παναθηναϊκό. Πέρυσι δεν τον είδαμε πολύ, πολύ λίγο έπαιξε.
0: Έχει εύκολο τον γκολ.
2: Μπράβο. Αυτό που λείπει από τον Παναθηναϊκό,
0: ναι, ναι.
2: Φαντάσου και με τον Λιβάη, όταν θα χρησιμοποιείται. Όταν θα επιστρέψει και με το καλό, περαστικά να ευχηθούμε και στον Τετέι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε σιγά σιγά έχει ενισχυθεί τουλάχιστον μεσοεπιθετικά Παναθηναϊκός. Απλά θα πρέπει, γιατί αν πρόσεξες, είχε κάτι τρίλεπτα, τετράλεπτα εξάρσεις η ομάδα, μετά έπεφτε.
0: Ναι.
2: Αυτό εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι η αρχή ακόμη, με την έννοια ότι είναι μετά από την προετοιμασία. Λίγο βαριά τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάς, έχει στην άκρη του μυαλού του το άγχος του ότι δεν έχει μαξιλαράκι. Ότι αν δεν
0: περάσει, αν χάσει, χάθηκε. Είναι ξεκάθαρο.
2: Ωραία. Χάνει, χάθηκε. Τέλος.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις, θα είναι, αν υπάρχει, θα είναι μια αποτυχία για τον Παναθηναϊκό αν γίνει κάτι τέτοιο. Και από την αρχή της χρονιάς χαλάει όλη η χρονιά. Έτσι. Και
0: ναι.
2: Δεν είδαμε τώρα, δεν έχει απέναντι του ένα μεγαθύριο. Ωραία, σεβόμαστε τη ΣΕΚΑ, οκ. Αλλά δεν είναι μεγαθύριο τώρα η ΣΕΚΑ. Πρέπει να μπουν τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να καθαρίσουν το μάτς. Κατ' εμέ.
0: Mm-hmm.
2: Τουλάχιστον να βάλουν δύο γκολ ακόμα για να έχουν το κεφάλι τους όσο μπορούμε να πούμε ήσυχο για το επόμενο παιχνίδι.
0: Στέλνει εδώ ο φίλος ο ακροατής μας, ο Δημήτρης ο Μπυρλής, και λέει το 1948 από πού βγαίνει, πού βρέθηκε για την ΤΣΕΣΚΑ. Είναι, νομίζω είναι.
2: Θα είναι το έτος ίδρυσης, θα είναι. Δεν το ξέρω.
0: Επειδή θεωρούν ότι αυτή είναι η γνήσια ΤΣΕΣΚΑ, κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει τώρα εκεί πέρα, γιατί έχει δύο ομάδες ΤΣΕΣΚΑ στην Σόφια.
2: Ναι, η άλλη είναι η πιο γνωστή, ας πούμε.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Το πιο πιθανό, χωρίς να το ξέρω, και μου δίνει στροφή κιόλας, το πιο πιθανό είναι, φίλε, να είναι το έτος ίδρυσης. Αλλά και τώρα όσο μιλάμε, ναι, το κοιτάζω, αν όντως είναι το έτος ίδρυσης. Όχι, ιδρύθηκε, φίλε, το 2016,
0: mm-hmm,
2: από μέλη και φιλάθλους, λέει, της ιστορικής ΣΕΚΑ Σόφιας. Γιατί έγινε ένα μεγάλο ιστορικό ρήγμα και υπήρχαν και διαφωνίες και έγινε αυτή η δεύτερη ομάδα. Τώρα το 1948 δεν βλέπω γιατί έγινε, έτσι. Θα το ψάξω όμως, γιατί ενδιαφέρον αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ νομίζω ότι, λέω, το 48 θα ιδρύθηκε.
0: Τι να πω.
2: Είναι πολύ νέα ομάδα, το 16, ναι, δηλαδή 10, ναι, ναι, χρονών ομάδα, πιστήρικη είναι ακόμα.
0: Νιώθουν ότι είναι από το 48 αυτοί, δεν ξέρω. Λοιπόν,
2: το πιο πιθανό.
0: Σάκη μου, θα τα πούμε και με τη λήξη του αγώνα. Ελπίζουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα.
2: Καλή συνέχεια και εύχομαι να δούμε κανένα γκολ αυτό τώρα.
0: Μακάρι, μακάρι. Σάκης Μπουσδούνης, Sports on Air, καθημερινά 6 με 8. Όχι απλά σε ακούμε, σε απολαμβάνουμε.
2: Είναι απόλαυση αυτό το παιδί, τον ακούω και εγώ καμιά φορά.
0: Ο Σάκη, το Σάκη, φίλος μου, να ξέρεις.
2: Ναι, θέλω να το γνωρίσεις.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαι, η Σάκη Τουζίνη, Sports on Air, εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports. Μεγάλη μορφή. Όλα τα θύλια εκεί, γύρω τριγύρω του. Έχει το μέλι, μάλλον.
2: Το μέλι.
0: Έχει. Λοιπόν, Σάκη μου, τα λέμε αργότερα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, φιλαράκι, να είσαι καλά. Ο Σάκης Μπουζούνης σε ένα πρώτο σχόλιο. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 και θα επιστρέψουμε με ένα σχόλιο και από τον Θέμη Παλιούρα πριν ξαναπάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948.
3: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Αυτό ήταν και το ελάχιστο, το ολιγόλεπτο διάλειμμα και πάμε στον Θέμη Παλιούρα για ένα γρήγορο σχόλιο για την εικόνα που αποκόμισε από το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Θέμη μου.
6: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Είναι μέχρι το 1-0 του Παναθηναϊκού και από εκεί και πέρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο πρώτο 20 λεπτό, ειδικά στα πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει μπει φορτσάτος και έχει βάλει ουσιαστικά στα καρέτη στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και φαινότανε ότι θα πετύχει και αυτό το γκολ, το οποίο θεωρούσα τουλάχιστον εγώ πως αν πετύχει και τον γκολ θα του λύνε και τα πόδια και θα βλέπαμε κάτι ακόμα καλύτερο στην συνέχεια. Εν μέρει αυτό έγινε, δηλαδή τον γκολ μπήκε με τον Γιάκουσιτς μετά από πολύ ωραία ενέργεια. Είδαμε πως ήρθε την πίσω ζώνη ο Γιάκουσιτς, την πολύ ωραία σέντρα του Αντίνο και έβαλε το γκολ. Επίσης βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός απειλεί με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή μπορεί να απειλήσει με σουτ, μπορεί να απειλήσει από τα πλάγια, μπορεί να απειλήσει με κάθε πάσα, όπως ας πούμε γίνει στη φάση με τον Ραστόντερ, ο οποίος κάνει το κοντρόλ αλλά δεν μπορεί να φέρει την μπάλα μπροστά του, όπου ουσιαστικά θα ήταν μια κλασική ευκαιρία, ένα τετ-α-τετ. Από εκεί και πέρα όμως πετυχαίνει τον γκολ και αντί να πατήσει πάνω σε αυτό το γκολ και να προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, να διαχειριστεί και καλύτερα το παιχνίδι καθώς το προβάδισμα θα το είχε, από εκεί και πέρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, σαν να ήταν κάπως χαμένος ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 να κάνει πολλές φάσεις, είτε από στατικές φάσεις, είτε μετά από λάθη των παιχτών του Παναθηναϊκού στον άξονα και κάποια σουτ τα οποία έγιναν έξω από την περιοχή κατά κύριο λόγο. Επίσης, κάτι που είχαμε επισημάνει, έχω πει σημαίνει τουλάχιστον και στην δική μου εγωμπή το μεσημέρι, είναι στις δυτικές φάσεις που με έχουν προβληματίσει στο Παναθηναϊκό. Αν δούμε το γκολ και κάποιος δει 3-4 λεπτά πριν το τι γίνεται στον αγώνα, ο Παναθηναϊκός σε τρία κόρνερ δεν μπορεί να διώξει την μπάλα, με συνέπεια η ομάδα της Βουλγαρίας να παραμένει κοντά στην περιοχή του. Και εν τέλει έγινε αυτό που έγινε με το γκολ, με το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Την παλιά που έγινε και στη συνέχεια με λίγο τύχη έφτασε η μπάλα στο σκόρερ της ΤΣΕΣΚΑ 1948, καθώς ο παίκτης που κάνει την assist δεν πάει να κάνει assist, πάει να κάνει τελείωμα, το οποίο είναι κακό και καταλήγει στον συμπαίκτη του πάντως και βγήκε σε καλό. Αυτά για να περάσουμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, τίποτα. Με κάλυψες πλήρως, θυμάμαι μόνο. Θα τα πούμε και στο τέλος του παιχνιδιού για την γενική εικόνα.
6: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη Παλιούρα. Να είσαι καλά, φίλε.
6: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ξεκίνησα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε γρήγορα στο ΆΚΑ. Γιώργος Ιωάννου, Γιώργο μου.
1: Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός 14.948. 1-1. Ο Παναθηναϊκός που έκανε την πρώτη του τελική, ωστόσο ο Μαρίνο Φλόγαρ. Παρ' όλα αυτά οι πράσινοι ξεκινάνε έχοντας την μπάλα στο, δεύτερο, στο επιθετικό τους μισό και κυρίως και συγκεκριμένα στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Τώρα η μπάλα έφτασε με μια σέντρα καλή, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μαρίνο. Εδώ, κοντρόλ Ετιέν Καμαρά. Ένα σουτ, ευκαιρία από το σουτ του Μπελίστρη, η μπάλα δεν θα φτάσει στη δεστία των Βούλγαρων. Η σέντερ, η μπάλα τώρα θα πάει out. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεύτερη μάλλον καλή στιγμή, γιατί πρώτη ήταν το σουτ που ανέφερα που μπλόκαρε ο Μαρίνοφ. Στο 48 λοιπόν, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 19-48, 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ του Γιάγκουσιτς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Το 1-1 για την ΤΣΣΚΑ το έκανε ο Ρούσεφ στο 31. Εδώ με Ντίνα, ο οποίος πάλεψε να πάρει την μπάλα. Τα διέλυσε όλα ο άνθρωπος, εντάξει. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Έκανε το τάκλι για να προλάβει την μπάλα να μην βγει κόρνερ. Η μπάλα βγήκε κόρνερ. Τώρα έριξε και μια κολονίτσα εκεί πέρα που υπήρχε. Τίποτα δεν άφησε όρθιο ο Μεντίνα.
0: Να του στείλουμε το τιμολόγιο στο τέλος του παιχνιδιού, ρε Γιώργο.
1: Ακριβώς αυτό, Γιώργο. Τώρα ο Κυριακόπουλος. Για τον Τσάπρα, το γέμισμα του Τσάπρα μέσα στην περιοχή, η απομάκρυνση δεν τη λες και πολύ καλή. Και έχουμε επιθετικό φάουλ, φάουλ από τον Καμαρά συγκεκριμένα, από τον Ετιέν Καμαρά. Η μπάλα είναι για την ΤΣΣΚΑ. Το φάουλ θα το εκτελέσει, ποιος, ο Χόφμαν θα το εκτελέσει. Δεν φαίνεται να έχουν προβεί σε κάποια αλλαγή οι δύο ομάδες, τουλάχιστον δεν έχω εντοπίσει εγώ κάτι τέτοιο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Η ΤΣΣΚΑ 1948 που μετά το γκολ που δέχτηκε άρχισε να επιτίθεται. Ο Παναθηναϊκός βέβαια της έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να σκοράρει και γι' αυτό και το τιμώρησε.
0: Γιώργο, μπήκαν με τις αρχές εντεκάδες για το δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο Μασιέλ τώρα μία προσπάθεια από τον Ρούσεφ που έχασε την μπάλα και τώρα ο Γιάγκουσιτς κράτησε και έδωσε τον Τζιριβέγια και αυτός ήταν Τιέν Καμαρά που με τη μία έδωσε την μπάλα στον Γιάγκουσιτς. Κοντρόλαρε αυτός, έστωχε με μία δυσκολία αλλά η πάσα δεν είναι καθόλου καλή και ευκαιρία τώρα για την ΤΣΣΚΑ να τρέξει και μάλιστα τρέχει και γίνεται και φτάνει και στο επιθετικό τρίτο ο Ρούσεφ. Θα δώσει την μπάλα στον Μασιέλ. Μια πάσα. Ο Μάιερ. Ένα σουτ. Δεν μπόρεσε να επιτεθεί. Η ΤΣΣΚΑ 1948. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Έτσι και τώρα θα δεχτεί επίθεση. Και όλα. Και φάουλ. Αυτό νομίζω θα είναι και κάρτα. Που κερδίζει ο Πελίστρη. Και θα βγει και η κάρτα. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Και είναι αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος στον Κουεγιάρ ή στον Ζεμζέμι. Κουεγιάρ είναι ο Κουεγιάρ. Μάλιστα. Στον Κουεγιάρ λοιπόν η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 19-48 στο 51ο λεπτό, 1-1.
0: Εκεί από εκείνη τη μεριά, Γιώργο, πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός την ταχύτητα του Πελίστρη. Είναι πολύ πιο γρήγορος από τον αντίπαλό του και πλέον τον φόρτωσε και με μια κίτρινη κάρτα. Οπότε πρέπει να πάρει μπάλες από εκεί ο Πελίστρη.
1: Προφανώς και πρέπει να το χτυπήσει την ταχύτητα, πρέπει να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό που είπες, ότι ο Κουεγιάρ έχει κυτρινιστεί, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάει με την ίδια ευκολία στα μαρκαρίσματα. Η σέντρα απομακρύνεται η μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΤΣΕΚΑ έφτασε η μπάλα, παρόλα αυτά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να βγάλει τελική προσπάθεια. Ο Ετιέν Καμαρά δεν θα δώσει την μπάλα, τη δίνει στο Τζάπρα εν τέλει. Είχε τον Κυριακόπουλο, απλά προτίμησε να μην ρισκάρει. Η μπάλα τώρα είναι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένα σουτ, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Μαρίνοφ, που με δεύτερη προσπάθεια μάζεψε την μπάλα και μπλόκαρε. Στο 52 ο Παναθηναϊκός βγάζει τελική εκτός εστίας. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να την κάνει γκολ. Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 19-48 στο 53-1-1. Προσπαθούν τώρα οι Βούλγαροι να επιτεθούν. Παραχωρούν και φάουλ. Το παραχώρησε ο Ήλιεφ με το νούμερο 9 και η μπάλα τώρα φάουλ. Φάουλ για την ΤΣΕΚΑ. Έχασαν την μπάλα για λίγο οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κάνανε και φάουλ. Ο Ζεμζέμι τώρα, ο Ζεμζέμι το έχει κερδίσει το φάουλ. Έμεινε για λίγο κάτω, αλλά δείχνει να είναι καλά. Ο Μεντίνα γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Χόφμαν και τώρα ο Μάρινο που κάνε βολέ και τους βγήκε και όλο το βολέ γιατί κοντρόλαραν οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ, παρόλα αυτά έχασαν την μπάλα. Την ξαναπήραν τώρα όμως ο Μέγερ. Ο Ζεμζέμι το γύρισμα δεν είναι καθόλου καλό. Το τρόπος μάλλον που προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να απομακρύνει. Ένα σούτι κόντρα, κόρνερ. Πολύ επικίνδυνη στιγμή για την ομάδα της ΤΣΕΚΑ 19-48 που κερδίζει το τέταρτο κόρνερ της, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει ειδικά τις απομακρύνσεις του, γιατί έχει κάνει σοβαρά λάθη εκεί. Από ένα τέτοιο λάθος ξεκίνησε και η φάση του γκολ των Βουλγαρών. Το corner, η μπάλα θα απομακρυνθεί και θα πάει out. Πήγε ούτως ή άλλως, πήρε φάλτσα, πέρασε από όλους και κατέληξε out. Με πάσα το εκτέλεσε ο Πένια και τώρα ο Κυριακόπουλος δίνει στον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αναπτυχθεί κυρίως από τα άκρα τώρα. Ο Γιάγκουσιτς για τον Ετιέν Καμαρά στον άξονα και πάλι η κατοχή για τους πράσινους. Ο Πελίστρη κρατάει την μπάλα και πηγαίνει περισσότερο προς τον άξονα. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει να βρει πάσα, τη βρίσκει στο πρόσωπο του Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει η πάσα του τώρα για τον Κυριακόπουλο. Πελίστρη, ωραίες συνεργασίες, αλλά η τελική πάσα δεν φτάνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα καταλήγει έξω, είναι out. Στο 55ο λεπτό. Πολύ καλή μέχρι τώρα η επιθετική κυρίως εικόνα του Παναθηναϊκού, που βλέπουμε μια περισσότερη διάθεση από τους παίκτες του Τριφυλιού. Αμυντικά ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλα προβλήματα, κυρίως από μακρύνσεις της μπάλας, όταν πρέπει να ολοκληρώσει μια φάση και να μην κινδυνεύσει. Τώρα η μπάλα είναι σε επιθετικό τρίτο της ΤΣΕΚΑ, η οποία έχει την μπάλα. Ο Ρουσεφ έχει προσπαθήσει, είναι προς τον άξονα, μια σέντρα, η μπάλα out. Για μια στιγμή φάνηκε να ελέγχει την μπάλα ο Πένια, αλλά δεν ήταν έτσι, η μπάλα πήγε out. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Ο Ετιέν Καμαρά ψάχνει μια βαθιά παλιά τον Αντίνο και τον βρίσκει. Αντίνο, πέρασε ο Αντίνο πολύ όμορφα. Πάτσε περιοχή, μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες από τον κόσμο, τίποτα λέει ο Μαρκέτη. Και θα χρειαστούμε σίγουρα replay σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Αντίνο φαίνεται να πέφτει αφού περνάει η μπάλα. Δεν ξέρω αν είναι από κάποιο χτύπημα του παίκτη της ΤΣΣΚΑ ή αν είναι από γλίστρημα.
0: Γιώργο, θα μου δώσει λίγα δευτερόλεπτα γιατί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με τη μετάδοση και την τηλεοπτική μετάδοση με το ραδιόφωνο. Πρέπει να το δείξα σε replay από κοντά γιατί την έδειξα από πολύ μακριά τη φάση. Μόλις δείξει το κοντινό replay θα σε ενημερώσω όμως.
1: Γιατί η αλήθεια είναι πως μιλάμε για μια φάση η οποία τώρα βλέπω εγώ ένα replay μπροστά μου. Έχει βάλει το χέρι, υπάρχει μια επαφή, έχει βάλει το χέρι του στο θώρακα περίπου του Αντίνο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πέφτει από αυτή την επαφή ο Αντίνο. Επαφή σίγουρα υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει πέναλτι βέβαια από αυτή την επαφή.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα το δίνα.
1: Κοίταξε να δω και εγώ από το replay, η αλήθεια είναι θα δυσκολευόμουν να δώσω τη συγκεκριμένη πτώση ως παράβαση. Δηλαδή τον βρίσκει, δηλαδή...
0: Κοίτα, πάνω στα σπροξήματα, πάνω στη φάση, αλλά όπως έπεσε ο Αντίνο φάνηκε σαν να του πήρε τα πόδια. Καμία σχέση, καμία επαφή. Εγώ δεν θα το δίνα. Τώρα διαιτητής δεν είμαι ούτε καθηγητής διαιτησίας. Αλλά σου λέω σαν Γιώργος την προσωπική μου εκτίμηση.
1: Οπα και τώρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε τέταρτο το Ρούσεφ, θα πλασάρει ο Ρούσεφ ο Πένγια στη σωτήρια επέμβαση. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για την ΤΣΣΚΑ 19-48. Πένγια σώσει τον Παναθηναϊκό. Αποφεύγει ο γκολ και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Μαρκέτη. Απομάκρυνση τώρα, η μπάλα είναι συνεχώς στον αέρα. Και φτάνει στο Βαντρόγκελ που με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα στον goalkeeper του Παναθηναϊκού. Τον Ινιάκη Πένγια που βγάλε μεγάλη επέμβαση. Πριν από λίγο. Ο Τσιριβέγγι έδωσε μια πάση στο Πελίστρι. Ο Γιάγουσιτς. Ο Αντίνο θα κάνει ένα σωτικό, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί να φτάσει μπάλα προς την εστία. Ο Αντίνο τώρα μετά από την πάσα του Κυριακόπουλου. Ο Κυριακόπουλος μπαίνει στην περιοχή. Αντίνο κρατάει. Ετιέν Καμαρά που έχει ανοιχτεί και έχει πάει προς τα άκρα. Καμαρά αρχίζει και ανεβάζει τους ρυθμούς στο Παναθηναϊκός. Ντεφράι κρατάει την μπάλα. Ψάχνει μια πάσα, τη βρήκε. Θέλει να πατήσει τελείως ο Παναθηναϊκός, αλλά δυσκολεύεται μια πάσα. Λάθος. Λάθος, αλλά ευτυχώς ο Παναθηναϊκός το διορθώνει. Πελίστρι κρατάει και δίνει τώρα στο κέντρο στον Τσιριβέγγια και αυτό ήταν Ετιέν Καμαρά. Καμαρά δίνει την πάρα στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσιριβέγγια και αυτός πίσω στον Ντεφράι. Στέφαν Ντεφράι, η σέντρα του πήγε να βρει τον Καμαρά. Τελευταία στιγμή βρίσκει την μπάλα ο Χόφμαν. Και ο συγγνώμη ο Μεντίνα. Τους μπέρδεψα και απορώ η αλήθεια είναι. Αλλά ο Μεντίνα βρίσκεται στο σημείο που έπρεπε να είναι ο Χόφμαν κανονικά.

0: και η μπάλα στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού Φαντρόγγελεν και τον Τεφράη. Ο Τσιριβέγια. Ο Ταμπόρδα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Οι πάσεις μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού γύρισαν την μπάλα πίσω. Η πράσινη στον Τεφράη που θέλει να οργανώσει σιγά σιγά. Ψάχνουν σιγά σιγά και εξετάζουν τις επιλογές του. Τις επιλογές τους, συγγνώμη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας έχασε την μπάλα, το διόρθωσε το λάθος, αλλά η μπάλα έφτασε και πάλι σε παίκτες σε κάπου με μια παλιά, όμως στέλνουν την μπάλα και πάλι στους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός θα εξετάσει τις επιλογές του, τώρα στο επιθετικό κομμάτι. Έχουμε κόρνερ. Κόρνερ έβαλε πολύ σωστά το σώμα το Μεντίνα. Έβαλε καθαρά. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ εκεί. Και υπάρχει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο και φίλοι αγροατές, υποθέτω πως ο Ταμπόρδος θα βρίσκεται στα δεξιά και θα συγκλίνει. Γιατί η θέση του δεν είναι εξτρέμ, είναι δεκάρι κυρίως. Οπότε...
1: Ναι, δεν έχει την ταχύτητα όμως για να παίξει στα άκρα, Γιώργο.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ.
1: Και σήμερα παρατηρώ ότι πολλές φάσεις που έχει κάνει η ΤΣΕΣΚΑ έχουν ξεκινήσει από το κέντρο, από τη μεριά που βρίσκεται ο Καμαρά. Δεν είναι, είναι λίγο αρνητικό σήμερα. Θα έπρεπε να κόβει.
0: Η αλήθεια είναι πως ο Τιέν Καμαρά σίγουρα έχει παρουσιάσει ένα πρόσωπο...
1: Είναι λίγο υποτονικός απόψε.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός, σε σύγκριση τουλάχιστον με τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Συν ότι δεν τον βλέπουμε τόσο πολύ να επιστρέφει, να γυρνάει προς τα πίσω για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Και όταν λέω προς τα πίσω, κυρίως κοντά στα στόπερ. Η μπάλα τώρα στους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον με τον Αντίνο, τα Μπόρδα. Έδωσε την μπάλα πολύ όμορφο στον Αντίνο. Η σέντρα του Αντίνο απομακρύνεται από τους Βουλγαρούς. Ο Μεντίνα θέλησε να απομακρύνει. Μπάλα και πάλι στους παίκτες του Τριφυλιού. Η μπάλα και πάλι λοιπόν στους γηπεδούχους, οι οποίοι εξετάζουν τις επιλογές τους. Ετιέν Καμαρά για τον Γιάγκουσιτς. Η σέντρα πήγε να βρει τον Ταμπόρδα. Ο Τσάπρας δεν τα κατάφερε. Μία πάσα για τον Τζιριβέγια. Μία ευκαιρία τώρα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αντίνο κράτησε ένα σουτ. Όχι, δεν πήγε κοντά στην εστία. Η μπάλα είναι out. 64ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 19-48, 1-1 από το 21ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Γιάγκουσιτ και στο 31 ο Ρούσεφ ισοφάρισε για τους Βούλγαρους. Οι κεφαλιές, η απομάκρυνση και πάλι όμως η πράσινοι αντιδρούν σωστά. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν κράτησε, κέρδισε και μονομαχία και δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ψάχνει να γυρίσει την μπάλα. Τσάπρας. Ο Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα. Ταμπόρδα έδωσε μια πάσα, πάει να βγει μια συνεργασία. Πήγαν να χάσουν λίγο την ισορροπία τους εδώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Η σέντρα πέρασε από όλους και θα βγει πλάγιο ή θα την προλαβεί ο Αντίνο, όχι, δεν την πρόλαβε, πλάγιο για την ΤΣΣΚΑ 19-48. Οι Βούλγαροι μπέρδεψαν στη ΤΣΣΚΑ. Κράτησε την μπάλα τώρα ο Έτιεν Καμαρά. Ο Ντεφράη έδωσε την μπάλα πίσω στον Πένια. Ντεφράη γύρισε στον Ετιέν Καμαρά, στον χώρο του κέντρου. Έχουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Τσιριβέγια να ανοίγει την μπάλα προς τον Τσάπρα. Ταμπόρδα.

0: Έψαξε μια παλιά προς τον Ράστοντερ, δεν τα κατάφερε. Άλλη μια προσπάθεια τώρα από τους πράσινους. Η μπάλα θα φτάσει σε παίκτες της CSKA 1948, οι οποίοι επιτίθενται. Μια πάσα ο Ρούσεφ. Στα άκρα ο Ρούσεφ θέλει να γυρίσει προς την περιοχή, δεν βρίσκει χώρο. Γυρίζει μάλλον προς τα πίσω. Η σέντρα τώρα. Ο Μέγερ έκανε μια σέντρα η οποία δεν απειλεί. Η μπάλα πήγε out. Και έχουμε πτώση στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλαγή για την ομάδα της ΤΣΕΚΑ. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να τα αναφέρουμε. Ο Ετιέρη Καμαρά αποχωρεί, μπαίνει ο Τσέρν στη θέση του.
1: Ναι, νομίζω ήταν αρνητικό σήμερα, Γιώργο.
0: Και βλέπω να ετοιμάζεται, είναι έτοιμο και ο Ζαρουνί να περάσει.
1: Και το είδε και αυτό, το είδε ο Νίστρουμ. Πιστεύω ο Τσέρι θα είναι πιο
0: κινητικό.
1: Πιστεύω ο Τσέρι θα είναι πιο κινητικό τουλάχιστον. Όχι πιστεύω, ελπίζω.
0: Αλλαγή ο Αντίνο. Θα πάει. Θα βγει. Και ο Ζαρουνί περνάει στη θέση του.
1: Ο Ζαρουρί λίγο πιο αμυντικογενής όμως.
0: Ζαρουρί λοιπόν στη θέση του Αντίνο και Τσέριν στη θέση του Ετιέν Καμαρά. Ο Γιάγκος δίνει την μπάλα στον Τεφράη. Ο Παναγιώτης θέλει να ξαναφτάσει την μπάλα στο επιθετικό του τρίτο. Ο Ταμπόρδα έψαξαν χώρους οι παίκτες του Παναγιώτης, δεν τους βρίσκουν. Τεφράη δίνει την μπάλα πίσω στον Τσέριν. Το Αντρόγγελεν έδωσε προς τον Κυριακόπουλο που του επιστρέφει την μπάλα. Ο ένας εκ των δύο Ολλανδών στο Περο, ο Αντρόγγελεν έδωσε την μπάλα στον Τζιριβέγη και αυτός στον Τσάπρα. Ο Ντεφράη κρατάει την μπάλα τώρα. Ντεφράη για τον Τσέριν. Ο Τσέριν βλέπει Τσάπρα. Ανεβαίνει, γύρισε τα μπόρδα. Ο οποίος τον βλέπουμε να οπισθοχωρεί και λίγο για να μπορέσει να πάρει μπάλα πιο εύκολα πιθανότατα. Μια πάσα απομακρύνθηκε από μια καραμπόλα, φτάνει και πάλι στο μέσο του Παναθηναϊκού. Μια πάσα που δεν βγαίνει ποτέ προς τον Ζαρουρί και οι Βούλγαροι θέλουν να επιτεθούν με τον Ρούσεφ. Ευκαιρία τώρα για την ΤΣΕΚΑ. Μια πάσα, το γύρισμα, ο Ρούσεφ δεν κοντρολάει, δεν προλαβαίνει να αριστεύει αυτή την μπάλα. Ο Τσιριβέγια θέλει να πετάξει την μπάλα προς τον Ράστοντερ. Την έχασε την μπάλα ο Ράστοντερ. Ξαναπήραν την μπάλα οι Βούλγαροι. Άλλη μια προσπάθεια. Η μπάλα είναι για την ΤΣΕΚΑ, υπάρχει φάουλ και δεν είναι σε καθόλου κακό σημείο για μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνει τώρα η ΤΣΕΚΑ 1948. Η προσπάθεια την οποία θα επιχειρήσουν, ο Ρούσεφ είναι πάνω στην μπάλα. Ο σκόρερ της βουλγαρικής ομάδας. Ρούσεφ θα σεντράρει, επικίνδυνη κεφαλιά, η μπάλα out. Η κεφαλιά ήταν και πήγε σχετικά ψηλά. Τώρα θα γίνει το out. Ζητά επανάληψη ο Μαρκέτη. Δεν γίνεται και πολύ αρεστή. Εκτελείται τέλος πάντων το out. Την μπάλα πήγε στον Τσάπρα που γυρνάει τώρα την μπάλα πίσω στον Ντεφράη. Και αυτός ο Βαν Ντρόγγελεν που δίνει την μπάλα στον Ζαρουρί. Σιγά σιγά ξανααναπτύσσεται από τα άκρα του παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τσέριν για τον Κυριακόπουλο που κράτησε, τροφοδότησε πολύ όμορφα το γύρισμα από τον Για Γουσίτσο, ο Κυριακόπουλος κρατάει οι πάσες προς τον προς τον ο Τσέριν, ο Ζαρουρί θα προσπαθήσει να κάνει μια σέντρα και θα πάρει το πλάγιο στο 70 πρώτο λεπτό. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948-1-1. Με τον γκολ του Γιάνγκου στο 21 ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα από τη σέντρα του Αντίνο και από την επίθεση από το γύρισμα του Μεντίνα, αν θυμάμαι καλά, ο Ρούσεφ έστειλε την παραστασία στο 31 λεπτό για το 1-1 των Βουλγαρών. Μια πάσα προς τα μπροστά τώρα. Ευκαιρία του Παναθηναϊκού, το γύρισμα, το σουτ. Μπλοκάρει ο Μαρίνοφ. Ο Πέτερ Μαρίνοφ, ο goalkeeper της ΤΣΕΣΕΚΑ. Με την πλήρωση του 71ου λεπτού θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μεντίνα ψάχνει με μια παλιά τον Ήλιεφ. Δεν τα κατάφερε να τον βρει με τον τρόπο που θα ήθελε. Ο Τσέριν, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσάπρα. Δεν θα φτάσει όμως ποτέ σε αυτόν τον μπάλα ο Μαρίνοφ. Ο Μαρίνοφ κρατάει, η μπάλα είναι προς την άμυνα τώρα της ομάδας της ΤΣΕΣΕΚΑ. Η παλιά, ο Διαλό πήγε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Ο Διαλό έχει μπει στη θέση του Ήλιεφ, το συγγνώμη δεν το είχα δει. Τη Ριβέγια κρατάει την μπάλα. Η σέντρα απομάκρυνση από τους Βούλγαρους. Κρατάνε και την μπάλα οι Βούλγαροι, αλλά θα τη χάσουν. Τσέριν πέφτει κάτω. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το πήρε ο Τσέριν και υπάρχει αλλαγή. Ο Φράνκο θα μπει στη θέση του Κουγιάρ. Ο Φράνκο λοιπόν με το νούμερο 77 περνάει στη θέση του Χέκτορ Κουγιάρ. Στο 74 αυτή η αλλαγή. Σιγά σιγά η ΤΣΕΣΕΚΑ έχει το παιχνίδι στο σκορ που θα ήθελε η ίδια. Στο 74 η σέντρα, η απομάκρυνση. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο Γιάγκουσιτς εκεί. Τα κατάφερε ως ένα βαθμό, αλλά τώρα πήραν την μπάλα οι Βούλγαροι και ο Ρούσεφ θα ψάξει με μια πάσα τον τους συμπαίκτες του, δεν τα κατάφερε όμως να τους βρει. Πρέπει να πούμε, Γιώργο και φίλοι ακροατές, πως οι παίκτες της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 αξίζουν, έχουν θα λέγαμε μια, υπάρχει μια περίεργη παραφωνία. Παρ' όλα αυτά, ας δώσουμε την προτεραιότητα στο παιχνίδι. Η πάση τώρα προς τα πίσω, ο Κυριακόπουλος κρατάει, ο Τσιριβέγια κρατάει την μπάλα.
1: Γιώργο, σου κάνω μια πρόβλεψη.
0: Βεβαίως.
1: Σβηστό 1-1 το βλέπω το μάτς, να ξέρεις, εκτός αν γίνει κανένα τσαφ. Αλλά το βλέπω σβηστό 1-1.
0: Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τρόπους να απειλήσει όπως θα ήθελε ο ίδιος. Τουλάχιστον την αιστεία της ΤΣΕΣΕΚΑ. Και αυτό είναι ακριβώς κάτι που θα ήθελε και θεσικά. Τώρα κερδίζει ένα κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Έχει ήδη πάει να το εκτελέσει ο Ζαρουρί. Πήρε θέση ο Ζαρουρί. Ετοιμάζεται να εκτελέσει στο 76 λεπτό η σέντρα του Ζαρουρί. Κεφαλιές από μάκρυνση από τον Χόφμαν. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει να βρει ένα σούτ, η κόντρα κι άλλο σούτ κι άλλη κόντρα και από μάκρυνση πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιώργο μου, είναι λογικό, είναι πολυπληθής η άμυνα της ΤΣΣΚΑ.
0: Δεν σε άκουσα.
1: Είναι λογικό να κοντράρουν τα σούτ, είναι πολυπληθής η άμυνα της ΤΣΣΚΑ.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι γι' αυτό δυσκολεύει και πάρα πολύ τους Παναθηναϊκούς. Δεν βρίσκουν και καινούς χώρους για να βγάλουν συνεργασίες. Δεν μπορούν να χτυπήσουν σε κάποιο κενό χώρο. Γιατί δεν βρίσκουν αυτό το κενό χώρο. Μια βαθιά παλιά, την οποία λέγει ο Πένια, βγαίνει και την κρατάει εντός γηπέδου. Ο Τσιριβέγια δίνει την παλαιστά Τσέριν. Και αυτός στον Ζαρουρί, όχι στον η σέντρα, η μπάλα πέρασε, μπλόκαρο με Ντίνα, ο Μαρίνοφ. Έχασε και τα λόγια μου.
1: Μακάρι να έχει μπλοκάρει ο Μεντίνα να παίρναμε κανένα πέναλτι.
0: Ισχύει. Η κεφαλιά του Κυριακόπουλου, η μπάλα απομακρύνεται από τον Χόφμαν. Πάει ο Ντιαλό να διεκδικήσει. Πίεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα για να πάρουν την μπάλα. Την πήρανε αλλά με φάουλ. Δίνεται ένα φάουλ υπέρ της ΤΣΣΚΑ 19-48, το οποίο το κερδίζει ο Γκάσεβιτς, αν έχω δει καλά. Φάουλ λοιπόν για τους Βουλγάρους σε καλό σημείο για μια σέντρα, η αλήθεια είναι. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. 78 λεπτό στο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 19-48, 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Ρούσεφ, όπως ως συνήθως, πάει να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση. Ο Ρούσεφ ετοιμάζεται για την εκτέλεση, περιμένει το σφύριγμα του Μαρκέτη. Μαρκέτη σφυρίζει, η σέντρα του Ρούσεφ, απομάκρυνση, κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω ήτανε, επί της ουσίας έστειλαν την μπάλα προς το κόρνερ πριν γίνει κάτι χειρότερο για τους πράσινους. Ο Ρούσεφ πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1-1 στο 79. Ο Ρούσεφ εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα out. Επικίνδυνη στιγμή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις φάσεις. Η ΤΣΣΚΑ ξανά έγινε απειλητική. Τώρα ο Ζαρουρί για τον Ταμπόρδα και αυτός για τον Γιάγκουσιτς. Ταμπόρδα και πάλι Γιάγκουσιτς γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Τσέριν Φαντρόι, ο Ντεφράι, ο Τσιριβέγια, Ντεφράι και πάλι. Ο αρχηγός του Τριφυλιού δίνει την μπάλα στον Τσάπρα στα δεξιά. Ο Ντεφράι ξαναπήρε την μπάλα και την έδωσε στο Φαντρόγγελεν και αυτός τώρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα παίρνει και διανύει κάποια λίγα μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος έδωσε πολύ όμορφα την μπάλα στο γύρισμα. Όχι. Απομάκρυνση από τους Βούλγαρους. Πολύ καλή στιγμή υπό προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Οι πάσες για τον Ζαρουρί. Η σέντρα του Ζαρουρί. Μπλοκάρει ο Μεντίνα.
1: Μαρίνοφ.
0: Τι έχω πάθει με το Μεντίνα.
1: Δεύτερο πέναλτι αν τον μπλοκάρει ο Μεντίνα, να ξέρεις έτσι.
0: Τι έχω πάθει με το Μεντίνα, Γιώργο μου, πραγματικά.
1: Γιώργο μου,
0: Μαρίνοφ, λοιπόν,
1: Γιώργο μου δεν ακούγεται καλό έτσι όπως το λες.
0: Και τώρα ο Διαλό. Διαλό κρατάει την μπάλα, πατά περιοχή ο Διαλό. Θα κάνει για να σούτω σε κόρνερ ο Πένια. Μεγάλη στιγμή, ήταν καλή στιγμή για την ΤΣΣΚΑ. Κόρνερ λοιπόν για τους Βουλγάρους και θα ξανασημάνει συναγερμός. Λευκός συναγερμός λοιπόν στα καρέ του Ινιάκη Πένια. Με τον Ρούσεφ κλασικά να πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνερ για την βουλγαρική ομάδα. Η σέντρα του Ρούσεφ απομάκρυνση προσωρινά τουλάχιστον. Το σουτ, κοκάρι και out. Πολύ επικίνδυνη φάση για την ΤΣΣΚΑ που αγγίζει το 2-1 σε αυτή τη φάση. Και τώρα ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ωραίες οι πάσες στα μπόρδα. Τα μπόρδα κρατάει, δίνει την μπάλα πίσω στον Τσιριβέγια, είναι τα καλά. Κυριακόπουλος για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί. Κρατάει ο Ζαρουρί. Θα κάνει και μια σέντρα ο Ζαρουρί, μπλοκάρει ο Μαρίνοφ. Και τώρα οι Βούλγαροι σε θέση επίθεσης. Με τον Ρούσεφ να κάνει κουμάντο με μια παλιά, αλλά δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό, η μπάλα στα πόδια του Ινιάκη Πένια. Ο Φαντρόγγελεν τώρα δίνει την μπάλα στον Τζίρι Βέγια. Και αυτός τον Καμπόρδο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Λίγο μετά τη σέντρα, το φάουλ. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Τσέριν το φάουλ, Φαντρόγγελεν. Ανεβαίνει και κάνει ένα εντός οικών άντερλ από ο Κυριακόπουλος. Ο Ζαρουρί θα κάνει μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ, απομάκρυνε την μπάλα ο Ντβάλι, έχω την αίσθηση, ο αρχηγός της βουλγαρικής ομάδας, την έστειλε κόρνερ και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να στείλει και πάλι την μπάλα στα καρέ της των φιλοξενούμενων. Πράσινος συναγερμός στα καρέ του Πέταρ Μαρίνοφ. Η σέντρα απομάκρυνση, ο Κυριακόπουλος και πάλι μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού και πάλι από τα δεξιά όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Δεν βρίσκει καινούς χώρους ο Παναθηναϊκός για να επιτεθεί και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα μέχρι τώρα. Ο Ταμπόρδο θα κάνει ένα σούτ κόντρα. Είναι αυτό που είπαμε, δεν βρίσκει καινούς χώρους. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι πράσινοι. Φάουλ υπέρ της ΤΣΣΚΑ τώρα. Σε μια μονομαχία λίγο πιο πίσω από τη σέντρα. Και έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Δύο αλλαγές μάλιστα. Στη θέση του Γιάγκοζιτς ο Κοντούρης. Σοντούρης Κοντούρης λοιπόν στη θέση του Αντριάνο Γιάγκοζιτς, του σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και βλέπω και τον Κάτρι στη θέση του Τσάπρα. Μάλιστα. Κάτρις λοιπόν στη θέση του Τσάπρα και Κοντούρ στη θέση του Γιάγκουζιτς, τέσσερις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. μπάλα τώρα στα στόπερ της ΤΣΚΑ. Πλάγι για ΤΣΚΑ, το οποίο το κερδίζει από τον Κυριακόπουλο Μεντίνα. Μεντίνα κρατάει και τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει το πλάγιο. Σήμα από τον ρέφερι να εκτελέσει ο Μεντίνα. Στέλνει την πάρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντιαλό θα κάνει ένα σουτ. Έκανε απίθανη ενέργεια ο Ντιαλό. Παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι out. Μετά από την κόντρα δεν το πιάσε όπως θα ήθελε το σουτ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό στο 86. Μένει το 1-1 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΤΣΚΑ 19-48. Ο Τσιριβέγια δίνει την μπάλα προς τα άκρα στον Κάτρι. Προσπάθησε να επαναφέρει την μπάλα. Εδώ είναι το λάθος από τους Βούλγαρους. Ευκαιρία όχι. Η μπάλα χάθηκε και έφτασε κοντά στον goalkeeper της φιλοξενούμενης ομάδας της ΕΦΚΑ στο 87ο λεπτό. Πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ, να πάει με θετικό αποτέλεσμα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς. Μία παλιά προς τον Ζαρουρί, ο οποίος περνάει μαρκάρισμα, αυτό είναι φάουλ και φυσικά σφυρίζει ο Μαρκέτη αυτό το φάουλ. Δεν γινόταν να μην. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για μία σέντα προς την περιοχή του Μαρίνοφ. Αν έχω δει καλά, έχει πάει ο Τσιριβέ για να εκτελέσει. Δεν είμαι σίγουρος. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρί ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Ο Ζαρουρί θα κάνει πιθανώς μια σέντρα. Να δούμε τι θα μπορέσει να πετύχει ο Παναθηναϊκός με αυτή τη φάση. Η σέντρα του Ζαρουρί. Βγήκε και καθάρισε τη φάση ο Μαρίνοφ. 1-1 παραμένει το παιχνίδι στο 88. Ο Μεντίνα δίνει την μπάλα κατευθείαν στα άκρα. Ο Διαλό δίνει την μπάλα προς τον Μάσιελ. Μια πάσα του Μέγερ προς τα πίσω. Ένα βολέ του Μαρίνοφ. Όπως προκειμένου να μην υπάρξει καν η πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποια υποψία φάσης έστω από τον Παναθηναϊκό. 81 το λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός σε 19-48, 1-1. Ο Ντεφράι τώρα έχει την μπάλα και τη δίνει κατευθείαν στον Τσιριβέγια. Αυτός τροφοδοτεί τα μπόρδα είναι τα καλά. Λάθος από τον Κάτρι και επίθεση τώρα από τους Βούλγαρους. Ρούσεφ, κίνηση του Διαλό. Διαλό πήρε την μπάλα. Θα κάνει ένα σούτι κόντρα και ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός γιατί την μπάλα πάει πάνω στον Πένια. Και τώρα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκός, χειροκρότημα από τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ανέβει γρήγορα στην επίθεση. Ο Τσέριν ανεβαίνει, ο Κυριακόπουλος στα αριστερά, δίνει την πάσα στο Ζαρουρί ο Τσέριν. Να άλλη μια πάσα. Αλλά η τελική πάσα προς τον Ράστοντερ είναι άθλια. Στέλνει την πάλα κατευθείαν στα πόδια του Μαρίνοφ. Μια απομάκρυνση, μπάλα πηγαίνει έξω γιατί υπάρχει παίκτης της ΤΣΚΑ με κράμπα. Αν βλέπω καλά είναι ο Ρούσεφ που έχει πέσει κάτω. Ναι, ο Ρούσεφ πρέπει να ήτανε. Ναι, ο Ρούσεφ ήτανε. τώρα το είδα στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Τρία λεπτά λοιπόν οι καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Και ήδη αρχίζουμε και παίζουμε το πρώτο. Οι κεφαλιές μετά την απομάκρυνση του Μαρίνοφ. Θέλει να μπει στη βάση ο Κοντούρης και πιέζει για να πάρει κάτι. Υπάρχει πλάγιο για την ΤΣΚΑ. Μπάλα για τους Βούλγαρους λοιπόν. Με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ώστε να μπορέσει να πάρει κάτι από το παιχνίδι, κάτι παραπάνω από την ισοπαλία τουλάχιστον. Ο Ζαρουρί, τα μπόρδα για τον Τζιριβέγια και αυτός δίνει την μπάλα στον Κάτρι. Ένα χειροκρότημα από το γήπεδο, η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω και τώρα Τζιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός δεν επιτίθεται καθόλου γρήγορα, γι' αυτό στοιχίζει. Τα μπόρδα έχασε την μπάλα. Η κόντρα στέλνει την μπάλα στα πόδια του Κυριακόπουλου που έχει χώρο για μια σέντρα. Και την επιχειρεί η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Έξω. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλαγές από τους Βούλγαρους. Δεδομένο. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Διαμαρτύρεται ο Βάσεφ, γιατί δεν κάνει, φωνάζει γιατί δεν γίνονται αλλαγές. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Διαλό προσπάθησε, ο Κάτρης πήγε να κάνει το λάθος. Κρατάει τώρα την μπαλά και τη δίνει μπροστά ψάχνοντας τον Ραστόντερ. Μία παλιά προς τον Κοντούρη, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ο Ρούσεφ κρατάει την μπαλά και τώρα θέλει να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται η ΤΣΚΑ. Τελευταίο λεπτό και πρέπει ο Παναθηναϊκός τώρα να επιτεθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει νομίζω άλλη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιτεθεί τώρα. Ο Τσέριν. Τα μπόρδα κρατάει την μπάλα. Τα μπόρδα με την μπάλα στα πόδια του Ζαρουρί για τον Κυριακόπουλο. Πάλι δεν βρίσκουν χώρους οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια πάσα, καμία τύχη. Καθόλου καλή συνεννόηση. Και κάπου εδώ σφυρίζει τη λήξη ο Ματέο Μαρκέτη από δοκιμαστίες από τον κόσμο του Τριφυλιού. 1-1 λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι παραπάνω από μια ισοπαλία από την ΤΣΚΑ 1948. Πλέον το παιχνίδι αυτό θα λέγαμε είναι σαν να μην έγινε, γιατί το παιχνίδι ήρθε στο πάλο και δεν υπάρχει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Οπότε πάει για ένα ματ επί της ως νοκάουτ, όποιος νικήσει περνάει στη Σόφια. Τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948, 1-1.
1: Το διέβλεψα το σβηστό 1-1, έτσι.
0: Ισχύει, Γιώργο. Δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον έδειξε κατά διαστήματα μια διάθεση να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω από το χ.
1: Δεν φτάνει, Γιώργο μου, δεν φτάνει. Δεν φτάνει μόνο η διάθεση. Λοιπόν, έχεις κάτι να προσθέσεις, Γιώργο Ιωάννου?
0: Δεν νομίζω. Υπάρχουν χειραψίες τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Να πούμε πως κυρίως στο ημίχρονο είδαμε λίγο πίσω από τα δημοσιογραφικά θεωρία το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό νομίζω είναι το μόνο που έχω να προσθέσω. Τα υπόλοιπα τα περιγράψαμε ούτως ή άλλως και τη διάρκεια της αναμέτρησης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Ιωάννου. Να είσαι καλά για την ωραία έτσι περιγραφή. Και πάμε σε μια εβδομάδα από τώρα για τον επαναληπτικό στη Σόφια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γιώργος Ιωάννου, φίλες και φίλοι, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός ισόπαλος 1-1 με την Τσέσκα 1948. Η λογική λέει ότι αυτή την χρονική στιγμή, αν δεν εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν μέσα κατά διάρκεια του παιχνιδιού, ίσως να μην πάει πάρα πολύ καλά. Οι ομάδες είναι στην αρχή ακόμα, τα πόδια είναι βαριά. Κανείς δεν θέλει να παίζει προκριματικά αρχές Αυγούστου, αλλά πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Οπότε πρέπει και οι ομάδες να προσαρμοστούν σε αυτή τη λογική. Σε ένα λεπτάκι θα βγάλουμε και τον Θέμη Παλιούρα για ένα σχόλιο, καθώς επίσης και τον Σάκη Μπουσδουνή. Και θα σας καληνυχθήσουμε με τους δύο συνάδελφους.

0: Λοιπόν, και πάμε στον Θέμη Παλιούρα για το σχόλιο του για το μάτς που προηγήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέμη.
1: Καλησπέρα και πάλι Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Στην Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός το απογοήτευσε σήμερα, είναι η αλήθεια. Τον περίμενα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τη στιγμή που μιλήσαμε και στο πρώτο, και μπήκε στο πρώτο ημίχρονο πολύ δυνατά. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μισό του πρώτου ημίχρονου, έπεσε πολύ η απόδοσή του. Έγινε η ισοφάριση στο 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ 1948. Όμως ο Παναθηναϊκός ούτε επιθετικά μας έδειξε αυτό που περιμέναμε να δούμε. Δηλαδή, στην αρχή μας έδειξε ότι είχε τρόπους να απειλήσει την αιστεία της ΤΣΣΚΑ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας τους έδειξε και πάλι αυτούς τους τρόπους. Κινήθηκε σε ρηχά νερά. Βέβαια, είναι και η εποχή που είναι βαριά τα πόδια, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θέλει και προσθήκες, αλλά και αρκετή δουλειά ακόμα. Από εκεί και πέρα παρουσίασε κάποια αμυντικά θέματα, κατά κύριο λόγο στο transition, γιατί η Τσέσκα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερη ποιότητα, δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, ούτε φημίζεται για το ότι μπορεί να σε πληγώσει ανά πάσα στιγμή.
0: Ήταν αρνητικός ο Καμαρά απόψε, Θέμη.
1: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
0: Ήταν αρνητικός ο Καμαρά.
1: Ναι, θα περίμενα περισσότερα πράγματα. Επιθετικά κινήθηκε αυτό σε ρηχά νερά. Δεν θα έλεγα αρνητικός ότι.
0: Αμυντικά αρνητικός.
1: Αλλά ναι. Ήταν κάπως αργός, θα έλεγα σήμερα. Αλλά έβγαλε.
0: Δεν ξέρω, έφαγε βαριά το μεσημέρι, δεν ξέρω, ρε φίλε, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω τι έφαγε. Η αλήθεια αυτή. Μπορεί. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά υπήρχαν και κενά. Ας πούμε, στη φάση που βγάζει ο Πένια που κάνει τρομερή επέμβαση, δεν τα τέτ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό. Την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήξερε, δεν είναι ότι του εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ότι δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει, ήξερε ότι η ΤΣΣΚΑ θα παίξει κλειστά, όπως και το είδαμε, και θα προσπαθήσει να βγει στις αντεπιθέσεις, οπότε θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είχε θέματα αμυντικά. Γενικά ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στη σεζόν δείχνει όχι τόσο καλή αμυντική προσήλωση, δηλαδή και με την ΠΑΚΣ δέχτηκε ευκαιρίες, που είναι μια ομάδα βέβαια με επιθετικογενή χαρακτηριστικά, αλλά δέχτηκε και σήμερα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, η οποία δεν έχει αυτά τα επιθετικογενή χαρακτηριστικά που είχαν οι Ουγγροί. Είναι άλλη ομάδα, πιο κλειστή, όπως είδαμε, ας πούμε, την άμυνα που έκανε. Επίσης, στο δεύτερο ημίχρονο έλειψε και τον Παναθηναϊκό ένας παίκτης στα χαφ. Έχει πάρει τον Κάγκουα, ο οποίος είναι ένας τέτοιος παίκτης, είναι ένας παίκτης δημιουργικός που πατάει περιοχή, κάνει assist, πετυχαίνει γκολ, απειλεί. Αυτός ο παίκτης όμως του έλειψε σήμερα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, δηλαδή ένας παίκτης να πάρει την μπάλα, να πάει να προκαλέσει, να κάνει το απρόβλεπτο, να κάνει ένα συνδυασμό από τον άξονα. Έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό και ελπίζω να μην του στοιχήσει την επόμενη εβδομάδα στην Ρεβάν στη Σόφια. Επίσης να πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Αντίνο σήμερα. Για ένα ακόμη παιχνίδι φέτος είναι θετικός ο νεαρός Αργεντινός, γιατί πέρσι ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη. Πήγε στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, έπαιξε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ είχε να παίξει δύο μήνες ποδόσφαιρο, καθώς σταματάει ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Και από εκεί και πέρα είδαμε ότι παραγωνίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Φέτος είχε ξεκινήσει πολύ καλά και μάλιστα και σήμερα ήταν πολύ θετικός, είχε και την assist στον γκολ του Γιάγκουσιτς, όπου και αυτός δείχνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά λείπουν πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Δεν πήρε βοήθεια τα μπακ του σήμερα επιθετικά, όταν η αντίπαλη ομάδα κλείνεται. Mm-hmm. Περιμένεις από τα μπακ σου και από τον Τσάπρα δεξιά και από τον Κυριακόπουλο αριστερά να κάνουν μια καλή ενέργεια, ένα καλό συνδυασμό, μια καλή σέντρα. Δεν πήρε βοήθεια από τον μπακ του, ούτε από τον Τσάπρα, αλλά ούτε και από τον Κυριακόπουλο. Και όπως και να έχει, πρέπει πολλά να βελτιώσει. Είναι καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι στο τέλος θα προκριθεί επί τη 1948, αλλά έχει πάρα πολλά να βελτιώσει ο Γιάκοβ Νίστρουπ σε αυτή την καινούργια ομάδα που φτιάχνει ο Δανός προπονητής.
0: Επειδή ανέφερε στα μπακ, εντάξει, ο Κυριακόπουλος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Ο Τσάπρας είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει το ειδικό βάρος να αντέξει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Είναι καλή επισήμανσή σου, αλλά σπάνιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πηγαίνουν από μικρομεσαίες ομάδες στις μεγαλύτερες κατευθείαν με το που φορέσουν τη φανέλα και κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση, κάνουν τη διαφορά.
0: Ξέρεις τι γίνεται, βλέπεις και τον παίχτη της εκφράσης που έχει μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε. Δεν γυαλίζει το μάτι του. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να βγω ψεύτης.
1: Σήμερα πάντως δεν είναι βοήθησε το Παναθηναϊκό σε αυτά. Έπρεπε όπως δεν βοήθηκε η αλλαγή του Ταμπόρδα. Θα σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όταν πήγε ο Ταμπόρδα θα περίμενα όπως την προηγούμενη εβδομάδα με την Πάξη να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και να τον κάνει πιο δημιουργικό, σαν να μην έπαιξε τον Αργεντίνο σήμερα.
0: Γιατί δεν έπαιξε και στη θέση του, Θέμη. Ο Ταμπόρδα δεν είναι για ακραίος.
1: Όχι, δεν είναι ακραίο. Έχει δίκιο στο που λες.
0: Ήταν ακραίο το να τον βάλει ακραίο. Ναι. Καλό.
1: καλό.
0: καλά που έχετε και μένα και γελάτε λίγο. Τι γίνεται.
1: Αυτό ξαναπέστε. Επίσης τον έβαλε και δεξιά, όπου δεν θυμάμαι πραγματικά ούτε μια συνεργασία με τον Τσάπρα από εκείνη την πλευρά. Μερικές φορές έπαιρνε την μπάλα ο Τσάπρας και ο Ταμπόρδα, επειδή όπως είπες και εσύ δεν είναι ακραίος, δεν έκανε κίνηση ακραίου. Δεν έκανε μια κίνηση για να δημιουργήσει χώρο στον μπακ για να πάρει ο ίδιος την μπάλα. Κινούταν κεντρικά, με αποτέλεσμα και ο Τσάπρας που έπαιρνε την μπάλα πολλές φορές να αναγκαζόταν να τη γυρίζει πάλι στον αμυντικό χαφ.
0: Είναι λογικότατα. Είναι και η συνήθεια πολλές φορές, Θεμή, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε.
1: Ναι, είναι λογικό. Δεν είναι η φωσφέση. Δεν πάταν ένα κουμπί και από εκεί που λένε ότι είμαι έτσι, έχω αυτά τα χαρακτηριστικά, ξαφνικά κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι απολύτως λογικό, Γιώργο.
0: Ακριβώς. Θέμη Παλιούρα, ευχαριστώ θερμά, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλό βράδυ. Να έχεις μια όμορφη βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Αυτό ήταν ο Θέμης Παλιούρας, φίλες και φίλοι, με το δικό του σχόλιο. Θα πάμε γρήγορα να βγάλουμε και τον αγαπητό Σάκη Μπουσδούνη. Τον αγαπημένο των γυναικών, έτσι. Αγαπητός για εμάς, αλλά αγαπημένος των γυναικών.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το σχόλιο του Θέμη Παλιούρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε και το σχόλιο του Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος είναι αγαπητός συνεργάτης, εκλεκτός φίλος, αλλά αγαπημένος των γυναικών, είπα, Σάκη Μπουσδούνη. Ισχύει αυτό?
1: Χάλασες κι εσύ.
0: Πώς, χάλασε κι εγώ,
1: Χάλασες κι εσύ, ρε φίλε, τι να σου πω.
0: Έχω επηρεαστεί από τον Ευάγγελο Μίχο, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω, χάλασες κι εσύ.
0: Δεν είσαι αγαπημένος των γυναικών?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ έτσι ακούω, έτσι ακούω από το... Αυτό πιάνουν οι κεραίες.
1: Από χωριό, φίλε, δεν ξέρω από αυτά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άμα είσαι από χωριό. Ωραίο χωριό όμως.
1: Μπομπά.
0: Να τα λέμε και αυτά. Φίλε. Έχει ωραία πανηγύρια, μαθαίνω.
1: Βέβαια. Εισιγαστήριο κιόλας, τέσσερις μέρες, τα καλοκαίρια η πανηγύρια, ντόπια ωραία προϊόντα.
0: Δεν μας κάλεσες.
1: Σε καλό.
0: Με καλείς, εντάξει.
1: Και σε προσκαλώ που λέγει ο Δουλάμης παλιά.
0: Έτσι. Α, πού τον θυμήθηκε, ρε φίλε. Ο Νίκος Δουλάμης. Ωραίος, ωραίος.
1: Ο Νίκος Δουλάμης.
0: Αείμνηστος. Λοιπόν. Ο οποίος, φίλε, είχε γράψει και έτσι κάποιες επιτυχίες δυνατές για Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Έτσι λίγο βοσκοπούλιζε η φωνή του.
1: Ναι,
0: σε προσκαλώ σε ένα ταξίδι μακρινό, σε ένα ταξίδι ονειρικό. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό που παθαίνω και με εσένα και με τον Σταραμόπουλο, όταν πιάνουμε τα ρετρό, ρε φίλε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, για πες μου, Σάκη μου, τι αποκόμισες από αυτό το, τι σε έκανε σοφότερο καταρχάς η απόψινη ποδοσφαιρική εμφάνιση?
1: Δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα, ναι. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, μια πολύ κακή εμφάνιση. Πολύ προβληματική εικόνα της ομάδας, για άλλη μια φορά. Ένα πρόβλημα είναι ότι δέχεται εύκολα γκολ. Δηλαδή και με το 1-0 να πήγαινε στη Σόφια, άλλη κουβέντα θα κάναμε τώρα. Τώρα θα πρέπει να πάει στη Σόφια να κερδίσει. Δεν είχε συνοχή η ομάδα, δεν είχε χημεία.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Αυτό παίζει ρόλο το ότι είχε, αν δεν κάνω λάθος, 6-9 πρόσωπα στην ενδεκάδα. Που όταν γίνεται αυτό θέλει το χρόνο του έτσι, να βρεθούν οι παίκτες. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Από τις αλλαγές που γίνονται σε αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με το προηγούμενο, δεν βοηθάει σχεδόν καμία. Λίγο Κοντούρης, βέβαια λίγο έπαιξε το παιδί. Είχε μια ζωντάνια. Δεν βοήθησε κανείς άλλος, ούτε τα μπόρδα που μπήκε. Τώρα θα πάει με κάτρι στη Σόφια, από τη στιγμή που πήρε κάρτα ο Τσάπρας. Θα πρέπει να διορθώσει την αμυντική του λειτουργία. Γενικά ήταν πολύ soft, ρε, ειδικά το κέντρο του Παναθηναϊκού ήταν πολύ soft, ο Καμαρά.
0: Καμαρά, αρνητικό σήμερα αμυντικά.
1: Σε κακή μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν του βγήκε, ας πούμε, ούτε ο Πελίστρη, γιατί ο Πελίστρη θέλει χώρους, ανοιχτούς χώρους. Το παιχνίδι όπως πήγε δεν ήταν για τον Πελίστρη. Δεν του βγήκε αυτό.
0: Αυτού του τύπου οι άμυνες με έναν παίχτης πάνε, φίλε. Να σου τον πω. Λουτσιάν Σαν Μαρτεάν.
1: Πού είναι, πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Κάτσε να το πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Τι να σου πω. Μα γι' αυτό πήγε και τα μπόρδα, αλλά δεν φάνηκε. Δεν τροφοδοτήθηκε. Καλά, ο Ραστόντερ εννοείται δεν τροφοδοτήθηκε κι αυτός. Εκεί μετά, γιατί είχε χρειαστό προπίσω. Δύο λεωφορεία είδα, διπλή ζωή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν εύκολο να διασπαστεί αυτή η άμυνα, η αλήθεια είναι αυτή. Πιο δομημένη ομάδα σε σχέση με την Πάξη, πιο σφιχτή ομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, σε 1948. Εντάξει, απογοήτευση για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν είναι νωρίς, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά στη Σόφια τώρα. Γιατί θα είναι, αν ξεκινήσει με μια μεγάλη. Γιατί θα είναι αποτυχία, εάν ο Παναθηναϊκός έχοντας απέναντι αυτές τις ομάδες και αυτή την ομάδα τη συγκεκριμένη, θα τεμέ θα είναι τεράστια αποτυχία. Αν δεν καταφέρει, παρόλο που ο Νίστρουπ έχει σερί 9-10, δεν θυμάμαι πώς έχει προκρίσεις τέτοια εποχή.
0: Εντάξει, και δεν είναι και η κατάλληλη περίοδο για να σπάσει το σερί του. Έτσι νομίζω.
1: Έτσι λέω και εγώ, αλλά το τι λέμε εμείς, φίλε, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν. Γιατί ένας φίλος μου σου λέει ένα μήνυμα, αυτοκτονήσαμε, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αυτοκτονία, αλλά άργησε να. Τι να σου πω, δεν κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον βοηθούσε πάρα πολύ για το δεύτερο παιχνίδι. Πολλά προβλήματα και στην άμυνα. Ακόμα εντάξει, γιατί κοίτα, είναι καινούργιο αυτό. Λέω, ας πούμε, ο Φακ Ντρόκελεν ξεκινάει πρώτη φορά βασικός δίπλα στον Ντεφράι. Πρέπει να παίξουν κάποια παιχνίδια μαζί. Ο Τσάπρας δεν ήταν θετικός, ειδικά αμυντικά. Όπως δηλαδή από τα μπακ είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, και δεξιά και αριστερά. Εκείνος ο Καράφλας έκανε όταν έπαιρνε την μπάλα ήταν κίνδυνο θάνατο. Ειδικά έχει μια ευκαιρία που απλώνει τα χέρια, φτάνει απέναντι από τον Τεφράη, από τον, συγγνώμη, τον Μπένια, και απλώνει τα χέρια και το βγάζει.
0: Ο Τζαλακώστας της Βουλγαρίας. Τζαλακώστας
1: της Βουλγαρίας, ακριβώς.
0: Έχουμε δηλώσεις Γιάνγκουσιτς.
1: Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Ωραίος.
2: There is one match. We can do one more in Bulgaria. And we go for win. It's a strange game here. CSKA Sofia is a very good team. But we can, we must better in pressure and some passes in the third zone.
3: Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι στην Βουλγαρία. Ο αντίπαλος της CSKA είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει να βελτιωθούμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε επίσης καλύτερες πάσες και να κοιτάξουμε στον επόμενο αγώνα.
4: Αυτό που παρατηρήσαμε εμείς απ' έξω σήμερα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στη μαζική άμυνα της CSKA, στο να δημιουργήσει, στο να κάνει ευκαιρίες. Πέρχε ένα γκολ, είχε 2-3 ευκαιρίες μέχρι εκεί. Είναι και αυτό που πρέπει να βελτιώσει η Ρεβάνς. Με δεδομένο ότι είναι μια ομάδα που παίζει κατά κύριο λόγο άμυνα.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Δεν πειράζει. Πάμε να ολοκληρώσει το σχόλιο Σάκη μου και να καληνυχτήσουμε.
1: Ναι. Το πρόβλημα στο κέντρο φάνηκε, όπως έλεγα. Ο Κάγκουα δεν μπορεί να βοηθήσει τώρα. Ήταν στο σημείο, ήταν είδα καλά, μαζί με τον άλλο νέο, τον
0: Λιβάη Γκαρσία.
1: Το Λιβάη, που θα τον έχει, ούτως ή άλλως έχει δηλωθεί, θα τον έχει στο επόμενο παιχνίδι, όπως και τον Δέσσερς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα πρέπει, δυσκολεύουν τα πράγματα και θα πρέπει να πάει στη Βουλγαρία να κερδίσει. Έχει περίπου μια εβδομάδα να δουλέψει, λιγότερες μέρες βέβαια, γιατί θα υπάρχει ξεκούραση. Μια ευκαιρία να πω που ήθελα να το αναφέρω, που είχε ο Ντεφράη, θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ εκεί που δεν μπήκε τελικά. Γενικά δεν απειλήσε πάρα πάρα πολύ και η 1948 με αντιπιθέσεις προσπάθησε να πετύχει ένα γκολ και δεν, λίγο έλειψε να γίνει και η ζημιά. Βρήκα φίλε και με αυτό να σας αφήσω, γιατί ονομάζεται 1948.
0: Ωραίος, μπράβο ρε Σάγη. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι ο ρεπόρτερ.
1: Ο αριθμός 1948 αναφέρεται στο έτος ίδρυσης της αυθεντικής, της ιστορικής CSKA Σόφιας. Mm-hmm. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2016 και επέλεξε αυτό το όνομα για να τονίσει ότι αποτελεί την νόμιμη και ηθική συνέχεια του ιστορικού συλλόγου, γιατί είχαμε μια τεράστια διάσπαση και δικαστική και οπαδική θα έλεγα, γιατί χρεοκόπησε η αυθεντική CSKA το 2016 λόγω χρεών και άλλαξε αφημί.
0: Έγινε νέος Πανιώνιος.
1: Ακριβώς. Και έγινε, μπράβο. Και δεν το θέλει αυτό αυτή η οπαδή. Και γι' αυτό έγινε, γι' αυτό ιδρύθηκε με αυτό το όνομα, μεγάλη μερίδα των παραδοσιακών οπαδών. Και παλιοί του συλλόγου αντέδρασαν, γιατί συγχωνεύτηκε με τη Litex Lovet, έτσι, με την πήρε καινούριο αφημί και δεν το θέλανε αυτό. Και ως απάντηση ίδρυσαν από το μηδέν μια ομάδα με λαϊκή βάση, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκίνησαν κανονικά από την ερασιτεχνική, τέταρτη κατηγορία. Βάλαν το 1948 για να δείξουν ότι αυτοί κρατούν ζωντανές τις ρίζες του συλλόγου. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που είναι μόλις 10 ετών.
0: Το γήπεδο της είναι στην Μπίστριτσα, έτσι. Δεν είναι το γήπεδο που χρησιμοποιούσε η παλιά Γκλόρια Μπίστριτσα, αν τη θυμάσαι, μια ομάδα έτσι βουλγαρική.
1: Δεν θυμάμαι. Μικρό γήπεδο έχει τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω δεν θα παίξεις.
0: Δεν νομίζω. 2.500 θέσεις, 2.500-3. Πολύ μικρό γήπεδο.
1: Ναι, θα παίξεις, ναι, δεν θα παίξει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, να δούμε. Ο Παναθηναϊκός έβαλε δύσκολα στον εαυτό του. Τώρα το τι θα κάνει την άλλη εβδομάδα, ναι, θα το δούμε και κατά πόσο θα προετοιμαστεί. Εγώ θα πω ότι, δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα, δεν είμαι προπονητής βέβαια, από τη στιγμή που δεν είναι τόσο καλά, στο κέντρο να ξεκινήσει ο Κοντούρης την επόμενη εβδομάδα. Όλοι εντάξει, ο καθένας λέει την άποψη του βέβαια. Με αυτή την εικόνα που είδαμε σήμερα από το κέντρο. Πολύ soft, παιδί μου, πολύ soft, δεν ξέρω. Απογοήτευση πάλι. Να δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Πίστη και προχωράμε.
0: Έγινε Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Να είσαι καλά Σάκη μου. Αυτός ήταν και ο Σάκης Μπουζούνης, φίλε, φίλες και φίλοι, με το δικό του σχόλιο.

0: Δυστυχώς δεν προλάβαμε τις δηλώσεις του coach του Παναθηναϊκού, του κυρίου Νίστρου. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα ήταν κάτι που θα μας έκανε σοφότερους. Ο φίλος ο Αθανάσιος, τι γράφει, ο αποκλεισμός είναι ορατός για αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται Παναθηναϊκός. Μου γράφει ότι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός, μισό, το πιάσω πιο ψηλά, πιο πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα λέει, αυτός είναι ο προτεραστής του καλοκαιριού. Οι βόλοι θα περάσουν να πιέσουν ένα σταμάτη. Πού είναι η σούπερ έμενα του Παναθηναϊκού? Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Πώς γίνεται να έχει τόσα κενά? Ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα έτσι όπως παίζει. Η ισοπαλία και ευχαριστημένη να είναι. Ο δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού στο Sky δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο επιδοτικός και πολύ καλύτερος. Αλλά είναι στο 1-1. Ας αλλάξουν λέει κάποιοι δημοσιογράφοι επάγγελμα. Ο αποκλεισμός είναι ορατός για αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται Παναθηναϊκός. Ας ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποιους βαθμούς για την Ελλάδα. Εντάξει, Αθανάση, δεν θα διαφωνήσω, αλλά αν κόπτεσαι για τους βαθμούς, πήρε και ο Ολυμπιακός εχθές, γιατί ξέρω ότι σε φίλαθλος του Ολυμπιακού. Πήρε και ο Παναθηναϊκός με την σοβαλία, δηλαδή παίρνει βαθμούς. Δεν είναι ότι απλά η νίκη φέρνει περισσότερους. Ας ελπίσουμε βέβαια, όπως το λες και εσύ, το προσυπογράφω. Ο ΠΑΟΚ να έχει μια καλύτερη εμφάνιση και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και αυτό δεν είναι άλλο από την νίκη. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του προπονητή της Τσέσκα 1948.
1: Един равенство в резултата. Какво значи за вас това на базата на следващия матч, който очаквате на реванша?
2: Мисля, че един-един не ни дава предимство. Знаем отбора на Панетенекос колко е класен, така че просто мисля, че направихме един много силен матч и до там има още един матч, в който трябва да се решат нещата. Мисля, че днеска изиграхме много силен матч тактически. Да, те държаха повече топката, но си мисля, че ситуациите, реалните ситуации и по-добрите ситуации за гол бяха в наша страна.
1: То е на една ισопалия, да мази ни капио плионектима, да теоруме оти не капио плионектима я маз. Канаме една поли динато агона. Авто омос да мази ни капио плионектима. Θα προσπαθήσουμε και στον επόμενο αγώνα να σταθούμε αντάξει. Είμαστε накрая нещо.
2: Реалните ситуации бяха на наша.
1: То περισσότερο διάστημα είχαν την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά δεν μπορέσανε να έχουν κάποιο προβάδισμα στο σκορ.
3: Thank you very much.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή της Τσεσκά, του κύριου Γιούρι Βάσεβ. Ξεκάθαρα ρεαλιστής και πραγματιστής και σεμνός ο άνθρωπος, να είναι καλά. Ακούσατε όλοι τώρα τι είπε, να μην σας τα επαναλαμβάνω, έτσι.

0: con varios rebotes. Al final han llevado el balón a banda, han tenido un centro. Y bueno, creo que no lo he visto aún, pero...
1: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Iñaki Peña, τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
0: Pasó también en el anterior partido que, bueno, parece que los rebotes les caigan a los rivales y bueno, esto está seguro que va a cambiar y que lo vamos a mejorar.
2: Ήταν μια φάση όπου η μπάλα είχε πολλές αναπηδήσεις και μετά έγινε και μια σέντρα. Να σας είμαι ειλικρινής, δεν είδα ακριβώς τη φάση έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είχε συμβεί και στον προηγούμενο αγώνα. Από εκεί και πέρα εντάξει, υπήρχε αυτή η αναπήδηση, οπωσδήποτε είναι πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε.
3: Τι είναι αυτό που έλειψε από την ομάδα σήμερα από τον Παναθηναϊκό για να πάρει μια νίκη που θα του έδινε ένα πλεονέκτημα πρόκρισης και θα έβαζε βάσεις πρόκρισης, αν θέλεις.
0: Bueno, tuvimos los primeros 25 minutos, fueron la verdad que súper, súper buenos. Lástima que no tuvimos más recompensa, solo que el 1-0, y sí que es la verdad que la segunda parte, pues un poco con las prisas, ellos se han encerrado bien atrás y sí que es verdad que a través de centros nos ha costado. Sabíamos que la segunda parte se iban a encerrar y esperar las contras, y bueno, al final sí que sabemos que tenemos que mejorar y en 5 días tenemos una final allí.
2: Στα πρώτα 25 λεπτά μπορώ να πω ότι η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως είναι από εκεί και πέρα κρίμα που δεν μπορέσαμε να έχουμε αντίκρισμα από αυτήν την καλή μας απόδοση. Στο δεύτερο ημίχρονο η αντίπαλη ομάδα έπαιξε άμυνα, έπαιξε πίσω. Το ξέραμε ότι θα έπαιζε στην άμυνα. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα εκμεταλλευόταν. Παίζοντας στην άμυνα θα έκανε αντεπιθέσεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά θα πω ότι έχουμε και 5 μέρες μπροστά μας για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα.
3: 5 μέρες για την προετοιμασία για τον κρίσιμο αγώνα. Σε 90 λεπτά κρίνεται η πρόκριση. Τι πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να την πάρει?
0: Bueno, sobre todo tener la cabeza fría. Sabemos que bueno, que es como empezar un partido de 0-0. Tenemos muy claro, y ya nos lo ha dicho el míster, que es un partido que tenemos que ir a ganar, que no hay otra, sabiendo nuestras fortalezas, mejorando lo que podemos hacer mejor que no hemos hecho bien, y bueno, pues sobre todo controlar el juego aéreo, las segundas jugadas, y a partir de ahí tendremos el partido mucho más cerca.
2: Πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να ξεκινήσουμε σαν να ήταν ο αγώνας 0-0. Πρέπει οπωσδήποτε να τα δώσουμε όλα για την νίκη, να δούμε ποια είναι τα προτερήματα και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε έλεγχο ιδιαίτερα στις ψηλές μπαλιές, στις δεύτερες μπαλιές επίσης, και να κοιτάξουμε να κάνουμε το παν για την πρόκριση.
3: Ευχαριστώ.
1: Αυτά και αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Iñaki Peña. Εγώ στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας καληνυχτήσω βεβαίως με τον τρόπο που καληνυχτίζω τις Παρασκευές που έχω την δική μου εκπομπή. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 τη νύχτα, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Είπαμε χθες και σήμερα ήταν guest εμφάνιση, έκτακτη. Εδώ στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Ήταν ο Γιώργος Τσουράκης για το 2ωρο τρίωρο που πέρασε, με τον Γιώργο Ιωάννου στην απευθείας μετάδοση του μάτσου Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 από το ΟΑΚΑ. Εγώ θα καληνυχτήσω, να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει αλλά και όσο αξίζετε. Και τους δικούς τους ανθρώπους να τους αγαπάτε πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Αν δεν σας πάνε τα νεύρα βεβαίως και δεν σας ζαλίζουν τον έρωτα, να τα λέμε κι αυτά. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Intervetten Ελλάδα Sports 943. Να απολαύσετε το υπέροχο πρόγραμμά μας. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports 94.